0: αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

0: ύπνου. Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 26.

προσφωνήσεις προς τα μέλη της εστίας Πάτμου από τον πατέρα Αμφιλόχιο. Από την 2 Φεβρουαρίου του 1956. Αγαπητά μου παιδιά, με συγκίνηση παρακολουθώ την πνευματική εστία της Πάτμου. Αισθάνομαι χαρά ανέκφραστο για αυτό το ιερό έργο που η ιερά νήσος μας Πάτμος έχει αποκτήσει. Είστε οι πρωτοπόροι της πνευματικής ταύτης κινήσεως και εύχομαι να είστε το προζύμι της αναγεννήσεως της Πάτμου. Το ιερό νησί μας η Πάτμος είναι η ιεροτέρα νήσος του κόσμου. Τα χώματα που γεννηθήκαμε και τώρα περιπατούμε τα καθηγίασαν ο Μέγας Απόστολος της Αγάπης και Ευαγγελιστής Ιωάννης και το κλαίος της Ανατολής ο Όσιος Χριστόδουλος, ο Λατρινός. Εδώ ο ύψιστος Θεός ενεφανίστη ως άνθρωπος και με τη γλώσσα των πατέρων μας υπέγραψε την καινούργια Διαθήκη Του. Η νήσος μας Πάτμος είναι η δόξα του χριστιανισμού και της ελληνικής φυλής μας. Επομένως, και εμείς που κατοικούμε σε αυτό τον υγιασμένο τόπο πρέπει να είμεθα το υπόδειγμα της χριστιανικής ζωής. Σεις δε, οι μητέρες της Πάτμου, πρέπει να ενθαρρύνετε τα στιγατέρες σας στο να πλησιάζουν την πνευματική θερμάστρα της Πάτμου, την εστία μας. Διότι αυτό είναι και συμφέρον ειδικών σας. Θα έχετε παιδιά υπακοής και προσευχής και θα είναι πρόθυμα και άλλα παιδιά που είναι παγωμένα από τη σημερινή κατάσταση να τα πλησιάσουν και να τα οδηγήσουν εκεί όπου είναι το φως και η θερμότης του Χριστού. Κι εγώ, ο πνευματικός σας πατήρ, εύχομαι όπως ο φωτοδότης Κυριός μας διαπρεσβειών του Ευαγγελιστού και Αποστόλου Ιωάννου και του Οσίου ημών Πατρός Χριστοδούλου να δώσει τη δύναμη και το θάρρος, ώστε επί πολλά έτη να έχει φως και θέρμανση η εστία της Πάτμου και εξ αυτής και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου να ανάψουν ως επτά λιχνίε της Αποκαλύψεως. Αμήν. Ο πνευματικός σας πατήρ Αμφιλόχιος Ιερομόναχος. Κατά τη βάπτιση Οθωμανίδος μετονομαστήσεις Ευαγγελίας, ο πατήρ Αμφιλόχιος είπε «Αδελφέ εν Χριστώ, σήμερον κατά τη νύχτα ταύτην, εντός του ιερού τούτου χώρου, έλαβε το Άγιον Βάπτισμα η εκ του Ισλαμισμού προερχομένη νεάνης, ονομαστήσα Ευαγγελία. Το γεγονός αυτό έδωσε σήμερο χαρά εις τον ουρανό και εις ημάς τους εντάφθα παρευρεθέντας εις το μυστήριον τούτο το Άγιον της Βαπτίσεως. Η χριστιανή Ευαγγελία ευρίσκεται τώρα εντός της Εκκλησίας και πολιτογραφημένη εις το ουράνιο βιβλίο της Βασιλείας του Χριστού. Αγαπητή αδελφή Ευαγγελία, ο διάβολος θα σου παρουσιάσει πολλά τα σκάνδαλα και τα εμπόδια στο δρόμο της ζωής σου. Όμως έχε θάρρος εις τον Ιησού Χριστόν, ώστις θα σε οδηγεί και θα σε υποστηρίζει ως τέκνον του γνήσιον. Η νίκη είναι πάντοτε με εκείνους που ακολουθούν τον Χριστό. Λοιπόν, ακολούθη αυτόν Ευαγγελία μεταπίστεως και όσο έσω βεβαία ότι θα είσαι πάντοτε νικήτρια και τέλος κληρονόμος της Βασιλείας του Χριστού. Πραγματείε, εισαγωγικά περί μοναχισμού. Ο ελληνοορθόδοξος μοναχισμός γεννηθείς εν Αιγύπτο εις τας όχθας του ποταμού Νείλου και ανδρωθείς εις τα σπήλαια και τα σερήμους της Νητρίας και της Παλαιστίνης και διαρρυθμιστείς εις τα όρη της Μικράς Ασίας, της Θράκης, της Μακεδονίας και Ελλάδος από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και ιδίως από τον Μέγα Βασίλειον της Καπαδοκίας στο Βλάστημα, επαρουσιάστη της Εκκλησίας το στήριγμα εν τη Ανατολή και εν τη Δύση και εστόλισε αυτήν με παν είδος φιλολογίας και θεολογίας. Εμονέ, εσκήτε, τα ερημητήρια της τότε εποχής εφιλοξένησαν μαζί με τους Αποστόλους και μεγάλους πατέρας της Εκκλησίας και τους φιλοσόφους της ελληνικής σοφίας. Επομένως, ήσαν τα πανεπιστήμια της τότε εποχής και κέντρα ιεραποστολικά.
Ο χριστιανισμός διεδόθη από Έλληνας μοναχούς εις όλα τα πέρατα της Οικουμένης και εις αυτούς οφείλεται η διάδοση του χριστιανισμού μετά από τους Αποστόλους και διαδόχους αυτών. Η Περσία, η Ινδία, η Αραβία, η Αιθιοπία, η Αίγυπτος, τα παράλια της Αφρικής, η Παλαιστίνη, η Μικρά Ασία, η Θράκη, η Ελλάς και η Ιταλία και ο Βοράς από τον Έλληνα μοναχό ήκουσαν για πρώτη φορά για Χριστόν εσταυρωμένον. Η τουρκική βέβαια δουλεία περιόρισε των μοναχών εντός των μοναστηρίων και κράτησε αμυδρό στο φως της χριστιανικής παιδείας για να οδηγεί δι' αυτού το υπόδουλον ελληνικών λαών. Η απελευθέρωση της Ελλάδος έδωσε αντί της ευγνωμοσύνης που όφιλε στον μοναχισμό την τελείαν καταστροφήν, κατέσχε πάνω ότι επί αιώνες εφύλαξε πολύτιμον. Από το 1830 που ήρχισε η καταστροφή, υπάγει και η περιουσία των μονών και έμεναν χέρσα και μένουν ακαλλιέργητα πολλές γεωργικές χείρες μεταφέρονται εις τας μεγάλες πόλεις. Ο ελληνικός μοναχισμός των δέντρων τούτο το οποίο άλλοτε προσέφερε τόσους μεγάλους άνδρας παρέμεινε λίγο ημίξερον και περιφρονημένον. Ερωτώ τους ευσεβείς Έλληνες, ο ελληνοορθόδοξος μοναχισμός, το ιερό του το δέντρο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να πέσει πρώτων ποδών των εχθρών της πίστεως? Όχι βεβαίως, θα απαντήσει κάθε ευγενής ελληνική ψυχή. Αλλά για να σωθεί αυτό το οχυρό της Εκκλησίας και να εξακολουθήσει να κυματίζει η σημαία του βασιλέως μας Χριστού, χρειαζόμεθα στρατιώτες. Και εις εμάς τους νέους της Ορθοδοξίας βλαστούς, κάμνω την ιερά ταύτη έκκληση. Παιδες Ελλήνων, σώσατε τον ελληνορθόδοξο μοναχισμό για να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του εις τας γραμμάς που του εχάραξε ο μέγας ουρανοφάντορ Βασίλειος. Ο ιερεύς του σπηλαίου της Πάτμου εις τας κατακόμβας της Μήλου. Έγραφον εν Πάτμο την 9η Νοεμβρίου του 1925. Τη 23η του Οκτωβρίου είχε φωτιστεί και ο ιερεύς του Σπηλαίου, ιστάμενος πρώτης Χρυσομένης Ανατολής, επί του καταστρώματος της Σερίφου και προσέφερε νοερόστας πρωινάς ευχάς τον νοητό ηλίο Χριστό. Η λίγη υγρασία έκανε το μοναχό να είναι σκεπασμένος με ένα παλιό και βαρύ ράσο και να ξεκουράζει τα μάτια του στα γυμνά αλλά ιστορικά βουνά της Μήλου. Το πλοίο Σέριφος προχωρεί με χάρη και έτσι στις 8 το πρωί ευρισκόμεθα πρώτου μεγάλου και ασφαλούς λιμένος της νήσου Μήλου. Λίγες ψαράδικες βαρκούλες μας συναντούν και με φωνές μας χαιρετούν. Τέλος, στις 8:40 το πρωί βαδίζω στα χώματα της Μήλου και αμέσως καθίσας επί ζώου αναβαίνω στο χωρίον Πλάκα, όπου και το κέντρον όλης της νήσου. Κατευθύνομαι στο σπίτι του ενοικιαστού της Μονής μας και παραμένω εκεί προς τακτοποίηση υποθέσεων της Μονής και ενοικιαστών. Στέκω εν προσευχή και φαντάζομαι πλήθος πιστών εντός αυτών των κατακομβών στους οποίους έφτασα από το χωρίον Πλάκα. Κατέλθον έως 20 λεπτά δρόμων. Περιπατώ όχι μόνος, αλλά με οδηγόν. Ο νους μου τρέχει σε περασμένα χρόνια των διωγμών και χωρίς να ομιλώ φαντάζομαι τους πρώτους χριστιανούς μετάς απλά στον στολάς και εν καιρό νυχτός να κατέρχονται τους λόφους τούτους και τας κατακόμβας δια προσευχήν ή δια ταφήν μαρτύρων. Φθάνω στην είσοδο, βγάζω το ράσο και το κάλυμα της κεφαλής για να είμαι ελεύθερος στα στενά διαμερίσματα του ιερού εκείνου τόπου. Τα πάντα εκεί είναι εν ζωή. Τάφη άνω και κάτω, δεξιά και αριστερά. Ο αριθμός υπερβαίνει τους 1500. Τάγμα ολόκληρον θα εξέλθει από εδώ χριστιανών. Επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, παρθένοι, γέροντες, νέοι, άνδρες, γυναίκες. Άμα ακουστεί το σάλπισμα του Αρχαγγέλου. Λοιπόν, κοιμώνται εν Κυρίω οι αδελφοί ημών, αναμένοντες την Ανάσταση πάντων των νεκρών. Ο νους μου κάμει στάση και αρχίζω να φαντάζομαι τι εγίνεται εντός του ιερού χώρου τούτου.
με ένα κερί στο χέρι και με ένα φανάρι ο οδηγός, προχωρούμε στα ενδότερα των κατακομβών και έτσι φωτίζομαι τη σκοτεινή κατοικία των όντως χριστιανών. Όλος ο διάδρομος έχει τα θέσεις όπου ετοποθέτουν τους λίχνους κατά τα σημέρας των εορτών των μαρτύρων και φαίνονται ακόμη μαυρισμένοι οι βράχοι. Το μονόγραμμα του Ιησού Χριστού φαίνεται κάπου, καθώς και το ιχθύς Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Επί ενός δε τα αφού αναγινώσκεται η επιγραφή «Εν Κυρίω οι πρεσβύτεροι οι πάσης μίμης άξιοι». Πόσο με συγκινούν όλα αυτά. Πόσα γόνατα δεν έκλειναν εις τα χώματα ταύτα. Τι φωνέ χαράς και συγκινήσεως δεν αντίχησαν εις τους βράχους τούτους. Μ' αυτές τις σκέψεις που με κάνουν να φαντάζομαι όμιλο παρθένων, φέροντα παρθένων εάνιδα ή να αφοσιωθεί τον Ιμφίο Ιησού. Κάθε γωνιά της Ιεράς Κατακόμβης κάτι λέγει στον ευσεβή επισκέπτη. Όλα ομιλούν και όλα φαντάζουν εκεί εις το σκότος και εις την ησυχία. Πως οι άγγελοι, φύλακες των ιερών εκείνων τάφων παραμένουν εκεί. Οι επισκέπτε είναι ολίγοι και ούτε εισέρχονται χάριν περιεργίας και ουχή χάριν ευλαβίας. Πόσο θα ήταν οικοδομητικόν θρησκευτικός εάν τουλάχιστον άπαξ του έτους εγίνοτο θεία λειτουργία εντός αυτών και συνήθχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος ευσεβείς επισκέπτε. Αυτός ο πόθος του γέροντος, παράγραφος, έγινε πραγματικότης. Αργότερον, όσο αναγράφεται στο ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθιερώθη την Κυριακή των Αγίων Πάντων να τελείται προς

λόγους μεγαλοπρεπείς εορτάζουν τη μνήμη του μάρτυρος Δημητρίου. Κι εγώ, ο ιερεύς εκ του σπηλαίου της Αποκαλύψεως, ο στρατιώτης του Ιησού του Ναζωραίου, βαδίζω ως νικητής και λέγω: αυτή εστιν η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών.

Επιστολέ του πατρός Αμφιλοχίου. Λίαν αξιόλογη είναι επιστολέ τας οποίας απευθύνει προς τον νέον Δημήτριον Αρχοντώνην, πνευματικόν του τέκνων και σπουδαστήν της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, τον ίν Παναγιώτατον και Οικουμενικών Πατριάρχην κύριον Βαρθολομαίον. Ο γέροντας με την διακρίνουσα αυτών διορατικότητα είχε διαβλέψει τον αδαμάντινο χαρακτήρα του νέου Δημητρίου και ως έμπειρος πνευματικός ιατρός είχε ακροαστεί τους ιερούς πόθους του, οι οποίοι έπαλον στην αγνή καρδία του, και με αισιοδοξία προέβλεψε ότι ούτως ως πολύτιμος λίθος θα στολίσει μίαν ημέραν το ιερόν περιδέρεον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τον συγχαίρει για την επιλογή της στενής και τεθλιμμένης οδού της αρετής και τον συνδέει με τον ιερόν όμιλον των πνευματικών του τέκνων, προκειμένου ούτως να ενημερωθεί λεπτομερέστερον σχετικώς με την μοναχοϊεραποστολική του ιδεολογία. Παρόλο το φόρτο των πολλαπλών του απασχολήσεων, επικοινωνεί με ταυτού διαλληλογραφίας, διαπιστώνει δε εκ των επιστολών και επιβεβαιώνει τα σκαλάς περί αυτού πληροφορίας, επαναλαμβάνων τους λόγους του ιερού ψαλμοδού: «Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν». Ψαλμός 47, στίχος 9. Προτού τον γνωρίσει προσωπικώς, τον συμπεριλαμβάνει στην πνευματική του οικογένεια και καταγράφει το όνομά του εις τα ιερά δίπτυχα των προσευχών του. Την μεταυτού γνωριμία και των εν Χριστώ πνευματικών σύνδεσμων θεωρεί δώρον Θεού και ευχαριστεί ιδιαιτέρως δι' αυτό τον Κύριον. Επαληθεύει εν προκειμένου και δια μία ακόμη φορά εκείνο το οποίο ελέγχθη δια τους πρώτους χριστιανούς, ότι αγαπώνται προτού γνωριστούν. Τον συγχαίρει από καρδίας για την αρίστη επίδοση στα θεολογικά σπουδάς του και συμβουλεύων γράφει στην επιστολήν ότι τα εφόδια της θεολογικής σχολής και ο ζωντανός ιεραποστολικός παλμός σκοπόν έχουν την διαφώτιση του εις την άγνοια ευρισκομένου χριστιανικού λαού. Ο δε Παναγιώτατος, άξιος της κλήσεως και αποστολής, ανταποκρινόμενος πλήρως εις τας προβλέψεις και προσδοκίας του γέροντος Αμφιλοχίου, κρατών ως πολύτιμον παρακαταθήκην τας επιστολάς του, σημειώνει: «Αυτά είναι τα πολύτιμα πνευματικά μου κειμήλια που έχω στο αρχείο μου και στην καρδιά μου. Στα ότα μου ηχούν τα λόγια που είπε ο «Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος» προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας. Κράτη, ο, έχεις, και θα τα κρατήσω». Διαβάζουμε την πρώτη επιστολή από τις 6 που είχε στείλει ο πατήρ Αμφιλόχιος προς τον Δημήτριον Αρχοντώνην νυν Οικουμενικών Πατριάρχην κύριον Βαρθολομαίον. «Αγαπητέ μου Δημήτριε, χαίρε εν Κυρίω, προμηνώς έλαβα το γράμμα σου. Δεν απήντησα, διότι απουσίαζα εις τας νήσου Σάμων και Ικαρία, και τώρα που έχω τον καιρό σου απαντώ ότι με χαρά εδιάβασα το γράμμα σου και αισθάνομαι τη χαρά εκείνη που θα αισθανθεί εκείνος που ζητά λίθους πολυτίμους δια να στολίσει πολύτιμων αντικείμενων. Διότι εγώ αυτό ζητώ να ανακαλύπτω εντός της χριστιανικής νεολαίας, πρόσωπα με χριστιανικά αισθήματα, για να στολιστεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και να επανέλθει στην πρώτη της δόξα, να φωτίζει και να οδηγεί τους βαδίζοντας την Αγία Ταύτη Οδό που ευάδισαν Απόστολοι, Μάρτυρες και Ιεράρχε. Η εποχή είναι τη αυτή που σπανίζουν οι νέοι εκείνοι που με συγκίνηση και αγάπη βλέπουν αυτή την οδό της αρετής που ευάδισαν οι πατέρες μας. Οι περισσότεροι βλέπουν αντίθετα, και δια τούτο με χαρά βλέπω πως και εσύ θέλεις να βαδίσεις αυτή τη δύσκολο αλλά αγία οδόν, και δεν

μπορώ παρά να σε συγχαρώ και να βοηθήσω το κατά δύναμη, ευρισκόμενος πάντοτε πλησίον σου νοερός. Από τα αγαπητά μου τέκνα Ιωάννη και Ζαφύρη θα μάθεις λεπτομερίες για τα σκέψεις μου. Ή μπορείς να τους παρακολουθείς με εμπιστοσύνη στον δρόμο που βαδίζουν για να σε υποβοηθήσουν αυτοί εκ του πλησίων. Εγώ δε δια της προσευχής θα δέω με του Κυρίου να σε διαφωτίζει και να σε οδηγεί. Με πατρικά σευχάς, Αμφιλόχιος Ιερομόναχος, εν Πάτμο, τη 22 Αυγούστου 1957. Επιστολή Τετάρτη. Αγαπητέ μη Δημήτρη, χαίρε εν Κυρίω, με χαρά διάβασα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ για τη σκέψη να μου έχεις και την φωτογραφία σου. Με συγκινεί πολύ ότι γράφεις και επιθυμώ κι εγώ μια συνάντηση στο νησί του αγαπημένου στην Πάτμο για να σε γνωρίσω προσωπικώς και εκ του πλησίων συζητήσω για όσα σκέπτομαι για μια ιεραποστολή προς καταρτισμών πνευματικών του Ορθοδόξου Χριστιανικού λαού. Εύχομαι το νέο ακαδημαϊκό έτος να διέλθεις μαζί με τους αδελφούς σου με ειρήνη και υγεία. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης να είναι φύλαξ και οδηγός σας. Εις τους αγαπητούς μου Ιωάννη, Αργύρη, Κώστα, Διάκονον Παντελεήμονα και Γεράσιμον ευχάς. Πάτμος 15/11/58 με ευχάς πατρικάς ο γέροντας Αμφιλόχιος. Επιστολή έκτη. Πνευματικό μου τέκνο Βαρθολομέε, με πολύ χαρά έλαβα την κάρτα σου. Ευχαριστώ θερμώς για τα σευχά σου. Εύχομαι ο Κύριος να σου δίδει δύναμη για να αποπερατώσεις την στρατιωτική σου θητεία και με πολλή αφοσίωση να υπηρετήσεις την Εκκλησία του Κυρίου. Είναι μεγάλο δώρο το ότι εκλήθεις να γίνεις λειτουργός του Κυρίου και να παρίστασε πρωτού Αγίου Θυσιαστηρίου. Εύχομαι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να σε αξιώσει και της χειροτονίας του Πρεσβυτέρου και να σε επισκιάσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή να η θυσία την οποία θα προσφέρεις γίνεται ευπρόσδεκτος δια την σωτηρία ημών και των ευσεβών χριστιανών της Εκκλησίας. Με θερμάς πατρικάς ευχάς, Αμφιλόχιος Ιερομόναχος, εν Πάτμο τη 3η 12 1962.

Άρχοντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεν τε σωτής αυτού επορεύτησαν, σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Έντε εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον ο παιμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι με τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθνης μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομη αδολεσχία αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναματολή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες ρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συμμετείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έμπροσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους οικόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας συνδεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρο των ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέγω και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους ειν παρουσίαν λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ειν αμίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και η ανέκφραστος ηρωνή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρωτε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσαν δύο ήματων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα σπιχάσον δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα σπιχάσον δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνος σου λείπου στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, δύο ανημνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
9: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζουμε Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπιμου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξεση.
9: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
10: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκησιν Αμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
11: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
11: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
11: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
11: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
11: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
11: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
11: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
11: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
11: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
11: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
11: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
11: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλόου κ. Νίφωνος, Πρωτοσυνιέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
13: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Κάθε μέρα κοντά σας αυτή την ώρα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβου Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον έχω φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Το τεύχος Μαΐου 2026, τεύχος υπαριθμών 31 του περιοδικού ψυχής Δρόμη, εκεί που οι ψυχολογικές επιστήμες συναντώνται με την πίστη. Έχουμε δει πολλές φορές αυτό το περιοδικό στις εκπομπές μας. Βγαίνει κάθε 4 μήνες. Ψυχής Δρόμη λοιπόν. Θα διαλέξουμε κάποιες από τις πολύ ενδιαφέρουσες ούτως ή άλλως σελίδες του περιοδικού. Αναφέρω κάποια θέματα: μετάνοια, ανάσταση και η ικανότητα για νιάξιμο, η ψυχολογία της απιστίας, περί συνωμοσιολογίας, ερηνίες, ενοχές, εξομολόγηση, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και θρησκευτικές αιμονές. Ψυχής Δρόμη λοιπόν. Το περιοδικό μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία προφανώς ή να το παραγγείλετε από τις εκδόσεις Αρμός. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Διαλέξαμε καταρχάς το κείμενο του πατρός Θεοδοσίου Μαρτζούχου με τίτλο, πιστεύω μας αφορά όλους, «Ερηνίες, ενοχές, εξομολόγηση». Πρόκειται για ομιλία σε στρογγυλή τράπεζα του κλάδου ψυχιατρική και θρησκεία της Εταιρείας Ψυχιάτρων Ελλάδος στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής που έγινε στα Ιωάννινα στις 17 Μαΐου του 2025. Λοιπόν, τι λες? Τον κοίταξα. Λέω, Τζόρτζ, ότι χαίρομαι πολύ που έχεις ενοχούλες, όπως τις αποκαλείς. Τι εννοείς? Εννοώ ότι πρέπει να νιώθεις ένοχος. Έχεις κάνει κάτι για το οποίο πρέπει να νιώθεις ένοχος? Θα ανησυχούσα πολύ για σένα αν δεν είχες ενοχές για αυτό που έκανες. Ο Τζόρτζ έγινε αμέσως επιφυλακτικός. Νόμιζα ότι η ψυχοθεραπεία, υποτίθεται, θα με βοηθούσε να απαλλαγώ από τα ένοχα συναισθήματά μου. Μόνο από εκείνα για τα οποία δεν ταιριάζει να έχεις ενοχές, του απάντησε. Το να αισθάνεσαι ένοχος για κάτι που δεν είναι κακό, είναι περιττό και αρρωστημένο. Το να μην αισθάνεσαι ένοχος για κάτι που είναι κακό, είναι επίσης αρρωστημένο. Σκοτ Πεκ, άνθρωποι του ψεύδους, το απόσπασμα αυτό από τις εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορεί. Ένα παλιότερο βιβλίο, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2005 εδώ στην Ελλάδα. Σκοτ Πεκ, άνθρωποι του ψεύδους. Μπορείτε να το αναζητήσετε αν υπάρχει κάπου, φίλοι ακρότες. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο που δείχνει ότι άνθρωποι οι οποίοι θα χαρακτηρίζονταν από έναν ειδικό ψυχικά ασθενής, δεν είναι μόνο ψυχικά ασθενής, αλλά είναι και κακοί άνθρωποι, έως του βαθμού του να τους χαρακτηρίζει ο συγγραφέας και με αποδείξεις επιστημονικές, αν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, αλλά αυτό προσπαθεί να κάνει, ότι είναι δαιμονισμένοι. Πέραν της ψυχικής ασθένειας ή σε συνδυασμό με την επενέργεια του σατανά. Χαίρετε, αξιότιμα μέλη, αγαπητοί φίλες και φίλοι, λέει ο πατήρ Θεοδόσιος. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συνεδρίου της Ψυχιατρικής που με συμπεριέλαβε μειώντα γιατρό στους συμμετέχοντες στο συνέδριο για να καταθέσω την παράπλευρη εκ της ενασχολήσεως λόγω ιδιότητος πείρα μου και των τυχών προβληματισμό μου. Ευχαριστώ για την πολύ τιμητική για μένα πρόσκληση να βρεθώ ανάμεσά σας και να συμμετάσχω στην κατέτω συναντησή σας όπου μοιράζεστε τις εμπειρίες, τις παρατηρήσεις και τις διαγνώσεις από το μεγάλο έργο της παροχής ψυχικής βοήθειας στους συνανθρώπους. Συγχρόνως έχετε και το ουσιαστικό κέρδος ανθρωπογνωσίας αλλά και συνεπαγωγικά αυτογνωσίας στην προσπάθεια να βγει η μοίρα από το μπουκάλι. Να ανοίξετε δηλαδή το πόμα του μπουκαλιού που είτε κάποιοι άλλοι είτε ο ίδιος ο εγκλωβισμένος πομάτισε, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο και τώρα είτε βλέπει είτε δεν βλέπει τα έξω αναλόγως του χρώματος του μπουκαλιού του και χτυπάει ατελέσφορα επάνω στα τυχώματα του μπουκαλιού αναζητώντας την ελευθερία που απαιτεί πολλές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί. Σύση με τα θέματα ψυχιατρικής ειδικευμένη και οι οικονομολόγοι, πρέπει εμείς οι υπόλοιποι να το αναγνωρίζουμε, είστε οι κορυφαίοι διαιτητές της σύγχρονης κουλτούρας. Ο σημερινός άνθρωπος έχει κυριολεκτικώς, πάνω απ' όλα, αγωνία για το περιεχόμενο της τσέπης παύλα καταθέσεών του και για τη συναισθηματική ψυχολογική διάθεσή του. Στην Αμερική αξιολογήσε με το πόσα βγάζεις και συγχρόνως εκεί είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ενασχόληση με ψυχολογικά και ψυχιατρικά θέματα. Η αντιστοίχηση δεν είναι το θέμα μας, απλώς το αναφέρω. Η συνεισφορά μου δεν θα είναι παρά προβληματισμός του να μην εξαντλούμε τα θέματα στα φαινόμενα. Να μην περιορίζουμε το απέραντο στο περιθρηγκωμένο.
να έχουμε πάντα την αποφατική θεώρηση παύλα αξιολόγηση των πραγμάτων που μας ξεπερνούν και εμάς που επίσης κατοικούμε στο μπουκάλι της Φενάκης που πολλές φορές γεννάει την αυταπάτη ότι αφού τα βλέπω, τα έχω. Οι υποθέσεις στα σχολεία σας είναι ουσιώδης βοήθεια για όλους, εσάς και εμάς, στη συνειδητοποίηση ότι ακόμα και όταν συζητούμε και αναζητούμε το μέγα θέμα της ελευθερίας, συνειδήσεως και συνθηκών, είμαστε φιλιακρότες πορευόμενοι πάνω στις σιδερένιες ράγες της ανάγκης. Η ελευθερία μας είναι κάτω από το χώρο και το χρόνο και την καταλύει πλήρως ο θάνατος. Η θελημένη ή αθέλητη αγνόηση αυτών των δεδομένων δεν βοηθά σε υγιέστερη πορεία. Ανέλαβα να καταθέσω λίγες σκέψεις για τον οδυνηρό τρίβολο των ενοχών που όπως και αν πέσει ορθόν το κέντρον ίσταται, δηλαδή πάντοτε καρφώνει. Οι σύγχρονοι άνθρωποι θέλουν να ζουν στην αυταπάτη ότι τα θέματα εξαντλούνται σε όσα βλέπουν και αντιλαμβάνονται. Δεν διανοούνται ότι η πραγματικότητα μας ξεπερνάει. Δικαιολογημένα,

ξεκινήσουμε με το πρώτο σκέλος του θέματος, που είναι οι ερηνίες, δηλαδή η αξιολόγηση των αρχαίων προγόνων μας για τις συνειδησιακές ενοχές και την τιμωρία των ενόχων. Οι ερηνίες είχαν τρόπο αντιμετώπισης των ενόχων, οδυνηρό και φρικαλαίο συναισθηματικά, επί τη βάση της λογικής, τι κάνει στον άνθρωπο η ενοχή. Τους ενόχους οι ερηνίες τους κατεξέσχιζαν, προφανώς για να επισημάνουν ότι ο άνθρωπος όταν βουλιάζει σε ενοχές καταδιασπάται και χάνει την ψυχοσωματική του ενότητα. Οι ερηνίες ήταν ένας μύθος. Ο μύθος, φίλοι ακροατές, αποτελεί θεμελιώδες βάθρο πάνω στο οποίο υπάρχουμε εμείς οι σύγχρονοι ως σκεπτόμενη κοινότητα και οι παππούδες μας ως κοινωνία. Ο μύθος δεν είναι ψέμα, καθώς νομίζουν όσοι βλέπουν με τα μάτια της αγελάδας τον κόσμο. Για πλείστα θέματα, και μάλιστα θέματα ζωής, η αλήθεια μπορεί να υποθεί μόνο με τη γλώσσα του μύθου. Όπως υπάρχουν πολλά τέτοια στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά είναι αλήθεια, με τη γλώσσα όμως του μύθου. Όπως μας διευκρίνησε ο Μπέργκμαν, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση διαφορά ψέματος και παραμυθιού, το ψέμα είναι η πετφυγή μπροστά στην οδύνη της πραγματικότητας. Το παραμύθι, παραμυθία, παραμύθα στη στρέβλωση, είναι ενδυνάμωση των ψυχικών αντοχών για καταμέτωπον αντιμετώπιση της οδύνης. Οι αρχαίοι παππούδες μας σπούδασαν κυριολεκτικά τον άνθρωπο. Μελέτησαν όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειές του. Έμαθαν ποια είναι και πώς λειτουργούν τα εσώψυχά του. Έστησαν το καλώς εννοούμενο σκηνικό μέσα στο οποίο εξελίσσεται η ανθρώπινη ζωή. Αφού γράστηκαν την εσωτερική φωνή που τους οδηγούσε στο συνειδένε, συνειδός, συνείδηση, εκ του ρήματος σύνειδα που σημαίνει γνωρίζω καλά, έβαλαν ως εκδικητές στην τήρηση των προσταγμάτων αυτής της εσωτερικής φωνής της συνειδήσεως τις ερηνίες. Οι ερηνίες ήταν χθόνιες θεότητες που κατά τον μύθο γεννήθηκαν από το αίμα του ευνουχισμένου ουρανού. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως δηλαδή γεννιούνται και υπάρχουν όταν ο άνθρωπος αγνοεί και παραβαίνει τις υποδείξεις του ουρανού? Είναι ανετυμολόγητο το όνομα ερημίες. Όμως διαιρούνται σε τρεις αναλόγως με τη θεματολογική ενασχόλησή τους. Αληκτό, που έχει αποστολή την αιώνια οργή επί των ηθικών εγκλημάτων μεταξύ των ανθρώπων. Μέγερα, που συνδέεται με τη ζήλια, το φθόνο και τη συζυγική απιστία. Στη νεότερη εποχή κατέληξε να σημάνει κάθε απέσια και

μη γυναίκα και τη συμφώνη που ήταν τιμωρός των δολοφόνων. Οι ειρηνίες και οι ενοχές που σοβούσαν από τότε στο κοινωνικό βίο περιγράφηκαν τραγικά από το θεολόγο εντός εισαγωγικών της αρχαιότητας, τον Εσχύλο, αλλά και από πολλούς άλλους συγγραφείς. Ο αρχαίος κόσμος εννοεί την ενοχή ως ακατάπαυστη μαρτυρική δίωξη από τις θεότητες που έχουν ακριβώς αυτό το έργο. Οι ερηνίες ως εικόνες και ως τιμωρητική δράση περιγράφονται πολύ μαύρα και άσχημα. Πιθανόν στη σκληρότητα των ενεργειών των ερηνίων, αντιδρώντας οι αρχαίοι, τις επωνόμασαν ανακουφιστικά κατεφημισμών ευμενίδες, ίσως όμως και λόγω του εξευμενισμού μέσω των παρεμβάσεών τους στους ανθρώπους, των θεοτήτων που είχαν φυγεί από τις ανθρώπινες ενέργειες. Το τρίτο μέρος της Ορέστιος του Εσχύλου φέρει ως τίτλο αυτό το όνομα «Ευμενίδες» και περιγράφει τη διαδικασία απαλλαγής του Ορέστη εκ των ενοχών της Μητροκτονίας. Η Αθηνά, στην οποία ο Ορέστης έχει καταφύγει, διατάζει να διαλαλήσει ο κήρυκας σύναξη των Αθηναίων, ώστε να είναι παρόντες και ενήμεροι στη δίκη όλοι οι άνθρωποι. Ο Ορέστης αθωώνεται με την ψήφο της, αφού υπήρξε ισοψηφία. Η κάθαρση προκύπτει από τη θεϊκή ψήφο.

Ας δούμε γενικά τις ενοχές, ανεξάρτητος από τις ερηνίες. Νομίζω ότι διαβάζουμε από το Τεύχος Μαΐου του 2026 του περιοδικού Ψυχής Δρόμη ένα κείμενο ομιλία του πατρός Θεοδοσίου Μαρτζούχου για τις ενοχές και την εξομολόγηση και τις ερηνίες. Η βίωση της ενοχής, λοιπόν, φίλοι ακροατές, προβάλλεται πάντοτε σε όλες τις όψεις και διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης ως υποκειμενικό πρόβλημά της. Και μάλιστα ότι είναι ένα από τα κύρια προβλήματα της ανθρώπινης ψυχής. Πολλοί, ειδικότερα στο παρελθόν αλλά και τώρα, θεωρούν ότι υπεύθυνος για τη γέννηση πλήθους νευρώσεων, στις οποίες κύριο ρόλο διαδραματίζει το αίσθημα ενοχής, είναι ο θρησκευτικός τρόπος ζωής. Πολλοί μιλάνε για εκκλησιογενείς νευρώσεις. Φυσικά μπορεί κανείς σε ένα τέτοιο βιαστικό και επιπόλαιο σκεπτικό να μιλήσει επίσης και για ιατρογενείς νευρώσεις. Ο χριστιανισμός έχει δεχθεί σκληρό κατηγορό ότι φόρτωσε και φορτώνει τους ανθρώπους με βάρη ενοχών συντριπτικά που τους μαυρίζουν την καθημερινότητα και τους στερούν την ευτυχία ως συνεπαγωγικό αποτέλεσμα των όποιας μορφής επιλογών και ενεργειών τους. Σοφοί όντως άνθρωποι που γνωρίζουν απόλυτα ότι δεν υπάρχει απροϋπόθετο, χωρίς δηλαδή ποιότητα κριτηρίων και ενεργειών, θετικό αποτέλεσμα στις ανθρώπινες επιλογές και ενέργειες, θέλουν να ζουν αμέριμνα όσον αφορά στα αποτελέσματα. Πάντα η λάθος στάση ενέργεια και πολύ περισσότερο η λάθος τοποθέτηση γεννάει προβλήματα. Η βίωση της ενοχής είναι ανθρώπινο πρόβλημα, γιατί είναι το πρόβλημα που προκύπτει τελικώς από τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και εξ αυτού έχει καθολοκληρίαν ανθρωπολογική διάσταση. Κανένας άνθρωπος δεν ανέχεται και δεν θέλει τον εαυτό του ένοχο. Ειδικώς όταν είναι νευρωτικό άτομο, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να κάνει λάθη, πράγμα που χτίζει ενδόψυχες διεργασίες ενοχής. Έτσι καταλήγει η ιδεατή εικόνα που θέλει να χτίσει να είναι η βασική πηγή ενοχής. Το έχουμε αυτό οι χριστιανοί φίλοι ακροατές, όχι όλοι ασφαλώς. Θέλουμε να είμαστε τέλειοι, σαν το Θεό δηλαδή, και επειδή αυτό δεν γίνεται, μετράει μόνο η προσπάθεια να πλησιάσουμε όσο η χάρη του Θεού το επιτρέπει, νιώθουμε ενοχές. Κατά βάθος, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι αγάπη προς το Θεό, είναι εγωισμός του να θέλω να γίνω αυτό που μου λέει ο Θεός, αλλά για μένα, όχι από ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού. Προσέξτε λοιπόν, γιατί πραγματικά η στάση που κρατάμε απέναντι στο Θεό, οι χριστιανοί, δεν είναι πάντοτε υγιής και δημιουργεί φοβερά προβλήματα σε εμάς δηλαδή και στους άλλους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι χριστιανοί μαρτυρούμε το Χριστό στον κόσμο. Τι εικόνα δίνουμε. Συνεχίζει ο πατήρ Θεοδόσιος. Ας αφουγκραστούμε τον τραγουδοποιό ποιητή Παύλο Παυλίδη να περιγράφει την υπόθεση στο τραγούδι του «Ο Κατάδικος». Καμιά φορά όταν ξυπνάω, ακούω φωνές, παραμιλάω κάτι σαν λα-λα-λα. Σιγά σιγά ξυπνάνε και αυτές οι τύψεις μου, οι ενοχές. Τρέχω, τις κλειδώνω στη δουλάπα και πετάω τα κλειδιά. Μα όταν γυρίζω τραγουδούν αγκαλιασμένες στο κρεβάτι μου μπροστά, κάτι σαν λα λα λα. Προσεύχομαι γονατιστός, αδιαφορεί ο ουρανός. Σκέφτομαι ότι άρχισε το σπίτι αυτό να μοιάζει φυλακή. Ύστερα σκέφτομαι ότι ίσως και να σκέφτομαι πολύ. Εκεί που πάω να επιστρέψω στο κρεβάτι πάλι, χτυπάει την πόρτα ο δικαστής. Πρέπει, μου λέει, να ετοιμαστείς. Πρέπει για τα σφάλματα που έκανα να καταδικαστώ, αυτές τις πέτρες για να μάθει τι τις μάζευα για μένα από καιρό, λα λα λα. Κάνε, μου λένε, λίγο πιο εκεί. Μπαίνουνε κι άλλοι στο κελί. Ο διπλανός παραμιλάει, μου φαίνεται πως τραγουδάει κάτι σαν λα λα λα. Ο ποιητής καταλαβαίνει πολλά. Καταλαβαίνει ότι παραμιλάει τις ενοχές του, ότι αγωνίζεται να αποκλείσει τις τύψεις και τις ενοχές, κλειδώνοντάς τες στο ντουλάπι και πετώντας τα κλειδιά. Βλέπει το ατελέσφορο της προσπάθειας. Όταν γυρίζω τραγουδούν αγκαλιασμένες στο κρεβάτι μου μπροστά,
μπροστά. Συνειδητοποιεί ότι αυξάνουν επίσκεψη του δικαστή, παρά την ως καταφύγιο καταθλιπτική του απόσυρση και πάλι στο κρεβάτι. Αυτές τις πέτρες τις μάζευα για μένα από καιρό. Οι ενοχές έχουν μεγαλύτερο και χειρότερο βάρος από τις πέτρες. Και η απόγνωση. Μπαίνουνε κι άλλοι στο κελί και τραγουδάνε λα λα λα. Δηλαδή οι ενοχές είναι κοινή ανθρώπινη μοίρα. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου, λέει ο Κωστρός Παύλος στην προς Ρωμαίους. Όλοι μας, φίλοι ακροατές, τραγουδάμε ενοχές, ουδείς καθαρός απορρίπου, όπως λέει η Γραφή. Αμαρτία δεν είναι παράβαση τροχονομικού επίπεδου, αλλά τραυματισμός από και κατά την προσπάθεια να πραγματοποιήσουμε τον αρχικό προορισμό μας, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Είναι εντυπωσιακό ότι περίπου το 700 μετά Χριστόν ο μέγιστος θεολόγος Ιωάννης Δαμασκηνός, γράφοντας περί φόβου, λέει: «Αγωνία δε φόβος διαπτώσεως ήγουν αποτυχίας, φοβούμενη γάρ αποτυχήν της πράξεως αγωνιόμεν». Οι ανοχές έχουν αδιαβάθμιτη πιθανότητα πίεσης. Προέρχονται από το κατά βάση υγιές βίωμα του λάθους, αλλά φίλοι ακροατές, εύκολα μεταπίπτουν σε ψυχολογική νοσηρότητα ενός μυρικασμού που υπεραναλύει, υποτίθεται για να συνειδητοποιήσει, και τελικά απλώς αυτοεγκλωβίζεται. Ενοχές και μετανιώματα για επιλογές στο παρελθόν. Ενοχές για αποτυχημένες περφεξιονιστικές αγωνίες καλού μαθητή, καλού παιδιού, ιδανικού συζύγου, άψογου υπαλλήλου. Ενοχές ακόμα και γιατί δεν καταλάβαμε ή δεν προλάβαμε κάτι. Άπειρα λογοτεχνικά κείμενα περιγράφουν αυτή την κομική, εγωκεντρική διελκυστίντα. Να τραβάω ένα σκηνί και από τις δύο πλευρές. Νιώθω ενοχές τελικά για τα πάντα. Ακόμα και για το γιατί νιώθω ενοχές. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται, όπως λέει το ψαλτήρι. Για να θυμηθούμε ξανά τους αρχαίους, οι τύψεις καταστρέφουν τη δυνατότητα να βλέπουμε πού πάμε. Πώς να δούμε όμως, όταν έχει εντυπωσιακό δίκιο ο Μέγας Παπαδιαμάντης, που οξυνδερκέστατα γράφει όντας ο ίδιος 30 ετών στο μυθιστόρημά του «Οι έμποροι των εθνών». «Επέστη ο καιρός της αυτολατρείας». Και πάσε άλλη θρησκεία κατηργήθησαν, αρκεί να τρέφει τα πάθη του έκαστος και προς τι χρησιμεύουσιν εάλλε λέξεις. Χρειαζόμαστε υγιά συνείδηση, εκτεθειμένη στη μέση και βασιλική οδό. Μακριά από τη σκληρή ανέστητη συνείδηση, αλλά και την ευαίσθητη νοσηρή εγωκεντρική συνείδηση. Το διήγημα του Λέοντα Τολστόη, ο πατήρ Σέργιος, έχει εντυπωσιακά αποτυπώσει την περιπέτεια και τη διαδρομή εξυγίανσης της ανθρώπινης συνειδήσεως. Για την Εκκλησία, οι ενοχές καθεαυτές, αδιάγνωστες μόνες και με την ανοριμότητα απλώς μεταμέλειας, όχι απλώς δεν είναι ιδανικό, αλλά φευκταία διαδρομή, την οποία ακολούθησε το τραγικό πρόσωπο του Ιούδα. Η Εκκλησία ξέρει ότι οι ενοχές είναι πραγματικότητα με όλες τις πιθανότητες ποιοτικής διαδρομής. Την απασχολεί να μεταλλαχθούν από ενοχές και τύψεις σε μετάνοια και επιστροφή.

ρήτρος και εκ της ιδιότητας υπευθυνότερο είναι η εξομολόγηση, λέει ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος. Το συνειδητό, το ασυνείδητο, οι προθέσεις, τα κίνητρα, γενικά ο βυθός του ανθρώπινου ψυχικού κόσμου είναι το θέμα σπουδής της Εκκλησίας 4.000 χρόνια, αφού ήδη στην Παλαιά Διαθήκη συναντάει κανείς καταπληκτικά περιστατικά αποθήσεων λαθών και αποκρύψεως ενοχών που ξεσκεπάζονται σωστά. Ο Δαβίδ ξεσκεπάζεται για τα θέματα της μοιχείας και του φόνου που διέπραξε. Ο Ιεζεκιήλ με το μακρόθενο οραμά του κρυμμένων ειδώλων στον τοίχο του ναού πλάτινον την θηρίδα. Η παράβαση της αφιερώσεως του Σαμψών, κόψιμο των μαλλιών και η οδυνηρή αποκατάσταση και πολλά άλλα. Η τραγωδία της αγωνίας της εικόνας είναι διαχρονική. Το πώς φαίνομαι απασχολεί τους πάντες. Το ξαναδιαβάζω. Το πώς φαίνομαι απασχολεί τους πάντες. Εξομολόγηση σημαίνει ενοποίηση των έσω και των έξω, οξυδέρκεια οφθαλμών εσωτερικών, μετάλλαξη των ενοχών στη συνείδηση που περιγράφει ο Ελεήμων Πατέρας στο κεφάλαιο 15 του κατά Λουκάν Ευαγγελίου για τα δύο παιδιά του. Αυτόν που έφυγε σφάλοντας υπό την πίεση αγωνίας για ευτυχία και αυτόν που έμεινε από φοβία ίσως προς το άγνωστο. Το πρώτο άγνωστο όμως είναι ο εαυτός μας. Η Εκκλησία τελικώς είναι το πατρικό μας σπίτι, στο οποίο όποια ώρα και αν πάμε δεν θα μας ρωτήσει ο πατέρας μας γιατί ήρθες. Στην Παλαιά Διαθήκη η πραγματικότητα των ενοχών βρίσκει διέξοδο εκ των οδικής απαλλαγής και ανακούφισης με τις θυσίες υπέρ αμαρτιών και με τον αποδιοπομπαίο τράγο. Η λατρεία εξέφραζε την αυτοπαράδοση στα θεραπευτικά χέρια του Θεού μέσω των διδασκαλιών και των τελετών. Ο αγιασμός ως αρτιότητα ποιότητας ήταν το επιδιωκόμενο. Σήμερα πλέον η γνώση του κοινού γονιδιακού υποβάθρου της συνειδήσεως φωτίζεται ή σκοτίζεται από κριτήρια σωστού ή λάθους, το οποίο πάντως παραμένει λειτουργούν ανεξαρτήτως των επιθυμιών του διαπράξαντος το λάθος. Ο μεγάλος κανόνας της Σαρακοστής του Πάσχα επισημαίνει με ιατρική διάγνωση «Παρέτρωσα την συνείδησή μου εις εν κόσμο ουδέν βιαιότερον». Έρχεται ο Χριστός λύνοντας τον φαύλο αδιέξοδο κύκλο ευθύνη, ενοχή, τιμωρία, αναλαμβάνοντας λόγω ουσιαστικής ποιοτικής οριμότητας, μόνον ο μεγάλος μπορεί να γίνει μικρός, ευθύνες που δεν έχει και την υλοποίηση της προτρεπτικής διαδρομής ελευθερίας με την αναγνώριση και ανάληψη της ευθύνης στην προοπτική προτροπή προσδοκία. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς. Λοιπόν, όταν θα πάτε να συναντήσετε τον ιερέα που εμπιστεύεστε, θα σας δεχτεί λέγοντάς σας ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι η στιγμή κατά την οποία συναντάτε η αγάπη σας για τον Χριστό με το έλεος του Θεού, ώστε να μεταλλαχτείτε και πάλι σε αυτό που όντως είστε. Το έλεος του Θεού δεν δέχεται να σας ταυτίσει με τα λάθη σας. Το έλεος και η αγάπη του Θεού μας βλέπει πάντοτε με την ποιότητα που βγήκαμε από τα χέρια Του. Θεωρεί τις αμαρτίες και τα λάθη μας εξωτερικούς λεκέδες. Αλίμονο σε εμάς αν ταυτίζουμε τον εαυτό μας με τις αμαρτίες μας, αν ομογενοποιούμαστε με την αρρώστια της αμαρτίας και την αυταπάτη της βοητείας με την οποία μας δελέασε το πάθος μας ή ο πειρασμός
στον οποίο μπήκαμε. Εξομολόγηση δεν είναι, φίλοι ακροατές, η ενασχόληση με το βρώμικο κάθε μορφής παρελθόν μας, αλλά η επιστροφή στο σπίτι του πατέρα μας με ομολογία ότι δεν αγαπήσαμε και δεν αποδεχτήκαμε τις υποδείξεις του, το θέλημά του και καταντήσαμε γυμνή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλοι ακροατές. Όταν εξομολογούμαστε, πιθανολογώ ότι πολλοί από εμάς λέμε τις αμαρτίες μας για να απαλλαγούμε από τις ενοχές μας και την πιθανότητα τιμωρίας, και όχι τόσο βέβαια επειδή θέλουμε να κάνουμε μια υγιή σχέση με τον Χριστό που μας λείπει εξαιτίας των αμαρτιών μας. Και συνεχίζει ο πατήρ Θεοδόσιος. Τότε ο Χριστός, όπως τον Άσωτο, θα μας δύσει ξανά, γιατί από αγάπη μας περιμένει χωρίς να είναι θυμωμένος από τη στάση μας. Θέλει να μας βοηθήσει να καθαρίσουμε τα εσωτερικά μας μάτια, ώστε να βλέπουμε μακρύτερα. Θέλει να μας απαλλάξει από την εγωκεντρική, ανακουφιστική εντός εισαγωγικών αυτομαστίγωση, είτε του μαζοχισμού είτε του σαδίσμου, να κάνουμε δηλαδή μούτρα ή να κατηγορούμε τους άλλους. Θέλει να καθαρίσει η καρδιά μας, ώστε να μην βασανίζεται από στενοκαρδιά. Τα λάθη και οι αμαρτίες δημιουργούν πνιγμονή. Ο δρόμος του Χριστού και ο τρόπος που προτείνει και δείχνει μας βγάζουν σε ανακουφιστική ανοιχτοσιά. Πάντα η σύγχυση σκοπού και η αφασία για την ποιότητα των μέσων δημιουργεί κομφούζιο, που αν έχουμε υπομονή να αποφεύγουμε τις πομφολιγώδεις εντυπώσεις και να σκύψουμε πάνω σε πληγές που πολλάκις δείχνουν πολύ περισσότερα πράγματα από τα φαινόμενα, τα οποία κραυγάζουν κλέβοντας τη γνώμη μας, τότε θα καταλάβουμε ότι ο Χριστός, ευτυχώς για όλους μας, ψάχνει τα εσωτερικά κίνητρα και εξυγιαίνει την πηγή και όχι τα παράγωγα, και θεραπεύει την αρρώστια, και στο τέλος πάβει τα θορυβώδη και εχμαλωτίζοντα συμπτώματα. Η επισήμανση από τον Χριστό αυτών όλων γίνεται και με το λόγο του για τον πατέρα, που απευθυνόμενος στους δύο γιους του και προτρέποντας τους να εργαστούν στον αμπελώνα του, δέχθηκε δύο απαντήσεις. Ο πρώτος γιος είπε: «Ναι, εγώ αμέσως πάω», και δεν πήγε. Και ο δεύτερος γιος είπε: «Άσε με, δεν πάω», και το ξανασκέφτηκε και πήγε. Ο Χριστός επίνεσε τον δεύτερο και υπομνημάτισε το γεγονός λέγοντας ότι οι σχέσεις δεν υπάρχουν στα λόγια, ούτε χτίζονται με λόγια, και ότι η καταρχάς τοποθέτηση δεν είναι παντοτινή, και ότι τελικώς μόνο η de facto κατάσταση δείχνει την ποιότητα των πραγμάτων, και ότι μόνο τα αληθινά και πραγματικά μένουν και προσδιορίζουν. Ο Χριστός στη συνάντηση με τη Σαμαρίτιδα ξεκινά από τα καθημερινά και υλικά και τις επιδιώξεις της. Στη θέση της Σαμαρίτιδας είναι καθένας από μας. Αυτό που κάνει με εκείνη, το κάνει υπομνηματίζοντας τη σχέση του με τον καθένα μας. Ξένοι με τον Χριστό, αποκομμένοι, απόμακροι, αναζητούντες νόημα και ευτυχία, έρχεται αυτός και αγωνίζεται και αγωνιά να μας αποκαλύψει ότι η χαρά είναι πέραν της απόλαυσης, πέραν της ομορφιάς, πέραν της γοητευτικής εικόνας.

χρησιμοποιεί τη δίψα για νερό και την προσπάθεια άντλησης νερού αναγωγικά για κάθε δίψα. Νοήματος, ποιότητος, ανάγκης, επιθυμίας, και μας ξανήγει στο πέλαγος της ζωής που απαιτεί σκάφος και γνώση κολύμβησης, χωρίς τα οποία είναι αδιάβατη η ζωή και ο κίνδυνος πνιγμού ελοχεύει σε κάθε βήμα. Μια επιθυμία παραμορφώνεται και αποκτά αρτηριοσκλήρινση, σπάζοντας μπροστά σε μια εγωιστική απέτηση που εξαντλείται και σταματά στον εαυτό μας για ικανοποίηση. Αν δεν σταματάνε στον εαυτό μας όλες οι επιθυμίες, τότε είναι στραμμένες προς μια μεγαλύτερη και υπερβατική πραγματικότητα, προς το Θεό, φίλοι ακροατές. Και να το ξαναδιαβάσω και αυτό, και μας ξεφύγει. Αν δεν σταματάνε στον εαυτό μας όλες οι επιθυμίες, τότε είναι στραμμένες προς μια μεγαλύτερη και υπερβατική πραγματικότητα, προς το Θεό. Φυλακίζεται η υγιής εκδίπλωση της επιθυμίας στις παγίδες που στείλουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Θεωρητικά φροντίζοντας και προστατεύοντας τον εαυτό μας, προστατεύοντας εντός εισαγωγικών, τελικώς τον αδικούμε, μένοντας στα εξωτερικά που εξαντλούνται και τελειώνουν γρήγορα. Αναζητάμε ευχαρίστηση και ασφάλεια, αλλά πέρα από την ευχαρίστηση που συγχαίεται με την ανάγκη, μένουμε ανικανοποίητοι, γιατί τελικώς δεν στοχεύουμε στην αγάπη, απλώς τη συγχαίουμε με την ειδονή. Έρχεται ο Χριστός και μέσω της αμαρίτητος μας διδάσκει ότι δεν εξαντλείται η επίτευξη του στόχου μόνον στο εδώ και στα φαινόμενα. Αν το νομίσουμε, θα διψάσουμε. Κανένας δεν κατέχει το Θεό, ούτε στην Ιερουσαλήμ, ούτε στη Σαμάρια. Ο Θεός δεν εγκλωβίζεται σε ναούς, δεν περιορίζεται σε μοναστήρια, δεν οριοθετείται σε ταξίδια προσκυνήματος. Καμιά πόλη δεν είναι ιερή, κανένας τόπος δεν είναι άγιος, εκτός ίσως από εκείνους που ονομάζουμε αγίους τόπους, ακριβώς γιατί δεν είναι πια εκεί ο Ιησούς και το μόνο που συναντάμε είναι μια απουσία, έναν απόντα που μας δίδαξε να τον βρίσκουμε και να τον βλέπουμε στα πρόσωπα των άλλων και των ξένων. Ο Χριστός μας λέει ότι αν περιορίζεσαι στις ανάγκες του σώματός σου μόνο, δεν θα χορτάσεις ποτέ. Τελειώνω τις σκέψεις μου με τις προσευχητικές αληθινές επισημάνσεις του μεγάλου ποιητή και Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Χαρείτε λοιπόν, απεσβέστησαν τα χρέη, είστε ελεύθεροι από ενοχές. Μην υποδουλωθείτε σε ψεύτικες ανάγκες. Το δουλοχάρτη σχίστηκε, μη φτιάξετε άλλο. Αυτά, Χριστέ μου, πες τα και για μένα. Δεν έχω και δεν μπορώ να πληρώσω το χρέος. Κατανάλωσα και το κεφάλαιο και τους τόκους. Μη μου ζητήσεις όσα μου έδωσες. Την ψυχική μου περιουσία και το σωματικό μου τοκισμό ανακούφισέ τα ως εύσπλαχνος και άνες, άφες,

συνεχώς, λάθη κάνουμε συνεχώς. Το θέμα είναι ότι τις περισσότερες φορές ασφαλώς δεν τα κάνουμε σκόπιμα για να βλάψουμε κάποιον άλλον. Επομένως, εδώ δεν χρειάζεται ενοχή, αλλά η επισήμανση του λάθους, της αμαρτίας και εξήτηση του ελέους και της συγχώρησης του Θεού. Αλλά και στην περίπτωση που κάνουμε κάτι επί τούτου για να βλάψουμε τον άλλον, οπωσδήποτε και αυτό συγχωρείται από το Θεό, αφού ανατρέξουμε σε αυτόν και όχι να αναμερικάζουμε μέσα μας συνεχώς το τι κάναμε και τι κάναμε και πόσο ατελείς ήμασταν και απέναντι στη γυναίκα μας και απέναντι στον άντρα μας και απέναντι στα παιδιά μας. Χαίρομαι πολύ. Όλοι έτσι είμαστε. Άλλος περισσότερο βέβαια, άλλος λιγότερο. Χρειάζεται λοιπόν συγχώρηση ούτως ή άλλως. Όχι ενοχές. Οι ενοχές αρχικά θα μας στρέψουν να δούμε μέσα μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως είναι νοσηρή η ενοχή, τότε οδηγεί όχι στη συγχώρηση και τη μετάνοια, αλλά στην αυτοκαταστροφή. Βλέπε Ιούδας. Ψυχής δρόμοι λοιπόν, το περιοδικό, Μάιος 2026, τεύχος 31. Μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία και από τις εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παραμυθία βρίσκεται στην Ιερά Μονίβα του πεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για παλαιά τοιχογραφία στο δεξιό χορό του ομώνυμου παρεκκλησίου της Μονής πλάι στο Καθολικό. Σύμφωνα με το ιστορικό της, η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαυμαστό. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας: «Μη μητέρα μου, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός, ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων, παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράενση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία ψάλουν βατοπεδινή.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο

της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας.

χάρητη και σκέπτης τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσία

Θεοδωρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακίμ των Νεοφόρων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του

0: δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμου Ορητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το Άγιο Όρος του Βορρά. Η Ιερά Μονή Παλαιού Βαλαάμ της Ρωσίας. Το βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ιανουάριο του 1993 την Οικουμενία ανέλαβε ο δραστήριος αρχιμανδρίτης Πατήρ Παγκράτιος. Ο Πατήρ Παγκράτιος παλιότερα είχε χρηματίσει σκευοφύλακα στη Λάβρα της Αγίας Τριάδας του Αγίου Σεργίου. Και από τότε που ανέλαβε την Οικουμενία του Βαλαάμ, ο αριθμός των μοναχών αυξάνεται συνέχεια. Σήμερα κοντεύουν τους 200. Η παράδοση των αγώνων του Βαλαάμ αναβιώνει. Σε όλα τα παλιά κτίρια γίνονται εργασίες αποκατάστασης. Καινούργια κτίρια οικοδομούνται. Αναπτύσσεται γεωργία. Δημιουργήθηκε κυροπλαστείο, σιδηρουργείο, τυπογραφείο για την εκτύπωση εκκλησιαστικών βιβλίων. Το μοναστήρι έχει μετόχια με παρεκκλήσια στην Αγία Πετρούπολη, στη Μόσχα, στο Πριοζέρσκ και στην Σορταβάλα. Το 2001, στην Σορταβάλα, κατασκευάστηκε κτίριο του μοναστηριού με 60 διαμερίσματα. Μια καινούργια σελίδα άνοιξε για την ανακαίνιση του Βαλαάμ, όταν συστήθηκε το Σώμα Επιτρόπων του Πατριάρχη. Το σώμα αυτό βοήθησε σημαντικά το μοναστήρι. Ανάμεσα στα μέλη του υπήρχαν σημαίνοντα πρόσωπα της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής. Ο Πατήρ Παγκράτιος όμως δεν αρκείται στην κτηριακή αποκατάσταση του Βαλαάμ. Επισημαίνει πως η ουσία της μοναχικής ζωής δεν συνίσταται ούτε στην κτηριακή ανασυγκρότηση, ούτε στα επίχρυσα τέμπλη, αλλά στη μόρφωση του ανθρώπου κατά Χριστόν. Στο να ζει κανείς με υπομονή, με ταπείνωση και φόβο Θεού, με καθαρή συνείδηση. Σήμερα στην Αγία Ρωσία γεννιούνται ξανά νέοι ασκητές και σειραίουν για ασκητικούς αγώνες του Βαλαάμ. Οι νέοι μοναχοί αναλαμβάνουν στους ώμους τους αγώνες δυσβάσταχτους για να αναβιώσουν την προηγούμενη μοναχική ζωή στο αρχαίο αυτό μοναστήρι. Ο Πατήρ Παγκράτιος πιστεύει πως δεν φτάνει μόνο να αποκαταστήσεις τα κτίρια και να συντηρήσεις τους σχεδόν ερυπωμένους τοίχους των παλαιών οικοδομών. Ούτε και είναι αρκετό να απομακρυνθείς από τη σύγχρονη ζωή και να ζεις νοερά στο παρελθόν μόνος σου, σαν να βρίσκεσαι σε θερμοκήπιο. Ο μοναχισμός είναι βίωμα ζωντανό. Ο μοναχός γίνεται θυσία για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Έχει ένα χρέος προς τον κόσμο. Να νοστιμήσει λίγο τη ζωή του με το αλάτι του ασκητισμού που απόκτησε στο μοναστήρι. Ο μοναχός δεν ζει μόνο στο παρελθόν εκείνο που έχει μεταφερθεί στην αιωνιότητα. Σύμφωνα με τις αρχές του Βαλαάμ, ο νέος μοναχός πρέπει να ζωντανέψει όλα τα βιώματα του παρελθόντος, να τα μετατρέψει σε ζωντανή πραγματικότητα στην οποία οφείλει να ζει πάντα ο μοναχός του Βαλαάμ.

του, που θεωρεί τη μουσία του μοναχισμού η σημερινή αδελφότητα. Είναι το παρακάτω απόσπασμα από συνομιλία σύγχρονου ερημίτη ησυχαστή που ζει στην απομακρυσμένη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Στην αρχή της πνευματικής μας πορείας, που πνευματικά είμαστε ανώριμοι, ολόκληρος ο θρησκευτικός προσανατολισμός είναι εγωκεντρικός, επηρεασμένος από τις αισθήσεις και τη λογική μας. Το βαθύτερο επίπεδο γνώσης, η νοητική συνείδηση, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί. Δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Ζούμε και ενεργούμε σύμφωνα με κανόνες και εξωτερικές παρατηρήσεις. Η προσευχή μας συνίσταται σε λόγια προφορικά ή νοερά. Δεν έχει εισχωρήσει ακόμα στην καρδιά μας. Αγαπάμε το Θεό από καθήκον των πλησίων μας για χάρη της υπακοής. Η συνείδησή μας όμως παραμένει εγωκεντρική. Θέλουμε να δικαιωνόμαστε, γι' αυτό και υπερασπίζουμε με πάθος τις θέσεις μας. Είτε δογματικές είναι αυτές, είτε αφορούν στον τύπο, είτε οτιδήποτε άλλο. Με λίγα λόγια, είμαστε το εγώ μας, όπως ορίζεται από τα πάθη μας. Απέχουμε πολύ από το να είμαστε αυθεντικά πρόσωπα, γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στον περιχαρακωμένο ατομισμό μας. Καθώς προχωρούμε και αποκτούμε κάποιον έλεγχο στα πάθη μας, η ψυχή μας αρχίζει να εξαγνίζεται. Τότε η χάρη φωτίζει την πνευματική μας συνείδηση. Αποκτούμε μεγαλύτερη αίσθηση της παρουσίας του Θεού, αλλά και του άλλου. Απομακρυνόμαστε από τον εγωκεντρισμό μας. Η προσοχή μας επικεντρώνεται στο Θεό. Καθώς προχωρεί η αλλίωση αυτή, το προσωπικό μας εγώ διαστέλλεται, διευρύνεται, αγκαλιάζει κι άλλους. Έτσι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον εαυτό μας απομονωμένο από το Θεό και τους αδελφούς. Είναι και εκείνοι ότι είμαι και εγώ. Το εγώ μου τους συμπεριλαμβάνει και αυτούς. Κι όλα γίνονται με το δεσμό της αυθεντικής, της γνήσιας πνευματικής αγάπης που ενισχύεται με την πίστη. Όσο πιο πολύ προχωρούμε και προοδεύουμε στην πνευματική συνείδηση, τόσο περισσότερο διευρύνεται η αγάπη μας και αγκαλιάζει όλους εκείνους που βρίσκονται γύρω μας. Προσευχόμαστε για αυτούς με την καρδιά μας, όπως και για όλο τον κόσμο. Η χάρη του Θεού μας εξαγνίζει και έτσι μπορούμε να αγαπάμε γνήσια, με καθαρή και ανιδιοτελή αγάπη. Η ουσία του τι σημαίνει να είσαι χριστιανός είναι να αγαπάς γνήσια και αυθεντικά. Όταν αγαπάμε γνήσια το Θεό και τον συνάνθρωπό μας, η αγάπη για τον πλησίον μας είναι το κριτήριο γνησιότητας της αγάπης μας για το Θεό. Καθαριζόμαστε, γινόμαστε αγνοί, φωτιζόμαστε και θεωνόμαστε. Έτσι μπορούμε να αποκατασταθούμε, να ξεφύγουμε από την πεσμένη μας φύση, να απομακρυνθούμε από τον εγωκεντρισμό μας, από την τυραννία της λογικής και συναισθηματικής αυτοσυνειδησίας μας. Τα πάθη μας ελέγχονται, υποκύπτουν στην αγάπη μας για τον άλλον. Καθαριζόμαστε από όλα εκείνα που μας περιορίζουν στον εαυτό μας και μας εμποδίζουν από την αγάπη για τους αδελφούς μας. «Ο αδελφός μας είναι η ζωή μας», είχε πει ο Όσιος Ιλουανός. Αυθεντικός και γνήσιος μοναχισμός είναι να αγαπάμε τον πλησίον μας. Όσο πιο καθαρή και αγνή είναι η αγάπη μας, τόσο περισσότερο ολοκληρώνεται το πρόσωπό μας και διαστέλλεται το εγώ μας, για να συμπεριλάβει και να αγκαλιάσει ολόκληρη τη μοναστική αδελφότητα, την κοινωνία, τη χώρα, την Εκκλησία και τον κόσμο ολόκληρο. Οι Άγιοι είναι εκείνοι των οποίων το εγώ περιλαμβάνει ολόκληρη την Εκκλησία. Προσεύχονται για όλους, γιατί όλοι συναποτελούν τον αληθινό τους εαυτό. Όταν ο χριστιανός αποκτήσει αληθινό πρόσωπο και φτάσει στην αυθεντική πνευματική ωριμότητα, συνειδητοποιεί στη ζωή του εκείνο που ονόμαζε ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ υποστατική αρχή, μια ύπαρξη δηλαδή σαν εκείνη του Χριστού, εν Χριστώ για το Χριστό, σαν το Χριστό. Η θέωσής μας πραγματοποιείται όταν γινόμαστε τέλειοι στην αγάπη, όταν αγκαλιάζουμε όλη τη δημιουργία όπως έκανε ο Χριστός, όταν είμαστε μπολιασμένοι στο θείο του πρόσωπο.
τότε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αληθινής συνέργειας με το Θεό. Η αγάπη μας βρίσκεται σε συνεργασία με την αγάπη Του, που είναι η ενέργειά Του, η χάρη Του, η ζωή Του.

αρχικό τυπικό της κοινοβιακής ζωής του Βαλάμ ισχύει για όλους τους μοναχούς και τηρείται από όλους, από τον ηγούμενο ως τους δόκιμους. Προσωπική ιδιοκτησία δεν έχει κανένας. Η κοινή τράπεζα είναι υποχρεωτική για όλους. Το μόνο που επιτρέπεται να έχουν οι μοναχοί στο κελί τους είναι λίγο τσάι. Στους μοναχούς που έχουν αναλάβει εξωτερικές δουλειές και ψώνια, χρήματα τους δίνει ο ταμείας με την ευλογία του ηγουμένου. Η καθημερινή ζωή των μοναχών βασίζεται στο παλιό τυπικό του Βαλάμ. Το τυπικό αυτό είναι φτιαγμένο με βάση το τυπικό του Σάρουβ και τη ζωντανή εμπειρία των αγιορείτικων μοναστηριών που έχουν διαφυλάξει την παράδοση των Αγίων Πατέρων Ανώθευτη. Οι αδελφοί καλούνται για την πρωινή ακολουθία στις 3:30 το πρωί που χτυπάει η καμπάνα. Τις καθημερινές το μεσονυκτικό αρχίζει στις 4 και ακολουθεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία που τελειώνει λίγο μετά τις 8 το πρωί. Αμέσως μετά οι μοναχοί παίρνουν τσάι και έχουν λίγη ώρα για ανάπαυση. Έπειτα όλοι πηγαίνουν στα διακονήματά τους. Στην τράπεζα προσέρχονται στις 12 το μεσημέρι. Στις 5 το απόγευμα διαβάζουν την 9η ώρα και τον Ισπερινό και ακολουθεί η βραδινή τράπεζα, το απόδειπνο με 3 κανόνες και οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ οι αδελφοί αποσύρονται στα κελιά τους και στις 9 η ώρα χτυπάει το τάλαντο, που σημαίνει πως οι μοναχοί κάνουν τότε τον ατομικό κανόνα της προσευχής τους που περιλαμβάνει μετάνοιες και τα ανάλογα κομποσκήνια. Η αδελφότητα κάνει τις ακολουθίες σύμφωνα με το αυστηρό βαλαμικό τυπικό. Διατήρησαν και τον τύπο της ψαλμοδίας του Βαλάμ. Οι ιερές ακολουθίες γίνονται στην εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου που εγκαινιάστηκε το 1994. Στον προαύλιο χώρο του μοναστηριού έφτιαξαν μια καινούργια εκκλησία. Την αφιερώσανε στην ιερή και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Βαλάμσκαγια του Βαλάμ, που είχε βρεθεί στην ίδια θέση. Στο μοναστήριο υπάρχουν σήμερα τα εξής ιερά αντικείμενα. Τα ιερά λείψανα του Μακαρίου Αντίπατου Βαλαμίτη. Εικόνα του Οσίου Σεραφείμ του Σάρουφ με τεμάχια από τα Αγία Λείψανά του. Τεμάχια λειψάνων πολλών αναγνωρισμένων Αγίων, μεταξύ των οποίων λείψανα των Αγίων της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου, των Στάρετς της Όπτινα, του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, του Μεγαλόσιμου Μοναχού Νικολάου και άλλων. Το 1991 το μοναστήρι απόκτησε ένα μεγάλο πνευματικό θησαυρό, τα ιερά λείψανα του Οσίου Γέροντα Αντίπατου Αγιορείτη. Ο γέροντας Αντίπας μετά το Άγιον Όρος έζησε για 17 χρόνια οσιακά στο Βαλάμ, όπου και κοιμήθηκε εν Κυρίω. Τα ιερά λείψανα του Θεοφόρου γέροντα τώρα αναπαύονται σε μια λειψανοθήκη στο ναό των Αγίων Σεργίου και Γερμανού. Το Πατριαρχείο Μόσχας με πράξη της Συνόδου συμπεριέλαβε στο χορό των Βαλαμιτών Αγίων στους 34 μάρτυρες του 16ου αιώνα, τους Αγίους Μάρτυρες και ομολογητές των νεωτέρων χρόνων που εκτελέστηκαν από τις αθεϊστικές αρχές του 20ου αιώνα, μεταξύ των οποίων και τον Ιεράρχη Θεοφάνη Σολιμάσκι, τους μάρτυρες Αρέθα, Ιερεμία και Παύλο Κοσλόφ, που γιορτάζουν στις 25 Ιανουαρίου. Με αποφάσεις της Συνόδου του Πατριαρχείου το Μάιο του 2004, ο Οσιότατος Αβάς Ναζάριος, ανακαινιστής του μοναστηριού, συγκαταρρυθμίθηκε στο χορό των Βαλαμιτών Αγίων.

Ρώσος συγγραφέας Μέλεφ έγραφε το 1936 προβλέποντας κατά κάποιο τρόπο το μέλλον. Δεν μπορείς να συναντήσεις τέτοια εκπληκτική φύση αλλού στην Ευρώπη παρά μόνο στο Βαλάμ. Εκεί θα δεις πλήθος από ψηλούς και απότομους βράχους, μικρά νησιά και νησίδες, ακροτήρια, κόλπους. Πορθμοί και λίμνες προβάλλουν παντού ανάμεσα από πλούσια βλάστηση και σκοτεινούς γρανιτένιους βράχους. Όλα αυτά αντανακλώνται στα στυπνά νερά της γαλαζοπράσινης λίμνης και της δίνουν μια μαγευτική όσο και απόκοσμη ομορφιά. Όλο αυτό το αρμονικό σκηνικό συμπληρώνεται από το δάσος με τα κονοφόρα που δίνει σε ολόκληρη την περιοχή μια εξαίσια ομορφιά και ένα ξεπέραστο κάλος. Θα έρθει καιρός που τα πνευματικά λουλούδια θα ανθίσουν. Οι σπόροι που έσπηρε ο Κύριος δεν θα χαθούν, όπως είπε Όσιος Ιγνάτιος Μπρατσιανίνοφ. Τα λόγια του Αγίου και Σοφού Επισκόπου εφαρμόζονται άριστα και στο μοναστήρι του Βαλαάμ, με τους γρανιτένιους βράχους και τα ψηλά βουνά που θα γίνουν η κλίμακά σου για τον ουρανό, να φτάσεις στο πνευματικό ύψος που θα σε οδηγήσει στον παράδεισο. Οι προσκυνητές εκείνη την εποχή ονόμαζαν το Βαλαάμ Επίγειο Ουρανό και Άγιο Όρος του Βορρά. Το μοναστήρι του Βαλάμ σήμερα το επισκέπτονται όλο και περισσότεροι προσκυνητές. Πηγαίνουν εκεί πρόθυμοι να αγγίξουν τη ζωοδόχο πηγή της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Η αρμονία του Βαλάμ, γνήσια προσευχή και φύση που μεταμορφώνεται με τους μοναχικούς αγώνες, αποκαλύπτεται σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να δει την πρόνοια του Κυρίου μας, που μας οδηγεί στο δρόμο προς τον Παράδεισο. Μοναχοί σήμερα στο Βαλάμ αγωνίζονται όσοι μπορούν να επαναφέρουν το μοναστήρι στην παλιά του δόξα. Προσπάθεια είναι δύσκολη, αλλά με τη βοήθεια του Θεού όλα είναι δυνατά. Το χιλιόχρονο αυτό μοναστήρι έχει περάσει κι άλλες δύσκολες μέρες. Μαγευχές των Αγίων Γερόντων δεν το άφησαν έρημο. Στις ευχές και τις μεσητείες των γερόντων αυτών ελπίζουν και οι σημερινοί μοναχοί, γιατί το Βαλάμ και σήμερα ακόμα εξακολουθεί να είναι μια πραγματικά μεγάλη δύναμη για τη σύγχρονη Ρωσία. Όλοι ελπίζουν πως το πνευματικό αυτό λιοντάρι θα αφυπνιστεί κάποια στιγμή και θα προσεγγίσει πάλι το ένδοξο παρελθόν του, την παλιά πνευματική του έγκλη και δόξα. Το νησί του Βαλάμ και κυρίως το μοναστήρι του, όπως πολύ εύστοχα υποστηρίζουν πολλοί, έχει απίθμενη και ανεξιχνίαστη δύναμη και αξία.

βιογραφίες τους έχουν χαθεί. Λίγα πράγματα μόνο γνωρίζουμε για τους ασκητικούς αγώνες των δύο αυτών πρωτοπόρων του μοναχισμού στο μακρινό βορρά. Η μεγάλη παράδοση του Βαλάαμ όμως, που πρώτοι αυτοί ξεκίνησαν, έφτασε ως τις μέρες μας. Από αυτήν εμπνεύστηκε και ο πρώτος Άγιος του Νέου Κόσμου, ο Όσιος Γερμανός της Αλάσκας. Σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση, στα νησιά Βαλάαμ στη Βόρεια Ρωσία, κήρυξε για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Ανδρέας. Εκείνος τα ευλόγησε και τοποθέτησε ένα σταυρό στο μεγαλύτερο νησί πάνω σε ένα βράχο. Η Ορθόδοξη πίστη διατηρήθηκε στα νησιά αυτά αιώνες πολλούς, έως ότου έφτασαν εκεί οι Όσιοι Σέργιος και Γερμανός. Σύμφωνα με την ίδια παράδοση, είχαν και οι δύο ελληνική καταγωγή. Ήταν ιερομόναχοι και ιεραπόστολοι και ήρθαν στη Ρωσία από τα ανατολικά χώματα. Φαίνεται πως πρώτος εκεί έφτασε ο Όσιος Σέργιος που κήρυξε στους γηγενείς και εγκαταστάθηκε εκεί όπου ο Απόστολος Ανδρέας είχε τοποθετήσει το σταυρό. Εκεί ξεκίνησε μια αυστηρή μοναχική ζωή, εξαντλώντας το σώμα του με νηστείες, αγρυπνίες και ολονύκτιες προσευχές. Έπειτα βάλθηκε να ιδρύσει ένα μοναστικό κοινόβιο αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρους, που έμεινε περισσότερο γνωστό ως μοναστήρι του Βαλάαμ από το ομώνυμο νησί όπου είχε ιδρυθεί. Την ημέρα ο Όσιος Σέργιος κήρυτε το Ευαγγέλιο του Χριστού, βάπτιζε τους ντόπιους κατοίκους και μετέφραζε ιερά βιβλία. Τις νύχτες τις περνούσε με προσευχές και λίγο ύπνο για να ξεκουράζει το ταλαιπωρημένο σαρκείο του. Τις τελευταίες μέρες του τις έζησε πολύ ασκητικά σε ένα σπήλαιο, όπου και ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές από έναν άρχοντα της περιοχής, που ο Όσιος τον είχε προσιτηλήσει στην Ορθόδοξη πίστη και τον είχε βαπτίσει χριστιανό.

Όσιος Γερμανός, ο διάδοχός του, πρέπει να ήρθε μαζί του ή να ήταν άμεσος μαθητής του. Έμοιαζε πολύ στο δασκαλό του, τόσο στην ασκητική ζωή, όσο και στην ιεραποστολικό του ζήλο. Προτεραιότητα έδωσε στο να στεριώσει το μοναστικό κοινόβιο και τη μοναχική παράδοση που ξεκίνησε ο γέροντάς του. Σύμφωνα με γραπτή μαρτυρία του 14ου αιώνα, στο Βαλάμ είχαν λειτουργήσει από νωρίς και οι τρεις μορφές του μοναχισμού. Η κοινοβιακή, η σκητιώτικη, λειτουργούσαν από τότε 12 σκήτες στο μεγάλο νησί όπου και το μοναστήρι, καθώς και στα γύρω νησιά, και η ερημική. Και οι δύο όσοι είχαν προορατικό χάρισμα. Έβλεπαν τα μελούμενα σαν παρόντα. Και οι δυο τους ενταφιάστηκαν στο σημείο όπου κατά την παράδοση είχε τοποθετήσει το Σταυρό ο Απόστολος Ανδρέας. Σύντομα, μετά την κίνηση των δύο ιδρυτών, το μοναστήρι κατακτήθηκε από τις ορδές των τόπιων ειδωλολατρικών ομάδων. Και οι μοναχοί αναγκάστηκαν να πάρουν τα λείψανα των Αγίων για να τα προστατέψουν και έφυγαν μακριά. Οι συνθήκες της εποχής δεν ήταν ευνοϊκές. Έτσι, κάθε τόσο ξαναπήγαιναν με τα ιερά λείψανα στο Βαλάμ και έπειτα από λίγο ξανάφευγαν. Κατά τον 12ο αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος του Νόβογκορντ, έδωσε εντολή στους αγιογράφους να ζωγραφίσουν μια εικόνα των δύο Αγίων, έχοντας σαν πρότυπα τα Άγια Λείψανά τους. Από την αρχική αυτή εικόνα έφτασαν ως τις μέρες μας αντίγραφα της εικόνας των Αγίων. Σε μία από τις πολλές φορές που τα ιερά λείψανα των Αγίων ξαναγύρισαν στο Βαλάμ, ορίστηκε και η μέρα του εορτασμού τους που ήταν η 11η Σεπτεμβρίου. Και οι δύο Άγιοι, μετά την κοίμησή τους, έκαναν πολλά θαύματα. Ιδιαίτερα τους τιμούσαν ως προστάτες των ναυτικών και των δαιμονισμένων. Με τις πρεσβείες των Αγίων Σεργίου και Γερμανού, για παράδειγμα, σώθηκε η ζωή αλλά και η ψυχή κάποιου Σουηδού βασιλιά Σταυροφόρου που ήταν καθολικός και διώκτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και να πώς έγινε αυτό. Το 1371, στη λίμνη Λάντογκα, ξέσπασε μια φοβερή καταιγίδα. Οι μοναχοί τότε είδαν κάποιον άγνωστο για αυτούς και απλό άνθρωπο να πνίγεται στα νερά της λίμνης πιασμένος από ένα μικρό ξύλο. Αμέσως έτρεξαν κοντά του, τον βοήθησαν και τον έσωσαν από βέβαιο πνιγμό. Και ο απλός αυτός άνθρωπος αποδείχτηκε πως ήταν ο βασιλιάς των Σουηδών, Μάγνος, ο δεύτερος, που μετά από μια αποτυχημένη εκστρατεία εναντίον του Νόβγκροντ, ναυάγησε στις ακτές του Βαλάμ. Οι σύντροφοί του χάθηκαν, αυτός όμως σώθηκε με την πρόνοια αυτή του Θεού. Με τις μεσητείες των Αγίων Κτητόρων, Σεργίου και Γερμανού, τα κύματα τον παρέσυραν και τον έφεραν κοντά στο νησί του Βαλάμ. Από τη μανία των κυμάτων τον έσωσαν οι μοναχοί. Στην καταστροφή του βασιλιά οι γέροντες είδαν την ειδική πρόνοια του Θεού. Εκείνος ήταν που τον κάλεσε στο μοναστήρι, όπως κάποτε είχε καλέσει και τον διώκτη Σαούλ. Έτσι υποδέχτηκαν και περιποιήθηκαν με χαρά τον εσθεμένο επισκέπτη τους. Ο βασιλιάς είδε την πρόνοια του Θεού. Εντυπωσιάστηκε από την πίστη, τη διάκριση και την αυταπάρνηση των γερόντων και φιλοσόφησε την ματαιότητα της πρόσκαιρης ζωής. Με μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Θεό που τον έσωσε και τους Αγίους του, άκουσε με προσοχή τους μοναχούς που του μίλησαν για την αλήθεια της ορθής πίστης και πίστεψε στην αλήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι, αποφάσισε να αλλάξει τα βασιλικά του ρούχα με το ταπεινό ράσο των μοναχών. Βαπτίστηκε, έγινε μέλος της Εκκλησίας και έλαβε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Γρηγόριος. Τρεις μέρες μετά τη μοναχική κουρά του, ο βασιλιάς μοναχός κλήθηκε από το Θεό στην ουράνια πατρίδα. Ο τάφος του βασιλιά διατηρούταν μέχρι τον περασμένο αιώνα και ήταν αδιαμφισβήτητη μαρτυρία του θαύματος. Υπάρχει όμως και άλλο θαύμα που έγινε τον 19ο αιώνα και μας βεβαιώνει για τη χάρη και την παρησία που βρήκε στο Θεό ο βασιλιάς μοναχός. Την παραμονή της εορτής των Αγίων Σεργίου και Γερμανού το 1839, στο Βαλάμ ήρθαν δύο Φιλανδοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ζήτησαν να δουν τον ηγούμενο Δαμασκηνό και τον παρακάλεσαν να κάνουν μια δέηση στον τάφο του Σουηδού βασιλιά Μάγνου. Ο ηγούμενος και όσοι άλλοι βρίσκονταν μπροστά ζήτησαν από περιέργεια να μάθουν την αιτία της ευλάβειας αυτής προς τον βασιλιά μοναχό. Τότε, ο ένας χωρικός τους διηγήθηκε πως από την αρχή της άνοιξης ήταν πολύ βαριά άρρωστος και έμεινε καθυλωμένος στο κρεβάτι ως τον Ιούνιο. Μόλις και με τα βίας μπορούσε

και εκεί, πάνω στον τάφο του φιλόθεου βασιλιά, δώσε δόξα στο Θεό. «Ξύπνησα θεραπευμένο», συνέχισε ο χωρικός, «και αμέσως ξεκίνησα για το Βαλαάμ. Στον δρόμο συναντήθηκα με τον άνθρωπο που αυτόν που ήταν γείτονάς μου και μου είπε πως είχε δει και αυτός το ίδιο όνειρο και είχε λάβει τις ίδιες οδηγίες επειδή και αυτός είχε θεραπευθεί από τους Αγίους. Και συμφωνήσαμε να έρθουμε στο Βαλαάμ μαζί. Ο ηγούμενος μετά έκανε τρισάγιο και δέηση στον τάφο του βασιλιά μοναχού και όλοι μαζί δόξασαν τον Θεό, τον θαυμαστόν της Αγίης αυτού».

0: Άγιο Όρος του Βορρά. Ιερά Μονή Παλαιού Βαλάμ της Ρωσίας. Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

εξαφανίσεις μοναχών. Κατά το έτος 1984 εξαφανίστηκε από την καλύβην του στη σκήτη των Ιβύρων ο μοναχός γέρον Σέργιος. Ήταν σε γεροντική και προχωρημένη ηλικία και ένας από τους πιο ησυχαστικούς και ενάρετους γέροντες της Σκήτης και ολοκλήρου του Αγίου Όρους. Οι πόρτες της καλύβης του ήταν ανοιχτές για πολλές μέρες, μέχρι που διεπίστωσαν γύρω ελάχιστοι πατέρες ότι απουσίαζε. Τελικά δεν βρέθηκε ούτε νεκρός ούτε ζωντανός. Άλλος εξαφανιστής μερικά χρόνια αργότερα είναι και ο πνευματικός γέρον Παπανεκτάριος, ησυχάζων στην περιοχή Καψάλας σε καλύβη ευρισκομένη στα αριστερά του δρόμου που οδηγεί από Καριές προς την Μονή των Ιβύρων, όχι και πολύ μακριά από την γέφυρα και την μεγάλη στροφή της Καψάλας.

θάλασσα. Και αυτός εξαφανίστηκε και ούτε νεκρός ούτε ζωντανός βρέθηκε μέχρι σήμερα. Την ίδια περίπου εποχή εξαφανίστηκε από το κελί του τους Αγίους Πάντες Καψάλας ο μοναχός Μαρτινιανός, πρώην δοχιαρίτης, ο οποίος στην αρχή της αποταγής του εκ της κοσμικής ζωής ασκήθηκε για ένα χρονικό διάστημα στη μονή του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη. Ήταν ένας ενάρετος και αγωνιστής μοναχός. Μετελάμβανε συχνά και ήταν θερμός φίλος της ησυχίας, της προσευχής και της ασκητικής ερημικής πολιτείας. Η εξαφάνισής του αποδόθηκε από μερικούς στο ότι ακολούθησε τους αόρατους ερημίτες.

Όταν ανεχώρησε ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, άφησε στην καλύβη που ασκήτευε δύο γέροντες. Μετά από καιρό, ο ένας εκοιμήθη ειρηνικά. Ο άλλος δεν πέρασε πολύ καιρός και όλος παραδόξως εξαφανίστηκε. Δεν βρέθηκε πουθενά, παρόλο που κλήθηκε και η αστυνομία. Μέχρι και σήμερα θεωρείται αγνοούμενος, αν και πέρασαν περί τις 7 δεκαετίες.

Κατά το έτος 1999, τον χειμώνα, εξαφανίστηκε από το κάθισμα της Ιεράς Μονής Διονυσίου Άγιος Ονούφριος ο ησυχαστής ιερομόναχος Χαράλαμπος. Το κάθισμα αυτό ευρίσκεται εις αρκετήν απόσταση πάνω από την Ανωτέρω Μονή. Άλλοι είπαν ότι πνίγηκε στο ποτάμι που περνά δίπλα από την καλύβη του, διότι έγινε κακοκαιρία εκείνες τις μέρες και βρήκαν μάλιστα εκεί ένα ρούχο δικό του. Άλλοι πάλιν είπαν ότι τον πήραν οι αόρατοι ερημίτες. Όταν αργότερα μερικοί διηγήθηκαν την εξαφάνιση του Οσάνου Ιερομονάχου στον υπέργυρον και ασθενούντα τότε πνευματικό παπαμάξιμον Ιβυρίτην, μακαριστόν σήμερα, αυτός τους είπεν ότι τον πήραν μαζί τους οι αόρατοι ασκητές. Όταν ρωτήθηκε ο μακαριστός πνευματικός από τους ανωτέρω «Πού βρίσκονται τώρα αυτοί οι αόρατοι ασκητές», αυτός είπεν ότι των τελευταίων καιρών ευρίσκονται στα όρια της Μεγίστης Λαύρας. Τον χειμώνα κατεβαίνουν μέχρι την περιοχή που λέγεται του Κυρισαΐου, το δε καλοκαίρι ανεβαίνουν στα κρύα νερά. Υπάρχει κάποια παράδοση στο Άγιον Όρος, άλλοι την πιστεύουν στην πραγματικότητα, πολλοί όμως την έχουν σαν θρύλο, που όταν χαθεί κάποιος μοναχός ή ιερομόναχος ή γέροντας, λέγουν ότι τον πήραν οι αόρατοι ερημίτες ή ακολούθησε τους αόρατους ασκητές.

Μαρτυρία δύο Κυπρίων προσκυνητών. Δύο Κύπριοι προσκυνητές επισκέφθησαν το Άγιον Όρος τον Μάιο του 1998. Κατά την επίσκεψή τους στο μοναστήρι Σίμωνος Πέτρας, υπέβαλαν ερώτηση στον Σιμωνοπετρίτη ιερομόναχο Αθανάσιο σχετικά με την ύπαρξη σήμερα στον Άθωνα Αγίων Ανδρών που ασκητεύουν σε σπηλιές. Ο πατήρ Αθανάσιος διηγήθηκε στην ομάδα προσκυνητών τα εξής. Τα κατωτέρω διηγείται ο ένας εκ των δύο προσκυνητών. Ο ίδιος ο πατήρ Αθανάσιος μαζί με έναν άλλο μοναχό της Σιμωνόπετρας βρίσκονταν για κάποια δουλειά αρκετά πιο ψηλά από τη Μονή. Δεν θυμάμαι καλά τον λόγο που μας είπε. Νομίζω για να καθαρίσουν κάποιο μονοπάτι. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους εντόπισαν κάτι που έμοιαζε με μονοπάτι μέσα από την πυκνή βλάστηση. Αποφάσισαν να ανοίξουν δίωδο για να δουν πού θα τους βγάλει. Έφτασαν σε μια απόκρημνη περιοχή όπου εκ πρώτης όψεως δεν υπήρχε τίποτα και διερωτήθηκαν γιατί να υπήρχε η δίωδος. Με μια δεύτερη ματιά όμως πρόσεξαν κάποιες προεξοχές στον βράχο, κρυμνό, που οδηγούσαν στην αθέατη πλευρά. Ο άλλος μοναχός που ήταν μαζί με τον πατέρα Αθανάσιο καταρριχήθηκε και σε λίγο φώναξε στον πατέρα Αθανάσιο. «Πάτερ Αθανάσιε, βρήκαμε θησαυρό!» Εξηγώντας στη συνέχεια ότι επρόκειτο για σπηλιά ερημίτη στην οποία υπήρχαν ένα φθαρμένο ράσο, λίγο παξιμάδι, ένα δοχείο με νερό και κάποια σανίδια ή ξύλα για κρεβάτι. Φώναξαν, αλλά δεν πήραν απάντηση. Λόγω και του προχωρημένου της ώρας, απεφάσισαν να κατέβουν στη Μονή και να επιστρέψουν την άλλη μέρα για μια πιο προσεκτική έρευνα. Όταν επέστρεψαν την άλλη μέρα, δεν βρήκαν τίποτα μέσα στη σπηλιά.

παράξενοι νυχτερινοί επισκέπτες στην Παναγία. Σύμφωνα με διήγηση ενός ευλαβούς προσκυνητού Εκρόδου, μαζί με δύο περίπου άλλα άτομα, επισκέφθηκαν το Άγιον Όρος το 1998. Ανέβηκαν και στην κορυφή του Άθωνα, όπου είναι και το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Χριστού. Αφού προσκύνησαν και προσευχήθηκαν, επειδή ήταν αργά το απόγευμα και δεν προλάβαιναν να πάνε σε καμιά σκήτη ή μονή για να διανυκτερεύσουν, κατέβηκαν και έμειναν στην τοποθεσία που λέγεται Παναγία, όπου υπάρχει ευρύχωρο δωμάτιο όπου τρώνε οι πανηγυριστές την ημέρα της Μεταμορφώσεως. Αφού άνοιξαν τους υπνούς σακούς τους, ξάπλωσαν κατά γης, διότι ήταν μήνας Ιούλιος, για να κοιμηθούν. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κάποιοι μπήκαν μέσα στην Παναγία, άνοιξαν την πόρτα, περπάτησαν και βρήκαν εκεί χώρον και ξάπλωσαν και αυτοί. Όμως δεν είχαν φως μαζί τους, ούτε και φακούς. Ακούσαμε, λέγει ο προσκυνητής, το άνοιγμα της πόρτας, όπου μπήκαν 6-7 άτομα, όπως καταλάβαμε από τα βήματά τους, και μετά ακούσαμε τους κτύπους που έκαναν όταν ξάπλωσαν. Ψιθύρισαν κάτι σαν προσευχές και αμέσως ξάπλωσαν, και μετά επικρατούσε ηρεμία απόλυτη. Τα χαράματα, όταν ξυπνήσαμε, αφηγείται ο προσκυνητής, διαπιστώσαμε ότι οι νυχτερινοί φιλοξενούμενοι της Παναγίας δεν υπήρχαν στο δωμάτιο. Ένα παράξενο πράγμα. Τότε αμέσως πήγε το μυαλό μου σε αυτούς τους μυστηριώδεις αόρατους ασκητές, διότι κάτι είχα διαβάσει για αυτούς. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι περπατούσαν νύχτα χωρίς φως, και νύχτα πάλιν εξαφανίστηκαν.

άγνωστος ασκητής στα Άνω Κουκουζέλικα. Κατά μήνα Μάιον του έτους 2003 έτυχε να πάω με υποζύγιο μέχρι την τοποθεσία Χαΐρη για να μαζέψω τσάι, το λεγόμενο μέντα ή γλυφώνη, που αφθονεί στο μέρος αυτό. Κατόπιν της συλλογής του βοτάνου αυτού ανέβηκα πιο ψηλά στην οφρήν του Κρυμνού που λέγεται ο τόπος Άνω Κουκουζέλικα, όπου υπάρχει ένα μικρό καλυβάκι κτισμένο από παλιά. Το καλυβάκι αυτό λέγεται τραγοκάλυβο, διότι παλαιότερα έμενε εκεί ο τραγιάρης της Λαύρας, όταν υπήρχαν οι τράγοι. Το καλυβάκι αυτό είναι κτισμένο στις τρεις πλευρές του με πέτρες και ασβέστη, ενώ η βόρεια πλευρά του είναι βράχος με κύλωμα. Δηλαδή είναι μισό σπηλιά και μισό δωμάτιο, αλλά πολύ μικρό. Είναι σφινωμένο στη ρίζα του Κρυμνού. Γύρω από το καλυβάκι αυτό παλαιότερα ήταν τραγόμαντρα. Σήμερα ανεφύησαν σπάρτα και άλλα αγριόδεντρα. Πήγα λοιπόν να φωτογραφίσω το τραγοκάλυβο αυτό και είδα απ' έξω ένα κομβοσκήνι τρακοσάρι να κρέμεται σε ένα σπάρτο, και δίπλα από το τραγοκάλυβο πάνω σε βράχο σαν σε σκαμνί να ευρίσκονται φρεσκοκομμένα κλαριά σπάρτου τοποθετημένα για κάθισμα. Μέσα στο τραγοκάλυβο βλέπω ένα ξυλοκρέβατο για ύπνο, ένα τσουβαλάκι με παξιμάδι και ένα μπετόνι περίπου 20 άκυλο με νερό. Κατάλαβα αμέσως πως κάποιος ασκητής μένει εδώ. Φώναξα 2-3 φορές, αλλά δεν πήρα απάντηση. Όταν μετά από αρκετούς μήνες ξαναεπισκέφθηκα το καλυβάκι αυτό, δεν υπήρχε κανένας και το τρακοσάρι κομβοσκήνι έλειπε από τη θέση του. Σημειωτέων εδώ ότι η έρημος δεν είναι ακίνδυνος στους μη πνευματικά όριμους μοναχούς λόγω των παγίδων και ραδιουργιών του νοητού εχθρού.

Άγιος Γυμνός Ερημίτης στο δάσος. Το Μάιο περίπου του έτους 2003 συναντήθηκα στη Μονή Μεγής της Λαύρας με δύο Ρώσους προσκυνητές, έναν ιερέα και ένα λαϊκόν βιβλιοπόλην εκ Μόσχας. Μου είπαν, δια κάποιου Ρώσου δοκίμου μοναχού ως διερμηναίος, ότι τις δύο τελευταίες ημέρες διέτριψαν σε ερημικά μέρη, Άγιον Ήλον, κρύα νερά και στον Άθωνα. Όταν προσκύνησαν στο σπήλαιον του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου, κατόπιν πήραν το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί από τον Άγιον Ήλον προς τα κρύα νερά. Λίγο πιο πάνω από το κελί του Αγίου Ευθυμίου σταμάτησαν να ξεκουραστούν λίγο και με τα κιάλια παρατηρούσαν τον Άθωνα. Όταν εξερεύνησαν καλά τον Άθωνα, έστρεψαν τα κιάλια προς το δάσος των κρύων νερών. Εκεί, μετεκπλήξεως, εντόπισαν ένα γυμνό ερημίτη. Τον είδαν και οι δύο. Εσημάδεψαν περίπου το μέρος και όταν πήγαν έπειτα εκεί, όσο και αν έψαξαν, όσο και αν εφώναξαν, ούτε είδαν κανένα, ούτε απάντηση πήραν από κανένα.

Σύμφωνα με τις σωζόμενες διηγήσεις, οι πλήστοι γυμνοί ασκητές, τόσο παλαιότερα όσο και στις μέρες μας, εθεάθησαν στην περιοχή των κρύων νερών. Κατά τις μαρτυρίες που υπάρχουν, νύχτα βγαίνουν για να προμηθευτούν το νερό τους, διότι οι πηγές των κρύων νερών βρίσκονται στο μονοπάτι και έτσι αποφεύγουν τη μέρα να πηγαίνουν εκεί για να μην βλέπονται από τους περαστικούς.

0: εμφάνισης και εξαφάνισης τριών καλογέρων. Κάποτε, ο γέρον Παπαδανιήλ, τέλη 19ου αιώνος, αρχές 20ου, του ησυχαστηρίου του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, επρόκειτο να κάνει θεία λειτουργία και από βραδύς πήγε στα όρια του ησυχαστηρίου του και φώναξε από το φράκτη κάποιον γείτονά του μοναχό που ασκήτευε παρακάτω στον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο, καλώντας τον να τον βοηθήσει στην θεία λειτουργία που θα επιτελούσε την άλλη μέρα πολύ πρωί. Ο μοναχός ανταποκρίθηκε και του υπεσχέθη ότι θα πήγαινε πολύ πρωί να το συνδράμει στη θεία λειτουργία. Την άλλη μέρα το πρωί όμως ο μοναχός αρρώστησε και ο πυρετός και η ασθένεια δεν τον άφησαν να βγει έξω από το κελί του. Εν τω μεταξύ ο γέρον Παπαδανιήλ ντύθηκε με τα ιερατικά άμφια και αφού έκαμε την προσκομιδή αδειμονούσε περιμένοντας τον μοναχόν για να έρθει να κάνει τον ψάλτη για να βγει η θεία λειτουργία. Εκεί που αδειμονούσε και περίμενε παρουσιάστηκαν στο εκκλησάκι του τρεις μοναχοί. Αφού τους καλωσόρισε, τους πρότεινε να ψάλουν. «Ο Θεός σας έστειλε», τους είπε, «για να βοηθήσετε στη Θεία Λειτουργία». Ο ένας έψαλνε δεξιά, ο άλλος αριστερά και ο τρίτος βοηθούσε ως νεοκόρος. Όταν ετελείωσε η Θεία Λειτουργία, τους ρώτησε ο ιερουργής σας από πού ήρθαν και ποια είναι τα ονόματά τους. Και αυτοί του είπαν ότι ήρθαν από τη Μονή των Ιβύρων και τα ονόματά τους ήσαν Ευθύμιος, Ιωάννης και Γεώργιος. Μέχρι όμως να καταλύσει την Θεία Κοινωνία ο Άγιος αυτός ιερομόναχος και να βγει έξω για να τους κεράσει, οι τρεις καλόγεροι έγιναν άφαντοι και έτσι υπέλαβεν ότι οι τρεις άγνωστοι επισκέπτες του ήσαν εκτήτορες της Ιεράς Μονής Ιβύρων, όσοι Ευθύμιος, Ιωάννης και Γεώργιος, οι οποίοι εστάλησαν υπό της θείας προνοίας για να βοηθήσουν.
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Μυστήριο της Αθωνικής Ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Και και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
8: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
9: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
8: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
9: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
8: Στο Summer Camp των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
9: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σωστό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξες ο Θεός ημών δόξες, βασιλεύ ουράνιε πράγματι το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρόντα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον μνημήν και καθάρισον μας από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη, Τρίτης αιματίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίεστες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και ημείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρό εκουσί, ωστή επωνύμως σου γεννή πολιτεία του συγκριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει την συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχνη μη παρήδες εγαθήτας και εσία Σιμών πανήμητε Θεοτόκε, στηρίξουν ορθοδόξων πολιτείαν σώζευους εκέλευσες βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξα νυψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξα νυψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξα νυψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύν τις ανηθλίβοντες με, πολλοί απανίστανται έπε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έστι σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδου λαού των κύκλων συνεπιτιθειμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου της Ιεπάταξας πάντας. Τους ευθρενοντάς μου ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κύριο η σωτηρία και επί το λαόν σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με, μη διατηρεί σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενυπάγησά μη και επιστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, ου και έστην ιάσεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, και έστην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία με περί την κεφαλή μου φορτίων βαρία βαρύντησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάψαν η μόνο πέσμο από προσώπου της αφροσύνης μου, με ταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκεδροπάζουν επορευόμην, ότι εψωέ με επλήστησαν μεγμάτων και ουκ έστην η έσυσαν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρο ριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και συναγμό μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία μου ετεράχτηκε και τη λυπέ μη ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ συναντία μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντε την ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μη ελάλη σωματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ο κήκων και ως η άλλα λέως που κανηγών το στόμα αυτού και γινόμενος η άνθρωπος ο κακούν και έχοντας το ματί αυτό έλεγμους ότι επί σοι Κύριε ελπισάς εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μη ποτε πιχαρώσει μη εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδος με πεμέ μεγαλοριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως οι ανταποδιδόντες με κακά τι αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην ή εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μία αποστής απ' εμού πρόσχεση την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μία αποστής απ' εμού πρόσχεση την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου ο Θεός μου προς Θεός θρίζω εδίψεις εσύ η ψυχή μου προς απλώς εις άξουμεν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο ούτου σου το Άγιο όφθυνση του ήδη την δύναμή σου και την δόξα σου ότι κρίσουν το ελαιός πεζοάς τα χείλη με πενέσους είσαι ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου ως εξτιάτος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και η χείλη γαλιάς εσύ νέα στο στόμα μου Για μνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης σε μελέτων είσαι ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι κολλήθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται δεξιά σου αυτοί οι δεισμάτινες ζητήσαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθείς ότι εις χείρας δρομφέας περίδες αλλοπέκονέσονται ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό επινεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό Ότι είναι βράγιστο μαλάλουν τον άδικα, εν της όρθης σε μελέτων είσαι ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε κυνηκτή εναντίον σου εις ελθέτων οποίων σε προσευχή μου κλείνον του σου εις την δέησή μου ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε προσελογίστη μετά των καταπαινών των εισλάκων εγενήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφωνο και μνήστης έτηκε αυτή εκ της χειρός απόστησαν έθεντο μελά του κατωτάτων σκοτεινής κίνης και άθανά του επεμέ επεστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ η μάκνα στους νόστους μου απέ μου έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής παρεδόθημη και ουκ εξεπορευόμουν οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας και έκραξα προς εκείρη όλη την ημέρα αντί επέτασα προς ετας χείρας μου ή της νεκρής ποιήσης δαυμάσια η ιατρία να στήσουν και εξομολογήσουν τέση μη διηγήσει τέτηση το τάφο του έλεος και την αλήθειά σου σε τη απολία η γνωστή σε τένος κότητα θαυμάσιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη καγώ προσέ Κύριε και κράξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε να την Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού το χώσιμη εγώ και νικό ψυχνότητος μη ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην επεμέδει ήλθον η οργή σου ευφερισμή σου εξαταραξάν με η κυκλωσάν με ως ίδωρο όλη την μέρα περιέσχον με άμα τη μάκανας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκαλεξε κυνηκτή εναντίον σου εις ελθέτων οποίων σε προσευχή μου κλείνουν το ούσο εις την δέησή μου Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας των ιόμενων πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώνει αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσεται ως αή του ηνιώτη σου. Και όνελη μας είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τις οδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Τι κτήμων και λέει μόνο ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος, ο Χριστέλος οργής θύσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ο κατά τα συνομία σημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως ο Κύριος του έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Το φως σου να πέφχουν στην ανατολή από δυσμόν εμάκρυνε να φημώνουν τα συνομία σημών. Το φως σου κτίρι πατήριου σου κτίρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημούν εμνείς το τυπούς εσμέν. Άνθρωπος σου συγχόρτω σε ημέρα αυτού ως γιάντος του αγρού τος εξανθίσει ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κυρίου που του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου σε την διέθηκνε αυτού και με μνημένη στην οντολόν αυτού του πίσε αυτάς. Κύριος του ουρανό ετοιμάσει των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάση δυνάμιση αυτού λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε εις άκουσον της προσευχής με νότησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχή μου με ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Και κάθισε έμεν σκοτεινής ως νεκρός αιώνος και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου είναι μία τεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου εν ποιήμας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσετάς χειράς μη ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου σε πέμου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου ότι έπεισε ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε όδον εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου άγαθον οδηγησμέν γη ευθιένε και το όνομα του όσου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξυλοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου άγαθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και τη σωτηρία του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

0: οίκου τούτο και των μεταπίστεως βλαβίας και φόβου Θεού ισιώδων αυτού του Κυρίου δεηθούμε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε υπέρ της πόλεως ταύτης πάση μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικουδών αυτές του Κυρίου δεηθούμε υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε υπερπλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε υπέρ τουριστινή μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφαλελήμη ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ομολογήστε το Κύριο.

0: Κύριος και επεφανελήνη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παλα Κυρία, Αγία υπάρχθηκε στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επεφανελήνη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Το Αγίου Στρατιών Αρχιστράτη,

0: διώξεις. Φοβούνται σήμα πως πίπτοντας εκτενώς και μπούντας. Εκ των κίνδυνων ιδρώσεις θεοί μας, μας ταξιώχε τον όλο δυνόμιο.
1: Όξο Πατρικέ, Υιό και Αγίο Πνεύματι, της ερήμου πόλητης και ενσώματι, άγγελος και θαυμάτουργος ανεδείχθης Θεοφόρε, Πατήρ ημών Συσσώοι. Χριστία, δειπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λάβων, θεραπεύεις τους νοσούντας και τα σπληκάς των πίστρι προσεχόντωση. Όξα το δέντο φώτης ισχύν, όξα το σε στεφανώσαντι, όξα το ένερ που τη διάσταση.

0: και έντεγες εμφράστες. Εντάξει αρχή αγγέλων ουρανού δεν δίνεται. Αυτόν η και δεν βέει υπέρ των ψυχών ημών.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Την ταπεινή μου ψυχήν επίσκεψε Κύριε, την αναμαρτίες των ποιών όλων δαπανήσασα. Ο τρόπον την πόρη δεξικαμέ και σώσον με.
2: Κύριε Μητροθυμόν σου ελέγξιν μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, δια πλέον το πέλαγον της παρούσης ζωής εν θυμού με την άβυσον των πολλών μου κακών και μη έχων των κυβέρνη την λογισμών του Πέτρου συ προσθέγω με φωνήν σώσον.

0: ίδιον και το θαύμα παράδοξον, πως η Παρθένωση των δίστυντων απάντων εβάστασε, και μετά τόκον πάλιν σώα και Παρθένος διέμεινε, ότι εκθείς εξ αυτής την πίστη στήριξον τα έθνη πράγινον, και τον κόσμον ειρήνευσον ο Θεός εις φιλάνθρωπο.
1: Αγίσιν εισέλθομεν εις τον νύμφωνα Χριστού και πάντες ακούσομεν της μακαρίας πονής αυτού την Θεό ημών, εύτεοι αγαπώντες την ουράνιον δόξαν έτοχοι γεγονότες των προδήμων παρθένων, ευρύνατε τα λαμβάδα σημόντια της πίστεως.
0: Επίλωσον δε με και λεϊσόν με κάτω κλίματα αγαπώντων το όνομά σου, αναλόγησε ψυχή πως παραστούμεν το κριτή, εν τη ώρα τη φρικτή τίθενται θρόνη φοβερή, και των ανθρώπων επράξεις διελέγχονται. Τότε ο Κρητής αντισώπητος προβλήματος γαλπίρ προπορεύεται, ως περαγρία θάλασσα συνήχο κατακαλύπτοντος πέσαντας, αναλογίζουν τα αυτά ψυχή μου και τα έργα σου εύθυνο.

παρανομήσουν αλήθεια την αμαρτία σου. Εκείζησε με η μύτη μου με η δούκα, αλήθεια η γάπη σε στάθουν με τα κνήφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ρατιείς με εις όγκο του καθαριστή σου να πνίζει και πια να ευχαριστήσω με. Αμπτύεις με γαλία σου και εφροσύνη με γαλία σου διαστέτε πεινωμένο απόστρωσο. Το πόσο πόνο σου από τον αμαρτιών και πάσης μαλίες με εξάλληψουν καρδία να καθαράκτησουν αμία θεός που με ευθές εγκαίνηση της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου στο Άγιο Μέδρεν σε παιδί. Απόδοση με εναλία σε δύο σου και πνεύμα τη γονικό στήριξη όλων με διδάξεων. Αν όμως σε ρωτώ σου και ρίξε επίση εξτρέψου, ρίξε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της παιδείας μου καλιά, στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, τα στόμα μου ανοίγει την αίσθηση σου, ότι θέλει να το κάνω το θύμα και ευδακίσει. Τη σειρά του Θεού που έχουμε σε δεκτημένο καρδία σου, δεκτημένη και δεδεπιλωμένο ο Θεός και ξεδενώσει, πάθη με κυρία διευδοκία στη σειρά και οικοδομηθεί το. Τα τύχη Ιερουσαλήμ, το δεύτερο κύριο τη Ιερική Σύνη, να φοράει και λογαθώμα του πλανήσου, έπεισε στη γιο σου Μόσχου. Τριστάτε κρατεούσε ο τεχθή και παρθένου, απαθίε να βυθώ ψυχή στο τριμερέ σου κατά πόντι σου δέομαι. Όπω ήρθε την πάνω την αγρόση του σώματο, επινίκη ο Νάσο μερόδημα. Δόξα σου, Θεό, ημώ δόξα σου. Σωτήν μου Ιησού, ο τον Άσο τον ψώσα, ότι σπόρνε των πλαθμών δεξάμενο ποτέ ο τελώνε στράψοντα. Νεύμα τη σου δικαιώσα να λυθεί με τα πτέσοντα, επιστρέφοντα δέξα και σώσον με. Δόξα σου, Θεό, ημώ δόξα σου. Ως ήλιν ταπανά την ψυχή μου κακία, η πυράκα της φλογός, υπέκευμα ποιή της μερούσας φιλάνθρωπης βέσουν ταύτα δροσεσμόση, του ελέγους μικρόθυμε μετανοίας παρέχουν μη δάκρυα, Άγιοι του Θεού πρέζωσετε υπέρ ημών. Συνέσεως πονείς ο χορός πεπλισμένος των Αγίων Αυθεντών ασύνε των βουλήν και αλόκοτον φρόνημα πάντων των παρανομούντων υφαλαίως εξέκλεινε και των θείων βραβείων επέτυχε. Άγιοι του Θεού πρέζωσετε υπέρ ημών. Οι κόσμοι τα τρυπνά παροσάμενοι πάντα υπερκόσμιον ζωήν ηλίφατε σοφή αθροφόρη πανέμφυνη. Πάση σου μέτης του κόσμου επιτρώσαστε σχέσεως, το γνεσίος ημάς μακαρίζοντα, υπεραγία Θεότα και σωσόν ημάς, υπέρφωτε λαμπάς του ηλίου της δόξης, της ψυχής μου των πισών σβενήμενων αείρα θυμία προσάνωσα, θείων έργων το ελαίο Παναγία επάρχουσα, ειν απίστηκε ποδού δοξάζωσα. Αρχάγγελοι του Θεού πρέζωσετε υπέρ ημών. Ως νόες καθαρή το μεγάλο και πρώτο παριστάμενη νοή και θείας αστραπής, επιπλάμενοι άγγελοι, έγλοι με τη μετέρα καταβγάσατε μέλποντα των πανέτιων λόγων πανένδοξιου. Αρχάγγελοι του Θεού πρέζεσατε υπέρ ημών, διόν όπως Θεών ερευκώδη στο πόθο και τες θείες καλονές μορφούμενοι αεί, ο αρχάγγελοι ένδοξοι, στάσας οι πανερμονίες περιέπεται κράζοντες, επινίκιο ήμουν το κτίσαντι. Υπεραγία Θεότο και σωσόν ημάς, η μόνη ενκαστρή δεξαμένη των λόγων, ο αγγείλων στρατιέ δοξάζωση η αγή την ψυχή μου κατάβγασον. Λίγουσα της αμαρτίας της ζωφόδη κακόνιαν και φωτίζουσα γνώση του πνεύματος. Όσοι έτω Θεού πρέζοβε υπερ ημών, πάθεση νεκροθέντα ζώος όλα επάτατας πεσβείες σου, τη ζωή είναι των ζώντων παρησία πολύ παριστάμενος. Όσοι έτω Θεού πρέζοβε υπερ ημών, έρωτη πάτερ θείο έρωτας ερκός αποκουσάμενος, οικολούθησες πόθο το καλούντι σου ισόη μακάρια, δόξα πατή και ήλιο και ήλιο πνεύματι. Έγλειον αήλο πάτερ έρδον εν καρδία εις δεξάμενος σε φωτίσεις και πάσαν των παθών την αχλήν εξυφάλισον. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Σώσον με τον εμζάλι πασούν ειδωνών πληγωνιζόμενων το σωτήρα τεκούσα του παντός τη γάτιν ειν πανάμωμε. Συ το στερέωμα των προστρεχόντος, η Κύριε, συ το φως των εσποτισμών.

τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να πέμπουμεν,

Πατέρα εκάλλη, εγλώσσης μητρική σου της χάριντος χείριξ, θεόντονες πράγμα σου ευνοχώς διαπνεύματος, και αμνών δεχθείς αυτόν εδίμνη δαχτύλο, κόσμου έρωτα τας αμαρτίας παρθένε, προς

σωτηρία σου. Έτσι και την

0: ευλογήσον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποινής ημών, Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αρχιστράτη και Θεού, λειτουργή θείας δόξης των ανθρώπων, οδηγή και αρχηγή των ασωμάτων, το συμφέρον ημινετήσαστε και το μέγα έλος, ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη.
0: Ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη.
2: Τι έχθη του αυτού μηνός μνήμη, του Οσίου Πατρός Σιμών Σισώη του Μεγάλου, τι αυτή ημέρα μνήμη της Αθρίσεως, της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας της Παρθένου και Ρήξου Βικαρίου και άλλων πλήστων παθόντων εν Καμπανία, τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αστείου Επισκόπου Δυραχείου, τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Αρχίπου Φιλίμωνος και Ονησίμου και των Αγίων Μαρτύρων Απολωνίου Αλεξανδρίωνος και Επιμάχου, οι Άγιοι 24 μάρτυρες, η Τηλουκία και το Ρήξο μαρτυρήσαντες ξύφητε λιούτε, τις αυτών Αγίες Πεσβείες ο Θεός ελέησου ημάς αμήν.

είναι το Αγίο Δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτού την τιμιωτέραν το χεροβή και ενδοξωτέραν ως υβρίντος το σεραφή.

Έγιους ουδοποιούς, κοινώντας ελέπλη συναγαθούν και πλουτούντας εξαπεστήλε καινούς. Την δημιωτέραντα χερούχη και δοξωτέραντα συμβρίντος τα σεραφή.

δώσω ελάλη ο Χριστός της Πατέρας ημών του Αβραάμ και το σπέρμα τη αυτού έως αιώνος την τιμιωτέραν των χερουβήμ και νοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

Από ήχην απόλυτο Θεού όσοι κατάβαση, όπως ο ύψιστος έκον κατήλθε μέχρι και σώματος, παρθενικής απόγαστρος γενόμενος άνθρωπος, διότι να άχαντον

0: Эти тетин рин ту кирил дей фоме.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: Εσύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξα να ψησες Θεό και επηγής συνανθρώπους ευλακία ημών, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε προσκυνούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε την ευαλία.

0: προς εκατέφυλλα. Η δόξα μου επειδή το θερμινό άστησε ο Θεός με την παράσταση της ζωής, να το βοηθήσω ως ένα φως. Παρά τον αντέλεο τη γνώση σε καταξίω σου τρία λίγα κατάφθη. Αν αμαρτή του λέχθη να γυμνά, σε βλεπητώσει κύριο Θεό στην πατρίδα των μόνων και ημετών. Και δοξασμένο τον όνομά σου στου αιώνε αμή. Γίνεται κύριο τελεό σε εμά καθάπιν και σε μονίκη σου. Ευλογητώσει κύριο δόξα τα δικαιώματά σου, επειδή δεν σε τόσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει οι άγιοι εφάτισου με τη δικαιώμασή σου, κύριο τελεό στην αιώνα τα έργα τη χειρό σου παρήδη. Συμπεπιένω, συμπεπιένω, στο ξαπέμπτο του πατρίδα το ιό και το ιό πνεύμα. Την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει.
1: Πληρώσομεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Ανάσχω Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησιόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησιόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Ζή.
0: Επίσης ήρθε με τον αυγέν της ψυχής και του σώμους και λέω μεθά σου Άγιε Αγίων έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίους και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι μάρτυμεν ακουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμνος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου σον γαρεστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί.

0: μόνιμη της λογικής σου ποιήμης και πως σε καταφεύγω τον κειμένα των καλών. Ζήτησω με τον πλανηθέντα ο Θεός και ελεησόν με.
1: Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσης της ημέρας ημών, εφράνθημεν ανθών ημερών εταπείνωσες ημάς. Ετώνων είδομεν κακά και ιδέτη τους δούλους σου και επί τα έλεγες σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Πλήνων με τη δάκρυσή μου σωτήρωτήρε ρηπωμέν πολλές αμαρτίες, Θείο και προσφύπτωση, ήμα τον ελέησον με ο Θεός.
0: Έστω να γνώσεις, Κύριε, το Θείο ημών εφημάς και τα έργα του Χειρόν ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο του Χειρόν ημών κατευθύνων τίσου και εξίστανται όρων Αγίοι Μαρτύρες των αγώνων των καλών ολίγων είσαστε πως ενσωματιώντες των ασώμετων ευθών ετροπούσαστε. Στον ομολογήσονται στο σταυρό της αμέλης, όθεν ανελήφθητε δαιμόνων φυλαδεύτε και βαρβάρων πολέμη, απάυστος πρεσβεύοντες οθύνεντας ψυχάς ημού.
1: Όξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και αείδη εις τους αιώνας των αιώνων.

0: αγαθών το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Αγία Τριά σου λέει ημάς, Κύριε Λάστα, σε μερτινή Σιμών Δέσποτα. Συγχώρησε τη συνομία σου, την Άγια της Ψυχαιρίας, της Ιστανία Σιμών. Έλεγε το όνοματά σου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Το ξαπατρί και Αγίο και Αγίο Πνεύμα, δική μου Κύριε, και εις τους αιώνας την άμυνα να μην. Πάτε ρε μόνο, της ουρανής, Αγίας του Ιωθού Μημάς, από τη Βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλει εμάς, ας όνα και επί της γης, τον άρχον ημά την οποία σου δώσει σήμερα. Και άφησε με το φίλο με τα ημώνας και εμείς αφιέμα της αφιλέτης Σιμών και λύει. Είσαι νέα και εσύ μας πειρασμόν, αλλά εσύ μας με το πονηρό μου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

κάποιος να τα λάβω. Θεραπεύεις τους νοτουζούντας και τα σφίχας τον πίστη προστρεχόντωση. Ο όξο το δεδοκό της ίσχυ.

ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων,

υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλοξενούμενου

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ο

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ο Κύριος σε βασιλεύσαι να πνεύθυνε επενεδίσα το Κύριος να μου σωστήν δεσμίες των Αγίων σου σώσουν
0: ημάς
1: Κύριες.
0: Δεσμίες των Αγίων σου σώσουν
1: το μαστί με το ρυσμί της θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
0: Αμαρτυριά σου Χριστό δυσασπόδρα το οίκος σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημέρων πρεσβείες των Αγίων σου σώσον.

Αθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου, Θεά υπαθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστη Χριστέ ο Θεός θανάτω, θάνατον πατήσας, Ιησού της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος.

tiche tiene din tu chereo de fome. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξω δεσπίνησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

καθόμενοι κύριε Βέφτσο, σε τι παρέχει την παγκυλά μου σε αυτό το

0: σήμονται ίσως η τυχή συντερή μας, σκέπη των πτερήγων της αείλου ημοδόξης. Φορούνται σήμας το σπίτι ο λιός ηχθενός και βοώντας, εκ των κινδύνων η τρόσα στέη μας, ως ταξιάρχη των άλλων δυνάμεων.
1: Είσαι ρήμο πολίτης και ενσωματή άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης θεοφόρε πατήρ ημών συσσώη. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λάβων, θεραπεύεις τους νοσούντας και τα σφυκά στον πίστη προστρεχόντων σοι. Όξα το δεδοκό της ίσχυ, όξα το σε στεφανούσαντι, όξα το ενεργούν ιδία.

η Δία θαλάσσης επέστη θαυμαστός εν τη πείμνη σου τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πιστός εξ αυτής γαράν αυλίζεις τας δωρεάς της πόθο εκβόσιση δόξα της θαυμασίης σου Άγνη δόξα τη προμηθεία σου δόξα τη προσημά σου

δεν παρθένε. Επέστη δασκεύει πλωσί μας βραβεύου σε θαυμάτων προχώρην. Εκ παντίον κινδύνων και νόσων ημάς αμπαλάντουσα ευχαρίστως μπορούμε. Δόξα τους ή δόξα σαν τη Θεό.

0: Φιλονικέ της Οικουμένης διδάσκαλη, ο Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνη τη Οικουμένη δωρήσαστε και τες πτυχές ημών το Μέγα Έλεος.
1: Αποστόλων των ζήλων επιδειξάμενοι, επί τας χώρας των Σλάβων Ευαγγελίου το φως, ήβγασατε λάμπρος Θείο Κηρύγματι, Θεσσαλονίκη συμβλαστή και ασθένες φαΐνη Μεθόδιε συγκυρίλω. Αυτά αδελφοί θεοί

0: de ti es filonisión, nectarion dimisum en pisti, pos en feon te apondo Christu, anabris ingarias, ispando da pasti se vlavos gavgazusi, όξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, όξα το σε στεφανό σαν τη, όξα το ενεργούν τη διά σου πασινιάματα.
1: Συνόδου της πόλης αλεδίκης υπέρμαχος και θαυματλόγος θεοφόρες πυρίδων πατήλημων, δύο νεκράς ή εν τάφο πως φωνείς και όφη εις χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιντας αγίες σου έφρας Αγγέλους έσχεση λειτουργούντας οι ιερότατα. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε στεφάνω σαν τη, δόξα το ενεργούν τη διά σου ασυνιάματα.

Πρεσβείες της Αγίας Ορτών και πάντων των Αγίων.

0: Ιερουμένων του Αποστόλου.
1: Πρόσχομεν.
0: Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσπότρα.
1: Σοφία.
0: Προσδρομέ.

Ημώ Θεός ο συνεγός μου και Λούκιος και Ιάσον και σωσή Πατρός η συγγενή.

0: εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Το καιρό εκείνο προσελθόντες οι μαθητέ του Ιησού είπον αυτό, διατί εν παραβολές λαλείς της όχλης. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, ότι ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ουδέδοτε, ως της γάρχ έχει δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε, ως

επαυτής η προφητεία Ισαΐου η λέγουσαν ακοή ακούσετε και ουμή συνείτε και βλέποντες βλέψετε και ουμή είδητε επαχήν θυγάρει καρδία του λαού τούτου και τη σωσή βαρέως οίκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν μήποτε είδωση της οφθαλμής και τη σωσήν ακούσωσιν.

αμήν γαρλέγω ημίν, ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν ειδήν αβλέπετε και ουκ ειδών, και ακούσε ακούετε και ουκ ηκουσάν. Ημίσουν ακούσατε την παραβολήν του Σπύροντος, παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας, και μη συνιέντος έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν την καρδία αυτού, ούτως εστίν ο παρά την οδόν σπαρείς. Ο δε επί τα πετρώδη σπαρείς, ούτως εστίν ο των λόγων ακούων, και ευθύς με τα χαράς λαμβάνουν αυτόν. Ούκ έχει δε ρίζαν εν αυτό, αλλά πρόσκαιρος εστίν, γενωμένης δε θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε εις τας ακάνθας παρείς, ούτως εστίν

και άκαρπος γίνεται. Ο δε επί την γην την καλήν σπαρείς, ούτως εστίνω των λόγων ακούων και συνειών.

0: υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτη.

0: ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων τη πολιτάφ των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και Πανσέπτου Ναού τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξεν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Εύξαστη κατηχουμένη το Κυρίο, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησε, κατηχείς αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Η κατηχούμενη τας κεφαλάσιμον το Κυρίο κλίνατε.
0: Κύριε.
1: Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, η κατηχούμενη προέλθετε, όσοι κατηχούμενη προέλθετε μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριε ο Θεός των δυνάμεων. Το καταξιώσα δημάς παραστήνει και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσίν της εκτερνής σου. Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών. Πίσον ημάς αξίους γενές του προσφέρνεις τη δέησης και ηκεσίας και θυσίας ανεμάπτους περπαντός του λαού σου. Και ικάνωσον ημάς ως έθους την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμου του πνεύματός του Αγίου ακαταγνώστους και απροσκόπτους εν καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο μια ακούων ημών ήλιο ημινή εν το πλήθη τη ει αγαθότητο. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σοφία. Πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις από την δέηση ημών, καθαρίσει μόνο τα ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και έτσι ο ουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομεν.

άξιο των συνδεδεμένων τη αρχική επιθυμία και δονέ προσέρχεστε, προσεγγίζει την λειτουργία τη βασιλεύτη δόξη. Το βάρδιο που είναι τη μέγα και φοβερών και αυτέ τι ουρανίε δυνάμει. Παλόγιζα την άθρωπη και με τόν φιλανθρωπία. Ατρέπει και με λίγο του γέγονε άνθρωπου και αρχιερεύσει με αναχρημάτισε. Και έτσι λειτουργική στάφτη και νεμάτισε στην ιερουργία που παρέχουμε σύνδεσμο που έτσι αναπάντω. Συγκαρμόνο κύριο Θεό ο δεσπότη των ουρανίων και των ευρυγείων. Ο επιθρόν χερβεύω από φωνό στο Σεραφείο και τη βασιλεύση του Θεού. Ο μόνο Άγιο και να γη σαν απαγόμενο έτοιμο πίσω από το μόνο αγαθών και βίκων. Επίβλεψε το μεταλματικό και πλέον καθάρισον την ψηλή του γραφείου του συνδύσου που γυράζει και ικανοσόν με τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματο ενδεδειμένων την θυσία αδεία χάρη παραστηρική και στο αυτραπέζι και ηρωνίσει το Άγιο και αγαθόν σώμα και το τίμιο νέο. Σιγά προσέρχομαι την αστυνομία αυτά βγαίνει και πλέον μέσω. Μία προστέψη προσωπών σου πρέπει. Μοιραίω δοκιμάσου με εκπαίδευση σου. Αξίζουμε. Μου τα μαρτωλού και να ξύνω στο δώρο. Σιγά προσφέρω σου. Και στην δόξα να πέμπουν συν τον άνθρωπο του Πατρίου, του Παναγίου και αγαθό και πού. Ο οποίο πνεύμα την ίδια ή και στου αιώνα των αιώνων μου. Και χαιρετίζει το πόσο μίλησε ο Χριστό Πατρίου του Άντρε. Αν δεν σα έκανε του άντρε, θα μένει ω το βασιλιά του. Εισάγεται με προσάντε, πάσα λίγο και είναι πολύ χαμένη. Όπω και γελικέ αοράδε. Έχει ρωτήσει την πώ γονίζει και του ζώπιο τριάδε. Εισάγεται με προσάντε, πάσα λίγο και είναι πολύ χαμένη. Συλλέα του νόμου, και γελικέ αοράδε.

δόξου δεσποίνησιμών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσε τον Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάν στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, παντερθώντα εκ των ουνανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

Ισραήλ και παραπασόντας ανέστησες πάλι του καπέσου πάντα πιο έως μας τον όλον ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μοναγενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσημάζει γεννημένων ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξας την κατεξίωσης και τις υπαρεστικές χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ, τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρση επιτελωτά.

Άγιος και Πανάγιος, μεγάλων επίσης δόξης, ως τον κόνος σου της αγάπησης, ως τον αιών σου να γεννήτουν, και να πάσω πιστεύουν σε αυτό μία πόλη ζωή νεώνη, ως ευθόν και πάση την περιμόν οικονομία να πληρώσεις, την οικία παρεδίδω του μάλλον δε, και αυτόν παρεδίδω

γνωστάς σου, σε το βάσο σου, έτσι ο καθένας εφέρας και τον τσουπάνει παρουσία σου, ο Θεός να ασκεί τα μαρτωλόγια σου.

Αγίου Αξιωματικού Στόλτο Σοκατρασσού, στη ζωή του μεγάλου νεμοτερών πάντων στην Αγία του Μόντε Εκκλησία και μνήμη πάντων.

παντός που ευτελείς ως παντικονίας και παντός ιερατικού και πολιτικού κάνους αυτά αυτά την υπέρ της κομμένης περτσαγής της προσπασίας υπέρ των εναγνίξεων η πολιτεία διαγόντων υπέρ των εξουσιάτων των βασιλέων παντός του παλατείου και του στρατοπέδου αυτών τόσο αυτής και νοικών βασίλων είναι και εμείς στην Γαλλία αυτών ήρεμων και συγκεκριμένων διάγωνων εν πάση σε δίχτυση μνών νήστε κυρίες πόλεις τα αυτήν παρικούν πάση πολλής πόλεις και πόλεις που τσχούν αυτές νήστε κύριε πλεόντων και πορούν των σούντων καμπάνων και πολλών των σχολείων νήστε κύριε πλεόντων και καλλιεργούνταν τις αγγές σου χρυσίες και με

0: εν πρώτης μνήστη την Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνα εν τιμων υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών αυτοθυσιαστήριων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν, υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν, αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμην, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακαταθέμεθα και ζωήν ανάπασιν την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπο, και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και γετεύουμε. Καταξίσου μα μεταλαβήν των επουρανίων σου φρικτών μυστηρίων ταύτη τη ιερά και πνευματική τραπέζη, με τα καθαρού συνειδότου σάφηση αμαρτιών, η συγχώρηση των μελημάτων ει πνεύμα τη Αγίου κοινωνίαν, ει βασιλεία ουρανών κληρονομίαν, ει παρησίαν την προσεμή ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας κατακρίτους τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών που εν της ουρανής αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα

0: ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τίσω.
0: Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός συν το Παναγίο

Κύριος ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου και υποθέτων δόξης της Βασιλείας και ελθέης του Αγιάσιμας, ο Άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο Δεμιναουράτους ημών, καταξίωσιν εκρατεά σου χειρί, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και δημών παντή του λαού. Ο Θεός ηλάσθετην τα μαρτωλό και λέησον, ο Θεός ηλάσθετην τα μαρτωλό και λέησον, ο Θεός ηλάσθετην τα μαρτωλό και λέησον.

0: Αμήν, αμήν, αμήν, σάφεσαι αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, πληρωθεί όντως το μαϊμόν εν εσέα σου, Κύριε, όπως εμείς με τη δόξα σου, εν τη εξίδα σας εμάς με τα σχήν, των ακράτων σου μυστηρίων, κλείσον κοιμάσοντας σου αγίασμο, όλη την ώρα μελετά τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή μεταλαβώντας των θείων Αγίων, αχράδων αθανάτων επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ό,τι και την παρούση ημέρα κατεξίσως ημάς των ουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς του φόβου στους πάντας, φρούρωσον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες, της εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να απέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό.

0: διελέξουν, διελέξουν, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους ψηφεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει μόνο το στρατό του έθνη και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Faithful Mansion. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει, εφημάστη αυτού θεία χάρη τη φυλακή.

0: Γεώργια, για πνεύμα την Κυριακή Αγία στους αιώνες των αιώνων. Διαλέσου, διαλέσου, διαλέσου, πατέρα, Αγία, ευλόγησε.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αερών αήλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Συλλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεδα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Συσσόη του Μεγάλου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Λουκίας της Παρθένου και των Συναυτή, Ρίξου Ανατολίου Αντωνίνου Λυκίου Σερίνου Διοδόρου Δίωνος Απολωνίου Παπιανού Παπίκου Βίκτορος Ειρηναίου Θεοδόρου Διονυσίου Προνίκου και Εταίρων Δέκα, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Απολωνίου και Επιμάχου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Αστείου Επισκόπου Δυραχείου και Ιωάννου του εν Σερβία, των Οσίων Συσσόη και Ιουλιανίστων εν Κιέβου και του Αγίου Δόξου Νεόσιο Μάρτυρος Κυρίλου του Χιλανδαρίνου, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: γέτριας, διαφυλάξει πάντα εμάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

Κυρία Κροατές, καλή σας ημέρα. 6 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, Σισόη του Μεγάλου. Σηκώνοντας το σταυρό του Κυρίου από νεαρή ηλικία, ο μακάριος πατήρ ημών Σισόης αποσύρθηκε στην έρημο της Σκήτης. Πρόοδευσε τόσο γοργά στην αρετή και στους ασκητικούς αγώνες, ώστε σύντομα λογιζόταν από όλους ως πρότυπο μοναχού. Λίγο μετά το θάνατο του Αγίου Αντωνίου, ενώ στην έρημο της Σκήτης και της Νητρίας οι ασκητές είχαν αρχίσει να συνοστίζονται, αποφάσισε να μεταβεί μαζί με τον μαθητή του Αβραάμ στο εσωτερικό όρος, όπου είχε ζήσει ο μεγάλος πατριάρχης της ερήμου και που είχε εγκαταληφθεί λόγω των βαρβαρικών επιδρομών, περί το 357. Έμεινε εκεί 72 χρόνια, ακολουθώντας σε όλα τα χνάρια του Αγίου Αντωνίου. Ένας αδελφός τον ρώτησε μια ημέρα αν είχε φτάσει στα μέτρα του Αβά Αντωνίου. Εκείνος αποκρίθηκε, αν είχα έναν από τους λογισμούς του Αβά Αντωνίου, θα γινόμουν όλος φωτιά. Γνωρίζω όμως άνθρωπο που με κόπο μπορεί να βαστάξει τον λογισμό του. Από καιρού εις καιρόν λάμβανε προμήθειες που έφερνε ένας μοναχός από το Πισπύρ. Συνέβη όμως αυτός να καθυστερήσει μια φορά κοντά στους 10 μήνες. Καθώς ο Σισόης βάδιζε στο όρος, συνάντησε έναν κυνηγό από την Φαράν του Σινά, ο οποίος δεν είχε δει άνθρωπο για 11 μήνες. Ο γέροντας τότε επέστρεψε στο κελί του και κτυπούσε το στέρνο του λέγοντας: «Ιδού Σισόη, ενόμισες ότι κάτι έκανες και δεν έφτασες καν στο επίπεδο αυτού του λαϊκού». Μεταξύ των αρετών που κοσμούσαν την ψυχή του, η ταπεινοφροσύνη ήταν αυτή στην οποία διέπρεπε ιδιαιτέρως και δίδασκε στους επισκέπτες του ότι κατακτάται πρώτον με την εγκράτεια, δεύτερον με την προσευχή και τρίτον με την προσπάθεια να θεωρείς τον εαυτό σου σε κάθε περίσταση κατώτερο όλων των ανθρώπων. Αγαπούσε τόσο την νηστεία και ήταν σε τέτοιο βαθμό απορροφημένος στην προσευχή, ώστε έμενε ημέρες ολόκληρες δίχως καμία μέρημνα για τροφή, και όταν ο μαθητής του Αβραάμ του υπενθύμιζε το γεγονός, απαντούσε σε αυτόν με απλότητα: «Δεν εφάγαμε τέκνον». Και όταν ο άλλος απαντούσε αρνητικά, εκείνος έλεγε: «Εάν δεν εφάγαμε, φέρε να φάγουμε». Επισκέφθηκε κάποτε στο όρος τον γέροντα ένας λαϊκός με τον γιο του, και στο δρόμο συνέβη να πεθάνει το παιδί. Αυτός, δίχως να τραχθεί, τον έφερε στον Αβά και γονάτισε κρατώντας το παιδί σε στάση μετανοίας, για να ευλογηθεί από τον γέροντα. Έπειτα εξήλθε μόνος του. Ο Άγιος, νομίζοντας ότι το παιδί του έβαλε μετάνοια, είπε: «Σήκω, πήγαινε έξω». Αμέσως ο νεκρός σηκώθηκε και βγήκε. Σταματώντας μία ημέρα κοντά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συλλογίστηκε κατάπληκτος τη ματαιότητα της επίγειας δόξας και έχησε δάκρυα για την κοινή μοίρα κάθε ανθρώπου. Έπειτα επέστρεψε στο κελί του για να προσκαρτερήσει εκεί στην προσδοκία του Κυρίου. Σε έναν αδελφό που είχε πέσει πολλές φορές στην αμαρτία, είπε: «Σήκω και πάλι και πάλι». «Έως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. Ο γέροντας απάντησε: «Έως ότου καταληφθείς είτε στο αγαθό είτε στην πτώση. Γιατί εκεί που βρίσκεται ο άνθρωπος, σε αυτό και πορεύεται». Όταν ο Άγιος Σισόης επρόκειτο να εκτιμήσει, ενώ οι γέροντες κάθονταν γύρω του, εύνης έλαμψε το πρόσωπό του σαν ήλιος και τους είπε: «Ιδού ήλθε ο Αβάς Αντώνιος». Και μετά από λίγο είπε: «Ιδού ήλθε ο χορός των προφητών». Και πάλι έλαμψε ακόμη περισσότερο το πρόσωπό του και είπε: «Ιδού ήλθε ο χορός των Αποστόλων». Και επαναλήφθηκε η λάμψη της όψης του, ενώ έδειχνε να συνομιλεί με κάποιους. Όταν οι γέροντες τον ρώτησαν με ποιον μιλούσε, εκείνος αποκρίθηκε: «Ιδού ήλθαν οι άγγελοι να με πάρουν και παρακαλώ να με αφήσουν λίγο να μετανοήσω». Και εκείνοι του είπαν: «Δεν έχεις ανάγκη να μετανοήσεις, πάτερ». Τότε ο γέροντας είπε: «Πραγματικά δεν έχω τη συνείδηση ότι έβαλα αρχή μετανοίας». Οι πατέρες θαύμασαν την τόση ταπεινοφροσύνη και κατάλαβαν ότι είχε φτάσει στην τελειότητα. Τότε εύνης το πρόσωπό του έγινε πάλι σαν ήλιος και όλοι εφοβήθησαν. Και λέγει σε αυτούς: «Βλέπετε, ο Κύριος ήλθε και λέγει: φέρτε μου το σκεύος της ερήμου». Αμέσως παρέδωσε το πνεύμα, ενώ έγινε αστραπή και γέμισε ο τόπος ευωδία.

Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου, επισκόπου Δυραχείου. Ο Άγιος Αστείος ή Αστέριος ήταν επίσκοπος Δυραχείου, πρωτεύουσας της Νέας Υπήρου επί βασιλείας Τραϊανού, περί το 100. Οι πρόκριτοι της πόλης, Νουμέριος, Νέαρχος, Αγλάιδος και Αριανός, θέλησαν να τον εξαναγκάσουν να θυσιάσει στα είδωλα του Διονύσου, αλλά όλες οι προσπάθειές τους απέβησαν μάταιες. Τη στιγμή που πλησίαζαν οι στρατιώτες για να τον συλλάβουν, ο Άγιος οραματίστηκε τον εαυτό του να στέκει όρθιος πάνω σε ένα βράχο, καλυμμένος με πίσα και λάδι. Φώναξε τότε στους κληρικούς του: «Εγώ αρμόζει να πάθω για τον Χριστό, εσείς όμως να φύγετε όπου μπορείτε». Παραδόθηκε στον διοικητή Αγρικόλαο και εδάρει με μολύβδινες γροθιές και βούνευρα. Παρέμεινε όμως ακλόνητος και ο ηγεμόνας διέταξε να τον αλείψουν με μέλι και να τον δέσουν πάνω σε έναν σταυρό εκτεθειμένο στην πύρα του ήλιου έξω από την πόλη. Σμήνος φύκες και μύγες έπεσε τότε πάνω στον Άγιο και με τα αναρρύθμιτα τσιμπήματά τους του προσέφεραν τον στέφανο του μαρτυρίου. Το σώμα του πήρε και ενταφίασε με τιμή ο Άγιος Περιγρίνος και η συναυτό, πληρώνοντας με τη ζωή τους την ευσεβή αυτή πράξη.

Απολώνιος δια πλοίου εν θαλάσσι βληθείς, του πλοίου πυρπολιθέντος τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Αλεξανδρίων εις τροχόν δεθείς και εις κατοφερή τόπον αφαιθείς τελειούται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Επιμάχου ξύφη τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Κυρίλου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Κύριλλος έμεινε ορφανός σε ηλικία 6 ετών και τη φροντίδα του ανέλαβαν δύο θείοι του. Ο ένας εξ αυτών που είχε ασπαστεί τη μουσουλμανική θρησκεία τον έβαλε μαθητευόμενο σε έναν Τούρκο υποδηματοποιό. Για να ξεφύγει από την ολέθρια επιρροή του αφεντικού του και αφού συμβουλεύθηκε τον άλλο θείο του που είχε παραμείνει πιστός, συνδέθηκε με αγιορείτες μοναχούς που είχαν έλθει στη Θεσσαλονίκη και πήγε μαζί τους να βρει καταφύγιο στο Άγιον Όρος. Έγινε δεκτός και εκάρη μοναχός στη Μονή Χιλανδαρίου. Επειδή όμως οι μοναχικοί κανονισμοί δεν επέτρεπαν τη διαμονή αγένειου εφήβου στη Μονή, τον έστειλαν σε ένα από τα μετόχια, όπου έζησε σε τέλεια υπακοή. Μετά από 8 χρόνια επισκέφθηκε τον θείο του στη Θεσσαλονίκη και του διηγήθηκε πώς είχε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει το καράβι της επιστροφής και κουβέντιαζε με τον νεαρό εξαδελφό του, συνάντησε τον άλλο θείο του, τον Ασεβή, ο οποίος αναγνωρίζοντάς τον, ξεσήκωσε αμέσως τον όχλο. Μέσα σε μεγάλη αναταραχή, το πλήθος άρπαξε τον νεαρό μοναχό για να τον οδηγήσει στον Κρητή. Αυτός, με ύφος μελιστάλαχτο, προσπάθησε πρώτα να τον κάνει να αλλαξοπιστήσει. Όταν απέτυχε, πρόσταξε να ρίξουν τον Κύριλλο στη φυλακή, αναβάλλοντας την κρίση για την επόμενη ημέρα. Μετά τη δεύτερη ανάκριση, ο Άγιος καταδικάστηκε να καεί ζωντανός στις 6 Ιουλίου 1566. Φτάνοντας στο υποδρόμιο, κοντά στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου όπου είχε ετοιμαστεί η πυρά, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό, ευχαριστώντας τον Κύριο και ζητώντας να αναλωθεί από τις φλόγες και να φτάσει το γρηγορότερο σε αυτόν. Ο έπαρχος της πόλης έκανε μια τελευταία προσπάθεια, υποσχόμενος αυτόν άλογα, πλούσια ενδύματα και κάθε είδους δώρα αν αρνιόταν την πίστη του. Ο μάρτυρας αποκρίθηκε ότι καμία από τις απολαύσεις του κόσμου τούτου δεν τον ενδιέφερε πια και ότι γι' αυτόν όλα τα πράγματα ήταν λάσπη και καπνός. Πρόσθεσε ότι μόνον ο Χριστός ήταν ο πλούτος του, η ζωή του, η αγάπη του, το παν γι' αυτόν και ότι τίποτα πλέον δεν ήταν σε θέση να τον χωρίσει από εκείνον. Με διαταγή του Κρητή ρίχθηκε τότε στην πυρά που είχε φουντώσει τόσο ώστε ακόμη και τα οστά του αναλώθηκαν.

0: αυτή η μέρα μνήμη της Ευρέσεως των Λειψάνων της Αγίας Ιουλιανής της Παρθένου, της Εντιλάβρα των Σπηλαίων του Κιέβου αναπαυωμένης. Θυγατέρα του ηγεμόνα του Ολάνς Γεωργίου, η Αγία Ιουλιανή έδειξε από την πιο τρυφερή ηλικία μεγάλη πνευματική ευαισθησία. Εκοιμήθη το 1540 σε ηλικία 16 ετών και ετάφη στη Λαύρα του Κιέβου. Στις αρχές του 17ου αιώνα, ενώ άνοιγαν έναν τάφο κοντά στο ναό της Κοιμήσεως της Λαύρας του Κιέβου, βρέθηκε το σώμα της Παρθένου άφθορο, σαν να είχε αποκοιμηθεί, και τα ενδύματά της άθικτα. Το σκήνομα μεταφέρθηκε στον κυρίως ναό, αλλά η τιμή της Αγίας παραμελήθηκε. Λίγο αργότερα η Αγία φανερώθηκε στον Μητροπολίτη και ηγούμενο της Λαύρας Πέτρο Μογίλα και τον έλεγξε για την αμέλεια απέναντι στα λείψανά της. Ο Μητροπολίτης φρόντισε να κατασκευαστεί μια νέα σαρκοφάγος που καλύφθηκε με σάβανο και ντυμένο από τις μοναχές. Πολλά θαύματα έγιναν έκτοτε με τη μεσητεία των τιμίων λειψάνων. Μνήμη του Οσίου Σισόη της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο Όσιος Ισόης προκαλούσε την έκπληξη όλων των ασκητών της Λαύρας του Κιέβου με την βία που ασκούσε στη φύση. Είχε πλήρως δολαγωγήσει τα πάθη της σαρκός και του πνεύματος και έλαβε από τον Θεό μεγάλη χάρη. Το σώμα του αναπάβεται στα σπήλαια του Αγίου Θεοδοσίου. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

0: Κεσαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδισμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επικίνδυνη

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Ίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Τι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
5: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 4. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης ενώπιον του Συνεδρίου. Ενώ δε οι δύο Απόστολοι ομίλουν προς το λαό, ήρθον έξαφνα προς αυτούς οι ιερείς που ήσαν κατά την εβδομάδα εκείνη εφημέριοι στο ναό, και ο ιερεύς που ήταν επικεφαλής της φρουράς του ναού, ο οποίος ως προϊστάμενος των λεβιτών και φρουρών του ναού έφερε τον τίτλο στρατηγός του ιερού, και μαζί με αυτόν ήρθαν και οι Σαδουκαίοι. Αυτοί όλοι έστενον χωρούντο και γανάκτουν, διότι οι Απόστολοι εδίδασκον τον λαό και κήρυτον την εκ νεκρών Ανάσταση, βεβαιούντες και αποδεικνύοντες αυτήν δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος προσφάτως είχε αναστηθεί. Και έβαλαν τα χέρια των επάνω τους και τους συνέλαβον και τους έθεσαν υπό επιτήρηση στην φυλακή για να τους δικάσουν κατά την αυριανή μέρα, διότι το εσπέρα πλέον και δεν εμένε καιρός για να συγκληθεί το συνέδριο. Εν τούτης, πολλοί από εκείνους που ήκουσαν το λόγο του Πέτρου επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των εις τα Ιεροσόλυμα πιστών εις τον Ιησού ανδρών εκτός των γυναικών και παιδίων περίπου 5.000. Κατά την επομένη δε ημέρα συνέβη να συναχθούν οι άρχοντες των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς που κατοικούσαν εις Ιερουσαλήμ, και ο Άννας, ο Αρχιερεύς και ο Καϊάφας και ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος και όσοι κατήγοντο από οικογένεια αρχιερατική. Και αφού διέταξαν τους Αποστόλους να σταθούν εις το μέσο ορθροί σαν κατηγορούμενοι που ήσαν, τους ηρώτων και τους εξήταζαν. με ποια δύναμη ή με την επίκληση ποιου ονόματος εκάμετε εσείς αυτό που έγινε εις τον χολό? Τότε ο Πέτρος, αφού η ψυχή του γέμισε από έμπνευση και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τους είπε: «Άρχοντες του λαού και προεστώτες του Ισραήλ, αφού δεν το εκβρατέ σεις άδικο και ανάρμοστο να υποβληθόμεν σήμερον ημί σεις ανάκριση και δίκη διευεργεσία ανθρώπου ασθενούς, και ειδικότερον να εξεταστώμεν δια το μέσο με το οποίο ούτω σε θεραπεύθει, ας γίνει γνωστόν εις όλους σας και εις όλων το λαό του Ισραήλ ότι δια της επικλήσεως του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις εσταυρώσατε, αλλά τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, εν το ονόματι τούτο ο χολός αυτός στέκεται μπρος σας υγιής. Ο Ιησούς ούτος είναι ο λίθος που επεριφρονήθη ως τυποτένιος από σας, που λόγω του αξιώματός σας επιστατείτε εις την πνευματική οικοδομή του Ισραήλ.

0: θείας βουλής και αποφάσεως να σωθώμεν όλοι εμείς. Και συνεπώς τον Ιησού αυτόν ο σωτήρα οφείλομεν να εγκολποθώμεν. Όσο δε οι άρχοντες των Ιουδαίων έβλεπαν με έκπληξη το άφοβο θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννου, περί των οποίων ευθύς εξ αρχής αντελήφθησαν ότι ήσαν άνθρωποι αγράμματοι και ανήκουν εις τας λαϊκάς τάξης, εθαύμαζον δια τας γνώσης των και συγχρόνως ανεγνώρισαν ότι αυτοί ήσαν μαζί με τον Ιησού. Όταν δε έβλεπαν τον άνθρωπο που είχε θεραπευθεί να στέκεται μαζί τους όρθιος, δεν είχαν τίποτε να αντιλέξουν. Δια να έβρουν δε κάποια διέξοδο εις την δύσκολη θέση που είχαν περιέλθει, τους διέταξαν να βγουν έξω από την αίθουσα του συνεδρίου και αντίλασον μεταξύ των γνώμας λέγοντες: «Τι να κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς, διότι μεν έγινε δι' αυτόν θαύμα γνωστό και βέβαιο, είναι φανερό εις όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και δεν δυνάμεθα να το αρνηθούμεν. Αλλά δια να μην διαδοθεί και να μην γνωστοποιηθεί περισσότερο εις το λαό το θαύμα αυτό, ας τους φοβερίσουμε δυνατά και ας τους επιβάλλουμε να μην ομιλούν πλέον εις κανέναν άνθρωπο, χρησιμοποιούντες ως κεντρικό σημείο και ως βάση της δασκαλίας των και του κηρύγματός του το όνομα αυτό». Και αφού τους εκάλεσαν εκ νέου στην αίθουσα, τους παρήγγειλαν να μην λέγουν εις το εξής ουδέ λέξη, ούτε να διδάσκουν με κύριο θέμα και σκοπό της δασκαλίας των την πίστη εις το πρόσωπο του Ιησού. Ο Πέτρος όμως και ο Ιωάννης απεκρίθησαν προς αυτούς και είπαν: «Εν σχέση με αυτό που μας παραγγέλλεται, κρίνατε μόνοι σας εάν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να υπακούσουμε περισσότερο εσάς παρά εις τον Θεό. Ορισμένος κι εσείς δεν θα έβρετε τούτο δίκαιο, διότι δεν δυνάμεθα εμείς εκείνα τα οποία με βεβαιότητα γνωρίζουμε περί του Ιησού και τα οποία είδαμε με τα μάτια μας και ακούσαμε με τα αυτιά μας, να μην τα κηρύττουμε». Αυτοί όμως που τους αντέκριναν, αφού προσέθεσαν εις την απαγόρευσή τους και απειλάς ότι θα τους ετιμώρουν εις το μέλλον αυστηρά εάν δεν συνεμορφούντο με την παραγγελία, τους αφήκαν ελευθέρους, επειδή δεν έβρισκαν τίποτε δια το οποίο να τιμωρήσουν αυτούς, και ως εκ τούτου εναγκάστησαν να τους απολύσουν εξαιτίας του λαού, διότι όλοι εδόξαζαν τον Θεό δια το γεγονός αυτό. Ή το δε επόμενον να προκαλέσει τη μεγάλη αυτή εντύπωση εις όλον το λαό το συμβάν αυτό, διότι ήταν πλέον των 40 ετών ο άνθρωπος αυτός που είχε γεννηθεί χολός και εις τον οποίον είχε γίνει το θαύμα αυτό της θεραπείας, το οποίο ήταν σημάδι και απόδειξη ότι με θεία δύναμη ενήργησαν οι Απόστολοι.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Αιγαία. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε.

0: τους. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegean Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
1: Από τον συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Χριστός Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, θέλοντας να τονίσει ότι ο Θεός ουδέποτε κάνει λάθος ως προς την απόδοση της πλήρους δικαιοσύνης και ακόμη ότι τίποτε δεν αφήνει ημιτελές, έλεγε χαρακτηριστικός, ενώ συγχρόνως σχεδίαζε τα σχήματα με το δάκτυλό του. «Παιδιά μου, ο Θεός δεν αφήνει τίποτε μισοτελειωμένο. Ουδέποτε κάνει καμπύλες ή ημικύκλια, έστω και αν εμείς, λόγω της βραχίας ζωής μας, βλέπουμε τέτοιες γραμμές. Μετά από λίγο ή ακόμη και μετά από χρόνια, ο Θεός θα ολοκληρώσει τον κύκλο του. Ίσως να μην το δούμε εμείς, αλλά τα παιδιά μας ή οι επόμενες γενναίες. Πάντως εκείνος το τέλος θα αποδώσει πλήρως τη δικαιοσύνη του. Ό,τι και αν συμβεί, στο τέλος θα γίνει το θέλημα του Θεού. Όπως λέει ο Όμηρος, Διός ετελείε το βουλή. Τα μαθηματικά του Θεού είναι τελείως διαφορετικά από τα μαθηματικά των ανθρώπων. Για μας 2 και 2 ίσον 4. Για τον Θεό 2 και 2 μπορεί να κάνουν 5 ή 15 ή οτιδήποτε άλλο. Με τη φράση αυτή ο γέροντας ήθελε να δείξει το ανεξιχνίαστο των βουλών του Κυρίου. Έχουμε παρανοήσει τα πράγματα. Τη σωτηρία του κόσμου ο Θεός την ανέθεσε στον Υιό Του και όχι σε εμάς. Εμείς να κοιτάζουμε πρωτίστως την ψυχή μας και αν μπορούμε ας βοηθήσουμε 5-6 ανθρώπους γύρω μας. Το καθαυτό έργο του κληρικού δεν είναι το κοινωνικό αλλά το να διαμορφώνει πραγματικούς χριστιανούς. Το κοινωνικό έργο θα βγει στη συνέχεια μέσα από τους ίδιους τους χριστιανούς. Όποιος φοβάται τον Θεό δεν φοβάται τίποτε άλλο. Εκεί όπου πάει ο θυμός δεν πάει ο Θεός. Ο Θεός σώζει πρώτον όσους τον πιστεύουν και τον ακολουθούν και δεύτερον όσους τον αγνοούν, έχουν όμως καλή προαίρεση. Όταν κάποιος είναι καλοπροαίρετος, ο Θεός κάπου οπωσδήποτε θα τον συναντήσει. Ο Θεός σώζει πολλούς ανθρώπους στο επιθανάτιο κρεβάτι. Ο Χριστός αλλάζει τα γούστα μας, τα κριτήριά μας. Όλα τα γεγονότα της ζωής μας πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε μπορούμε να διακρίνουμε τις πραγματικές τους διαστάσεις.

Σε άλλες αρετές αγωνιζόμαστε πολλές φορές και με άλλα μας πιστώνει ο Θεός. Εννοούσε με αυτό ο γέροντας ότι ο Θεός μπορεί να αμείβει τον αγωνιστή σε άλλα πεδία ή να του δίνει κάποια ιδιαίτερη χάρη η οποία φαινομενικά δεν σχετίζεται με την προσπάθειά του. Δεν υπάρχουν πολλά ή λίγα, ούτε μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα είναι η απουσία του Χριστού από τη ζωή μας. Οι πνευματικοί νόμοι εκδικούνται τις παραβάσεις τους. Γέροντα, είναι ορθό ένας ορθόδοξος χριστιανός να ζει κάτω από τις διατάξεις των κανόνων? Παιδί μου, απάντησε ο γέροντας, ο Κύριος μας έζησε κάτω από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και εμείς διερωτόμαστε αν πρέπει να ζούμε υπό τον νόμο της χάριτος των κανόνων των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα. Πάντα ανεξαιρέτως. Όχι. Μόνον όσα ουχ υπάρχει μετά θάνατον. Ο πλούτος, η δόξα, το κάλος είναι ματαιώτης, διότι μένουν εδώ. Η ελεημοσύνη όμως, η υπομονή, η ανεξικακία και γενικώς οι αρετές δεν είναι ματαιώτης, διότι σε συνοδεύουν και στην άλλη ζωή. Όταν μας καταλαμβάνει η επιθυμία του πλούτου, να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους πτωχοτέρους μας για να μην μας διακατέχει άγχος, ενώ όσον αφορά στις αρετές, δηλαδή στον πλούτο της ψυχής, να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους ανωτέρους μας πνευματικώς και να αγωνιζόμαστε να ανεβούμε κι εμείς. Ο χριστιανισμός έχει αξία όταν μας κοστίζει. Όταν θέλεις να μιλάς κάποτε για την ακρίβεια των ιερών κανόνων, δεν πρέπει να εφαρμόζεις ποτέ στον εαυτό σου την οικονομία. Σε αυτούς που τον ρωτούσαν συνεχώς για το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας, έλεγε χαρακτηριστικά: «Μην πολύ ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Σε τι θα σας ωφελήσει η γνώση του χρόνου της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου? Μήπως για να προλάβετε να μετανοήσετε, να ξέρετε πως η ημέρα του θανάτου είναι στην ουσία και η ημέρα της κρίσεως για τον καθέναν μας, αφού από εκεί και μετά δεν μπορούμε να προσθέσουμε στα πεπραγμένα μας ούτε να αφαιρέσουμε κάτι από αυτά. Και επειδή η ημέρα του θανάτου μπορεί να είναι και η σημερινή, ας είμαστε έτοιμοι». Ο Δαβίδ τιμωρήθηκε για την απογραφή, γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να απαριθμούμε τα καλά μας έργα. «Έκαμα τούτο ή εκείνο» και πάει λέγοντας. Ή ακόμα και για τις αρετές μας, «έχω τούτη ή εκείνη ή κάποια άλλη». Αλλά να ζητάμε το έλεος του Θεού.

0: και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Αράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
11: Ιουλίου. Σαν σήμερα το 371 π.Χ. Οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή είχε ο Θηβαϊκός Ιερός Λόγος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. Στις 6 Ιουλίου του 1821, ο Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Στρόγκανοφ, έπειτα από εντολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννη Καποδίστρια, επιδίδει στην πύλη τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτεί σεβασμό των δικαιωμάτων των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρά την απόρριψη του τελεσίγραφου από τους Τούρκους, αποφεύγεται η ρήξη, ύστερα από παρέμβαση του Αυστριακού Αρχικαγκελάριου Μέτερνιχ.

0: Σαν σήμερα, το 1827, υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιβάλλεται στην Τουρκία η αποδοχή της αυτονομίας της Ελλάδας, η προστασία των Ελλήνων και η διμερής κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η μη συμμόρφωση της Τουρκίας έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Σαν σήμερα το 1854 πεθαίνει ο Georg Simon Ohm, γερμανός φυσικός που διαμόρφωσε τη θεωρία των ηλεκτρικών ρευμάτων. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης. Στις 6 Ιουλίου του 1885 ο Γάλλος μικροβιολόγος Louis Pasteur δοκιμάζει με επιτυχία το αντιλυσικό εμβόλιο. Λήπτης είναι ένα νεαρό αγόρι, ο Ζωζέφ Μεστέρ, τον οποίο έχει δαγκώσει ένα λυσασμένο σκυλί. Στις 6 Ιουλίου του 1908, ο Ρόμπερτ Πίρι σαλπάρει για την Αρκτική. Η αποστολή του θα ολοκληρωθεί με την κατάκτηση του Βορείου Πόλου. Σαν σήμερα το 1913, η 8η ημεραρχία απελευθερώνει το κάτω νευροκόπι. Στις 6 Ιουλίου του 1921, το τρίτο σώμα στρατού καταλαμβάνει το Δωρίλεο, Εσκή Σεχίρ, Μικράς Ασίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Είμαι τα θάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
6: Τη
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
9: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
10: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
9: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
10: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
11: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
13: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
5: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για λευκή στραπατσάδα με κολοκυθάκια και βασιλικό. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά: 4 αυγά, 2 μέτρια κολοκυθάκια ψιλοκομμένα, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 10 φιλαράκια φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένα ή ξερό, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένη φέτα, 2 κουταλιές της σούπας μαλακό τυρί, το ξύσμα ενός λεμονιού, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε τα κολοκυθάκια με το φρέσκο κρεμμυδάκι για 6-7 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. Παράλληλα χτυπάμε τα αυγά σε ένα μπολ. Τα προσθέτουμε στο τηγάνι, αλλά το πιπερώνουμε και ανακατεύουμε συνεχώς με ξύλινη κουτάλα για 2-3 λεπτά μέχρι να στερεοποιηθεί το αυγό. Προσθέτουμε τα τυριά και το βασιλικό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για 1 λεπτό ακόμη μέχρι να δημιουργηθεί ένα συμπαγές και ομοιόμορφο μείγμα. Σερβίρουμε με το ξύσμα λεμονιού, φρέσκο τριμμένο πιπέρι και λίγες σταγόνες ελαιόλαδο. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τη λευκή στραπατσάδα με κολοκυθάκια και βασιλικό. Θα χρειαστούμε 4 αυγά, 2 μέτρια κολοκυθάκια ψιλοκομμένα, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 10 φιλαράκια φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένα ή ξερό, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένη φέτα, 2 κουταλιές της σούπας μαλακό τυρί, το ξύσμα ενός λεμονιού, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill.

0: checkalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρο 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεκίνησε.

Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, καλώς συνταμώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο λέει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ και τότε το πρωινό. Μείνετε κοντά μας στην συντροφιά μας, τη ραδιοφωνική, γιατί σήμερα μπορεί να μας ανοίξει λίγο η όρεξη με όλα αυτά που θα πούμε, αλλά σίγουρα θα προβληματιστούμε, θα σκεφτούμε λίγο καλύτερα για την διατροφή μας που είναι πάρα πολύ σημαντική και οφείλουμε να την προσέξουμε τώρα το καλοκαίρι πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Τις στιγμές που χαλαρώνουμε, τις μέρες που ξεκουραζόμαστε λίγο, τείνουμε να μην την πολύ προσέχουμε. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε και θα μάθουμε αρκετά στοιχεία για την πολύτιμη διατροφή, για όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα που χαρίζει η φύση, που δωρίζει ο Θεός στους ανθρώπους και όλα όσα μπορούμε να κάνουμε και εμείς για να διαφυλάξουμε σωστά την υγεία μας.

ψωμί να τρώμε. Με αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, αφού προηγουμένως σας πούμε αριθμούς τηλεφωνικούς, είναι γνωστοί άλλωστε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και το είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. 210-41-1602, 210-41-1640, όπου γης παπάκι hotmail.com. Τι ψωμί λοιπόν να τρώμε, προσημένιο, λευκό, πολύ, λίγο, σκέτο, μαζί με φαγητό. Εν συντομία θα πούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Τι εννοούμε όταν λέμε καλό ψωμί? Ως καλό ψωμί, φίλες και φίλοι ακροατές, ορίζεται συνήθως το προζυμένιο ψωμί αργής ορίμανσης, με αλεύρι ολικής άλεσης και γενικά αγνά, μη επεξεργασμένα υλικά. Έχει τραγανή κόρα, πλούσια κυψελώδη ψύχα, μυρίζει έντονα σιτάρι και διατηρείται φρέσκο για μέρες. Αυτός λοιπόν είναι ο ορισμός του καλού ψωμιού. Αυτό που παλιότερα το βρίσκαμε πολύ πιο εύκολα και το τρώγαμε πολύ περισσότερο, και τώρα έτσι όπως έχουν γίνει όλα πάρα πολύ βιομηχανικά, αρχίζει και το ψωμί να μοιάζει περισσότερο ψεύτικο. Ωστόσο, στην Ελλάδα ακόμα παράγουμε καλό ψωμί. Διαβάζουμε λοιπόν τις πληροφορίες της διδάκτορος Γιάννας Χατζηδιάκου. Ποια είναι η συνιστόμενη ημερήσια δόση ψωμιού? Η συνιστόμενη ποσότητα ψωμιού εξαρτάται από τις θερμίδες και το επίπεδο δραστηριότητας του καθενός. Αλλά γενικά οι διατροφικές οδηγίες συνιστούν περίπου 3 με 5 φέτες ψωμί, 90 ως 150 γραμμάρια την ημέρα για ένα μέσο ενήλικα. Ποσότητα που καλύπτει μέρος των ημερήσιων αναγκών του σε υδατάνθρακες. Η ακριβής ποσότητα ποικίλει ανάλογα με το πρόγραμμα της διατροφής που ο καθένας ακολουθεί. Για τη διατήρηση του βάρους, 4 έως 6 φέτες ψωμί την ημέρα. Για απώλεια βάρους, 2 με 3 φέτες ψωμί ημερησίως, προτιμώντας πάντα επιλογές ολικής άλεσης. Τέλος, για έντονη άσκηση και για αθλητές, 6 έως 8 φέτες ή περισσότερες, καθώς το σώμα καίει πολλούς υδατάνθρακες για ενέργεια και τους χρειάζεται για την αναπλήρωση αυτής ακριβώς της ενέργειας. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η ημερήσια δόση ψωμιού σε φέτες που μπορούμε να καταναλώνουμε. Πώς και πότε πρέπει όμως να καταναλώνουμε το ψωμί? Το ψωμί είναι πηγή υδατανθράκων και πρέπει να καταναλώνεται μαζί με το φαγητό ή ως μέρος ενός γεύματος, συνδυασμένο πάντα με πρωτεΐνη, δηλαδή με τυρί, αυγό, κρέας και καλά λιπαρά, παραδείγματος χάρη ελαιόλαδο ή ταχίνι. Αυτός ο συνδυασμός επιβραδύνει την πέψη και σταθεροποιεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αποτρέποντας τις απότομες αυξομοιώσεις του. Καλό είναι να μην το συνδυάζουμε στο ίδιο πιάτο με άλλους υδατάνθρακες, όπως παράδειγμα ρύζι, πατάτες ή ζυμαρικά, για να αποφύγουμε την υπερβολική λήψη των θερμίδων. Μας κάνει καλό τώρα το ψωμί ή να το ξεχάσουμε στο πλαίσιο μιας διατροφής για απώλεια κιλών? Βλέπετε, είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια να προσπαθούμε να κάνουμε διατροφή για να χάσουμε κιλά, ενώ θα πρέπει να μπορούμε από τη μικρή μας ηλικία να τρεφόμαστε σωστά και να διατηρούμε και ένα σωστό, κατάλληλο σωματικό βάρος. Δεν μαθαίνουμε τα παιδιά να τρώνε σωστά. Είναι υπέρβαρα τα παιδιά στην Ελλάδα στις παιδικές ηλικίες και αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό, γιατί η παιδική παχυσαρκία δημιουργεί τεράστια προβλήματα και είναι ένα θέμα που θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή πολύ σύντομα σε μία από τις επόμενες πρωινές μας ραδιοφωνικές συναντήσεις. Ας προσέχουμε λοιπόν από τα παιδιά μας από νωρίς, για να μην φτάσουμε οι ενήλικες να τρέχουμε και να μην φτάνουμε στην κυριολεξία μετά να χάσουμε κιλά. Φυσικά μας κάνει καλό λοιπόν το ψωμί, όταν καταναλώνεται ωστόσο με μέτρο, εννοείται. Προσφέρει άμεση ενέργεια μέσω των υδατάνθρακων, ενώ όταν είναι ολικής άλεσης μας παρέχει πολύτιμες φυτικές ίνες για το έντερο που μας κρατούν χορτάτους και βιταμίνες, κυρίως του συμπλέγματος Β, όπως η θιαμίνη Β1, η ριβοφλαβίνη Β2 και η νιασίνη Β3, καθώς και φολικό οξύ, οι οποίες συμβάλλουν στο μεταβολισμό και στην υγεία του νευρικού συστήματος. Όλα αυτά το ψωμάκι μας, το καλό ψωμί όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, που είναι αυτό που συνήθως είναι το προζυμένιο, είπαμε, ψωμί αργής ορίμανσης με αλεύρι ολικής άλεσης και γενικά αγνά, μη επεξεργασμένα υλικά. Με μέτρο λοιπόν η κατανάλωση του ψωμιού. Το ψωμί από επεξεργασμένα, από λευκά άλευρα, μπορεί να επιβαρύνει την υγεία μας, ωστόσο αυτό συμβαίνει επειδή η βιομηχανική επεξεργασία αφαιρεί τα πιο θρεπτικά μέρη του σπόρου, το πίτουρο και το φύτρο, με αποτέλεσμα να χάνονται οι φυτικές ίνες, οι βιταμίνες και τα μέταλλα. Αναλυτικότερα,
Το επεξεργασμένο αλεύρι προκαλεί απότομη αύξηση του σακχάρου. Αυτό συμβαίνει διότι απουσία των φυτικών ινών ή υδατάνθρακες απορροφώνται ταχύτατα, προκαλώντας ταχύτατη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα, αλλά και απότομες αυξομοιώσεις που συχνά καταλήγουν σε πρόωρο αίσθημα πείνας. Επίσης, η έλλειψη φυτικών ινών στερεί το μικροβίωμα του εντέρου μας από τις απαραίτητες τροφές, τα πρεβιωτικά, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πέψη και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και τέλος, η συστηματική κατανάλωση τέτοιων τροφίμων συνδέεται με μακροπρόθεσμα αύξηση βάρους, αντίσταση στην ινσουλίνη και αυξημένο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου ή καρδιαγγειακών παθήσεων. Όλα αυτά με τα επεξεργασμένα τα άλευρα, τα επεξεργασμένα ψωμιά που κυκλοφορούν. Ας αναζητήσουμε το καλό ψωμί, όπως είπαμε, που είναι προζυμένιο, αργής ορίμανσης, με αλεύρι ολικής άλεσης, χωρίς επεξεργασμένα άλλα υλικά. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Το καλύτερο ψωμί που αξίζει να το βρίσκουμε και να το καταναλώνουμε και εμείς και τα παιδιά μας.

Αναφερθήκαμε λοιπόν στο ψωμί, φίλες και φίλοι ακροατές, και θα διαβάσουμε τώρα κάποια στοιχεία από τον Walter Willett, ο οποίος είναι καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ο πιο συχνά αναφερόμενος επιστήμονας διατροφής στον κόσμο. Πρόκειται για έναν σοφό της έρευνας και των δεδομένων, θα μπορούσαμε να πούμε, που εδώ και 4 τουλάχιστον δεκαετίες δουλεύει με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, χωρίς να διστάζει να τα βάζει ξανά και ξανά με τα λόμπι της βιομηχανίας των τροφίμων, που είναι πανίσχυρα στις ΗΠΑ. Εκεί, μιας και λέγαμε για ψωμί νωρίτερα, εκεί δεν υπάρχει καθόλου καθαρό καλό ψωμί. Είναι όλα βιομηχανοποιημένα από συνθετικά υλικά και μόνο ψωμί δεν το λες αυτό που καταναλώνεται κατ' εξοχήν στις ΗΠΑ. Η έρευνα του Walter Willett συμπεριλαμβάνεται στα πολύ σπουδαία έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και έχει διαμορφώσει το πώς κατανοούμε σήμερα τη σχέση της διατροφής με τον κίνδυνο των χρόνιων παθήσεων. Ο ίδιος είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα πίσω από την λεγόμενη δίαιτα πλανητικής υγείας, δηλαδή είναι ένα μοντέλο διατροφής που συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και έχει σχεδιαστεί για να θρέψει υγιεινά τον διαρκώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, προστατεύοντας παράλληλα και το περιβάλλον. Τι θα πει αυτό στην πράξη? Σύμφωνα με μια επιτροπή 37 ειδικών από τους τομείς της διατροφής, της ιατρικής, της γεωργίας και των περιβαλλοντικών επιστημών, στην οποία συμπροήδρευσε ο Walter Willett, σημαίνει ότι τρώγοντας πολύ περισσότερα λαχανικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, όσπρια και περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό το κρέας, μπορούμε να αποτρέψουμε 11 εκατομμύρια προώρους θανάτους κάθε χρόνο, αλλά και να ανακουφίσουμε τον επιβαρημένο πλανήτη. Τρώγοντας περισσότερο λαχανικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, όσπρια και περιορίζοντας την κατανάλωση κρέατος. Δηλαδή, πάμε ακριβώς στη μεσογειακή διατροφή ή, όπως πολλές φορές τονίζουμε και εμείς εδώ από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στην διατροφή της νηστείας. Έτσι όπως την έχει ορίσει πολύ ωραία η Αγία Εκκλησία μας, με τις περιόδους συγκεκριμένες, τις τροφές που επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται να τρώμε και την εβδομαδία βεβαίως νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Ποια είναι η πιο υγιεινή διατροφή σύμφωνα με την επιστήμη, απαντάει ο Walter Willett, ότι πολλές διαφορετικές έρευνες δείχνουν προς μια διατροφή που βασίζεται κυρίως σε ανεπεξέργαστες φυτικές τροφές, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί, τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής άλεσης, με μικρές έως μέτριες ποσότητες τροφίμων ζωικής προέλευσης. Στο πρότυπο αυτό μπορούν επίσης να ενταχθούν οι υγιεινές χορτοφαγικές διατροφές. Αυτό το πρότυπο είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατό με την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, λέει ο καθηγητής. Αλλά μπορεί να συνδεθεί και με τα τρόφιμα από τις γευστικές παραδόσεις και τις διαφορετικές κουλτούρες των υπολείπων λαών. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο όριο μεταξύ κρέατος στην διατροφή μας. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο 100% αλλά ούτε και να το αποφεύγουμε, αφού τα θρεπτικά συστατικά που προσφέρει μπορούμε να τα πάρουμε και από άλλες πηγές. Η κατανάλωση όχι πάνω από περίπου μία μερίδα κόκκινου κρέατος την εβδομάδα, 100 γραμμάρια, θα περιόριζε τις ανετικές επιδράσεις σε χαμηλά επίπεδα. Τις περισσότερες από τις υπόλοιπες ημέρες, μία μερίδα ψαριού, πουλερικών, μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας υγιεινής πανφάγου διατροφής. Ένα τέτοιο διατροφικό πρότυπο, λέει ο καθηγητής, θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει μια ημερήσια μερίδα γαλακτοκομικών προϊόντων κατά προτίμηση με τη μορφή γιαουρτιού ή τυριού. Είναι σημαντικό αυτό που είπε, ότι δεν υπάρχει όριο στο κρέας, δεν είναι εντελώς απαραίτητο στην διατροφή μας, προσέξτε το αυτό, αφού θρεπτικά συστατικά μπορούμε να πάρουμε από άλλες τροφές. Και εδώ, επανερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, οι μοναχοί στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια της Παλαιστίνης, στα περισσότερα μοναστήρια της Ορθοδόξης Εκκλησίας δεν καταναλώνουν ποτέ κρέας. Και όπως θα γνωρίζετε, οι περισσότεροι από τους πατέρες και τους ασκητές, τους ερμήτες, φτάνουν μέχρι το πολύ πολύ βαθύ τους γύρας και φεύγουν από γυράματα τελικά και όχι από κάποιο άλλο πρόβλημα που εξαρτάται από τη διατροφή. Είναι σπουδαίο λοιπόν ότι το καταγράφουν και αυτό σαν μια πραγματικότητα διατροφική. Μπορεί η υγιεινή διατροφή και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα να συμβαδίζουν? Αυτή είναι όλη η έρευνα που έχει κάνει ο καθηγητής Walter Willett. Συνεπάγεται μια πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, καθώς τα δημητριακά δυστυχώς προορίζονται όχι για την εκτροφή των ζώων, αλλά για την διατροφή των ανθρώπων. Εμείς έχουμε φτάσει στο αντίστροφο. Τα περισσότερα δημητριακά να τα καταναλώνουν
ζώα που πρέπει να παραχθούν για να σφαγούν και να δοθούν στην κατανάλωση και μικρότερες ποσότητες δημητριακών πλέον να προσφέρονται για τους ανθρώπους στην διατροφή τους. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία. Από την πλευρά της υγείας, οι μεγαλύτερες ανησυχίες αφορούν την υπερκατανάλωση επεξεργασμένων δημητριακών και ζάχαρης, ιδιαίτερα με τη μορφή αναψυκτικών και άλλων ζαχαρούχων ποτών. Να λοιπόν το μεγάλο λάθος που γίνεται και στην Ελλάδα με την υπερκατανάλωση ζάχαρης από τα παιδιά. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα παιδικής παχυσαρκίας. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η υψηλή πρόσληψη νατρίου, δηλαδή αλατιού. Όσο για το σημερινό ορισμό των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμος γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τα εξευγενισμένα δημητριακά, το αλάτι ή τις ποσότητες ζάχαρης που περιέχουν τα τρόφιμα. Επιπλέον, ορισμένα τρόφιμα ταξινομούνται ως υπερεπεξεργασμένα, μπορεί να είναι στην πραγματικότητα υγιεινές επιλογές, όπως κάποια ψωμιά ολικής άλεσης και μερικά δημητριακά για το πρωινό. Πολύ προσοχή λοιπόν στα αναψυκτικά και στα άλλα ζαχαρούχα ποτά. Εκεί έχουμε μια κακή πρόσληψη από επεξεργασμένες ουσίες που μόνο καλό δεν μας κάνει. Πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν, λέει ο καθηγητής, ότι όλα τα λιπαρά είναι επιβλαβή για την υγεία. Ωστόσο, τα περισσότερα φυτικά έλαια σε υγρή μορφή, όπως το ελαιόλαδο, αποτελούν ιδιαίτερα υγιεινές επιλογές. Να είμαστε πάλι στην δική μας, τη μεσογειακή διατροφή, με την κατανάλωση του πολύτιμου και ευλογημένου για τη χώρα μας ελαιόλαδο. Ορισμένες από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές είναι αρκετά απλές, λέει ο καθηγητής. Αν αντικαταστήσει κανείς τα επεξεργασμένα δημητριακά, όπως το λευκό ψωμί και το λευκό ρύζι, με προϊόντα ολικής άλεσης και καστανό ρύζι, για παράδειγμα. Επίσης, μπορούμε να επιλέγουμε νερό, τσάι, αφεψίματα ή καφέ αντί για αναψυκτικά. Να προτιμούμε το ελαιόλαδο ή κάποια άλλα φυτικά έλαια αντί για ζωικά λίπη. Και το σημαντικό είναι ότι αυτές οι αλλαγές μπορούν να ενσωματωθούν σε γεύματα που παραμένουν νόστιμα και απολαυστικά.

Περί διατροφής η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, φίλες και φίλοι ακροατές. Διαβάσαμε μερικά σημαντικά στοιχεία από τον κορυφαίο καθηγητή Walter Willett του Πανεπιστημίου Harvard. Στοιχεία που μας αφορούν όλους και αποδεικνύουν τη μεγάλη ωφέλεια της μεσογειακής διατροφής που τόσο πολύ υπήρχε μέχρι και τις προηγούμενες δεκαετίες σε κάθε γωνιά της χώρας μας και έχει περιοριστεί δυστυχώς από το σύγχρονο τρόπο ζωής και την σύγχρονη τάση να τρώμε γρήγορα, πρόχειρα και οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχουν παράγοντες εκτός από την κίνηση που μπορούν να επηρεάσουν και την μακροζωία. Ένας βασικός παράγοντας είναι η εντερική υγεία και μας αφορά όλους. Το έντερο είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά όργανα του σώματος και ίσως το πιο παρεξηγημένο. Φιλοξενεί περίπου το 70% των ανοσοποιητικών μας κυττάρων και παράγει περίπου το 90% της σερωτονίνης. Παράλληλα, επικοινωνεί συνεχώς με τον εγκέφαλο μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου και χημικών σημάτων, γι' αυτό συχνά αποκαλείται δεύτερος εγκέφαλος. Το έντερό μας όλα αυτά, Στο εσωτερικό του ζουν 3 εκατομμύρια μικροοργανισμοί, που είναι το μικροβίωμά μας. Όταν το οικοσύστημα αυτό είναι πλούσιο και ισορροπημένο, παράγει ουσίες, όπως παραδείγματος χάρη το βουτυρικό οξύ και οι νευροδιαβιβαστές που τρέφουν τα κύτταρα του εντέρου, εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό και μειώνουν τη φλεγμονή. Όσο πιο πλούσιο και ισορροπημένο είναι το οικοσύστημα, τόσο πιο ανθεκτικό είναι απέναντι στα διαταραχές, αντιβιωτικά, λοιμώξεις, στρες, διατροφικές αλλαγές και άλλα. Όταν όμως μειώνεται η ποικιλομορφία του λόγω επεξεργασμένων τροφών, λόγω χρόνιου στρες, υπερβολικής χρήσης αντιβιωτικών ή έλλειψης φυτικών ινών, τότε προκαλείται μια δυσβίωση. Αυτό, επιστημονικά, είναι ένας από τους 14 παράγοντες της γύρανσης. Η φλεγμονή που ξεκινά εκεί ταξιδεύει με την κυκλοφορία και επηρεάζει σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή ξεκινάει από το έντερο και φτάνει παντού. Από το δέρμα και τις αρθρώσεις μέχρι τη διάθεση και τη συγκέντρωση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μακροβιότεροι πληθυσμοί του πλανήτη, όπως οι κάτοικοι της Ικαρίας, της Σαρδινίας και της Οκινάουα στην Ιαπωνία, έχουν ασυνήθιστα πλούσιο και ποικιλόμορφο μικροβίωμα στο έντερό τους. Πώς μπορούμε τώρα όμως να το ενισχύσουμε, γιατί καλά τα λέμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τι κάνουμε για να ενισχύσουμε λοιπόν το μικροβίωμα? Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι το βουτυρικό οξύ, που παράγεται από τα βακτήρια του εντέρου όταν τρέφονται με φυτικές ίνες. Πάλι γυρνάμε στις φυτικές ίνες, φίλες και φίλοι ακροατές. Πρόκειται ίσως για τον πιο μελετημένο μεταβολητή του μικροβιώματος όσον αφορά τη γύρανση, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση του εντερικού φραγμού, στη μείωση φλεγμονής και στην νευροπροστασία. Δηλαδή, δημιουργεί μικρότερο κίνδυνο για μελλοντικό Αλτσχάιμερ. Μικρές ποσότητες βουτυρικού οξέως υπάρχουν απευθείας στο βούτυρο γάλακτος, από όπου πήρε και την ονομασία του, και σε άλλες ουσίες. Όμως, κατά κύριο λόγο παράγεται το βουτυρικό οξύ κατά την εντερική ζύμωση των φυτικών ινών. Υπάρχουν τώρα τροφές που ευνοούν την παραγωγή του βουτυρικού οξέως, προφανώς. Τα όσπρια, η βρώμη, ιδίως όταν μπορεί κανείς να την προετοιμάσει, να την έχει στο ψυγείο από βραδύ και την επόμενη μέρα να την καταναλώσει. Τα μήλα όταν τα καταναλώνουμε με τη φλούδα. Οι πράσινες, οι πιο άγουρες δηλαδή, μπανάνες, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ανθεκτικό άμυλο. Η ορίμανση μετατρέπει το ανθεκτικό άμυλο απλά σε σάκχαρα. Το ανθεκτικό άμυλο είναι ένας τύπος αμύλου που αντιστέκεται στην πέψη στο λεπτοέντερο. Αντί να διασπαστεί και να απορροφηθεί ως γλυκόζη, φτάνει στο παχύέντερο, όπου λειτουργεί σαν πρεβιωτικό και τροφοδοτεί τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Αυτό το κάνει λοιπόν το ανθεκτικό άμυλο που βρίσκεται στις πιο άγουρες μπανάνες, στις πράσινες, πριν οριμάσουν αρκετά και κυτρινίσουν. Και είπαμε ότι βρίσκουμε στα όσπρια, στη βρώμη, στα μήλα με τη φλούδα και στις μπανάνες, που αλλού σε φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο, στο κριθάρι και τα δημητριακά ολικής άλεσης, στα πράσα, τα κρεμμύδια και το σκόρδο, αν τα καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση, τα λαχανικά της κάθε εποχής, τα ζυμωμένα τρόφιμα όπως είναι ένα γιαούρτι ή το κεφίρ, να έχει γίνει δηλαδή ζύμωση σε αυτά τα τρόφιμα, πατάτες και ρύζι που έχουν ψυχθεί και καταναλώνονται αργότερα,

απάντηση είναι μεγάλη. Στρες ονομάζεται η ενεργοποίηση του άξονα του υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων, να το πούμε επιστημονικά δηλαδή, που καταλήγει στην έκρηση κορτιζόλης. Σε σύντομες δόσεις, η κορτιζόλη είναι σωτήρια. Μας ξυπνά το πρωί, μας κινητοποιεί, μας προστατεύει από οξύ κίνδυνο. Όταν όμως παραμένει αυξημένη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αυξάνει την ινσουλινοαντίσταση, μειώνει την παραγωγή φυλετικών ορμονών, εξασθενίζει το ανοσοποιητικό, διαβρώνει τη μυϊκή μάζα και αυξάνει την διαπερατότητα του εντέρου. Ο ύπνος δεν είναι παύση. Είναι η ώρα που ο εγκέφαλος καθαρίζει μεταβολικά απόβλητα, παράγει αυξητική ορμόνη και τεστοστερόνη και ρυθμίζει τις ορμόνες της πείνας και του κορεσμού. Ακόμη και λίγες ημέρες σοβαρή στέρησης ύπνου μειώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και αυξάνουν τους δείκτες φλεγμονής, ενώ η χρόνια έλλειψη ενεργοποιεί τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από το διαβήτη τύπου 2, την παχυσαρκία, την κατάθλιψη, ακόμα και την επιταχυνόμενη νοητική έκπτωση. Συχνά λοιπόν αρκούν λίγες εβδομάδες βελτιωμένου ύπνου και καλύτερης διαχείρισης του στρες για να φανούν ουσιαστικές αλλαγές στην ενέργεια και τη διάθεση καθενός. Και αυτές θα αποτυπωθούν άμεσα στις εξετάσεις που θα κάνουμε. Δηλαδή, με λίγες εβδομάδες βελτιωμένου ύπνου και καλύτερη διαχείριση του στρες, όταν επαναλάβουμε τις ιατρικές μας εξετάσεις, θα δούμε τους δείκτες να βελτιώνονται. Σύμφωνα με τους επιστήμονες όλα αυτά, έτσι. Τα φυσιολογικά όρια στις εξετάσεις βασίζονται σε στατιστικούς μέσους όρους και δεν ταυτίζονται πάντα με τη βέλτιστη λειτουργία του οργανισμού. Οι συχνότερες αιτίες για επίμονη κόπωση είναι η χαμηλή βιταμίνη D. Για άριστη λειτουργία, στοχεύουμε να παίρνουμε 40 με 60 μικρογραμμάρια και επηρεάζεται με τη βιταμίνη D το ανοσοποιητικό, η διάθεση, τα οστά μας και πάνω από 2.000 γονίδια. Επίσης, όταν έχουμε υπερβολική κόπωση, ελέγχουμε, γιατί μπορεί να έχουμε χαμηλό σίδηρο ή φεριτίνη, που είναι η αποθήκη του σιδήρου. Η αιμοσφαιρίνη μπορεί να είναι φυσιολογική, αλλά η φεριτίνη χαμηλή. Αυτό προκαλεί κούραση, τριχόπτωση, μειωμένη αντοχή και όλα αυτά παρατηρούνται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στις γυναίκες. Μπορεί να υπάρχει ανεπαρκής βιταμίνη Β12 και φολικό. Πολλοί έχουν Β12 οριακά φυσιολογική, αλλά δεν επαρκεί, ειδικά μετά τα 50 και χρειάζεται προσοχή. Μπορεί να υπάρχει έλλειψη μαγνησίου. Δεν ενηχνεύεται πάντα στις κλασικές εξετάσεις. Χρειάζεται μέτρηση στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Εκδηλώνεται με κράμπες, αϋπνία, ταχυκαρδίες και ένταση. Μπορεί να έχουμε χαμηλό δίκτυο ωμέγα 3. Σχετίζεται άμεσα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι περισσότεροι Έλληνες παρουσιάζουν δυστυχώς χαμηλές τιμές. Μπορεί να υπάρχει ινσουλινοαντίσταση με φυσιολογικό σάκχαρο. Το σάκχαρο παραμένει φυσιολογικό, αλλά ο οργανισμός καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να το κρατήσει. Είναι από τις πιο συχνές αόρατες αιτίες μεταγευματικής υπνηλίας. Δεν ανοιχνεύεται πάντα στις βασικές εξετάσεις αίματος και συχνά απαιτεί πιο εξειδικευμένο έλεγχο. Επίσης υπάρχουν οι διαταραχές του θηρεοειδούς. Ακόμη και όταν οι τιμές της TSH είναι φυσιολογικές, δεν αποκλείεται να υπάρχει ένα πρόβλημα που εκδηλώνεται με συμπτώματα κόπωσης. Ο τρόπος ζωής μας, που εκεί ξεκινάνε όλα, φίλες και φίλοι ακροατές, αν δεν ενυδατώνουμε σωστά τον οργανισμό μας, αν έχουμε υπερβολική κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, καθιστική ζωή, αν καταναλώνουμε καθημερινά αλκοόλ, έστω και αν λέμε ότι είναι 1 με 2 ποτά και δεν είναι πολύ, αν έχουμε υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης που διαταράσσει τον ύπνο, όλα αυτά είναι επιδυνητικοί παράγοντες και βοηθούν στον οργανισμό να παραμένει με ισχυρή κόπωση. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει η χρόνια φλεγμονή που σιγοβράζει αθόρυβα για χρόνια πριν διαγνωστεί και βρίσκεται στη ρίζα σχεδόν κάθε χρόνιας νόσου που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Για ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε, βρίσκεται, που νομίζετε, στο πιάτο μας. Κάθε γεύμα μπορεί είτε να ενισχύσει είτε να περιορίσει τη φλεγμονή, που τροφοδοτείται κυρίως από τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, την υπερβολική ζάχαρη, τα αναψυκτικά, τα αραφή.

ορισμένα έλαια, όταν θερμαίνονται κυρίως ξανά και ξανά, τα τρανσλιπαρά, τη χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών και την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Σας λέμε τα πρώτα σημάδια φλεγμονής, που είναι και συχνά ύπουλα, γιατί τα θεωρούμε κανονικά. Επίμονη κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης, πεπτικές ενοχλήσεις και φούσκωμα, διαταραχές ύπνου, αυξημένο κοιλιακό λίπος χωρίς εμφανή αιτία, δερματικά προβλήματα, ακμή ενηλίκων, ροδόχρους και έξεμα. Συχνές μικρές λοιμώξεις, πρωινή δυσκαμψία στις αρθρώσεις. Αυτά είναι κάποια πρώτα σημάδια φλεγμονής. Είπαμε, είναι συχνά ύπουλα αυτά τα σημάδια και τα θεωρούμε κανονικά. Ωστόσο, αν έχουμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, ας το ψάξουμε λίγο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Μια διατροφή βασισμένη σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια, ξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής άλεσης και ελαιόλαδο συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής και συνδέεται σταθερά με καλύτερη υγεία και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Η τροφή μας λοιπόν έρχεται πρώτη. Ένα γεύμα δεν είναι απλώς ένα άθροισμα θρεπτικών συστατικών. Είναι μια συνέργεια ινών, βιταμινών, άλλων ουσιών. Κανένα χάπι λοιπόν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει μια ποιοτική διατροφή. Ωστόσο, η σύγχρονη ζωή έχει δημιουργήσει ορισμένα διατροφικά κενά. Αυτό είναι αλήθεια. Τα τρόφιμα σήμερα είναι συχνά λιγότερο θρεπτικά από ότι πριν από μόλις μερικές δεκαετίες, ενώ ταυτόχρονα καταναλώνουμε περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα και λιγότερα πραγματικά τρόφιμα. Τι είναι λοιπόν σημαντικό? Να επιλέγουμε εποχικά τρόφιμα με κάποια ποικιλία. Διαφορετικά λαχανικά συγκεντρώνουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά. Οι παλιές αυτόχθονες ποικιλίες, αν τις βρείτε σε λαϊκές αγορές ή σε αγορές των παραγωγών, συχνά διατηρούν υψηλότερη θρεπτική πυκνότητα από τα υβρίδια, καθώς δεν έχουν επιλεχθεί με αποκλειστικό κριτήριο την απόδοση και την ομοιομορφία. Το βλέπουμε στα προϊόντα και πολλές φορές στη λαϊκή, φίλες και φίλοι ακροατές, πάγκους που έχουν ολόιδια τα προϊόντα, τους καρπούς, τα λαχανικά, τα φρούτα, λες και τα έχει φτιάξει μία ίδια μήτρα. Και άλλους πάγκους που είναι εντελώς διαφορετικό το ένα φρούτο ή το ένα λαχανικό από το άλλο. Άλλο σχήμα, άλλο χρώμα, άλλο μέγεθος. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι υβριδική η παραγωγή. Να προτιμάμε λοιπόν προϊόντα όποτε μπορούμε βιολογικά ή γεωργίας αναγεννητικής, όπου είναι εφικτό. Ωστόσο, η βιβλιογραφία, πρέπει να πούμε, δεν είναι ομόφωνη ως προς τη θρεπτική υπεροχή των βιολογικών, αλλά η υγεία του εδάφους και η βιοποικιλότητα που υποστηρίζουν αυτές οι πρακτικές ευνοούν την αποκατάσταση του εδαφικού μικροβιώματος και των μικροθρεπτικών στοιχείων. Να περιορίσουμε δραστικά τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα. Ίσως η πιο ισχυρή ατομική παρέμβαση είναι αυτή που μπορούμε να κάνουμε. Η αντικατάσταση έστω και μέρους των βιομηχανικών παρασκευασμάτων με σπιτικά γεύματα από φυσικά υλικά ωφελεί σε δύο επίπεδα. Αυξάνει την πρόσληψη μικροθρεπτικών και μειώνει την έκθεση σε πρόσθετα γαλακτοματοποιητές και κορεσμένα τρανς λιπαρά. Και να επιστρέψουμε στη γνήσια μεσογειακή διατροφή. Το διατροφικό κεφάλαιο της Ελλάδας είναι ακόμα μπροστά μας. Απλώς εμείς το έχουμε εγκαταλείψει. Ποια τρόφιμα μπορούμε να καταναλώνουμε συστηματικά? Αναμφισβήτητα το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της χώρας μας. 2-3 κουταλιές της σούπας ημερησίως, κατά προτίμηση ομό, είναι και μεγάλο φάρμακο. Τα λιπαρά ψάρια 2-3 φορές την εβδομάδα, όπως είναι η σαρδέλα, το σκουμπρί, ο γάβρος, ακόμα και ο σολομός, πλούσια σε ωμέγα 3, βιταμίνη D και ποιοτική πρωτεΐνη. Τα λαχανικά, όπως είναι το μπρόκολο, λαχανίδα, κουνουπίδι, λάχανο και ρόκα, παράγουν σουλφοραφάνη που υποστηρίζει την αποτοξινωτική λειτουργία του ύπατος. Μπρόκολο, λαχανίδα, κουνουπίδι, λάχανο και ρόκα. Όσπρια, 3-4 φορές την εβδομάδα, μόνο καλό θα κάνουν. Φακές, ρεβίθια, φάβα, τα ωφέλη πολλά. Πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, σταθερό σάκχαρο. Τα όσπρια είναι βασικό στοιχείο στη διατροφή όλων των ζωνών μακροζωίας σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μαύρα και κόκκινα φρούτα, όπως είναι τα βατόμουρα, τα σμέουρα, οι φράουλες και το ρόδι, έχουν υπερχρήσιμες ουσίες και συστατικά. Ξηρούς καρπούς και σπόρους, μια χούφτα την ημέρα, γιατί μας δίνουν ωμέγα 3, βιταμίνες και κυρίως φυτικές ίνες. Αυγά καλής ποιότητας, πλήρης πρωτεΐνη, χολίνη για τον εγκέφαλο, λιποδιαλυτές βιταμίνες μας δίνουν τα αυγά, ζωμός κοκάλων και πηγές κολαγόνου για την υγεία του εντέρου, των αρθρώσεων και του εξοκυταρικού ιστού που στηρίζει κυριολεκτικά όλο μας το σώμα, μυρωδικά και μπαχαρικά όπως ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρίφαλο, η πυκνότητα των πολυφενόλων, αναγραμμάριο, ξεπερνά ακόμα και τα φρούτα. Ναι, με τα μυρωδικά, φίλες και φίλοι ακροατές, τα ελληνικά μυρωδικά μας που τα βρίσκουμε παντού στη χώρα μας, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, κουρκουμάς και γαρίφαλο. Και οι φύτρες έχουν τεράστια βιολογική αξία. Για παράδειγμα, οι φύτρες από μπρόκολο περιέχουν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις σουλφοραφάνης, μιας ουσίας με έντονη αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Εξαιρετικό λοιπόν παρθένο ελαιόλαδο, λιπαρά ψάρια, λαχανικά όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο και η ρόκα, όσπρια, μούρα και κόκκινα φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους, αυγά καλής ποιότητας, ζωμό από κόκαλα,
που τον έχουμε βράσει δηλαδή και τον έχουμε δημιουργήσει, και μυρωδικά όπως ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο και φύτρες που προσφέρουν πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι επιλογές μπροστά μας, είναι πλούσιες στην πατρίδα μας. Ήτανε βασικά στοιχεία στη μεσογειακή διατροφή, την οποία εμείς λίγο πολύ έχουμε απεμπολίσει. Και δυστυχώς να τα προβλήματα πώς έρχονται. Ελαιόλαδο, ζυμωμένο ψωμί, ολικής άλεσης, νερό, πραγματικά γεύματα και χρώμα στο πιάτο κάθε μέρα. Όσο περισσότερα διαφορετικά χρώματα, τόσο καλύτερα. Δηλαδή, η εναλλαγή στα λαχανικά. Δεν παίρνουμε ραφανιαρισμένα έλαια, δεν θέλουμε το λευκό ψωμί, δεν θέλουμε τα ζαχαρούχα ποτά και δεν θέλουμε τα συσκευασμένα σνακ. Δεν χρειάζεται να αλλάξει κανείς τη ζωή του, αρκεί να αλλάξει το καλάθι από το σούπερ μάρκετ και να μάθουμε να αξιοποιούμε τις λαϊκές μας αγορές. Αν προσθέσουμε, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο, στη διατροφή ρόδι, αγνό κακάο και σοκολάτα 80%, αν έχουμε στο μπάγκο δίπλα στην κουζίνα μας κουρκουμά, γρίφαλο, κανέλα, ρίγανη και θυμάρι για τις αντιξιωτικές τους και αντιφλεμονώδεις δράσεις, τότε με αυτά τα συστατικά μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά στην καθημερινότητά μας και να έχουμε πλέον μια σταθερή βελτίωση και στην υγεία μας.

βλέπουμε και για μερικές καθημερινές συνήθειες που είναι ίσως πιο επιβαρυντικές από όσο νομίζουμε. Είπαμε σήμερα το θέμα μας είναι η διατροφή και όλα όσα σχετίζονται με αυτή. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι να προσέχουμε, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που κάποια στιγμή λίγο πολύ θα χαλαρώσουμε και εκεί μπορεί να παρασυρθούμε ή να φτάσουμε να καταναλώνουμε πολύ περισσότερη τροφή από αυτή που συνηθίζουμε σε πολύ ακατάλληλες ώρες. Ποιες είναι λοιπόν επιβαρυντικές τέτοιες συνήθειες? Συχνά τσιμπολογήματα όλη την ημέρα. Αυτό κρατάει την ινσουλίνη ψηλά, εμποδίζει την αυτοφαγία, τη διαδικασία δηλαδή της ανακύκλωσης των καταστραμμένων κυττάρων και ταράζει τους κυρκάδιους ρυθμούς. Τσιμπολογάμε συνέχεια, περνάμε, βλέπουμε κάτι, αρπάζουμε. Το μπλε φως μετά τη δύση. Ποιο είναι το μπλε φως? Είναι το φως από την τηλεόραση και το κινητό. Είναι ο ισχυρότερος καταστολέας της παραγωγής μελατονίνης από την υπόφυση. 2 ώρες έκθεσης σε οθόνη το βράδυ μπορεί να μειώσουν τη μελατονίνη κατά 23%, να καθυστερήσουν την κορύφωσή της κατά 1,5 ώρα και να μετατοπίσουν όλο τον κυκαρδικό ρυθμό. Το βραδινό κινητό δεν είναι μόνο ερέθισμα ντοπαμίνης, είναι και μια πλήρης αναστροφή της βραδινής φυσιολογίας. Ανεβάζει ό,τι έπρεπε να πέσει, δηλαδή την κορτιζόλη, την εγρήγορση και την λιπή μας δραστηριότητα. Κατεβάζει ό,τι έπρεπε να ανέβει, την μελατονίνη, την παρασυμπαθητική δραστηριότητα και τη βαθιά αναπνοή. Αυτά λοιπόν μας κάνει το κινητό και είναι κάτι που κάνουμε όλοι πλέον κατά κόρον το βράδυ. Πόσο μεγάλο λάθος είναι που το κάνουν φυσικά και τα μικρά παιδιά για αρκετή ώρα, πολλές φορές και ώρες πριν πάνε για ύπνο, έχουν προσιλώσει το βλέμμα τους στις μικρές ή μεγαλύτερες οθόνες. Καρέκλα, καθιστική ζωή δηλαδή από 8 ώρες και πάνω. Η παρατεταμένη καθιστική στάση επιδρά στη μεταβολική υγεία, ανεξάρτητα από το αν πάει κανείς στο γυμναστήριο μετά τη δουλειά. Η λύση δεν είναι 1 ώρα προπόνηση, αλλά 2 λεπτά κίνησης ανά μισή ώρα, να μπορείτε κανείς να σηκώνετε. Να κινείτε έστω και για 1-2 λεπτά κάθε μισή ωρίτσα από τη θέση του και να μην βγάζει τα 8 ώρα σε πλήρη ακινησία. Το φαγητό μπροστά στην οθόνη ανέκαθεν ήταν βλαβερή συνήθεια, γιατί δεν μασάμε σωστά, δεν αναγνωρίζουμε τα σήματα κορισμού και η πέψη επιβαρύνεται. Κοινωνική απομόνωση είναι από τους χειρότερους προγνωστικούς δείκτες της πρόωρης θνησιμότητας. Εξίσου σοβαρός με το κάπνισμα 15 τσιγάρων ημερησίως. Ακούγεται υπερβολικό, και όμως έτσι λένε οι μελέτες. Από το 2025 έχει προσθεθεί επίσημα ως ένα από τα 14 χαρακτηριστικά της γύρανσης η κοινωνική απομόνωση. Επιφανειακή αναπνοή και αναπνοή από το στόμα. Αυτό διατηρεί το νευρικό σύστημα σε χρόνια διέγερση. Υγρές θερμίδες από χυμούς, αρωματικούς καφέδες, με σιρόπια, αλκοόλ δεν χορταίνουν και περιέχουν εκατοντάδες θερμίδες και φυσικά ζάχαρη. Και συστηματική έλλειψη ηλίου το πρωί. Το πρωινό φως είναι ο πιο ισχυρός ρυθμιστής του ύπνου, της διάθεσης και του μεταβολισμού. Καμιά από αυτές τις συνήθειες που λίγο πολύ όλοι έχουμε, δεν φαίνεται δραστική σε καθημερινή βάση. Η συσσωρευτική τους όμως επίδραση είναι τεράστια. Δηλαδή το να καθίσει κανείς για μια φορά 8 ώρες δεν θα πάθει κάτι κακό. Το να περάσει μια μέρα και να τσιμπολογήσει και να φάει διάφορα μικροπραγματάκια δεν είναι κακό. Το να δει για μισή ώρα μια φορά το τηλεφωνό του δεν είναι κακό. Η υπερβολή και η συνήθεια είναι που κάνουν οτιδήποτε να γίνεται κακό και επιβλαβές. Καθημερινά να τσιμπολογάμε, καθημερινά να περνάμε πολλές ώρες μπροστά στις μπλε οθόνες, στον μπλε φως των οθονών μας και κυρίως πριν από τον ύπνο. Καθημερινά να καθόμαστε για τουλάχιστον 8 ώρες στην ίδια θέση χωρίς να κάνουμε τίποτα. Καθημερινά να τρώμε μπροστά σε μια οθόνη και όλα αυτά που είπαμε. Αυτά που μπορούν να κάνουν μια απλή συνήθεια, καθημερινότητα και η καθημερινότητα να κάνει μια πολύ επιβαρημένη κατάσταση, μια πολύ επιβαρυντική συνθήκη για τον οργανισμό μας. Ποιες άλλες τώρα αλλαγές έχουν μεγάλη επίδραση? 10 με 15 λεπτά πρωινού φωτός μετά το ξύπνημα, να μας δει ο ήλιος. Πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη, 25 με 30 γραμμάρια. 12 με 14 ώρες να απέχει το τελευταίο με το πρώτο γεύμα. Δηλαδή αν καταφέρουμε και κάνουμε αυτό, θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και πάλι, όχι σε καθημερινή βάση αυτό, αλλά ανά διαστήματα. Να έχουμε
2 προπονήσεις την εβδομάδα και το τελευταίο γεύμα μας να είναι τουλάχιστον 3 ώρες πριν από τον ύπνο. Δεν το πετυχαίνουμε, αυτό είναι σίγουρο. Να κάνουμε τουλάχιστον 8.000 βήματα ημερησίως. Υπέροχη άσκηση και το περπάτημα από μόνο του, ιδανικό. Να έχουμε καθημερινή κατανάλωση κάποιου τροφίμου που έχει προέλθει από ζύμωση, όπως είναι το γιαούρτι ή το κεφίρ. Και να έχουμε και μια πραγματική συνομιλία ημερησίως. Και όχι να ρωτάμε το ChatGPT και τα υπόλοιπα μοντέλα για όλα αυτά που εμείς θέλουμε να μάθουμε. Ένα από τα πιο υποτιμημένα ζητήματα στην καθημερινή υγεία, ακόμα και μια μικρή αφυδάτωση, μειώνει αισθητά την προσοχή, την βραχυπρόθεσμη μνήμη και τη διάθεση. Ένα ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσουμε, πριν από τον καφέ, προσοχή στους ηλεκτρολίτες, σε ζέστη, εφίδρωση ή χαμηλούς υδατάνθρακες χρειαζόμαστε νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο και όχι απλά το νερό. Το ελληνικό καλοκαιρινό πιάτο με ντομάτα, αγγούρι και καρπούζι είναι μεταφορικά και κυριολεκτικά ενυδατικό. Βοηθάει εξαιρετικά τον οργανισμό μας. Η ελληνική κουζίνα στην παραδοσιακή της μορφή είναι μια έξυπνη μηχανή ενυδάτωσης. Τόσο πολύ χρειάζεται το νεράκι ο οργανισμός μας, τόσο πολύ πρέπει να φροντίζουμε την ενυδάτωσή του, κυρίως δε τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα μην πούμε στην παγίδα ότι αφού οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές, είμαστε και υγιείς, γιατί η απουσία ασθένειας δεν είναι το ίδιο πράγμα με την βέλτιστη υγεία. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σχεδόν τα 2/3 της ενήλικης ζωής του σε μια γκρίζα ζώνη. Όχι ακόμη άρρωστος, αλλά όχι και πραγματικά υγιής. Είναι η εποχή της κούρασης, χωρίς αιτία, της ελαφράς κατάθλιψης, της ανεξήγητης αύξησης βάρους, της κακής συγκέντρωσης. Όλα αυτά είναι μηνύματα. Όχι θόρυβος, είναι το σώμα μας που λέει ότι κάτι δεν λειτουργεί ικανοποιητικά και αν δεν το ακούσουμε, τότε θα γίνει αργότερα, μετά από λίγα χρόνια, μια διάγνωση που θα είναι πολύ άσχημη. Η άλλη απάντηση πάλι που συχνά μας κάνει να επαναπαυόμαστε είναι ότι είναι θέμα γονιδίων, τι μπορείς να κάνεις. Κι όμως αυτό είναι λάθος. Τα γονίδια δίνουν τη συνταγή, όμως το πώς θα υλοποιηθεί εξαρτάται από εμάς και τον τρόπο ζωής μας, το περιβάλλον που ζούμε, ως και τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις που έχουμε. Η επιστήμη έχει δείξει ότι περισσότερο από 50% της υγιούς γύρανσης εξαρτάται από το πώς ζούμε, όχι από το DNA με το οποίο γεννηθήκαμε. Έχουμε πολύ περισσότερο έλεγχο από όσο νομίζουμε. Να θυμόμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι το σώμα δεν είναι ένα σύνολο ανεξάρτητων οργάνων, αλλά ένα ενιαίο, ευφυές σύστημα που ανταμείβει την προσοχή αυτή που εμείς του δίνουμε. Δεν χρειάζονται επαναστάσεις. Χρειάζονται μικρές, σταθερές πράξεις φροντίδας κάθε μέρα. Αν το κάνουμε, τότε πραγματικά θα δούμε τη διάθεσή μας, αλλά και τον οργανισμό μας, μέρα με την ημέρα, να βελτιώνεται.

αρκετά, μπορεί να φάνηκαν κουραστικά. Ας κρατήσουμε ό,τι μπορούμε. Είναι πολύ απλό να το πετύχουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Μόνο διάθεση χρειάζεται. Δεν θέλει κάποιο άλλο έξοδο, λίγο κόπο να αλλάξουμε συνήθειες και να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό. Και δεν χρειάζεται να τρέξουμε δεξιά και αριστερά, πληρώνοντας και χρήματα για να το πετύχουμε. Αλλάζουμε τα απλά καθημερινά που κάνουμε, τις συνήθειες που έχουμε και τις προσαρμόζουμε έτσι όπως μόλις προλίγου λέγαμε. Και καθώς σιγά σιγά ο χρόνος μας ολοκληρώνεται και για σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, θα μιλήσουμε λίγο για τα ωφέλη του καλού ελαιόλαδου. Το ελαιόλαδο ήταν μια από τις τεράστιες ευλογίες που είχε αυτός ο τόπος και παρήγαγε η χώρα μας ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητος, το οποίο εξήγαγε και στο εξωτερικό η Ελλάδα, και μάλιστα είχε τιμηθεί με διακρίσεις σε παγκόσμιους γευστικούς διαγωνισμούς. Γιατί είναι όμως τόσο ωφέλιμο το ελαιόλαδο? Ποιες είναι οι ιδιότητες του ομού και ποιες του μαγειρεμένου? Πρέπει να τη δανείζουμε σε ελαιόλαδο? Τα ωφέλη λοιπόν του καλού, του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου είναι η προστασία της καρδιάς πρώτον, γιατί είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και ελαϊκό οξύ που βοηθούν στη μείωση της κακής χοληστερόλης και την αύξηση της καλής. Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Περιέχει δηλαδή υψηλές ποσότητες βιταμίνης ε και πολυφενολών, όπως είναι η ελαιοκανθάλη, οι οποίες καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, προστατεύουν τα κύτταρα από το οξυδοτικό στρες και έχουν αντιγυρετικές ιδιότητες. Έχουμε λοιπόν συμβολή και στην υγεία του πεπτικού. Βελτιώνει τη λειτουργία του εντέρου, προστατεύει το στομάχι από έλκη και βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών από τις τροφές. Καλό είναι να ρυθμίσουμε και το σάκχαρο. Συμβάλλει στη σταθεροποίηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, καθιστώντας το εξαιρετικό σύμμαχο κατά του διαβήτη τύπου 2. Τώρα, το μαγειρεμένο ελαιόλαδο χάνει τις ιδιότητές του? Το μαγείρεμα με καλό, με εξαιρετικά παρθένο δηλαδή ελαιόλαδο, είναι ευεργετικό. Τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα είναι ανθεκτικά στη θερμότητα, ενώ το ίδιο το λάδι κατά το μαγείρεμα ενισχύει την απορρόφηση των βιταμινών και των αντιοξειδωτικών που περιέχουν οι τροφές. Γιατί λοιπόν πρέπει ακόμα να τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο? Γιατί απλούστατα το ελαιόλαδο είναι η καλύτερη επιλογή για το τηγάνισμα, επειδή είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες χάρη στα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και στις αντιοξειδωτικές ουσίες περιέχει. Το ελαιόλαδο αντέχει σε θερμοκρασίες έως 180 με 210 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή πολύ υψηλότερες από τη θερμοκρασία που απαιτείται για το τηγάνισμα. Εκεί έχουμε περίπου 170 με 180 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, διατηρεί τη θρεπτική αξία του φαγητού και υπερτερεί των σπορελαίων που είναι πλούσια σε πολυακόριστα λιπαρά, τα οποία οξυδώνονται και αλλοιώνονται εξαιρετικά εύκολα στις υψηλές θερμοκρασίες του τηγανιού, δημιουργώντας τοξικές ενώσεις επικίνδυνες για την καλή υγεία του οργανισμού. Έχουμε και συνιστόμενη ημερήσια δόση του ελαιόλαδου. Η συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη, είτε ομό είτε μαγειρεμένο, που εντάσσεται σε μια ισορροπημένη διατροφή, εξαρτάται από τις συνολικές ενεργειακές ανάγκες του κάθε ατόμου, καθώς είναι πυκνό σε θερμίδες περίπου 135 ανά κουταλιά της σούπας και θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης για τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Αυτά τα λιγοστά, φίλες και φίλοι ακροατές, για το ελαιόλαδο.

κάποιες τελικές επισημάνσεις. Ας προσέξουμε έστω και τώρα και ας κάνουμε πράξη ό,τι μπορούμε. Η καρδιακιακή υγεία δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από τον συνολικό τρόπο ζωής. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το συνολικό διατροφικό πρότυπο σε συνδυασμό με τη σωματική δραστηριότητα, το σωματικό βάρος και το κάπνισμα. Η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την τελειότητα. Μικρές σταθερές αλλαγές στην καθημερινή διατροφή μπορούν μακροπρόθεσμα να έχουν πολύ μεγάλη προστατευτική επίδραση στην καρδιά. Και εξίσου κρίσιμη είναι η μείωση του αλατιού, καθώς η υπέρταση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για έμφραγμα και εγκεφαλικό. Στις σύγχρονες δυτικού τύπου δίαιτες, μεγάλο μέρος του αλατιού δεν προέρχεται από το μαγειρικό αλάτι, αλλά από βιομηχανικά τρόφιμα. Είναι αυτά που αποκαλούμε κρυφές πηγές αλατιού. Επίσης, τα τυριά, αλλά και πολλά ψωμιά, περιέχουν νάτριο, το ενοχοποιημένο συστατικό του αλατιού. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ελέγχουμε την ετικέτα. Ένα τρόφιμο που περιέχει πάνω από 0,6 γραμμάρια νάτριο ανά 100 γραμμάρια θεωρείται υψηλής περιεκτικότητας. Και εκεί θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή.

φτάνει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σήμερα μιλήσαμε για τρόφιμα, για υγιεινή διατροφή, για το τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι να αποφεύγουμε. Είπαμε πολλά σίγουρα, μπορεί κάποια να ήταν και κουραστικά, όμως αξίζει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και εμείς και τα παιδιά, και για εμάς και για τα παιδιά. Θέλει αγώνα, θέλει προσοχή, θέλει να είμαστε αυστηροί στην τήρηση κάποιων όριων που βάζουμε και κάποιων ορίων που πρέπει να τηρήσουμε, και τότε πραγματικά η διατροφή μας θα είναι και πιο σωστή, θα μας τρέφει και καλύτερα και θα μας δίνει πολλαπλές άλλες χρήσιμες επιλογές. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Μιλήσαμε για το ψωμί, αναφερθήκαμε στο σπουδαίο ερευνητική καθηγητή Walter Willett, μιλήσαμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, και φτάνει η στιγμή για να σας αποχαιρετήσουμε όλους, έχοντας κάνει και μια αναφορά στο ελαιόλαδο. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Καλοκαίρι είναι, ο καιρός είναι

άδεια θήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία, όπως γνωρίζετε, δεν τη μελετούμε όσο χρειάζεται, δεν ξέρουμε τα σπουδαία κείμενά της, δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει αυτό. Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι κυρίως την Καινή Διαθήκη μελετούν οι άνθρωποι, μια υπιστή, μια ωραία μελέτη της βίβλου θα ήταν να διαβάσω μια φορά την Καινή Διαθήκη, μια φορά την Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι την Καινή Διαθήκη. Είναι μια πολύ ωραία σειρά αυτή για να δούμε τα πράγματα, πώς ξεκίνησαν, πώς εκπυρώθηκαν, τι υπόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, τι εκπυρώθηκε και τι συμπυρώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και να δούμε μετά, μέσα από το κείμενο αυτό, με τι καινούριο μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι μας με τη μελέτη αυτή. Δεν φτάνει μόνο μία ανάγνωση, είναι αλήθεια αυτό. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δεν φτάνει μία ανάγνωση. Οι περισσότεροι πλέον διαβάζουν μόνο τη μετάφραση. Καλό θα είναι να υπάρχει μία ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου, μετά η μετάφραση, η ερμηνευτική απόδοση, όπως λέγεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι να έχουμε μόνο μία μετάφραση, αλλά πώς αποδίδονται οι έννοιες και οι λέξεις. Και βέβαια το καλύτερο θα ήταν να έχουμε δίπλα στην Αγία Γραφή που έχουμε στο σπίτι μας και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, και υπάρχουν πολλά τα οποία ερμηνεύουν όλα αυτά τα ιερά κείμενα. Αυτό το έργο προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς, να δίνουμε λίγο πιο έτοιμη την τροφή αυτή, σκεπτόμενοι ότι ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ λίγος, ο ελεύθερος χρόνος στον σύγχρονο τρόπο ζωής είναι πολύ λίγος για τους ανθρώπους και δεν υπάρχει συχνά η δυνατότητα να ανατρέχουν και σε ερμηνευτικά. Σε ερμηνευτικά κείμενα και βιβλία και μελέτες. Από την προηγούμενη φορά έχουμε μείνει στον ένατο ψαλμό, τους ψαλμούς. Στους ψαλμούς βρισκόμαστε, έχουμε τον ένατο ψαλμό, ο οποίος είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι έχει συνενωθεί με τον δέκατο ψαλμό. Γι' αυτό και είναι μεγάλος σε έκταση αυτός ο ψαλμός και έτσι λύνεται και το ζήτημα που κάποιοι ρωτούν, γιατί έχουμε διαφορετική αρρύθμιση των ψαλμών στο εβραϊκό κείμενο και διαφορετικό στη μετάφραση των εβδομήκοντα. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχαμε συνένωση από τους εβδομήκοντα των δύο ψαλμών, γι' αυτό και έχουμε την διαφορά από το εβραϊκό και τη μετάφραση των εβδομήκοντα. Έτσι ερμηνεύεται η διαφορά στους αριθμούς. Είπαμε επίσης ότι αφορά ο ψαλμός αυτός ο ένατος τη νίκη ενός βασιλιά, του Δαβίδ εν προκειμένου, εναντί ενός ισχυρού στρατού. Τη νίκη αυτή την απέδωσε ο Δαβίδ στον Θεό, επειδή ήταν ένας πόλεμος, ένας αγώνας για την υπεράσπιση των ιερών πραγμάτων, τα ιερά και όσια που λέμε εμείς, και δεν ήταν βέβαια ένας επεκτατικός πόλεμος, ήταν ένας αμυντικός.

Θεός πόλεμος και ο Θεός όντως ευνόησε αυτήν την έκβαση, είχαμε αυτή την αίσια αγαθή έκβαση για την υπόθεση. Και εκτός αυτού είδαμε επίσης ότι ο Δαβίδ προτρέπει τους συμπατριώτες του, τους πολίτες της χώρας του, να λατρεύσουν και να ευχαριστήσουν και αυτοί το Θεό. Είδαμε λίγο παρακάτω ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη, θέλει να κυριαρχεί και να υπάρχει δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως κάνουν το ακριβώς αντίθετο, κάνουν το παν για να μην υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη ανάμεσά τους. Στη συνέχεια είδαμε στο 10ο στίχο του ψαλμού ότι είναι καταφυγή ο Θεός των ανθρώπων που δεν έχουν τη δύναμη να υπερασπιστούν πολλές φορές την αλήθεια και το δίκιο τους. Οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι, οι αδικημένοι άνθρωποι, οι θλιμμένοι καταφεύγουν στο Θεό και νιώθουν ότι ο Θεός βρίσκεται κοντά τους. Είμαστε στο σημείο αυτό λοιπόν, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα, γιατί οι Ιουδαίοι όμως να δοξολογήσουν το Θεό? Είναι αυτό που τους προέτρεψε, όπως είπαμε, ο Δαβίδ, γιατί ο Θεός, αφού βρέθηκε βοηθός τους, ιτήθηκαν οι εχθροί και τώρα είναι χαρούμενοι και ελεύθεροι. Γι' αυτό το λόγο να δοξολογήσουν το Θεό και να τον ευχαριστήσουν, γιατί τους ξαναδίνει το μεγάλο αγαθό που λέγεται ελευθερία. Και γιατί εμφανίζεται μέσα από όλη την πλοκή αυτή που περιγράφεται στο κείμενο ο Θεός σαν ένας συγγενής τους, και μάλιστα ο πιο κοντινός συγγενής. Υπήρχε νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ότι το αίμα κάποιου που σκότωσαν πρέπει να το υπερασπιστεί κάποιος από τους συγγενείς. Βλέπουμε στα βιβλία των Αριθμών, 35ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο 19ο, τι αναφέρεται εκεί, ότι ο συγγενής του φωνευθέντος πρέπει να εκδικηθεί για τον φόνο του συγγενούς. Και εδώ πέρα βάζει και τον Θεό, ο ποιητής, σαν να είναι κάποιος ο οποίος γίνεται συγγενής και υπερασπίζεται το άδικο αίμα που χύθηκε. Καταλαβαίνετε ότι για να τα κατανοήσουμε αυτά θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή και να δούμε πώς οι άνθρωποι έβλεπαν τον Θεό και πώς και στα κείμενα εκφραζόταν αυτή η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Βάζει δηλαδή ο ποιητής τον Θεό σαν έναν αυτός ο οποίος πάει και υπερασπίζεται το αθώο, το αίμα του αθώου αυτού ανθρώπου. Και στο 13ο στίχο έτσι εκφράζεται: ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Δηλαδή αυτός είναι που αναζήτησε αυτά τα αίματα των αθώων και δεν άφησε και δεν έμεινε αδιάφορος στην κραυγή, στον πόνο των ανθρώπων που είναι φτωχοί και πονούν. Εμφανίζει δηλαδή εδώ ο ψαλμωδός, και αυτό λέει και στους συμπατριώτες του, ότι πλέον ο Θεός δεν είναι κάποιος που κατοικεί στον ουρανό και δεν έχει σχέση μαζί μας. Όχι, ο Θεός είναι στενός μας συγγενής, γιατί μας υπερασπίστηκε. Ακόμα και σε αυτές τις διώξεις που είχαμε και τις πράξεις πολέμου, βρέθηκε βοηθός μας. Έτσι λοιπόν, με μια ευγνωμοσύνη στο Θεό θυμάται ο ποιητής και γράφει, και λογικά θα γράφει και θα δακρύζει και θα κλαίει,
θα είναι αυτά τα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης, θα γράφει και θα χαράσει αυτά που εμείς σήμερα διαβάζουμε.

Υπάρχει μία λέξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και τότε και τώρα και πάντοτε. Είναι η λέξη ταπείνωση. Υπάρχει ταπείνωση με την έννοια ότι κάποιος με ταπείνωσε, δηλαδή ας πούμε ότι έγινε πόλεμος μεταξύ δύο λαών, αυτός που νίκησε ταπεινώνει τον άλλο λαό και τον κάνει και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και είναι και η άλλη ταπείνωση, η εκούσια ταπείνωση, αυτή που ο ίδιος ο άνθρωπος την καλλιεργεί και κρατάει τον εαυτό του χαμηλά, δεν υψηλοφρονεί, δεν θεωρεί ότι είναι κάποιος, αλλά ως στάση ζωής είναι ταπεινός. Δεν έχει καμία σχέση η μία με την άλλη. Εδώ ασφαλώς μιλάμε με την πρώτη έννοια. Παρατηρούμε ότι έχουμε μία, όταν μιλάμε για ταπείνωση, εννοούμε για αυτήν την αίσθηση του ανθρώπου που τον άλλον παίρνει και οποιαδήποτε αξιοπρέπεια ανθρώπινη έχει. Λέει λοιπόν, «Ελέησον με, Κυρία, είδε την ταπείνωσή μου εκ των εχθρών μου», δηλαδή «δες τι έπαθα». «Δες τι έπαθα», δηλαδή εδώ χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση θέλοντας να κάμψει θετικά το Θεό προς εκείνον. «Δες τι έχω τραβήξει», είναι εδώ. Και βέβαια από πού όλα αυτά τα έχω τραβήξει, από πού έχω ταπεινωθεί και εξουθενωθεί, από τον ασεβή. Ο ασεβής είναι ο άνθρωπος ο άδικος και είναι και αυτός που τελικά δεν πιστεύει στο Θεό. Ένας τέτοιος λοιπόν είναι ο εχθρός. Ένας τέτοιος είναι ο αντίπαλος του βασιλιά και των ανθρώπων. Και η νίκη λοιπόν έχει έρθει εναντίον αυτών των ασεβών ανθρώπων.

επίσης να δούμε λίγο και να δούμε και πώς ψυχολογικά μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις εδώ, γιατί είναι πολύ γλαφυρά γραμμένες. Λέει ότι κάποιοι εχθροί, αυτοί οι ασεβείς, προσπάθησαν να ανοίξουν ένα βαθύ λάκκο με λάσπη, και λάσπη εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε και αυτή που σήμερα λέμε λάσπη, δηλαδή τη διαφθορά, και αφού άνοιξαν αυτό, έσκαψαν και άνοιξαν αυτό το μεγάλο λάκκο, το βαθύ λάκκο, προσπάθησαν να βάλουν μέσα ένα λαό εν προκειμένου τον Ισραήλ. Αλλά εκεί που ετοίμαζαν το βαθύ λάκκο για να πέσει ο λαός αυτός, οι ίδιοι βούλιαξαν μέσα σε αυτόν. Και πάλι εδώ ο λαός το έχει πάρει. Ανήκεις, λέει, το λάκκο του άλλου, θα πέσεις ο ίδιος μέσα. Όλα αυτά τελικά βλέπουμε ότι είναι επηρεασμένα από τα κείμενα. Βούλιαξαν λοιπόν αυτοί, ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν. Αυτοί που ετοίμαζαν αυτό το λάκκο με τη λάσπη, που είναι με συκοφαντίες, με διάφορους τρόπους, οι ίδιοι έπεσαν μέσα στο λάκκο που άνοιξαν. Έστησαν λοιπόν την παγίδα, αλλά σε αυτή την παγίδα έπεσαν οι ίδιοι. 16ος στίχος. Εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Το πόδι δηλαδή, πιάστηκε το πόδι τους. Για τα έθνη αυτά, για τους λαούς αυτούς που προξένησαν τόσα άσχημα στο δικό τους έθνος, που ασφαλώς είναι έθνη που καλλιεργούν την αμαρτία, αυτά τα έθνη είναι μακριά από το Θεό, τα επιλανθανόμενα του Θεού έθνη. Για αυτά τα έθνη ο ψαλμοδός εύχεται να επιστρέψουν στον Άδη από τον οποίο και γεννήθηκαν και κατάγονται. Εδώ πέρα το μυαλό μας πρέπει να πάει στον πρώτο άνθρωπο, στον Αδάμ, και σε αυτήν την τιμωρία, σε αυτόν τον τιμωρητικό λόγο που φαίνεται στη Γένεση 3,19, όταν γίνεται η αμαρτία και όταν η παρακοή και όταν μένουν αμετανόητοι, η φράση είναι να γίνεις γη από την οποία και προέρχεσαι. Έτσι και εδώ πέρα παρομοίως το ίδιο εύχεται ο ψαλμοδός και λέει να επανέλθεις στον Άδη από εκεί που κατάγεσαι. Και με αυτή την έκφραση

και τα λοιπά. Δεν βλέπουμε ασφαλώς αυτή την αγάπη, την κορύφωση αυτή της αγάπης που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι για τα χρόνια εκείνα, στα χρόνια εκείνα, ο άνθρωπος είναι πεσμένος, είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει στο υψηλό βαθμό που είπε ο Χριστός, αν σε ραπίσουν από τη μία, στρέψε και την άλλη. Είναι σαν να θέλει ένα μωρό παιδί όταν γεννηθεί, θέλουμε σε ένα τέτοιο βρέφος να δώσουμε να φάει ξηρά τροφή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θα πνιγεί. Δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα. Γι' αυτό έχουμε άλλη νομοθεσία, οφθαλμός αντί οφθαλμού, και σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου θα φτάσουμε σε αυτό το άκρο, το ωραίο άκρο της αγάπης, δηλαδή της αγάπης ακόμα και προς τους εχθρούς. Και βλέπουμε μέσα στην πορεία της Αγίας Γραφής αυτή την εξέλιξη του ανθρώπου, ο οποίος ενώ βρίσκεται πεσμένος μετά την πτώση, σιγά σιγά σηκώνεται, προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματά του και να βρει τελικά έναν ρυθμό για να περπατήσει, και βέβαια μετά να καλπάζει πνευματικά με αυτό, με την τόση ελευθερία που βλέπουμε από τον Χριστό, ο οποίος μας διδάσκει αγάπη στους εχθρούς, που τελικά δίνει σε μας την ελευθερία. Γιατί η αγάπη προς τους εχθρούς, όταν γίνεται εκούσια και γίνεται στάση ζωής, τότε ο άνθρωπος σίγουρα είναι πολύ ελεύθερος από οτιδήποτε τον δεσμεύει από τα πάθη του.

Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Να θυμίσω και πάλι ότι στο εβραϊκό κείμενο αυτό το μέρος αριθμείται ως δέκατο ψαλμός. Έχουμε πει ότι οι εβδομήκοντα έχουν συνενώσει τους δύο ψαλμούς σε ένα. Στο πρώτο μέρος του ένατου ψαλμού είδαμε μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, του βασιλιά Δαβίδ, για την νίκη αυτή που είχε κατά ενός εχθρού. Δεν αναφέρεται ποιος είναι ο εχθρός αυτός. Ας βάλει και ο καθένας από μας ως εχθρό τον κακό του εαυτό. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού αυτού αλλάζει κάπως το πλαίσιο, μιλάει για κάποιον, για κάποιους ασεβείς, κακούς ανθρώπους, και στρέφεται εναντίον τους ο Δαβίδ και παρακαλεί τον Θεό να τους τιμωρήσει. Η ερμηνεία είναι ότι ο Δαβίδ μετά από αυτή την ευχαριστία που δίνει, που προσφέρει στο Θεό, που καταθέτει ενώπιον του Θεού, βλέπει ότι υπάρχουν

έχει τους οποίους χαρακτηρίζει κακούς. Έναν εξ αυτών τον παρουσιάζει ιδιαίτερα κακό και στα όρια του επικίνδυνου. Αυτός πιθανόν να καταπιέζει τους άλλους ανθρώπους, τους συμπολίτες του, και μπορεί να έχει και κάποιους ομοειδεάτες οι οποίοι αποτελούν όλοι μαζί τώρα μια σπήρα που βρίσκονται ενάντια και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Λέει, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή. Ποιο είναι το πιο άσχημο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και να του δυσκολεύει τη ζωή και να δυσκολεύει και τη ζωή των ανθρώπων γύρω του? Αυτό λέγεται υπερηφάνεια, και θα πρέπει εδώ πέρα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε υπερηφάνεια, γιατί αλλιώς ερμηνεύεται σήμερα η λέξη. Το να είσαι υπερήφανος, κάποιος λέει ναι, είμαι υπερήφανος που είμαι χριστιανός, είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας, νιώθω ας πούμε μια τέτοια υπερηφάνεια. Σε ένα τέτοιο σημείο, όταν είναι εντός ορίων, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος. Όταν όμως η υπερηφάνεια φτάνει στα όρια της αλαζονίας, τότε ο άνθρωπος όντως γίνεται ασεβής και υπερήφανος. Ο υπερήφανος πάντοτε μιλάει για τον εαυτό του. Πάντοτε ο ίδιος τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ καλά, οι άλλοι πάντα φταίνε, και συνεχώς με το δάκτυλο δείχνει σε εκείνους, προς εκείνους. Κάποιες φορές μπορεί να προσβάλλει τον άλλον, αφού πάντοτε θεωρεί ότι εκείνος είναι ο αλάνθαστος. Μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλο τον άνθρωπο. Μπορεί να πληγώσει τον άνθρωπο. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική φράση στον 23ο στίχο του ψαλμού και λέει: «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός». Καίγεται δηλαδή ο φτωχός. Τον κάνεις ίσα με το χώμα. Τον απαξιώνεις απόλυτα. Αυτή είναι ασέβεια. Και ο άνθρωπος αυτός που είναι ασεβής έχει προς δύο κατευθύνσεις, σε δύο κατευθύνσεις στρέφεται, και εναντίον του Θεού, γιατί λέει ο Θεός σε μένα δεν με ακουμπά και δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα, και στον άνθρωπο που εμείς στη θεολογία ξέρουμε ότι ο άνθρωπος τι είναι, η εικόνα του Θεού. Άρα και με τις δύο αυτές, στις δύο αυτές κατευθύνσεις στρέφεται εναντίον του Θεού, και απευθείας στο Θεό αλλά και μέσω του ανθρώπου. Πώς το λέει το κείμενο στον 25ο στίχο? «Ουκ εστίν ο Θεός ενώπιον αυτού». Πραγματικά ο ασεβής, ο άνθρωπος, καταρρύπτει από την καρδιά του το Θεό και κάνει Θεό τον εαυτό του, και παραδέχεται ότι μόνο ο εαυτός του είναι ο αληθινός, ο σταθερός και ο παντοδύναμος. Εδώ έχει γίνει ίσως η μεγαλύτερη αμαρτία, γιατί το να πέσει, το να αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινα είμαστε πολύ ευάλωτοι σε πράγματα και αμαρτάνουμε, αλλά το να εκθρονίζεις το Θεό και να βάζεις το εγώ σου σε αυτήν τη θέση, τότε
είναι πολύ ολισθηρός πλέον ο δρόμος για σένα και επικίνδυνος. Τι λέει αυτός ο ασεβής? Είπεν την καρδία αυτού, συζητάει με τον εαυτό του, ουμή σαλευθώ από γενεά στις γενεά άνευ κακού. Δε θα πάθω τίποτα, θα είμαι αιώνια όπως είμαι τώρα. Και βέβαια έρχεται ο θάνατος, η ασθένεια πρώτα, η φθορά, τα γυρατιά, και του δηλώνουν το πόσο άστοχα είναι και άκυρα είναι αυτά που λέει και υποστηρίζει. Μέσα στην καρδιά του λοιπόν, όταν λέει ότι δεν θα κουνηθώ ποτέ, δεν θα σαλευθεί ο θρόνος μου, όχι τώρα αλλά και αργότερα, ή έρχεται η ίδια η ζωή και το αποδεικνύει το πόσο πραγματικά θα διασαλευθεί η θέση του. Υπάρχει ένα θράσος σε όλο αυτό. Υπάρχει ένας υπέρμετρος εγωισμός. Και όχι μόνο θεωρεί ότι ο ίδιος τα καταφέρνει όλα μόνος του και τα πετυχαίνει όλα μόνος του και μόνο με τον ιδρώτα του προσώπου του και τον κόπο τα καταφέρνει όλα, αλλά ονομάζει και το Θεό αδύναμο. Αυτός είναι αδύναμος να με τιμωρήσει. Κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει ο Θεός αυτόν. Όχι μόνο όταν ο Θεός είναι ήρεμος, αλλά και όταν ο Θεός οργιστεί, και τότε πάλι είναι πάρα πολύ λίγος για να μου προκαλέσει οτιδήποτε κακό. Ο ασεβής λοιπόν γίνεται, περιπέζει εδώ και τον ίδιο το Θεό, και ειρωνικά μιλάει και ζει σαν να μην υπάρχει Θεός.

Πολλές φορές ο άνθρωπος ζει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζει ότι ό,τι απόκτησε θα το έχει αιώνια, εννοώ για τα υλικά αγαθά, και ότι δεν υπάρχει Θεός, άρα μπορεί να ζει όπως νομίζει και όπως κρίνει. Εδώ υπάρχει πράγματι μια ανέδεια και θα έλεγα και μια βλασφημία. Και με αυτόν τον τρόπο λέει ο Ψαλμωδός στον 25ο στίχο ότι παρόξενε τον Κύριο, σαν ο Θεός να πειράχθηκε, δίνει ανθρώπινα χαρακτηριστικά εδώ, σαν να πειράχθηκε ο Θεός με αυτούς τους εμπαθείς και υπερφύαλους λόγους. Ένε και τίνος παρόξενον ο ασεβής των Θεών, και απαντά, επειδή ο ασεβής είπε εν την καρδιά αυτού ούκ εξητήσει. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος, ο ασεβής, ότι ο Θεός δεν θα με βρει καν, ούτε θα με βρει, ούτε θα μπορέσει να με βρει, ούτε θα μπορέσει να με τιμωρήσει. Συνεχίζει και μας περιγράφει αυτό το κατρακύλισμα της σκέψης, γιατί ο άνθρωπος όταν ξεκινάει και έχει αυτή την αρνητική προσέγγιση, όλο πέφτει σε χειρότερα, όλο και κατεβαίνει προς τα χειρότερα, σκαλοπάτι. Λέει, τα λόγια του είναι δόλια, στάζουν πικρία, λένε κατάρες. Αράς το στόμα αυτού γέμει, η αρά, η κατάρα, και πικρίας και δόλου υπό τη γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκει ποτέ μια καλή κουβέντα να πει, μα οτιδήποτε και να του αναφέρεις εκείνος θα βρει κάτι αρνητικό να πει. Αυτό δηλώνει ότι μέσα του πλέον έχει χαλάσει η ψυχή του. Μα αφού φαίνεται ότι αυτό είναι καθαρό, είναι σωστό, είναι ευώδες, εκείνος θα βρει έναν τρόπο και θα χαρακτηρίσει άσχημα αυτό που φαίνεται με γυμνό οφθαλμό ότι είναι κάτι όμορφο. Ένα άλλο που κάνει είναι να συμπράττει, είπαμε, και με άλλους. Πολλές φορές ο ασεβής βρίσκεται κοντά στους σε πλούσιους και ισχυρούς, οι οποίοι όμως δεν αποκτούν τα χρήματά τους με τρόπο με τον ιδρώτα του προσώπου τους, αλλά εκμεταλλευόμενοι τους φτωχούς και τους αδυνάτους. Μοιάζει, λέει, και δίνει δώρο μια ωραία εικόνα, μοιάζουν αυτοί οι ασεβείς σαν ένα λιοντάρι που στέκεται σε ένα σημείο ύπουλα και περιμένει πότε θα βγει ένα μικρό ζώο για να το καταφάει. Έτσι περιγράφεται ο ασεβής, σαν να στείνει μια ενέδρα κρυμμένος κάπου και προσπαθεί ακόμα και με το φτωχό που έχει λίγα αγαθά για να ζήσει, και αυτά να του τα πάρει, να το κατασπαράξει και να τον σύρει όπως κάνει το λιοντάρι στη φωλιά του, και εκεί με ησυχία να τον καταφάει. Εδώ ο ασεβής φαίνεται ασφαλώς να είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα. Έχει στηθεί μια τέτοια ομάδα και έχουν βάλει σκοπό να μην αφήσουν κανέναν άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ήσυχο. Και πάλι ο Ψαλμωδός, βλέποντας και οργισμένος αυτές τις κοινωνικές αδικίες, λέει ότι προσέξτε σε αυτήν το λάκκο που ανοίξατε, εσείς θα πέσετε μέσα. 31ο στίχος, εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει ο Θεός αυτόν, κύψει και πεσείτε εν αυτό, εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Λοιπόν, εκεί που ετοιμάζεις του άλλου που στείνεις την παγίδα, ο ίδιος
θα πέσεις μέσα. Και του βγαίνει αυθόρμητα να πει σύντριψον το βραχίωνα το Μαρτωλού και Πόνηρου. Επιτέλους τιμώρησε τους όλους αυτούς που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μη λησμονήσεις τους φτωχούς και σήκω, ανάστα, ανάστηθη Κύριε. Σαν να του λέει σε μερικές φορές κοιμάσαι, μη κοιμάσαι. Δεν βλέπεις εδώ την αδικία δίπλα, υπερασπίσου τον φτωχό και τον ανήμπορο, αλλά φαίνεται να μην γνωρίζει ότι ο Θεός ξέρει πριν από αυτόν και για την αδικία και για τον τρόπο που θα υπερασπιστεί τον άνθρωπο. Και στο τέλος την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε, το ους του ακούει τον άνθρωπο. Και δεν θα βασιλεύσουν πια οι κακοί, αλλά ο Κύριος θα βασιλεύσει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι όσο κακό και να γίνει, υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί ο Θεός είναι αυτός που ορίζει και την ιστορία και το μέλλον αυτού του κόσμου, αλλά και του καθενός μας ξεχωριστά. Με συντριβή, με τη συντριβή του ασεβούς του ψαλμού αυτού κλείνουμε, λέει, ουμή προστιέτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Δηλαδή θα μάθουν όλοι οι ασεβείς να μη σηκώνουν το κεφάλι με έπαρση εναντίον του Θεού. Και έρχεται και η Διαθήκη και απαντά και λέει ότι όποιος υπερηφανεύεται, ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών υψωθήσεται. Σε σχέση είναι πάντα η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, βέβαια με τον τρόπο που σας ανέφερα, ότι ο άνθρωπος σιγά σιγά λαμβάνει τον νόμο και σιγά σιγά πηγαίνει προς την τελειότητα. Αυτά ήθελα να καταθέσουμε σήμερα, να καταθέσω σε εσάς που έχετε ενδιαφέρον για αυτά τα ιερά κείμενα, να δούμε από κοινού ότι όντως αυτά τα κείμενα είναι επίκαιρα, ότι ξαναβλέπουμε μέσα από αυτά που διαβάζουμε την κοινωνία μας, ότι πικραινόμαστε τόσα χρόνια, 1000 χρόνια περίπου π.Χ. είναι τα κείμενα αυτά, δείτε, περίπου 3000 χρόνια, και είναι ίδια τα θέματα, ίδια τα πάθη των ανθρώπων, ίδια όμως και η αρετή και ο τρόπος προσέγγισης ανθρώπων. Υπάρχουν οι ασεβείς, υπάρχουν όμως και οι ευλαβείς και οι ευσεβείς άνθρωποι, και πάντοτε έτσι είναι μοιρασμένοι. Εμείς ας πάρουμε από όλο αυτό που διαβάσαμε την εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού, και ας μην υψώνουμε τον εαυτό μας. Αντίθετα, το λένε και οι άνθρωποι που είναι και εκτός εκκλησίας ακόμα, προσπαθούν να διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ ενός ανθρώπου που είναι ταπεινός. Εμάς η ταπεινότητα είναι απόρρια και αποτέλεσμα μιας πνευματικότητας. Αυτή είναι ένας ασφαλής οδοδείκτης, αυτή η ταπεινότητα, για να μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή και μάλιστα πιο ειδικά στην πνευματική ζωή. Σας ευχαριστούμε που σήμερα μείνατε εδώ μαζί μας και μοιραστήκαμε από αυτά τα σπουδαία που είπε, που αναφέρει ο 9ος ψαλμός του Δαβίδ. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

τιμήσουν ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: αγρόκτημα μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άνθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής, που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουφεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο σταμούλης.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίων τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα. Πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 6 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Ακαρνάνους και των συναυτόμαρτυρισάντων στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση του Αγίου. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βλασίου. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στα Σπάτα και στις ιερές ακολουθίες στα προστή Αρχιερέας, το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο στο Αττικό Άλυσο στα Τουρκοβούνια Γαλατσίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί για την εορτή της Αγίας Κυριακής στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Τριάδος Περιστερίου απόψε στις 8.30. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις έως τις 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα και αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Στεφάνου. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Κύριε Αγίεσαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Αύριο το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Προκοπίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού. Την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτόπαλοι παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, εικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσει στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-4178-178-9-2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφός. Εταιρεία εξειδικευμένη

0: 6 θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Μια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σε μια εποχή όπου οι επαγγελματικές επιλογές είναι περισσότερες από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα και πιο σύνθετες, πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και αρκετοί ενήλικες, βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει? Πώς ανακαλύπτω τις δυνατότητές μου? Πώς μπορώ να προσαρμοστώ στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς εργασίας? Και τελικά, τι σημαίνει επαγγελματική επιτυχία? Με αφορμή η φίλη μας στο βιβλίο «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές» των εκδόσεων Γρηγόρη, φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Θεοδωσάκη, έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση του χώρου της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Μαζί του θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι, για τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, για τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη εποχή, αλλά και για το ρόλο του συμβούλου σταδιοδρομίας στην αναζήτηση μιας πορείας με νόημα και προοπτική. Πριν ξεκινήσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο. Όπως το συνηθίζουμε, γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη, «Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο». Επανακυκλοφορεί το πολυδιαβασμένο βιβλίο του πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, που γράφει για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, τον οποίο είχε την τύχη να γνωρίσει σε μικρή ηλικία και να ζήσει δίπλα του πολλά χρόνια. Ένας Άγιος Δοτικός που υπέμεινε και προσέφερε σε όλη του τη ζωή. Ο πατήρ Ευάγγελος μας μεταφέρει με γλαφυρότητα ό,τι είδε και έμαθε δίπλα στον Άγιο. Στο βιβλίο γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Βρείτε το στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Θεοδωσάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει με αφορμή του βιβλίου «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές» των εκδόσεων Γρηγόρη. Κύριε Θεοδωσάκη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Χαίρομαι για την επικοινωνία που έχουμε με τους ακροατές σας και με εσάς προσωπικά, σαν δημοσιογράφο. Και είμαι έτοιμος να σας απαντήσω σε οτιδήποτε να ρωτήσετε σχετικά με το αντικείμενο.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε, κύριε Θεοδωσάκη. Θα θέλαμε να μας πείτε, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, τι είναι τελικά η συμβουλευτική σταδιοδρομίας? Πρόκειται μόνο για την επιλογή ενός επαγγέλματος ή αφορά συνολικότερα τη διαδρομή της ζωής ενός ανθρώπου?
2: Καλά το θέτετε. Το δίλημα αυτό απαντάται με μία απάντηση, γιατί και τα δύο αυτά που αναφέρετε, και η προσωπική ζωή και η επαγγελματική εξέλιξη, είναι το ίδιο και το αυτό. Στην ουσία μιλάμε για συγκοινωνούντα δοχεία, και ως εκ τούτου πραγματικά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο να μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο και ταυτόχρονα να τα δούμε όλα μαζί σαν μεγάλη εικόνα. Η συμβουλευτική σταδιοδρομία, που είπαμε και όλες πριν, γνωρίζει άνθηση και διαρκώς βλέπουμε πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, το ένα μετά το άλλο, να την ενσωματώνουν μέσα στο προφίλ τους, γιατί απλούστατα έχει να κάνει και με το παρόν και με το μέλλον μιας κοινωνίας. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ειδικότερα, που σίγουρα όταν λέμε επαγγελματικό προσανατολισμό φέρνουμε στο μυαλό μας κάποιες διαδικασίες οι οποίες ξεκινάνε από τη στοιχειώδη εκπαίδευση, συνεχίζουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εξελίσσονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή σε ολόκληρη την πορεία αυτού του εκπαιδευτικού εγχειρήματος. Είναι πάρα πολύ βασικό. Το βλέπετε κι εσείς, και μιας που έχουμε την επικαιρότητα να μας περιτριγυρίζει, να μας περιβάλλει. Αυτές τις μέρες κάνουν το μηχανογραφικό τους τα παιδιά, που έχουν βγει τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ενημερωθούν και οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μέσα από την εκπομπή σας ακόμα περισσότερο για το ρόλο αυτής της διαδικασίας.
1: Πράγματι. Εκτός από τα παιδιά, παραδοσιακά, ας πούμε, ο επαγγελματικός προσανατολισμός αφορούσε κυρίως στους μαθητές. Έτσι. Σήμερα όμως βλέπουμε και ανθρώπους κάθε ηλικίας να αναζητούν επαγγελματική καθοδήγηση. Έχει αλλάξει κάτι?
2: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα τελευταίες δεκαετίες και όπως το λέτε, το ρεπερτόριο του επαγγελματικού προσανατολισμού, δηλαδή της επαγγελματικής συμβουλευτικής, είτε με τη μορφή εννοώ επαγγελματικής συμβουλευτικής, είτε με τη μορφή συμβουλευτικής συνδρομίας, έχει αναπτυχθεί πέρα από τους μαθητές λυκείου που είχαμε κάποια στιγμή να περιοριστεί σε όλες, μα όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Γιατί απλούστατα υπάρχει μεγάλη τάση για αλλαγή επαγγέλματος. Είτε εκούσια είτε ακούσια από τους εργαζόμενους. Δηλαδή πάρα πολλοί ενήλικες βρίσκονται στο φάσμα της ανεργίας γιατί κλείνει η επιχείρηση ή ακόμα και να πηγαίνει καλά θα εξαγορευτεί από μια άλλη πολυεθνική. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι ίδιοι οι ενήλικες εργαζόμενοι θέλουν να κάνουν μια αλλαγή μετάβαση, όπως λέμε, που αυτό συνδέεται και με τη φάση την ηλικιακή, την οικογενειακή που έχουν, επομένως χρειάζεται οπωσδήποτε συμβουλευτική σε διαδρομία αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, έτσι είναι. Να ρωτήσουμε τώρα κάτι που βέβαια αναρωτιόμαστε και εμείς πολλές φορές που είμαστε μεγάλοι για μας. Αν υπήρχε τότε κάτι παρόμοιο σε γνώση, πόσο θα μας ωφελούσε ή όχι. Όμως πείτε μας, ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν οι νέοι όταν καλούνται να επιλέξουν σπουδές ή επάγγελμα?
2: Μάλιστα. Πριν σας πω για το περιβάλλον αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις καινούργιες εξελίξεις, ας εστιάσουμε λίγο στα λάθη που κάνουν οι νεότεροι και οι όταν καλούνται να επιλέξουν επάγγελμα. Καταρχήν, τα ίδια τα παιδιά στην ηλικία των 17 ετών και σύμφωνα με τον Έριξον και άλλες ψυχολογικές θεωρίες, δεν είναι έτοιμα να, δεν έχουν απαρτιώσει την ταυτότητά τους, οπότε είναι ανώριμα, είναι ανέτοιμα στο να πάρουν κάποιες τελικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Επομένως, απριόρι, το ηλικιακό αυτό όριο δεν τους ευνοεί. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά κάποια παιδιά είναι πιο όριμα, ξέρουν από το δημοτικό ότι θα γίνουν ή το γυμνάσιο, ξέρει, έχουν δρομολογηθεί κτλ. Θα λέγαμε ότι πιο πολλοί οι γονείς τους ξέρουν τι θα γίνουν, γιατί ουσιαστικά προβάλλουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες των γονιών παρά τα ίδια. Και ίσα ίσα αυτά τα παιδιά που νομίζουν από την ηλικία των 8 ή των 10 τι ειδικότητα ιατρικής θα πάρουν, για παράδειγμα, αυτά θέλουν οπωσδήποτε συμβουλευτική συνδρομία αυτή τη διαδικασία για να αποτυπώσουν τα θέλω τους, τα μπορώ και την γνώση τους επάνω στην αγορά εργασίας που θα κληθούν να υπηρετήσουν. Επομένως, είναι θέλω να πω και ηλικιακά ανώριμα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, οπότε χρειάζονται παρεμβάσεις που θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν να γνωρίζουν τον εαυτό τους πρώτα, δηλαδή εννοώ τι αξίες έχουν, τι επαγγελματικές αξίες, τι επαγγελματικά ενδιαφέροντα και μετά να μπορούν να πιάσουν το σωστό δέντρο που λέμε, ώστε αργότερα όταν θα έχουν μια φοιτητική ζωή στην ακαδημαϊκή τους πορεία είτε στην επαγγελματική τους κατάρτιση, αφού έχουν πιάσει το σωστό δέντρο, να καταλήξουν στο σωστό κλαδί, δηλαδή στην ειδικότητα την οποία θέλουν να ακολουθήσουν.
1: Ναι. Και πώς γίνεται αυτό το δέντρο, ας πούμε, θεωρητικά ακούγεται καλά, αλλά πρακτικά τι κάνει κανείς? Ναι.
2: Πολύ ωραία. Να μπούμε λίγο, να βαθύνουμε λίγο στη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού, όταν γίνεται από ειδικούς. Οι ειδικοί λοιπόν αυτοί, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, έχουν σπουδάσει, έχουν εξειδικευτεί σε αυτό, έχουν σίγουρα ψυχολογικές γνώσεις συνήθως, ακόμα και αν προέρχονται από το οικονομικό πεδίο ή από άλλες θεωρητικές επιστήμες, και αυτή είναι η δουλειά τους, θα λέγαμε. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Να αναδείξουν τα θετικά στοιχεία, να αναδείξουν τις προτεραιότητες και τις αξίες του ενδιαφερόμενου. Είτε είναι 17, είτε είναι 19, είτε 32, είτε 45. Αυτή είναι η δουλειά τους. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία που τη βλέπουμε στο εξωτερικό διαρκώς να αναπτύσσεται. Είναι μια πάρα πολύ καλή διαδικασία, γιατί και το κράτος μπορεί να εξοικονομεί χρήματα αλλά και να βλέπει τον σωστό άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Και για να μην γενικεύω, θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η γνωριμία με τον ενδιαφερόμενο, που εκεί αναλύονται πολλά προσωπικά θέματα, ενδιαφέροντα, ασχολίες, όνειρα, στοχοθεσία. Στην δεύτερη συνάντηση, στη δεύτερη φάση να το πούμε έτσι, έχουμε ψυχομετρικά εργαλεία, εξειδικευμένα, σταθμισμένα τεστ, τα οποία αποτυπώνουν δυνατότητες, ικανότητες, επιθυμίες και επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Και σε μια τρίτη φάση, όλα αυτά ξαναμπαίνουν και φιλτράρονται μέσα από τη συνεργασία με τον ειδικό σύμβουλο και τον ενδιαφερόμενο και καταλήγουν σε ένα μπουκέτο επιλογών πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Έχει προχωρήσει, δεν είναι απλά μια συζήτηση ή πώς έχουν πάει απλά οι βάσεις πέρυσι, οπότε ανάλογα ο Κώστας, η Γεωργία και τα λοιπά έχουν πει ότι θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Ευτυχώς κάθε χρόνο έχουμε πολλαπλάσιες επιδιώξεις από τους γονείς για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες πια στο ιδιωτικό και περιμένουμε μια σοβαρή αντιμετώπιση και από το δημόσιο πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Θέλετε να πείτε ότι το δημόσιο δεν έχει κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή να δείξει?
2: Όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Είχαν γίνει προσπάθειες.
1: Στο παρελθόν κάτι θυμάμαι με κάτι τεστ που έκαναν τα παιδιά.
2: Ήταν γραφεία συμβουλευτικής προσανατολισμού, που ήταν κάποιοι ειδικευμένοι άνθρωποι. Αλλά το σύνολό του, το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού το έκαναν κάποιοι που απλά είχαν κάποιες κενές ώρες για να συμπληρώσουν ωράριο. Εντάξει. Αυτό δεν ήταν απλά ανεπαρκές, ήταν επικίνδυνο, οπότε καταλαβαίνετε. Οπότε σε μεγάλη φάση, ακόμα και τώρα, έχουμε μια απουσία αυτού του μαθήματος, παρά μόνο σε μερικές περιπτώσεις, και σίγουρα το Υπουργείο, νομίζω το 2022, είχε ανακοινώσει ότι θα υπάρχει μέρημνα για αυτό το θέμα, οπότε τώρα νομίζω ότι περιμένουμε να τελεχωθούν αυτές οι θέσεις των ειδικών μέσα στα σχολεία.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει στη ΔΥΠΑ, υπάρχουν και σε άλλες φορείς, ανάλογες υπηρεσίες πλέον. Και φυσικά στα πανεπιστήμια υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν κάποιο τέτοιο έργο στους φοιτητές πιο εξειδικευμένα.
1: Μάλιστα. Τώρα, είπαμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος τον εαυτό του πριν πάρει μια επαγγελματική απόφαση.

0: έτσι, να τους κάνουμε σαφές ότι είναι άλλο το θέλω, είναι άλλο το μπορώ και άλλο η αγορά εργασίας. Και τα τρία αυτά, οι τρεις αυτές μεταβλητές τις χρειαζόμαστε για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Και μια δομική αλλαγή του συστήματος σαφέστατα φέρνει σε μια μεταγενέστερη φάση την τελική επιλογή. Δηλαδή, αν αυτονομηθεί το λύκειο που τόσα χρόνια το συζητούμε, το επόμενο στάδιο είναι να υπάρχει μια παρασκευαστική χρονιά η οποία θα είναι αφιερωμένη σε αυτό. Δηλαδή, ένα εξάμηνο, μια προπαρασκευαστική χρονιά θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Ξέρετε, στο Πανεπιστήμιο, κύριε Χατζή, έχουμε απίστευτο αριθμό ατόμων που έρχονται από άλλες σχολές, φεύγουν από τη δικιά μας σχολή, έρχονται σε άλλα τμήματα, φεύγουν από άλλα τμήματα. Υπάρχει απίστευτη κινητικότητα. Συν αυτούς που τελικά δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, γιατί ουσιαστικά δεν είναι επειδή δεν μπορούν τα παιδιά, είναι ότι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα από μακροπεδίο, σε ένα λάθος πλανήτη. Όλα αυτά, αν τα εξετάσουμε, θα το καταλάβουμε αυτό. Και εντάξει, τρέχουν όλα, δεν μπορούν να αποφασίσουν τα παιδιά από 15 ετών ακριβώς τι θα γίνουν. Το καλό είναι να μπορούν να πάρουν, σας λέω, μια κατεύθυνση να πιάσουν το σωστό δέντρο, ώστε αργότερα μέσα από την κατάρτισή τους, είτε από τις σπουδές τους, να καταλήξουν στο σωστό κλαδί. Δηλαδή να βρουν τον εαυτό τους τον πραγματικό εκεί. Εκεί δεν πρέπει να γίνει το λάθος. Δηλαδή, να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά, να το καταλάβει ο Κροατής, ότι πρέπει να έχουν να επιλέξουν μια σωστή κατεύθυνση και ένα σωστό μπουκέτο επιστημών. Δηλαδή, στις κοινωνικές επιστήμες, στις ιατρικές επιστήμες, να ξέρουν ότι ανήκουν εκεί και θα βρουν στην πορεία ακριβώς τη διαδρομή τους και το στόχο τους.
1: Μάλιστα. Τώρα ζούμε σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμών, ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό αλλάζει το τοπίο στην αγορά εργασίας.
0: Λοιπόν, να σας πω, αυτονόητο έχει ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος παντού, σε όλα τα κοινωνικά μέσα, στην επιστήμη, μέσα από τις... από αυτούς στην οικονομία, έτσι. Με βάση τα στοιχεία του World Economic Forum του 2025 μάλιστα, να ξέρετε ότι μπορούμε να κάνουμε που κάθε χρόνο κάνει μια πρόβλεψη για το μέλλον, έτσι, των επαγγελμάτων. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη μέχρι το 2030 μόνο. Δηλαδή μπορούμε να κοιτάξουμε μέχρι την επόμενη πενταετία. Το 39% των βασικών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας θα έχει αλλάξει.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Ναι, ζούμε σε μια εποχή που αλλάζουν τα πράγματα με γεωμεστική πρόοδο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν σχεδόν, εκτός από τα επαγγέλματα που αν θέλετε θα τα πούμε, τα οποία έχουν προοπτική, ας πούμε, λόγω της τεχνολογίας, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς πώς θα είναι το τοπίο, το επαγγελματικό τοπίο. Το 2035, ας πούμε.
1: Πολύ κοντά σε εμάς. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά που τώρα σπουδάζουν μόλις θα έχουν μπει στην εργασία αυτή.
0: Το καινούριο στοιχείο είναι ότι χρειάζονται τα λεγόμενα soft skills, αν έχετε ακούσει, δηλαδή οι ήπιες δεξιότητες, οι οποίες συνοδεύουν τα hard skills, δηλαδή τα πτυχία των ανθρώπων, των παιδιών κτλ. Και θα είναι άμεσα ζητούμενο και από συνεντεύξεις πλέον μέσα και από το ΑΣΕΠ.
1: Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες που λέτε?
0: Οι ήπιες δεξιότητες είναι ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, οι οποίες οφείλει να τις έχει ένας εργαζόμενος ανάλογα με το επάγγελμα που ακολουθεί. Δηλαδή, κάποιες από αυτές, να πούμε, είναι η συνέστηση, είναι η υπευθυνότητα, είναι η συνέπεια, είναι η ομαδικότητα, έτσι, να μπορεί να δουλεύει με ομάδα. Και όλα αυτά πλέον ζητούνται από την αγορά εργασίας, να ξέρετε, σε κάποιο βαθμό εντυπωσιακό, που πολλές φορές παρακάμπτουν οι εργοδότες ή οι HR ακόμα και τα hard skills.
1: Όταν κάποιος έχει. Μάλιστα. Αυτό φαίνεται δηλαδή από μια συνέντευξη.
0: Φαίνεται από μια συνέντευξη, φαίνεται και από ερωτηματολόγια, φαίνεται και από προσομοιώσεις δύσκολων καταστάσεων, περίοδων.

0: Έχει προχωρήσει πολύ η επιλογή, να ξέρετε, η επαγγελματική επιλογή, ειδικά στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
1: Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και δικαιολογημένο, ας πούμε, έτσι.
0: Δικαιολογημένα, γιατί το 22% των σημερινών θέσεων εργασίας θα επηρεαστούν μέχρι το 2030, σύμφωνα με το World Economic Forum. Και θα δημιουργηθούν 170 εκατομμύρια από ό,τι γνωρίζουμε νέες θέσεις εργασίας. Αλλά παράλληλα, ταυτόχρονα 92 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα καταργηθούν. Άρα λοιπόν έχουμε το υπόλοιπο, άρα η αύξηση των θέσεων εργασίας, μιλάμε για 78 εκατομμύρια θέσεις παγκοσμίως, βέβαια, έτσι, μιλάω, σημαίνει ότι τα παιδιά μας, οι μελλοντικοί εργαζόμενοι, οι τωρινοί εργαζόμενοι, θα ζήσουν ένα πρωτόγνωρο τοπίο, που σημαίνει ότι ανατακτά διαστήματα πρέπει να προσαρμόζονται σε καινούργιες αλλαγές επαγγελματικές. Αν όχι εντελώς αντιδιαμετρικές από τη δουλειά που έχουν διαλέξει, σίγουρα σε συγγενή περιβάλλοντα θα μετακινηθούν. Δηλαδή όλο αυτό το παλιότερο μοντέλο των περασμένων δεκαετιών έχει καταρρεύσει και παίρνει τη θέση του κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα. Εμείς το δημιουργήσαμε όλο αυτό, έτσι. Η κοινωνία μας.
0: Οι κοινωνίες μας,
1: ναι. Οι κοινωνίες μας, και φαίνεται λίγο παράδοξο, ας πούμε, ένας άνθρωπος, φαντάζομαι, που έχει σπουδάσει δάσκαλος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει, θα καταργηθεί αυτό και θα πρέπει να σπουδάσει κάτι άλλο?
0: Για να είμαι σοβαρός και ειλικρινής, ακόμα και αυτό δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το πούμε με τα βεβαιότητα. Αλλά αν με ρωτάτε για το συγκεκριμένο επάγγελμα, επειδή πάντα πιστεύω ότι θα υπάρχει η ανάγκη της διαπροσωπικής επαφής και επικοινωνίας, και είναι πολύ σοβαρό αυτό, να ξέρετε ότι η δημιουργική σκέψη, η καλή διαπροσωπική και ποιοτική επικοινωνία, η ευελιξία, η αντεκτικότητα και η προσαρμογή, έτσι, δεν θα επηρεαστούν, ίσα ίσα θα είναι ζητούμενα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα τεχνοκρατικό κόσμο θα είναι ζητούμενα αυτά, έτσι. Οπότε απλά θέλουμε έναν ευέλικτο εκπαιδευτικό, ο οποίος θα προσαρμόζεται, γιατί η μαγική λέξη είναι προσαρμογή.
1: Κάπου είχα διαβάσει ότι αυτός που επιβιώνει είναι αυτός που προσαρμόζεται.
0: Αυτό το είχε πει ο Δαρβίνος και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Θα ανοίξω μια μεγάλη συζήτηση, τώρα δεν θέλω να την ανοίξω, αλλά δεν επιβιώνει ο πιο έξυπνος, επιβιώνει ο πιο εύκολο προσάρμοστος. Αυτός που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις καινούργιες συνθήκες. Αυτό είναι ένα αξίωμα το οποίο μας ακολουθεί στην κοινωνία. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για επιβίωση ή για ποιοτική ζωή, είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά η προσαρμογή είναι προτεραιότητα.
1: Αυτό τώρα μπορεί να, ας πούμε, αυτό που μας είπατε προηγουμένως, δηλαδή όχι για την προσαρμογή, στο ότι μπορεί να καταργηθούν, ας πούμε, τόσα εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα σε, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια το πολύ. Αυτό μπορεί να απογοητεύσει τα νέα παιδιά που ψάχνουν τώρα να βρουν κάτι, να σταθούν, να πατήσουν τα πόδια τους στη γη. Πόσο δε θα τα αγχώσει, δηλαδή. Τους δείχνουμε ένα τοπίο πολύ ζωφερό, ας πούμε, ένα δυστοπικό περιβάλλον.
0: Κοιτάξτε, ταυτόχρονα με την κατάργηση θέσεων εργασίας θα έχουν και αρκετές καινούριου τύπου.
1: Ναι, αλλά άμα δεν τις γνωρίζουν τα παιδιά και σπουδάσουν κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς σε 5 χρόνια να σου πεις αδίκως σπούδασες 5 χρόνια στο πανεπιστήμιο, τώρα έχουμε άλλα πράγματα να σπουδάσεις. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι αυτό δημιουργεί άγχος στα παιδιά.
0: Είναι, να ξέρετε κάτι, ότι ζούμε στον αιώνα της αβεβαιότητας. Πρέπει να το πω αλλιώς, δηλαδή πρέπει να... Δεν μου αρέσει το ρήμα να συνηθίσουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αλλάζουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε αυτή τη στιγμή, γιατί γίνονται καταιγιστικές εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας. Μπορούμε όμως, ας πούμε, ακόμα είπατε δάσκαλος, έτσι. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει ένα πλουστάσιο τεχνολογικών γνώσεων, τα functional skills, δηλαδή να ξέρει όχι μόνο να φτιάχνει PowerPoint ή να φτιάχνει παρουσιάσεις και τα λοιπά για να είναι πιο δηλαστικός. Δηλαδή δεν θα καταργηθούν με αυτή τη μορφή, αν και αυτό θα γίνει για κάποιες περιπτώσεις, θα αντικατασταθούν από θέσεις εργασίες που θα είναι υβριδικές, δηλαδή θα έχουν μέσα την τεχνολογία πολλές από αυτές ή όχι, αλλά θα πολλές από αυτές τις καινούργιες θέσεις εργασίες θα βασίζονται στο παλιό και θα έχουν μέσα τους και το καινούριο. Δεν το κρίνουμε ηθικά τώρα, έτσι.
1: Ναι, όχι, δεν το κρίνουμε. Λέμε πώς τα παιδιά μας θα επιβιώσουν σε αυτό το περιβάλλον, ας πούμε, και τι θα τους δημιουργήσει όλη αυτή η ανασφάλεια.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι,
1: πρέπει να έχουμε, δηλαδή να το σκεφτούμε και λίγο αυτό. Η μεγάλη ανασφάλεια στα νέα παιδιά, ούτως ή άλλως βλέπουμε ανθρώπους, ας πούμε, που πηδάνε από το, όταν δεν πάρουν κάποιο βαθμό στο... και να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο, βλέπουμε δράματα πολλές φορές, τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι σοβαρά όλα αυτά. Και πώς θα αφαιρθούμε, ας πούμε, σαν εσείς ως ένας, ας πούμε, άνθρωπος που εργάζεστε σε αυτό το επάγγελμα της, του επαγγελματικού προσανατολισμού, κρίνετε ότι, ας πούμε, είμαι υπερβολική σε αυτό που λέω?
0: Δεν είναι υπερβολική, αλλά θέλω να, επειδή κάνουμε ταυτόχρονα έρευνα με το πανεπιστήμιο στο οποίο είμαι, με το Πάντιο, κάνουμε έρευνα, ας πούμε, και Generation Z, έτσι. Mm-hmm. Generation Z είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 1998 μέχρι το 2012.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνουμε έρευνα, δηλαδή, για αυτούς οι οποίοι είναι από 14 έως 28, δηλαδή οι αυριανοί πολίτες. Οι επαγγελματικές αξίες αλλάζουν. Θα βρεις πολύ σπάνια τώρα παιδιά που να βάζουν προτεραιότητα, ας πούμε, μια θέση στο δημόσιο.
1: Αδιαφορούν, ας πούμε, γι' αυτό.
0: Ναι, αδιαφορούν. Μάλιστα. Δηλαδή το βλέπουν, πώς να το χαρακτηρίσω, σαν λίγο παρακμιακό. Ναι. Γιατί έχουν αλλάξει αξίες τους. Όταν θέλουν να δίνουν νόημα στη ζωή τους μέσα από την εργασία σε ένα 40%, έχουν ικανοποιητικό μισθό ή να έχουν πολλά λεφτά σε ένα, ο ένας στους τέσσερις, ας πούμε. Είναι ισχυρά προσθέτω, είχε αλλάξει το αξιακό του σύστημα. Οπότε πρέπει να το δούμε και από τη δικιά τους πλευρά. Δηλαδή εμείς φτιάξαμε αυτόν τον κόσμο από αυτές τις καινούργιες συνθήκες. Και μαζί με τα πολλά δώρα που του δώσαμε την άνοιξη, του δώσαμε και ένα άλλο δώρο, το οποίο είναι ανασφάλεια. Συσταγωγικά δώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζούνε με αυτή την ανασφάλεια. Έχουν... Δεν υπάρχει πλέον η έννοια που λέγαμε ότι εντάξει, θα πάω μια δουλειά, μπορεί να στο μέλλον να αλλάξω και κάποια δουλειά και έχω σίγουρο μισθό, έχω σίγουρη σύνταξη, έχω σίγουρη ανάπτυξη. Δεν υπάρχει αυτό πια ούτε καν στις επιλογές τους, δηλαδή έχουν μπει πολύ βαθιά στο ρεαλισμό αυτά τα παιδιά. Προσπαθούν να το διαχειριστούν. Προσπαθούν, δηλαδή.
1: Μάλιστα. Ας πούμε, ακούμε τη φράση, την ακούγαμε εμείς οι παλιότεροι, ας πούμε, να ακολουθήσεις το όνειρό σου. Είναι πάντα σωστή συμβουλή, χρειάζεται να συνυπολογίζονται και άλλα πράγματα και άλλοι παράγοντες?
0: Λοιπόν, δεν μπορεί κανένας, είτε ειδικός, είτε μη ειδικός, αν θέλετε και μη γονιός ή πολίτης, να συμβουλέψει ένα νέο, μια νέα, να μην ακολουθεί τον όνειρό του. Είναι το πρώτο που λέμε. Αλλά για να ακολουθήσεις τον όνειρό σου, θα πρέπει να έχεις κάνει μια αυτοανάλυση. Δηλαδή, να έχεις το όνειρό σου, να το μετρήσεις σύμφωνα με τις δυνατότητές σου, να έχεις φτιάξει το στόχο σου, ώστε να μπορείς να το κυνηγήσεις. Και ναι, μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, τόσες χιλιάδες δικηγόροι, αλλά εσύ μπορεί να είσαι ξεχωριστός. Ναι,
1: ακριβώς αυτό.
0: Να είσαι πολύ, είναι από το χώρο της τέχνης. Εσύ μπορεί να είσαι ξεχωριστός. Πρέπει να το ακολουθήσεις, βάζοντας βέβαια μέσα σε αυτό το μείγμα και αρκετή αυτογνωσία. Και εκεί προσπαθούμε τα παιδιά, δεν τα απογοητεύουμε, είτε στο γραφείο του συμβούλου, είτε στο γραφείο του ψυχολόγου κτλ. Προσπαθούμε να τα ενεργοποιήσουμε ώστε να αυξήσουν τα προσόντα τους, να κάνουν τις κατάλληλες διαδρομές για να φτάσουν στο στόχο τους.
1: Μάλιστα. Έτσι. Στο βιβλίο γίνεται αναφορά στη διαχείριση αλλαγών και μεταβάσεων, έτσι. Και εμείς λίγο πολύ το συζητήσαμε αυτό, αλλά όταν, πώς μπορεί κάποιος να τον αντιμετωπίσει αυτό το φόβο της αλλαγής πρακτικά όταν χρειάζεται να πάρει μια δύσκολη επαγγελματική απόφαση?
0: Ναι, επειδή σας είπα ότι και πολλοί ενήλικες στη διαδικασία είτε εξ ανάγκης είτε με βάση τη δικιά τους επιθυμία, έτσι. Είναι μια δύσκολη φάση της ζωής, η οποία πολλές φορές συναντάει και τις κρίσεις της μέσης ηλικίας, πολλά οικογενειακά θέματα. Γι' αυτό υπάρχει και ένας παράγοντας ο οποίος ακούει στο όνομα επιμονή, υπάρχει και ο παράγοντας υπομονή, υπάρχει και ο παράγοντας τύχη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή οπλίζουμε τον άλλο, τον ενδιαφερόμενο, με ψυχική ανθεκτικότητα όσο μπορούμε, του βγάζουμε τα θετικά στοιχεία, τα strengths που λέμε στη θετική ψυχολογία, την επιφάνεια, ώστε να μπορεί να είναι με αυτά το οπλοστάσιο του και να μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες οι οποίες αναδύονται διαρκώς. Είναι δύσκολο, δεν είναι το πιο απλό, όμως η ίδια πραγματικότητα, σας μεταφέρω εγώ επειδή έχω πάρα πολλούς κατά καιρούς έχω δει, οι οποίοι αλλάξαν το επάγγελμά τους και είναι περισσότερο ευχαριστημένοι στην πορεία.
1: Ναι, βέβαια. Επίσης υπάρχει σήμερα και το φαινόμενο της υπερπληροφόρησης, δηλαδή να υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές που τελικά ο άνθρωπος να δυσκολεύεται να, ακόμη περισσότερο να αποφασίσει. Βλέπεις πολλά νέα παιδιά, τα ρωτάς τι δουλειά θα κάνεις όταν μεγαλώσεις, ας πούμε, και είναι 14, 15 και δεν σε κοιτάνε παραξενεμένα, ας πούμε, δεν θέλουν να αποφασίσω. Πολλά παιδιά αντιδρούν, έτσι φαντάζομαι το ξέρετε εσείς αυτό.
0: Για τι ηλικίες μιλάτε?
1: Μιλάμε από το γυμνάσιο και μετά, ας πούμε, λύκειο, που έχουν φτάσει πρώτη, δευτέρα λυκείου και δεν ξέρουν τα παιδιά τι να αποφασίσουν.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά παιδιά έτσι.
0: Το είπατε πολύ σωστά. Είναι υπερπληροφόρηση, που πολλές φορές η υπερπληροφόρηση καταλήγει σε παραπληροφόρηση.
1: Ναι.
0: Και αυτό τους θολώνει το τοπίο. Τους θολώνει. Δεν έχουν κάποιες σταθερές επιλογές που είχαμε παλιότερες γενιές και τα λοιπά. Έτσι. Υπάρχει ένα απίστευτο φάσμα από δυνητικές επιλογές, έτσι. Και πάρα πολύ μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχει μια στο ερωτηματολόγιο που έχουμε θέσει, ας πούμε, και εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχει και μία ερώτηση, η οποία λέει θέλω να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, θέλω να είμαι υπάλληλος, θέλω διάφορες επιλογές, και υπάρχει και στο τέλος μία επιλογή, θέλω να κάνω χρήματα μέσω του διαδικτύου. Δεν έχω μπροστά μου τα στοιχεία, αλλά είναι αρκετοί εκείνοι που επιλέγουν να βγάζουν χρήματα μέσω του διαδικτύου, που σημαίνει YouTubers, influencers, οικονομικές επιχειρήσεις μέσα από ψηφιακά μαγαζιά, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και έχουν θολώσει, γιατί δεν ξέρω να διαλέξουν τη δόξα, το χρήμα, που το θέλουν όλα αυτά σε πολύ γρήγορο διάστημα, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, ότι θέλουν πολύ γρήγορα μεγάλη εξέλιξη.
1: Παγίδα, ναι.
0: Και αυτό είναι παγίδα. Και σίγουρα κάτι άλλο που θέλω να πω πάνω σε αυτό, στις επιλογές, πρέπει να σταθμίσουμε και την αποτυχία. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά στην αποτυχία, ώστε να μπορούν να προχωρούν στη συνέχεια. Γιατί καμία μεγάλη επιτυχία δεν έρχεται χωρίς κάποια αποτυχία ή κάποιο λάθος στην αρχή.
1: Ναι. Επαγγέλματα πιο πρακτικά, δηλαδή του τύπου, ξέρω, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, τέτοιοι μαραγκός, πιστεύουν ότι θα έχουν κάποια ελπίδα? Τα παιδιά τα θέλουν, τα ακολουθούν ή τα σνομπάρουν?
0: Να σας πω, με βάση και με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που λέγαμε, αυτά τα επαγγέλματα υπάρχουν, έχουν ζήτηση, όμως Και βλέπουμε ότι μέχρι το 2035 σίγουρα αυτά θα τα κάνουν άνθρωποι, έτσι. Και γι' αυτό τώρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, μεγάλη ζήτηση, θα λέγαμε όλα αυτά. Και οι εργάτες γης επίσης έχουν μεγάλη ζήτηση. Πάρα πολύ. Έχουμε δηλαδή...
1: γεωργία, ας πούμε, και αυτά. Ναι, εκτινοτρόφι, ναι.
0: Στη μετάβαση. Αυτά τα ζητάμε και καλό θα είναι, όπως για παράδειγμα γίνεται στη Γερμανία, να προσανατολίζονται από πιο νωρίς τα παιδιά που έχουν μια πιο πρακτικές δεξιότητες να καταρτίζονται σε αυτά. Δηλαδή ο διαχωρισμός πρακτικών και θεωρητικών ή θετικών επαγγελμάτων γίνεται πολύ πιο νωρίς, για παράδειγμα, στο γερμανικό μοντέλο. Και σίγουρα...
1: Αυτό είναι καλό. Ας πούμε, πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι εκεί, έτσι. Στη Γερμανία,
0: ναι. Ναι, ναι. Αυτό βοηθάει τη κοινωνία, γι' αυτό και όλος συνδέεται και με άλλα θέματα, με το μεταναστευτικό, αλλά συνδέεται επίσης και με το ότι... Να, ψυκτικός, για παράδειγμα, έτσι. Υπάρχουν ειδικότητες στη ΔΥΠΑ, κρατικές ειδικότητες, οι οποίες είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές, με προοπτική, με σίγουρη επαγγελματική προοπτική και οικονομική ανάπτυξη. Καλό θα είναι να τα προσανατολίζουμε τα παιδιά και σε αυτές τα μοντέλα, αλλά συνήθως ο Έλληνας γονιός, καταλαβαίνετε, τα ξέρετε κι εσείς, δεν προτιμάει να στρέψει την προσοχή των παιδιών τους αυτά. Αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν για ένα μεγάλο διάστημα ακόμα.
1: Βέβαια, ποιος να κάνει, είναι πολύ, έτσι, είναι πολύ ιδιαίτερο και το κάθε σπίτι και η κάθε βλάβη ή κάτι που να κατασκευαστεί από την αρχή. Θέλει τον ανθρώπινο παράγοντα τουλάχιστον. Πολύ δύσκολο μπορώ να το φανταστώ να το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Θα βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα μας εκπλήξει πολύ σύντομα, αλλά αυτό το διάστημα που μιλάμε και για την επόμενη πενταετία, δεκαετία, νομίζω ότι τα τεχνικά επαγγέλματα θα έχουν άνθηση, γιατί έχουν μεγάλη ζήτηση και απαντάνε σε ανάγκες καθημερινές και συνδέονται και με την οικονομία, βέβαια, έτσι.
1: Μάλιστα. Τώρα, τελειώνοντας έτσι και ο χρόνος μας στην εκπομπή, κύριε Θοδωσάκη, αν ένας νέος άνθρωπος που μας ακούει σήμερα σας ζητούσε μία συμβουλή έτσι για το επαγγελματικό του μέλλον, ποια κρίνετε εσείς έτσι με την εμπειρία σας σήμερα ότι θα ήταν αυτή?
0: Δεν μιλάτε για επάγγελμα?
1: Όχι, δεν μιλάω για επάγγελμα. Μια συμβουλή για το μέλλον του, ας πούμε, το επαγγελμα, ό,τι και αν διαλέξει.
0: Ό,τι και αν διαλέξει. Πρέπει να γνωρίσει, το ένα είναι ότι πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του με κάθε τρόπο περισσότερο, με βαθύνη. Και δεύτερον, να αναπτύξει τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα του. Αυτά σε κάθε περίπτωση και σε κάθε επαγγελματικό πεδίο θα τον αναδείξουν και θα τον κάνουν καλύτερο. Και καλύτερο άνθρωπο και καλύτερο εργαζόμενο. Γιατί αυτό που ζητάμε τελικά δεν είναι να γίνεις απλά πετυχημένος. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνεις ευτυχισμένος. Δηλαδή να έχεις ολόκληρη την γκάμα. Να έχουμε πολλαπλευρές προσωπικότητες που να μεταφέρουν αυτή την εσωτερική τους ευτυχία και στο εργασιακό τους πεδίο. Και όχι μόνο το αντίθετο.
1: Ναι. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Θοδωσάκη, για την παρουσία σας και για τις πολύτιμες σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας, έτσι και με τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Πιστεύω να είναι πιο γόνιμος ο διάλογος όταν σκεφτόμαστε τέτοια ζητήματα, που είναι πολύ βασικά, αλλά να είμαστε και αισιόδοξοι. Εγώ θέλω να φέρω τη θετική σκέψη και σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι όταν μιλάμε για νέους, ιδιαίτερα για παιδιά, πρέπει να είμαστε χαμογελαστοί και να σκεφτόμαστε το καλύτερο από την πράγματα.
1: Έτσι. Η συζήτησή μας ανέδειξε ότι η σταδιοδρομία δεν είναι απλώς μια επαγγελματική επιλογή, αλλά είναι μια πορεία αυτογνωσίας, ορίμανσης και συνεχούς προσαρμογής στις προκλήσεις της ζωής. Σε ένα κόσμο, φίλοι μας, που αλλάζει διαρκώς η γνώση του εαυτού μας, η καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως μας πρότεινε και ο κ. Θεοδωσάκης, και η σωστή καθοδήγηση γίνονται πολύτιμα εφόδια. Και ευχόμαστε το βιβλίο του «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές» από τις εκδόσεις Γρηγόρη να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, συμβούλους, γονείς, νέους ανθρώπους, αλλά και για κάθε αναγνώστη που αναζητά ουσιαστικό προσανατολισμό στον επαγγελματικό του βίο. Να ευχαριστήσουμε θερμά και όλους εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν σήμερα μαζί μας, καθώς και την Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, για την πολύτιμη συμβολή της στη διατήρηση της επικοινωνίας με το κοινό της εκπομπής. Ιδιαίτερες ευχαριστήσεις απευθύνουμε, όπως πάντα, στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Τάσο Τοζιάκα, ο οποίος φροντίζει για την άρτια τεχνική υποστήριξη της εκπομπής μας. Πριν κλείσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, ο μεγάλος ασκητής του Σαρόφ. Γνωρίζουμε τον Άγιο Σεραφείμ και τον θαυμαστό βίο του, τα παιδικά του χρόνια στη Ρωσική γη, τα θαύματα που έζησε έχοντας πάντα την προστασία της Παναγίας, την ίδρυση της γυναικείας μονής, της οποίας την πνευματική πατρότητα ανέλαβε ο ίδιος, αλλά και την καθαρή ψυχή του που διδάσκει ανδρεία, υπομονή και αγάπη. Η απόδοση του έργου από το αυθεντικό του Γκέτεν Έρβαρντ στην ελληνική έχει γίνει από τη Σταυρούλα Σταμάτη και βασίστηκε στους βίους του Αγίου που έχουν εκδοθεί στη Ρωσία. Η επιμέλεια του βιβλίου έγινε από τη Δήμηταρ Σταύρου. Άγιος Σεραφείμ, ο μεγάλος ασκητής του Σαρόφ. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamouls.gr. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε, φίλοι μας, όλοι καλά, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία για κάθε νέο ξεκίνημα που ανοίγεται μπροστά. Καλή συνέχεια.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

μίσος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Οι μόνοι που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Είμαι τα θάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
0: Διαφημιστείτε στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός στηρίζεται σε εσάς και μπορεί να στηρίξει την επιχείρησή σας. Κάντε γνωστά την εταιρεία ή το κατάστημά σας με το κύρος της Πειραϊκής Εκκλησίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4115-634 και 210-4115-681. Πειραϊκή Εκκλησία. Μία σχέση εμπιστοσύνης.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται

0: ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
1: Για να συνεχίσει η Πειραιακή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας.
0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
7: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-4118-602 και 210-4118-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@papakipiradio.com το email της Πειραιακής Εκκλησίας και αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να το κάνετε στο 6981-912-912. Καλό μεσημέρι κυρία Χαρατζοπούλου.
8: Καλή
7: εβδομάδα.
8: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
7: Θα μας πεις πώς πήγανε στη Θεσσαλονίκη.
8: Από τι
7: είχες μιλήσει με αρκετούς.
8: Πάρα πολύ καλά. Είναι και πάρα πολλοί αυτοί που με πήραν τηλέφωνο από τους συμμετέχοντες για να πούν πόσο καταπληκτικά πέρασαν και να ευχαριστήσουν για την εκδρομή αυτή.
7: Να πούμε ότι βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, στον Άγιο Δημήτριο. Έκαναν τον περίπλο του Αγίου Όρους. Είχαν την ευκαιρία και πάλι να προσκυνήσουν ελείψανα στο πλοιάριο που κάνει τον περίπλο. Δόξα τω Θεώ, ένα ευλογημένο προσκύνημα. Νομίζω και ανταπόκριση, έτσι όπως το είπε και η Μαρία, κυρίες και κύριοι, που έχει μιλήσει με αρκετούς από το πρωί. Ήταν μεγάλη ευλογία.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό.
0: Τι γίνεται?
1: Πήγα να πω καλό μήνα, δεν ξέρω γιατί.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Βαριέσαι. Στην αρχή είμαστε ακόμα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Πόσο έχει σήμερα? 6.
1: Εντάξει. Τι είσαι Κυριακή αύριο?
0: Ναι.
1: Πω. Σχεδόν πάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Δηλαδή, άμα συνειδητοποιήσει πώ τρέχει ο χρόνο.
0: Το μισό καλοκαίρι έφυγε. Σχεδόν.
1: Γιατί μπορεί να πει το άλλο.
0: Έχουμε, ακόμα μισό καλοκαίρι μπροστά μα.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm. Γιατί είναι σαν το παναπαγωγή. Mm-hmm. Έτσι πάει.
1: Έτσι. Τι κάνετε,
0: γενικότερα. Ζεσθενόμαστε.
1: Αγώ, τι ωραίο πέρασαν οι εκδρομές στην Χαλκιδική, στον περίπου του Αγίου Όρους. Καλά, μοναδική εκδρομή είναι αυτή. Αυτή είναι ψυχδρομές πραγματικά που.
2: Και συμμετείχαν ακροατές από διάφορες περιοχές και της Ελλάδος και του εξωτερικού. Mm-hmm. Και από Κύπρο ήρθανε και από Νορβηγία ήρθανε. Και για αυτούς ήταν πραγματικά μοναδικές στιγμές.
1: Mm-hmm. Δόξα Θεώ. Και σημασία έχει ότι γινόμαστε όλοι μια οικογένεια. Ναι, δηλαδή είναι μια ωραία αφορμή να γνωρίσουμε και κόσμο, να δεθούμε, να έρθουμε σε επικοινωνία. Και έχουμε και κοινό σημείο αναφοράς, νομίζω, όσοι συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδρομές. Και ο καιρός δεν ήταν, ήταν καλός.
2: Καλός, πολύ καλός.
1: Και θυμάμαι κάτι άλλες φορές που έχουμε πάει με κάτι θυμάσαι με καύσωνα που έχουμε πάει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ήταν καλός ο καιρός, δόξα σε Θεός.
1: Δόξα σε Θεός. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη, μάλλον ξεκίνησε σήμερα η δεύτερη κατασκηνωτική περίοδος.
0: Η δεύτερη.
1: Ή εχθές.
0: Σήμερα το πρωί.
1: Σήμερα το πρωί. Χθες είχαν τη λήξη.
0: Χθες είχαν τη γιορτή λήξης. Έφυγαν τα αγόρια δημοτικού, ολοκλήρωσαν σήμερα το πρωί και παρέλαβαν σκητάλη τα κορίτσια δημοτικού με αρχηγό τον πατέρα Νικόλα Βουρλάκο. Μέχρι χθες ήταν ο πατήρ Δημήτριος Αρώνης.
1: Και νομίζω ότι και εκεί είχαν πάρα πολύ ωραίες εντυπώσεις.
0: Δόξα τω Θεώ. Πολύ κέφι, πολύ παιχνίδι, πολύ χαρά. Και όλα όσα προσφέρει μια κατασκήνωση, ιδίως δε χριστιανική.
1: Είναι νομίζω και εδώ μια καλή έτσι, αφορμή, μια ωραία ευκαιρία να γίνουμε κοινωνία προσώπων. Με σημείο αναφοράς βέβαια του Χριστού.
0: Δόξα τω Θεώ, κοινωνικοποιούνται τα παιδιά. Ανοίγει, διευρύνεται ο οριζοντάς τους. Και ο φιλικός. Μαθαίνουν για την πίστη μας, μαθαίνουν για τον Χριστό μας, διασκεδάζουν. Και δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Έτσι να έχουμε όμορφες αφορμές και ευκαιρίες, έτσι ώστε που δημιουργεί η Μητροπολή μας. Να πω ότι χθες βρέθηκε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυλιός και Παλίρου, κύριος Σεραφείμ. Στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως μας και την ευκαιρία έτσι να δει και την γιορτή που είχαν ετοιμάσει τα παιδιά, να συμπροβληματιστεί μαζί με τα παιδιά, να κάνουν ωραίες συζητήσεις, και είναι έτσι μια εξαιρετική, πραγματικά εξαιρετική συγκυρία και εμπειρία ταυτόχρονα. Και όλοι εμείς που είμαστε τώρα, έχουμε μεγαλώσει λίγο, έχουμε να θυμόμαστε από αυτές τις όμορφες στιγμές που περάσαμε κι εμείς. Να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι και το Summer Camp των εκπαιδευτήριων.
2: Βέβαια.
0: Ξεκίνησε η τρίτη περίοδο σήμερα.
1: Με πάρα πολύ. Η τέταρτη.
0: Η τέταρτη. Έχω χάσει μια περίοδο.
1: Είναι αυτή και η άλλη.
0: Άλλες δύο εβδομάδες.
1: Με πολύ μεγάλη συμμετοχή, με πολύ ωραίες δραστηριότητες. Τα παιδιά χαίρονται πραγματικά και χαίρονται και οι γονείς των παιδιών που έχουν την ευκαιρία έτσι τα παιδιά να μην μένουν μόνα τους στο σπίτι αφού οι γονείς δουλεύουν, σχολεία δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν. Οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία τα παιδιά και να κάνουν τα μπάνια τους, να παίξουν, να ψυχαγωγηθούν, να φάνε, να κάνουν ωραίες παρέες και βέβαια μέσα σε ένα χώρο που παρέχει ασφάλεια. Και είναι και το ζητούμενο νομίζω στις μέρες μας. Γιατί εδώ που τα λέμε λίγο έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή, αν παρακολουθήσει κάποιος ένα δελτίο ειδήσεων, είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση, και ακούσει πραγματικά ποιες ειδήσεις δεσπόζουν, λέει, αναρωτιέται σε τι κοινωνία ζούμε. Υπάρχει πολλή ένταση, υπάρχει δυστυχώς πολύ θυμός. Πάψαμε να συγχωρούμε ένας τον άλλον. Περιμένουμε δυστυχώς την αφορμή για να ασκήσουμε την κριτική μας. Περιμένουμε την αφορμή για να μπορέσουμε να κάνουμε το αρνητικό μας σχόλιο. Και μέχρι εδώ, τέλος πάντων, είναι διαχειρίσιμο. Όταν περάσουμε στην αντίδραση, να κάνουμε κακό στον άλλον. Δηλαδή όταν μπούμε στη διαδικασία, να σκεφτούμε ότι πρέπει να τιμωρήσουμε τον άλλον. Γιατί στο μυαλό μας

0: και σου είπανε, ε, και ζούμε γύρω από όλες αυτές τις καταστάσεις, που δυστυχώς παίρνουν και δυστυχώς μια οργανωμένη μορφή. Δηλαδή είδαμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Μια προσπάθεια εκφοβισμού κατέληξε σε τραγωδία. Χάνεται κόσμος. Αρκεί βέβαια μια βόλτα σε ένα δικαστικό μέγαρο για να δεις τις διενέξεις. Μεταξύ αδέλφια απέναντι σε αδέλφια, σύζυγοι απέναντι σε συζύγους, παιδιά απέναντι στους γονείς, γονείς στα παιδιά, γείτονες με γείτονες. Γιατί στο μυαλό καρφώνεται δυστυχώς ο θυμός. Καρφώνεται ένας και μόνο τρόπος και λόγος ύπαρξης. Πώς θα κάνω κακό στον άλλον, πώς θα ασκήσω κριτική, πώς θα τιμωρήσω τον άλλον. Αλλά μετά από αυτά πρέπει κάποιος να περάσει από ένα νοσοκομείο και από ένα νεκροταφείο για να δει τον πόνο. Να δει πως εκεί οι άνθρωποι μεταμορφώνονται και ζητάνε την επίοικια του Θεού και προσεύχονται όταν ο πόνος κυριαρχεί στα συναισθήματά τους. Έτσι όταν η απόγνωση στην κυριολεξία έχει κυριαρχήσει στο μυαλό τους μετά από μια περιπέτεια, μια δοκιμασία. Να περάσουμε, να κάνουμε μια βόλτα από ένα νοσοκομείο, από ένα νεκροταφείο, για να δούμε τι μας περιμένει. Έτσι μόνο τότε θα συνειδητοποιήσουμε τη λάθος εκτίμηση σε πράγματα και γεγονότα. Έχουμε μάθει να ασκούμε κριτική. Μόνο κριτική. Έχουμε μάθει να παρατηρούμε επίμονα τι κάνει ο άλλος. Δες τι κάνεις εσύ και μετά δες και τι κάνει και ο άλλος. Δες αυτό που κάνεις εσύ που ασκείς κριτική, πολλές φορές με αβασάνιστο τρόπο. Που θα το δείξω, θα τον κάνω, θα τον δείξω, θα τον... Δεν θυμάστε παλιά τις ελληνικές ταινίες με τις μπουγάδες? Ήμασταν όλοι τιμοπόλεμοι. Και το λέω αυτό γιατί αυτές δεν είναι πρακτικές και τακτικές που τις συναντάμε το τελευταίο διάστημα. Ήμασταν ανέκαθεν, τώρα όμως έχει γίνει δυστυχώς σε μεγαλύτερο βαθμό και σε περισσότερες ηλικίες. Μόνο η σοφία που έχουν τα άσπρα μαλλιά μπορούν να μας βοηθήσουν. Δηλαδή να κάτσουμε κοντά σε μια γερόντισσα ή ένα γέροντα, ο οποίος έχει εμπειρίες από τη ζωή, ο οποίος έχει χτυπηθεί από τη μοίρα, έχει περάσει από δοκιμασίες, που θα μας βοηθήσει, να μας βοηθήσει για να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και αντίληψη των πραγμάτων. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, κάπως αυτή είναι η κοινωνία μας και νομίζω ότι έχουμε χρέος και υποχρέωση να την αλλάξουμε ή αλλιώς να κλείνουμε τα αυτιά μας. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι υπάρχουν θέσεις για τις κατασκηνώσεις, αν θέλει κάποιος.
1: Στο Πνευματικό Κέντρο τους Ευαγγελίστες, δεν το ξέρω. Αλλά απομένουν δύο ακόμα περίοδοι. Μία είναι του Γυμνασίου των Αγοριών, ξεκινήσει σε περίπου 10 μέρες, και η άλλη του Λυκείου των Αγοριών.
0: Τώρα αρχηγός είναι ο πατέρας Νικόλαος.
1: Τώρα είναι ο πατέρας Νικόλαος Βουλάκος.
0: Να τον καλέσουμε να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του, να μας δώσει λίγο το στίγμα, έτσι, και λίγο από τα συναισθήματα που επικρατούν εκεί, από τις δράσεις. Γιατί η πρώτη μέρα στην κατασκήνωση πάντοτε έχει ένα άλλο χρώμα. Όμως λοιπόν το κλίμα που επικρατεί σήμερα στις κατασκηνώσεις, πρώτη μέρα της δεύτερης περίοδου. με αρχηγό, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Βουλάκο, ο οποίος μας λείπει από τη ραδιοφωνική μας παρέα σήμερα.

0: Ωστόσο θα έχουμε την χαρά σε λίγο να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί του. Μαρία μου, λοιπόν, εκεί τα χαρτιά σου.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε πολλά και διάφορα στην καριέρα της εκπομπής μας σήμερα.
0: Το θετικό,
1: αρκετός προσκεκλημένος.
0: Το θετικό είναι ότι οι προβλέψεις που κάνουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες, αρκετές ημέρες, δηλαδή τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο, δεν δείχνουν
1: καύσωνα ή κάτι, τελείως
0: έντονα φαινόμενα. Αν και διάβαζα κάπου ότι λέει είναι πολύ πιθανόν μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού να δούμε και έντονα φαινόμενα που θυμίζουν χειμώνα, δηλαδή πολύ ισχυρούς ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις. Όλα αυτά
2: ο Αύγουστος συνήθως
0: στο, στο κατά καλό καιρό. Λένε ότι είναι πολύ πιθανό.
1: Τι λες, να μην το έχω διαβάσει.
0: Ναι.
1: Αν καταφέρουμε να βρούμε τον κύριο Τσατραφίλια, νομίζω θα μας πει κάποια πράγματα.
2: Για τον πατέρα Νικολά δεν πάω τον Ευρώπη.
0: Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν είχε πάει ο Γιώργος ο Τσατραφίλιας για προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη, σαν Αγία Σοφία.
1: Α,
0: αλλά
1: τι λες.
0: Μία, νομίζω, μία εκδρομή που πρέπει να κάνουμε όλοι. Να πάμε στην Αγία Σοφιά. Και τουλάχιστον εμείς που έχουμε και τις εικόνες πριν μετατραπεί σε,
1: σε τζαμί,
0: σε τζαμί. Δεν μπορεί να το πεις κιόλας. Λοιπόν, και είχαμε έτσι όλες αυτές τις όμορφες εικόνες που πατάγαμε στα μάρμαρα αυτά, τα χιλιοτραγουδισμένα. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να βρούμε τον Γιώργο Τσατραφίλια, αλλιώς τον Μανώλη τον Νικητιάδη.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχουμε και πάρα πολλούς.
1: Ναι, και ο γιατρός μας έγινε να μας πει πολλά έτσι που να πρέπει έχουν σχέση με το καλοκαίρι.
0: Και λέω καλοκαίρι, σημαίνει καλοκαιρία. Όταν ξεπερνάμε τα φυσιολογικά, πόσο καλός μπορεί να είναι ο καιρός? Και με όλα αυτά βέβαια που συνεπάγεται. Γιατί θα έχουμε την ευκαιρία με τον γιατρό μας να συζητήσουμε για τα τσιμπήματα και τις δηλητηριάσεις. Πώς επίσης να πούμε ότι είναι και σε έξαρση νομίζω και μια καζαντερίτιδα τώρα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Είναι η τροφική και η υιογενής. Θέλει μια προσοχή. Όπως θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με την πρόεδρο της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος για τα αναπνευστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι μας. Τους οποίους επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Εννοείται.
0: Το διάστημα αυτό.
1: Αναπνευστικά προβλήματα που και η ζέστη φέρνει, αλλά και οι πυρκαγιές, όπως μου είπε η κυρία Τσικρικά, μου λέει να συζητήσουμε και γι' αυτό, γιατί και οι πυρκαγιές έχουν δημιουργήσει προβλήματα.
0: Άλλος ένας εφιάλτης.
1: Βέβαια.
0: Έτσι πραγματικά. Και θα το πω και στην εκπομπή μου τώρα στο ραδιόφωνο του Α989. Λέω πόσοι πληρώνουν το ατόπιμα ή την αυλεψία ή την ανοησία, αν με επιτρέπετε όρος, κάποιων ελαχίστων που προκαλούν αυτές τις συμφορές. Δηλαδή τώρα κατά καλό καιρό πετάς το τσιγάρο σου έξω. Βέβαια εννοείται, πού το πετάς? Όταν παντού όλοι ξέρουμε. Και από αυτό το τσιγάρο βλέπετε χάνονται περιουσίες, δουλειές, σπίτια. Δεν μιλάω για την καταστροφή στο περιβάλλον. Λοιπόν, πόσος κοσμάκης κλαίει πάνω από τα αποκαίδια των σπιτιών ή τα αποκαίδια που άφησε μια επιχείρηση που κάηκε. Και πόσος κόσμος μένει στο δρόμο χωρίς δουλειά και χωρίς σπίτι. Γιατί κάποιος οδηγούσε μεθυσμένος και προσπαθούσε με το αυτοκίνητό του να ορθοποδήσει εντός εισαγωγικών, να το βάλει στο δρόμο δηλαδή, με αποτέλεσμα να σπινιάρει, να πεταχτούν σπίθες και να ξεκινήσει το κακό. Ο άλλος με το τσιγάρο, ο άλλος με το γυαλί, ο άλλος να ψήσει, ο άλλος να κάνει ηλεκτροκόλληση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θέλει και μυαλό. Κοντά στο νου και γνώση, έτσι δεν λέγανε? Θέλει. Πραγματικά. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και χρειάζεται και σύνεση. Και αν δούμε ότι κάποιος από τον περίγυρό μας έτσι λοξοδρομήσει λίγο ή πάει να κάνει μια κουτουράδα, να βάλουμε φρένο. Πας να ψήσεις, φίλε. Αυτό σου λέει φυσάει και είναι όλα προς άναμα. Μια σπίθα αργεί. Τι πας να κάνεις τώρα εργασία που μπορεί να πεταχτεί μια σπίθα.
2: Και δεν μαζεύεται. Το πόσο γρήγορα φουντώνει είναι... γιατί λέμε εντάξει, πεταχτεί μια σπίθα, θα προλάβουμε να το σβήσουμε, άμα δεν...
0: Έτσι.
2: Δεν μαζεύεται εύκολα.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχουμε πραγματικά πολύ κακή εμπειρία από αυλεψίες, από παραλήψεις, από αλόγιστους χειρισμούς. Θέλει λογική. Θέλει λογική και σύνεση. Επίσης, να μην ξεχνάμε τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Αν είναι συγγενικά πρόσωπα, αν είναι πρόσωπα τα οποία μένουν κοντά μας, γείτονες, αν είναι φιλικά πρόσωπα. Καλό είναι αυτές τις ημέρες λοιπόν να σταθούμε δίπλα. Δίπλα. Δίπλα σε αυτά τα πρόσωπα και να δούμε τι ακριβώς χρειάζονται.
2: Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και με όποιο τρόπο μπορούμε, έστω και για τα απλά, τα καθημερινά.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για τις δράσεις των εκπαιδευτηρίων μας. Νομίζω ότι ακόμα γίνονται και εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά. Θα μας αρπίσει λίγο και ο πατέρας Νικόλας Βουρλάκος. Όμως είναι σε εξέλιξη το Summer Camp. Διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα. Με πρωτοφανή συμμετοχή, να το πω, με πολλή όρεξη και διάθεση, όλα τα παιδιά.
1: Αλλά αυτά δεν έλειπαν ποτέ.
0: Που γράφονται τη μία περίοδο, ξαναγράφονται όλοι για την επόμενη, γιατί περνάνε καλά. Γιατί οι γονείς χαίρονται να βλέπουν καλά τα παιδιά τους. Γιατί είναι και μια λύση για όλους εκείνους οι οποίοι δουλεύουν, είναι εργαζόμενοι γονείς και θέλουν τα παιδιά τους, αν μη τι άλλο, να έχουν μια πρόγευση. Προδιακοπές νομίζω λέγεται αυτό, λίγο πριν τις διακοπές. Μια ωραία γεύση. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τα εκπαιδευτήριά μας. Εκεί βρίσκεται ο υπεύθυνος γυμναστής, ο οποίος έχει και την ευθύνη της λειτουργίας του Summer Camp. Είναι ο Κώστας ο Μαχαίρας, ο γνωστός αθλητής, επαγγελματίας, καλαθοσφαιριστής. Να κάνουμε μια ανασκόπηση λοιπόν του Summer Camp. Τρεις εβδομάδες, παίρνουμε στην τέταρτη. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα,
3: Κώστα.
2: Εμείς εδώ περνάμε καλύτερα και από τα παιδιά. Φέτος το Summer Camp έχει, όπως το είπατε, κάθε εβδομάδα έχουμε και όλο και περισσότερα παιδιά. Να πω λίγο εντάχει όσο μπορώ το πρόγραμμα που έχουμε εδώ φέτος, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε δραστηριότητες. Έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή κολυμπητήριο με αθλητές κολύμβησης, με προπονητές κολύμβησης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέω, γιατί τα παιδιά θέλουμε να είναι και ασφαλείς στην πισίνα και να μάθουν και κολύμβη. Έτσι, τους κάνουν κανονική προπόνηση. Έχουμε ομαδικά αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, παίζουμε πρωταθληματάκια, βόλεϊ. Κάνουμε και διαγωνισμούς μουσικής, χορού που κάνουν τα κορίτσια, χειροτεχνίες, παιχνίδια γνώσεων και έχουμε και κάθε εβδομάδα μια αθλοπαιδεία που έρχεται ένας εξωτερικός συνεργάτης που έχουμε εδώ στα εκπαιδευτήρια και φέτος την Πέμπτη θα έχουμε laser tag. Έχουμε μάγους, ταχυδακτηλουργούς, πειράματα, είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Τα παιδιά περνάνε όχι απλά τέλεια, παραπάνω από τέλεια. Και το φαγητό μας έτσι είναι σε καλύτερο από το σπίτι μας. Σήμερα είχαμε κοτόπουλο λεμονάτο με πουρέ. Για μεσημέρι. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να τρέξουν, γιατί τελειώνει, 17 Ιουλίου τελειώνουμε το Summer Camp των 5 εβδομάδων. Όσοι θέλουν να έρθουν στα εκπαιδευτήριά μας και να συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας, νομίζω ότι οι μέρες λιγοστεύουν και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή. Αυτά από μένα. Θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε όσον αφορά το πρόγραμμα των παιδιών και ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε.
1: Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή, Κώστα, να μας πεις?
2: Παίρνουμε τη γραμματεία του σχολείου μας. Λένε την ηλικία των παιδιών, γιατί εμείς έχουμε διάφορες, χωρίζουμε σε τμήματα, μεγάλα χώρια, μεγάλα χώρια, ανάλογα με τις ηλικίες. Τους λένε το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουν και το γράφουν και έρχονται με τους γονείς τους τη Δευτέρα, την Τρίτη, ξέρω όποτε θέλουν και το γράφουν κανονικά.
1: Άρα καλούν στο 210-46-19-15 για σωστά. Δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο.
2: Σωστά.
3: Και 210-46-34-113 για πρεφονηπιακό, παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο.
1: Είναι οι γραμματείες, είναι τα τηλέφωνα της γραμματείας των εκπαιδευτηρίων.
2: Φέτος, Κώστα, έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ συμμετοχής και δεν το λέω απλά για να το πω. Όσα χρόνια είμαι σχολείο, φέτος έχουμε τα περισσότερα παιδάκια. Αυτό δεν μένουμε. Κάθε χρόνο προσπαθούμε, βλέπουμε τι λείπει, τι και προσθέτουμε πράγματα ώστε τα παιδιά να περνάνε πάρα πολύ καλά. Δεν προλαβαίνουν. Μετά τις 2,5 ώρες, ειλικρινά σας μιλώ, είναι τόσο πολύ κουρασμένα που θέλουν να πάνε σπίτι τους. Είναι τόσο πολύ κουρασμένα, δεν κάθονται καθόλου, ούτε 5 λεπτά.
1: Για δώσε μας μια γεύση προγράμματος, Κώστα.
2: Έχουμε.
1: Δηλαδή έρχονται το πρωί κατά τις 8, έτσι.
2: Το πρωί 8 η ώρα. Τρώνε το πρωινό τους. Τη Δευτέρα. Δηλαδή πέσω την Δευτέρα. Τρώνε το πρωινό τους.
1: Δευτέρα.
2: Καθόμαστε ώστε να γίνει. Γιατί μέχρι τις 9 η ώρα περιμένουμε και τα υπόλοιπα παιδιά να έρθουν. Αφήνουμε τα πράγματα στη τάξη. Ανεβαίνουν πάνω. Έχουμε τα φουσκωτά μας στην τάρασα. Έχουμε δύο πελώρια φουσκωτά για τα μικρά μας τα παιδιά. Τα οποία παίζουν με όλη την ώρα. Μετά τα μεγάλα παιδιά τα χωρίζουμε σε ομάδες. Παίζουμε πρωταθληματάκια Champions League γιατί το έχουμε ονομάσει. Ποδόσφαιρο. Μετά το ποδόσφαιρο παίζουμε πρωταθληματάκια μπάσκετ. Λοιπόν, και 10 η ώρα, μια μισή ώρα παίζουν. Μια ώρα παίζουν και μετά 10 η ώρα φεύγει το πρώτο γκρουπ για τα μικρά αγόρια και τα μικρά κορίτσια φεύγουν για το πολυμπητήριο. Λοιπόν, και 11 παρά 20 φεύγουν τα δεύτερα, τα μεγάλα αγόρια και τα μεγάλα κορίτσια. Γυρίζοντας λοιπόν από το πολυμπητήριο, γιατί γυρίζουμε γύρω στις 12 η ώρα όλα τα τμήματα, περίπου 12-12 κάτι, πάμε κατευθείαν στις αίθουσες και δίνουμε το μεσημεριανό. Μετά το μεσημεριανό, γύρω στις 1,5 ώρα που τελειώνουμε μέχρι να πάνε και το γλυκό τους και τα λοιπά, έχουμε διαδραστικά παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια γνώσεων. Και μέχρι τις 3,5-4 ώρα που φεύγει το τελευταίο παιδάκι, γίνεται η αναχώρηση από το σχολείο. Όσον αφορά το, βλέπεις ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ γεμάτο και δεν μπορούμε να μην καθόμαστε το 5 λεπτά.
1: Τι καλά φάγατε σήμερα?
2: Πάγαμε λεμονάτο, κοτόπουλο.
1: Λεμονάτο, είπες, ναι.
2: Ναι. Και καρπούζι. Για τη δόρυφη καρπούζι. Το φαγητό μας είναι καλύτερο και από
1: ναι, δεν λέω πολλά γιατί μου είπε ένας γνωστός ότι μόνο για το φαγητό μιλάω, οπότε είπα να το μαζέψω λίγο.
2: Ειλικρινά, δηλαδή πραγματικά το φαγητό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Συνεργάζεται το σχολείο με τον διατροφολόγο του σχολείου, έχει βγάλει ειδικό μενού.
1: Μαγειρεύεται στα εκπαιδευτήρια.
2: Μαγειρεύεται στα εκπαιδευτήρια με τα καλύτερα υλικά. Και τα παιδιά είναι από 100% ευχαριστημένα. Μια επίσκεψη στο σχολείο μας μπορεί να τους πείσει. Μια ξενάγηση που όποιος γονιός θέλει μπορούν να τους ξεναγήσουν με τους χώρους του σχολείου και το πώς περνάνε τα παιδιά. Να έρθει ανά πάσα στιγμή να δει πώς περνάνε τα παιδιά.
1: Να θυμίσουμε.
2: Πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά στην πισίνα είναι προστατευμένα.
0: Έχουμε ανεβάσει φωτογραφίες, έχουμε κάποιο υλικό έτσι για να ανεβάσουμε.
2: Στο site του σχολείου. Στο site του σχολείου μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα από το σχολείο μας. Κάθε εβδομάδα ανανεώνουμε τις φωτογραφίες και έχουμε καινούργιο υλικό για να δουν κάθε εβδομάδα ξεχωριστά.
1: Ωραία. Οπότε όποιος θέλει στο site των εκπαιδευτηρίων και στα social media φαντάζομαι των εκπαιδευτηρίων.
0: Αλλά και η Μητρόπολη θα ανεβάσει να κάνω μια επισκόπηση.
1: Βεβαίως.
0: Για το τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουν μείνει δύο περίοδοι ακόμη, αυτοί που διανύουμε. Και ακόμα μία την επόμενη εβδομάδα, 17 Ιουλίου, ολοκληρώνεται και το φετινό Summer Camp των εκπαιδευτηρίων. Ευχάριστα να τα ακούμε αυτά. Πέρα από τα παιδιά που χαίρονται, νομίζω ότι είναι και μια έτσι, ανακούφιση, να το πω προσφορά, να το πω βοήθεια, να το πω και στην οικογένεια.
0: Ναι, το είπαμε και νωρίτερα.
1: Έτσι, είναι σημαντικό.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι η χαρά είναι διπλή, γιατί είναι ωραία να βλέπεις το παιδί σου χαρούμενο.
1: Βέβαια,
2: το σημαντικότερο είναι αυτό και όταν έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς σαν στα εκπαιδευτήριά μας, που ένας γονιός όταν έρθει το 8 ώρα το πρωί και μας παραδίδει το παιδάκι του, ξέρει ότι θα γυρίσει το παιδάκι του με χαμόγελο.
0: Έτσι.
2: Εμάς αυτό είναι η πληρωμή μας, με αυτό αγωνιζόμαστε, τα παιδιά να περάσουν όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό προσπαθούμε και νομίζω ότι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το καταφέρνουμε και γι' αυτό έχουμε αυτή την επιτυχία φέτος με το ρεκόρ των παιδιών τα οποία έχουν επισκεφτεί αυτές τις εβδομάδες. Αυτά έχω να πω. Νομίζω ότι μια επίσκεψη οποιοδήποτε γονιού στα εκπαιδευτήρια και να δει και το πρόγραμμα των παιδιών και το πώς περνάνε το παιδί θα τους πείσει για να έρθουν.
0: Αλλά έρχονται και πολλές εκπλήξεις από τη νέα σχολική χρονιά.
2: Βέβαια.
0: Με ανακαινήσεις χώρων, με ωραία προγράμματα, με διορθωτικές κινήσεις. Όλα προς ωφέλεια των παιδιών.
1: Είναι καινούργιος πίνακες διαδραστικός.
2: Βέβαια. Το σχολείο κάθε χρόνο προσθέτει πράγματα ώστε τα παιδιά να περνάνε πολύ καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά.
0: Και διαδραστικούς πινάκες φέτος έχουν όλα τα παιδιά και τον υπηαγωγείο.
1: Αυτά.
0: Με τα super extra large.
1: Εμείς μικροί είχαμε τουβλάκια.
0: Έχουν και τώρα τουβλάκια.
1: Α, έχουν.
0: Ναι. Και τώρα τα τουβλάκια. και έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα τα τουβλάκια.
1: Σε μένα το λες.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Ο μετρήσω εγώ τουβλάκια.
0: Τώρα επειδή ο Κώστας ο Μαχαίρας είναι και ο γονιός που έχει το παιδί του στα εκπαιδευτήρια, να πούμε ότι τελειώνοντας τον νηπιαγωγείο, άλλος ξέρει να γράψει το όνομά του, ξέρει την αλφαβήτα απ' έξω.
1: Έχουν ξεκινήσει δηλαδή τα αγγλικά, την ξένη γλώσσα.
0: Ξέρει αριθμητική.
2: Εγώ θα σου πω για την κόρη μου συγκεκριμένα, δεν πίστευα, ειλικρινά το λέω, γιατί πρώτα έφερα το παιδί μου στα εκπαιδευτήρια και μετά ήρθα στα εκπαιδευτήρια. Δεν πίστευα ότι τα παιδιά στον ήπιο μαθαίνουν τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Δεν το πίστευα.
0: Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με το αξιόλογο προσωπικό του.
2: Και βέβαια και με το πρόγραμμα που ακολουθούν τα εκπαιδευτήρια. Mm-hmm. Και τα παιδιά φεύγουν από τον ήπιο και πάνε στην πρώτη δημοτικού. Έτοιμα.
0: Είναι αυτό από καλά έτοιμα, χέρια σε καλύτερα χέρια. Και είναι πολύ
2: σημαντικό. Καλύτερότερα θα έλεγα εγώ. Όχι τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερότερα.
1: Έχει μια και τη μαμά στο παιδί, οπότε.
0: Έχει. Τα παίρνει εύκολα.
1: Τα παίρνει εύκολα.
0: Ναι. Πάρει από τον μπαμπά το ύψος. Λοιπόν,
2: όχι, δεν θα ήθελα αυτό.
0: Τώρα δεν είπαμε να γίνει ένα. Πόσο λένε, 2-20 ή να γίνει.
1: 2-20 πήγες βραθυρίο.
2: 2-5 εκεί έχω μείνει. Δεν ξέρω, τόσο μεγαλώνουμε, κοντένουμε, λένε.
1: Καλά, εσύ να κοντίνεις αν δεν φτάσεις 2-2.
0: Επειδή σε τραβάμε δεξιά-αριστερά, μάλλον έχεις πάρει μερικούς πόντους ακόμα.
2: Όχι. Μια χαρά περνάω. Περνάω τέλεια. Έτσι. Και ειλικρινά το λέω ότι δεν το πίστευα. Όταν ξεκίνησα, δεν ήξερα ότι θα περάσω. Έχω μπει σε μια οικογένεια, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι σαν να είμαι σπίτι μου. Mm-hmm. Και περνάω τέλεια. Mm-hmm. Και να σου πει κάτι, το μεγαλύτερο μυστικό μιας επιτυχίας ενός σχολείου, να το πω, μιας ομάδας, να το πω, είναι τα αποδυτήρια, όπως τα λέγαμε εμείς οι αθλητές. Mm-hmm. Και εδώ τα αποδυτήρια είναι στεγανά, περνάμε ωραία, όλο το προσωπικό μεταξύ μας περνάμε ωραία και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστας Μαχαίρας, ο υπεύθυνος συντονιστής του Summer Camp που πραγματοποιείται στα εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης Πειραιώς με πολύ μπάνιο στην πισίνα στα βουτσαλάκια, με πολλές δράσεις, πολύ παιχνίδι, αθλήματα, επιτραπέζια, φαγητό. Ή έλεγα τόσο άλλο θα το πετάξει.
1: Είπα να μην το μαζέψω.
0: Πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό, τα πάντα όλα.
1: Αρχικά πίεση.
0: Έτσι. Και με την υπογραφή διαιτολόγου, διατροφολόγου. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι στα εκπαιδευτήρια μας γίνεται καλή δουλειά. Και εδώ για ακόμα μια φορά χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη μας. Στους δασκάλους, καθηγητές, εκπαιδευτικούς, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο όλοι είναι μια μεγάλη οικογένεια και χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι έτσι, με τα όμορφα αυτά αποτελέσματα και τα χαμόγελα των παιδιών μας, αλλά και τα ανακούφιση των γονιών. Λοιπόν, αυτά με τα εκπαιδευτήρια μας. Να υπενθυμίσουμε, Μαρία μου, τους τηλεφωνικούς αριθμούς.
3: Βεβαίως, για προεφωνιπιακό, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο 210-46-34-113 το τηλεφωνικό κέντρο. Και για δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο 210-46-19-15.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να πω το εξής, απευθυνόμενος και σε πιο μεγάλα άτομα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν δέχεστε μια τηλεφωνική κλίση ή όταν κάποιος χτυπάει το κουδούνι σας. Ναι, και ισχυρίζεται ότι είναι είτε από την εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, είτε από την ίδρυυση, είτε δεν ξέρω εγώ τι, από όποιον άλλο οργανισμό που ήρθε να μετρήσει, ήρθε να σας συμβουλέψει για κάτι, να σας ενημερώσει για κάτι. Τα μάτια σας 1004. Να είστε καχύποντοι. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείτε είναι ότι δεν λέει την αλήθεια. Και θα σιγουρευτείτε ότι δεν λέει την αλήθεια αν σας ζητήσει είτε να απομακρυνθείτε από το σπίτι σας, είτε να απομακρύνετε συγκεκριμένα αντικείμενα αξίας, είτε να δώσετε χρήματα. Κάποιος ο οποίος έρχεται να μετρήσει το ρεύμα δεν μπαίνει στο σπίτι σας. Πηγαίνει στο ρολόι και μετράει. Μην είστε λοιπόν καλοπροαίρετοι, διότι υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί απατεώνες ανάμεσά μας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και απευθύνομαι περισσότερο σε ηλικιωμένα άτομα. τα οποία δείχνουν έτσι μια ανοχή και μια συμπάθεια προς εκείνους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν έρθει για να βοηθήσουν μια κατάσταση. Δυστυχώς είναι εκμεταλλευτές οι περισσότεροι από αυτούς και καλό είναι να τους αντιμετωπίσουμε όλους έτσι, αν πεις με τον τρόπο αυτό και κάποιος ο οποίος πραγματικά έχει έρθει για να προσφέρει κάτι θα δει την έξοδο πιο καλά, δηλαδή να βεβαιωθείτε ότι είστε ότι είναι αυτός ο οποίος σας συστήνεται και θέλει πραγματικά να κάνει τη δουλειά του και όχι να σας εκμεταλλευτεί, να σας κλέψει, να σας κακοποιήσει. Γιατί βλέπετε πόσα γίνονται. Προσοχή λοιπόν στις τηλεφωνικές κλήσεις και σε αυτούς που χτυπάνε τα κουδούνια και επικαλούνται, είναι από τη ΔΔΕ, από εδώ, από εκεί, από όπου μπορεί να φανταστεί κανένας, και προσοχή και στα μηνύματα. Μην βάζετε σε, μην απαντάτε σε μηνύματα που ζητούν να βάλετε προσωπικά σας στοιχεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον άνθρωπό μας που ακούει στο όνομα Μάνολης Νικητιάδης, είναι ο γιατρός μας, φύλακας άγγελος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, διευθυντής του Ιατρικού Τμήματος του Γεωργοκομείου Πειραιός και βέβαια διευθυντής παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Μετροπόλιταν.
4: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του Ιατρικού Τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
1: Γεια σου, για τους
0: γεια σου γιατρέ μας.
3: Ευτυχώς
5: συνεχίζουμε σε ρυθμός καλοκαιριού.
0: Ευτυχώς που ο Μανώλης Νικητιάδης προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν εδώ στο ραδιοφωνικό της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Δεν μας χρεώνει επίσκεψη.
0: Διαφορετικά, αν έπρεπε να τον πληρώνουμε σύμφωνα με τους τίτλους, τις περγαμηνές και τα.
1: Ο κούκος εδώ είναι, θα μας κουστίσει.
0: Δεν θα συνέφερε.
1: Λοιπόν, όταν λες σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, η χειμωνιάτικη ποιοι είναι?
5: Όταν λέω καλοκαιρινούς ρυθμούς, εννοώ ότι μιλάμε για παθήσεις του καλοκαιριού. Δεν λέω για ραδιοφωνικό.
1: Από πλευρά θεματολογίας εννοείς.
5: Ναι.
0: Πάντως για παθήσεις μιλάμε.
1: Για γιατρός είναι ο άνθρωπος.
0: Όχι, ο γιατρός.
5: Μετά το θερμικά, μετά τα θερμικά επεισόδια και τα, και τα και τις επιπλοκές της δέσης, για δείγματα δηλαδή, δαγκώματα και τέτοια. Οπότε σε αυτό το πλάνο είπα ότι συνεχίζουμε. Εσείς έχετε διάθεση καλοκαιρινή, αυτό φαίνεται.
0: Εμείς έχουμε γενικό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μας επιτρέπεται να έχουμε και άλλη διάθεση. Η αλήθεια είναι.
1: Δεν βγαίνει η ονειότητα.
0: Όμως, γιατρέ, το θέμα είναι, δεν είναι μόνο να αντιμετωπίζεις μια πάθηση. Είναι να προλάβεις και μια πάθηση. Ευχαριστώ. Να μην χρειαστεί καν να αντιμετωπίσεις. Είτε χειμώνας είναι, είτε καλοκαίρι είναι.
5: Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια, Δημήτρη, στο λεξιλόγιο του Έλληνα έχει μπει και πρόληψη. Είναι αλήθεια πράγματι και καλός ή κακός από όλα αυτά τα προγράμματα με το ένα μετάλλο έχει μπει και αυτό στην πραγματικότητα. Και είναι πολύ αισιόδοξο για ένα γιατρό, ξέρω, που έχει ζήσει ιατρικά 25 χρόνια ειδικότητα, να βλέπει να ασχολούμαστε έστω και τόσο αργότερα με την πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν μπορείς να πάρεις μέτρα για να μην έτσι αντιμέτωπος με αρνητικές συνέπειες.
3: Το καλοκαίρι, γιατρέ μου, αυξάνονται τα ατυχήματα από τσιμπήματα, οπότε από διάφορα έντομα, αλλά και αυξάνονται και πάρα πολύ και τα προβλήματα από τις τροφικές δηλητηριάσεις, οπότε θέλουμε έτσι τα φόντα σας για να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε και στην κάθε περίπτωση.
5: Μαρία, όταν πρωτοσχίσαμε αυτό το λιγόλεπτο, την ολιγόλεπτη εκπομπή κάθε Δευτέρα, το τίτλος ήταν «Η μύθη».
3: Που ναι, σωστά.
5: Πραγματικότητα. Και έτσι σκέφτηκα το σημερινό θέμα, γιατί για όλα αυτά που συμβαίνουν με τα δαγκώματα των ερπετών, των ζώων κτλ. Υπάρχουν αρκετοί μύθοι.
0: Ναι.
5: Και τώρα που πηγαίνουμε και στα χωριά και τα παιδιά μας πάνε στην επαρχία και οι παππούδες έτσι αυτοί οι ηλικιωμένοι συντηρούν τους μύθους, και καλό θα ήταν να ξέρουμε τι λέει η επιστήμη για την πραγματικότητα αυτή. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι ένας από τους πιο σοβαρούς μύθους που επικρατούν είναι το δάγκωμα με τα φίδια. Το οποίο τώρα το καλοκαίρι, τον τελευταίο καιρό έχουν βγει πάρα πολλά στην χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το μόνο φίδι που είναι δηλητηριώδες στην ελληνική επικράτεια είναι η οχιά, το οποίο είναι ένα μικρό σε μέγεθος φίδι, το οποίο έχει πάνω του ένα ζιγζάκ, έτσι μια γραμμή ζιγζάκ. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Και πάλι θεωρώ ότι το δάγκωμά της δεν είναι θανατηφόρο. Καλό βέβαια είναι να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αντιοπικός ορός, δεν δίδεται δηλαδή πλέον στην ουσία αυτήν την πραγματικότητα, και δεν πρέπει να κάνουμε αυτά που θα πει ο παππούς μας, δηλαδή να το δαγκώσουμε με το στόμα, να βγάλουμε το αίμα κτλ. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε σε μεγάλη ησυχία τον ασθενή, να κάνουμε ό,τι το λιγότερο ώστε να πάει στο νοσοκομείο για να τον επιτηρεί το ιατρικό προσωπικό συντηρητικά, δηλαδή να φροντίσει αυτό που θα έρθει, όχι ότι μπορεί να κάνει κάτι από πριν, και να μην κάνουμε αυτές τις ταρζανιές που έχουμε μάθει από παιδιά. Άρα όχι πολύ, όχι να τον κινήσουμε και να τον πάμε κατευθείαν στο νοσοκομείο χωρίς να κάνουμε καμία άλλη πράξη. Πλύνουμε με νερό και σαπούνι και τίποτα άλλο. Πληγεί.
3: Σωστά.
5: Να ξέρετε ότι το δάγκωμα της οχιάς είναι δύο μικρά δοντάκια δίπλα-δίπλα το ένα στο άλλο. Τα μεγάλα φίδια και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε δεν επηρεάζουν τον άνθρωπο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μαζί με τα φίδια το καλοκαίρι βγαίνουν και είναι επικίνδυνο, είναι και σκορπιοί, που είναι ακριβώς το ίδιο, ο ίδιος πόνος, ίδιο δάγκωμα περίπου κτλ. Οι σκορπιοί δεν προκαλούν κανένα συστηματικό πρόβλημα στον άνθρωπο.
3: Είναι
5: ακόμα
3: μόνο ο πόνος
5: που λέμε καμιά φορά ότι μπορεί να κάνει αλλεργίες, δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ. Το μόνο που προκαλεί είναι πόνος.
3: Μάλιστα.
5: Ο πόνος συνήθως είναι καλό πράγμα, οπότε δεν. Άρα λοιπόν το μόνο πράγμα να κάνουμε είναι πρώτον να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε να σηκώσουμε πέτρες ή να πάμε μέσα στα θερισμένα αυτή την εποχή, και αν μας δαγκώσει δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο εκτός από το να θεραπεύσουμε τον πόνο. Το τρίτο που θα έλεγα εγώ ότι έχει πολύ μεγάλη έτσι ακολουθείται από ένα μεγάλο μύθο από πίσω του είναι οι αράχνες. Η αράχνη,
3: ναι, για πείτε μας.
5: Στην ουσία δεν προκαλεί τίποτα άλλο από πόνο και κλεισμό. Εκτός από την, νομίζω ότι λένε μαύρη χείρα σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, η οποία εκτός από όλο αυτό το πράγμα προκαλεί και μια, όπως τη λέμε εμείς στην ιατρική, εσχάρα, ένα φούσκωμα στο σημείο εκείνο, το πετάω, είναι σαν στόχος μαύρος και γύρω γύρω έχει ένα κύκλο προς το άσπρο, και αυτό το μόνο που μπορεί να αφήσει είναι να αφήσει μια ουλή, τίποτε άλλο.
3: Μάλιστα.
5: Άρα λοιπόν δεν φοβόμαστε ούτε και τις αράχνες. Δεν έχει γενικά στο χώρο μας κάτι το οποίο να μας τρομοκρατήσει τόσο πολύ. Όσον αφορά τις μέλισσες.
3: Ναι, μέλισσες, φύκες, αυτά.
5: Από δοκίμουν αυτή την εποχή.
3: Βέβαια.
5: Η μόνη περίπτωση να είναι τοξική η μέλισσα, εκτός από το ότι μπορεί να είναι κάποιος αλλεργικός βέβαια και να γίνει αναφυλακτικό σοκ και να έχουμε πραγματικά πρόβλημα επιβίωσης, το μόνο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο είναι να του την πέσει όλο το μελίσσι στην ουσία, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος.
3: Όχι μόνο μία μέλισσα.
5: Η μαζική επίθεση μπορεί να είναι τοξική δηλαδή. Οπότε και μην νομίζετε ότι είναι περίεργο. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν κοντά σε.
3: Είναι εκεί στα χωριά που είναι τα μελίσσια, λοιπόν, σωστό.
5: Άρα λοιπόν, μια που είπε και ο Δημήτρης για την πρόληψη, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε σημεία που βλέπουμε αυτά τα σπιτάκια των μελισσών. Κάπου εκεί κοντά είναι το μελίσσι και περιμένει. Και τα υπόλοιπα που θα ήθελα να πω και να τελειώσω το μονόλογο, με το συνήθως δεν κάνω μονόλογο, μιλάμε, αλλά είναι το δάγκωμα των σκυλιών που αυτή την εποχή, επειδή έχουμε τα ρούχα μας είναι κοντά και το δέρμα είναι εκτεθειμένο, τα δαγκώματα είναι πιο εντυπωσιακά και πιο μολυσμένα, θα έλεγα εγώ. Θα ήθελα να πω ότι δεν κλείνουμε τις πληγές, τις αφήνουμε ανοιχτές, απλά καθαρίζουμε με νερό και σαπούνι και βάζουμε αντισηπτικό. Αντιλυσικός ορός σπάνια γίνεται, μόνο όταν Δεν ξέρουμε την προέλευση του σκύλου. Όταν βλέπουμε ότι ο σκύλος συμπεριφέρεται περίεργα, τότε μόνο. Και το κυριότερο είναι ότι δεν τις ράβουμε τις κλειγές, τις αφήνουμε μόνες τους με καλό καθάρισμα αντισηπτικό να μπορέσει να δέσει μόνο του. Το δάγκωμα του σκυλιών και του ανθρώπου είναι ίδιο και καλό είναι να το χειριστούμε με τον ίδιο τρόπο.
3: Ένα δάγκωμα από γάτα, εμένα μου τύχε αυτό ένα από τα προηγούμενα καλοκαίρια. Με δάγκωσε μία γάτα εκεί που έτρωγα, σε εστιατόριο.
5: Είναι ακριβώς το ίδιο με τα δαγκώματα.
3: Και πήγα και μου κάνανε κάποιο τετανικό, ναι.
1: Τώρα δεν το κάνουμε αυτό, γιατρέ, από ό,τι κατάλαβα.
5: Ωραία. Ο αντιτετανικός ορός γίνεται σε αυτούς που δεν έχουν, που έχουν γύρω στα 20 χρόνια να εμβολιαστούν, δηλαδή τα παιδιά τα δικά μας, όλα μέχρι την ηλικία των 20-30 χρονών, είναι εμβολιασμένα. Συνηθίζουμε βέβαια μετά τα 20 να κάνουμε μια δόση αντιτετανικού ορού. Αντιτετανικού εμβολίου, συγγνώμη. Αυτοί που δεν έχουν κάνει εμβόλιο θα πρέπει να κάνουν αντιτετανικό ορό, και αυτό μέσα στο πρώτο 24-48 ώρες από το δάγκωμα. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι η γάτα, εκτός από το ότι προκαλεί, το οποιοδήποτε δάγκωμα, έχει και ένα ειδικό μικρόβιο το οποίο το εμποτίζει μέσα στο σημείο του τραύματος που έχει κάνει το δάγκωμα, και αυτό θέλει λίγο να το έχει ο γιατρός στο μυαλό του, αν δει ότι χρειάζεται αντιβίωση, να δώσει μια συγκεκριμένη αντιβίωση που πιάνει αυτό το μικρόβιο.
3: Μάλιστα.
5: Αλλά κατά τα άλλα είναι ένα δάγκωμα ζώου όπως όλα τα υπόλοιπα. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι το δάγκωμα του ανθρώπου είναι χειρότερο από το ζώο. Έχει πιο πολλά μικρόβια ένα τετραγωνικό εκατοστό.
1: Και κυριολεκτικός και μεταφορικός.
5: Ναι, ακριβώς όπως το είπε.
3: Θα μας πείτε όμως και για τους θαλάσσιους οργανισμούς, για κάποια δαγκώματα που μπορεί να οφείλονται σε κάποια έτσι θαλάσσια.
5: Βέβαια, το κυριότερο αυτή την εποχή είναι η τσούχτρα.
3: Ναι, αυτό, οι τσούχτρες. Δυστυχώς όλοι μας, τουλάχιστον εγώ, έχω εμπειρία.
0: Μιλάτε για τις τσούχτρες.
3: Έχω εμπειρία.
0: Είναι στο νερό ή εκτός νερού?
3: Για εντός νερού μιλάμε αυτή τη στιγμή.
1: Την οποία πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε, πώς το λένε το άλλο, που μοιάζει με τσούχτρα.
0: Μέδουσα.
1: Όχι μωρέ, το άλλο το... Αυτό το θυμηθώ.
5: Ωραία. Όσον αφορά.
3: Αν είναι τσούχτρα, ναι. Από τσούχτρα τι κάνουμε?
5: Καταρχάς, να μάθουμε όλοι πώς είναι το δάγκωμά τους. Είναι κάτι γραμμές παράλληλες, έτσι προς το μελιτζανί το χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι έχει έρθει σε επαφή με τσούχτρα. Διότι μπορεί καμιά φορά να κάτσει, να το πάρουμε χαμπάρι και μετά να το δούμε αυτό για να το ρωμάξουμε. Το πιθανότερο είναι όμως αυτό. Οπότε απλά καθαρό νερό, φάρμακα για τον πόνο και τίποτα άλλο. Ακόμα και η αμμονία δεν δίνεται σε αυτό του είδους το δάγκωμα. Από εκεί και μετά το δάγκωμα του σκορπιού, το κάρφωμα του σκορπιού είναι το πιο επώδυνο. Πάλι όμως δεν είναι επικίνδυνο, δεν προκαλεί καμία.
0: Δεν πεθαίνεις από τον σκορπιό?
5: Όχι, ποτέ.
0: Αλήθεια, είχα εσύ ότι ναι.
5: Πεθαίνεις από τον πόνο που λέει ο κόσμος.
3: Από τον πόνο σίγουρα, ναι.
5: Ο πόνος είναι πολύ έντονος. Το πολύ πολύ, το πιο δύσκολο που μπορεί να κάνει είναι μια αλλεργία. Όλα αυτά τα δαγκώματα ή έχει συντηρήσει τα λοιπά μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία σε ανθρώπους που έχουν μια προδιάθεση. Μόνο αυτό.
3: Ούτε αυτό.
5: Όταν αφορά βέβαια το λαγοκέφαλο.
3: Αυτό τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί όλοι μας έχουμε φοβηθεί πάρα πολύ. Γιατί πλέον ξέρουμε ότι είναι παντού. Σε όλες τις θάλασσες.
5: Λίγο κατάγομαι από νότιες θάλασσες. Δεν είναι πρωτόγνωρο. Το έχουμε εδώ και μια δεκαετία στις θάλασσες μας. Οι λαγοκέφαλοι δεν επιτίθενται στον άνθρωπο. Η μόνη περίπτωση να επιτεθεί μέχρι τώρα δηλαδή είναι να το πειράξει. Ή ας πούμε να αγνοείς το τι είναι και να προσπαθήσεις είτε να το πιάσεις είτε να το...
1: Τι εννοείς να το πειράξεις? Δηλαδή άμα κολυμπάς και ο λαγοκέφαλος στο ρίο, τον κλωτσάς?
0: Μπορεί να τον πατήσει.
5: Δεν θα ούτε να το κλωτσάς. Πρέπει να προσπαθεί. Επειδή είναι ψάρια που δεν φοβούνται και βγαίνουν έξω στην παραλία, στην άμμο.
1: Και
0: κάνουν παρέα.
5: Για το βρεις δηλαδή. μπορεί να το πιάσει, να το σπρώξει προς τα μέσα, ξέρω, ή να το κάνει. Τότε θα επιτεθεί. Γιατί δεν μπαίνει, μπορεί
0: όχι,
5: να.
0: Ο κόσμος εννοεί, αν έτσι όπως πας σιγά σιγά να μπει στη θάλασσα.
1: Όχι, όπως κολυμπάς μέσα στη θάλασσα, ρε παιδί μου. Κουνάς χέρια πόδια.
0: Αυτό δεν είναι. Εκεί δεν θα πλησιάσει. Το θέμα είναι αν είναι κάτω στα βότσαλα που πατάς για να μπει μέσα και τον πατήσεις.
5: Ναι, τέτοιο.
1: Όπως μια δαγκονιά με αυτού στον τόπο.
5: Και πάλι αυτό και αυτό πάλι δεν είναι. Είναι, πώς να σου πω, ακροτηριαστικό. Είναι πολύ δυνατό το δάγκωμά του, αλλά δεν είναι δηλητηριώδες το δάγκωμα.
3: Σύμφωνοι, αλλά όμως.
5: Το κυριότερο είναι να μην το φας.
3: Καλά, αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι, αλλά και μόνο να σε δαγκώσει, νομίζω ότι είναι.
5: Δεν θα τα κάνω.
3: Τι να κάνεις εκείνη τη στιγμή, πρέπει να πας οπωσδήποτε σε κάποιο κέντρο υγείας, σε κάποιο νοσοκομείο.
5: Θα σας το πω, γιατί και αυτό είναι ένας μύθος. Αν κυκλοφορεί σε μια παραλία και δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει λαγοκέφαλος πλέον. Άρα λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι είναι επικίνδυνο ψάρι, δεν πρέπει να κολυμπάμε πλέον. Άρα σωστό το, να δώσουμε το σωστό μήνυμα. Το ότι δεν
0: πλησιάζει. Και το να συναντήσει λαγοκέφαλο είναι το καλό σενάριο.
5: Ναι,
0: να μην συναντήσει κανένα καρχαρία είναι το κακό σενάριο.
5: Δεν φοβόμαστε. Αλλά απλά πρέπει να ξέρουμε τι να μην τον πειράξουμε.
0: Πώς εκεί στην Κάρπαθο έχετε και λαγοκέφαλους και καρχαρίες, γιατρέ.
5: Έχουμε αλλά ένα κίνδυνο, δεν έχω ακούσει ποτέ ένα περιστατικό.
1: Ένα επικίνδυνο καρχαρία, λίμωνο, τι λες το.
5: Ναι, κι όμως.
0: Καλά, και μόνο μπορεί να μην επιτεθεί, αλλά και μόνο που θα δεις το πτερύγιο μπορεί να πάθεις ανακοπή.
1: Εννοείται. Δεν θα πας από τον καρχαρία, θα πας από καρδιά.
5: Εντάξει.
0: Λογικό δεν είναι.
5: Γι' αυτό κάνουμε αυτού του είδους τις εκπομπές.
0: Οπότε η Έφη με το δίκαζα λέει πάμε στην Καλαμάτα που δεν έχει καρχαρίες.
3: Δυστυχώς, όπως φαίνεται, παντού έχει λαγοκέφαλος. Τώρα καρχαρίες σε πάρα πολλές περιοχές εμφανίστηκαν.
5: Είναι αρκετά ψάρια πλέον τα οποία είναι προς μελέτη, θα λέω. Είναι το λαγοκέφαλο, είναι το άλλο το χειριδονόψαρο. Είναι εύκολο αυτό το να τα χειριστεί τα ψάρια. Θα έλεγα ότι ο κίνδυνος για ερασιτέχνες ψαράδες είναι πολύ μεγάλος.
3: Δεν μπορεί να τα ξεχωρίζει ποια είναι.
0: Πάει, σου τρώει το δόλο με τσιμπάει ο λαοκέφαλο και το ανεβάζει πάνω, τα κάνει.
1: Κόβει την πυρηνιά και το πετά μέσα.
0: Ναι.
5: Καταρχά δεν τσιμπάει ο λαοκέφαλο, το ξαναλέμε. Για να τελειώνει ο τύπο.
0: Ούτε στο αγκίστρι. Συγγνώμη, το αγκίστρι
5: δεν. Το αγκίστρι θα τσιμπήσει, ναι.
0: Ωραία.
5: Τότε θα πρέπει ακριβώ να ξέρει από πού θα τον πιάσει, ώστε να μην σε έρθει σε επαφή με το δέρμα του, το οποίο είναι το δηλητηριώδε.
0: Τρέχα γύρευε δηλαδή.
5: Ο λαγοκέφαλος έχει δηλητηριώδες δέρμα και δηλητηριώδες στομάχι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχω δει μπροστά μου να το καθαρίζουν και να το τρώνε. Αρκεί να ξέρουν από πού το πιάσουν.
0: Στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία.
5: Όχι, και εδώ, σε εμάς.
3: Σοβαρά.
5: Ξέρετε ότι ο λαγοκέφαλος είναι ένα από τα καλύτερα.
3: Λένε ότι είναι πολύ νόστιμο, αλλά τι να το κάνει, άμα είναι τοξικό.
5: Οι Αιγύπτιοι ψαράδες που έχουμε στα κακιά μας όλοι οι Έλληνες. Τρώνε λαγοκέφαλο. Απλά ξέρουν πώς θα το καθαρίσουν και τα λοιπά.
1: Πολύ εύκολα μας τα λες,
0: Ρίγκα.
5: Εγώ σας λέω την πραγματικότητα.
0: Τώρα, γενικότερα, με τις αλλεργίες.
5: Η αλλεργία δεν είναι ακόμα, αλλά σας λέω αυτό που βλέπω.
0: Είναι μη σου τύχη. Οι αλλεργίες με το. Τώρα το καλοκαίρι.
3: Με τα τσιμπήματα, φαντάζομαι.
0: Και όχι, ναι, πολύ. Και να φας και κάτι. Δηλαδή υπάρχουν. Ήξερα εγώ, διαβάσαμε τις προάλλες ότι κάποιος έφαγε βλήτα και είχε μέσα λύκο και πέθανε.
5: Τι είχε?
0: Είναι ένα φυτό το οποίο λέγεται λύκος, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ναι.
0: Και βγαίνει εκεί που βγαίνουν τα βλήτα.
3: Σοβαρά.
0: Ναι.
5: Το οποίο είναι δηλητηριώδες.
0: Ακριβώς.
5: Αυτό δεν το είδα.
0: Και παθαίνεις και νεφρική. Παθαίνεις νεφρική ανεπάρκεια. Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σε αυτό μου καθαρίζει τα χόρτα για τα βράση.
3: Όταν πηγαίνεις να τρως σε ένα εστιατόριο, πού να ξέρεις.
0: Τρέχα γύρευε. Πώς γενικότερα γιατρέ έχει εκείνη η πολύ δύσκολη ζωή μας, πολύ άγχος, πολύ.
5: Ναι, ακριβώς αυτό το νόημα έχει αυτή η εκπομπή. Επειδή ακριβώς κάνουμε και την ευχαρίστησή μας την κάνουμε δύσκολη, καλό είναι να λέμε ότι η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι δύσκολη. Η εκδρομή μας θα πρέπει να είναι εκδρομή. Τώρα, εάν θα συμβεί κάτι, μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε.
0: Mm-hmm. Και είναι και πολύ μεγάλο άγχος. Δηλαδή, βλέπεις, ετοιμάζεις να πάρεις τις κρέμες αντιλιακές για τα παιδιά. Αυτό για τα παιδιά. Το άλλο το.
3: Εγώ θα έλεγα να μας πει ο γιατρός πώς μπορούμε να φτιάξουμε έτσι ένα φαρμακείο για να το πάρουμε μαζί μας στις διακοπές. Ναι. Τι να βάλουμε μέσα.
5: για να μην πούμε όλα μαζί, καλή ερώτηση αυτή, γιατί τώρα που λέμε για δαγκώματα, να έχουμε και το αντίστοιχο.
3: Σωστά, ναι.
5: Πρώτον βοήθεια για τα δαγκώματα. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε γάζες και αντισηπτικό, γιατί κάθε δάγκωμα θέλει αντισηπτικό. Αν έχουμε οξυγενέ, το οποίο απομακρύνει τα ξένα σώματα από την πληγή, πρώτα οξυγενέ και μετά αντισηπτικό.
3: Α, έτσι, μάλιστα.
5: Μετά μια καθαρή γάζα για να τοποθετήσουμε από πάνω, να μην μολυνθεί, το πιο σημαντικό πάνω, και φάρμακα για τον πόνο. Αυτό είναι το κυριότερο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία με αλλεργίες και αναφυλαξίες κτλ., καλό είναι να έχουν μαζί τους μία κορτιζόνη, μία αληφή για τα τσιμπήματα και για τις μολύσεις, και οπωσδήποτε αυτοί που έχουν δοκιμάσει αλλεργικός, δηλαδή μια πολύ σημαντική, μια πολύ σοβαρή αλλεργία που τους έχει οδηγήσει στο νοσοκομείο παλιότερα, να έχουν μαζί τους αδρεναλίνη. Είναι έτοιμα στήλο, τα οποία προμηθεύονται μόνο αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το πρόβλημα το μεγάλο.
3: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πάντως γενικότερα και οι διακοπές κρύβουν για αυτές.
3: Θα προετοιμαστούμε.
0: Όχι, λες να πάω διακοπές να περάσω ωραία. Και στο μυαλό σου έρχονται όλα αυτά και δημιουργείται ένα
5: άγχος. Δεν θα περάσω ωραία, έτσι. Η μόνη περίπτωση για Δημήτρη να περάσει ωραία να σκεφτείς τι είπε ο Νικητιάδης, όλα καλά. Δεν παίρνω τίποτα.
1: Δεν πάω να δω μπροστά μου καθαρία.
0: Ο Νικητιάδη, ένα άλλο θέμα είναι τα φίδια.
3: Αυτό μας είπε στην αρχή.
0: Το καλοκαίρι. Ναι. Και πώς να ξεχωρίσεις λοιπόν τώρα.
3: Ποια είναι η οχιά και
0: είναι πολλά φίδια.
3: Είναι λέει μικρού μεγέθους.
5: Το πρώτο θέμα ήταν αυτό.
0: Ναι.
5: Είναι μικρό, γύρω στο λιγότερο από ένα μέτρο, και έχει πάνω στο σώμα του μια γραμμή η οποία είναι μαύρη σαν ζιγζάκ. Έτσι, το έχω δει.
3: Μέχρι να κάτσεις να δεις αυτή τη λεπτομέρεια, να σε έχει τσιμπήσει.
0: Το έχω
5: δει live. Το έχει δαγκώσει κάποιον στον δρόμο και το έχει φέρει στο νοσοκομείο με μια σακούλα.
3: Αλήθεια.
1: Το φίδι.
5: Το φίδι, σκοτωμένο.
1: Συγγνώμη, όταν δούμε φίδι, πες ότι δεν το. Τι κάνουμε.
0: Θέλω να πω κάτι. Όλα αυτά που λέμε, γιατί υπάρχει και σε ανθρώπινο στοιχείο.
5: Συγγνώμη.
0: Όλο αυτό που λέγαμε, τσούχτρες, οχές.
1: Ναι. Λαγοκέφαλο.
5: Υπάρχει και το ίδιο δηλητήριο.
0: Ναι.
1: Μην είναι και χειρότερο.
0: Πραγματικά. Από πού να προφυλαχτείς, δεν ξέρεις.
5: Δεν χρειάζεται.
0: Σωστό.
1: Μας άνοιξες την καλή. Καλό καλοκαίρι.
0: Σωστό. Σωστό και αυτό.
3: Για τις τροφικές δηλητηριάσεις, είπατε, θα μας πείτε κιόλας. Το καλοκαίρι.
5: Όταν λέμε τροφική δηλητηρίαση, εννοούμε την γαστρεντερίτιδα που οφείλεται σε ένα δηλητήριο που έχει μέσα το φαγητό. Δηλαδή σημαίνει ότι το φαγητό έχει περάσει κάποιες ώρες, έχει μέσα ένα δηλητήριο το οποίο εποάζεται και αυτό το καταπίνουμε εμείς. Άρα λοιπόν, θεραπεία δεν υπάρχει. Το αφήνουμε να φύγει από μέσα μας για να τελειώσει. Αυτή την εποχή γιατί έχει έξαρση στις τροφικές δηλητηριάσεις? Γιατί
3: λόγω της θερμοκρασίας.
5: Με τη ζέστη αραιώνουν τα συστατικά των φαγητών και κάποιων κυρίως χαρακτηριστικών φαγητών, όπως είναι το μπιφτέκι, όπως είναι τα αυγά, όπως είναι
0: τα χόρτα.
5: Όχι, τα χόρτα δεν είναι. Άρα, λοιπόν,
0: το ρύζι.
3: Το ρύζι, ξέρω, ναι.
5: Που μπορεί να αλλοιώνονται. Αυτά που αλλοιώνονται. Οι κονσέρβες, όλα αυτά αλλοιώνονται λοιπόν.
3: Το κοτόπουλο, ναι.
5: Το φαγητό αρχίζει και το τρώει, να το πω κάποιος. Παράγει τοξίνη, η τοξίνη αυτή την καταπίνουμε και γίνεται όλη αυτή η ιστορία που λέμε τροφική δηλητηρίαση. Το μόνο πρόβλημα που δημιουργεί τροφική δηλητηρίαση είναι η αφυδάτωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να καταπιούμε νερό και σε ποσότητες αντίστοιχες με αυτές που βγάζουμε από τη γαστρεντερίτιδα. Άρα λοιπόν, αν δεν κατορθώνουμε να το πίνουμε αυτό το νερό, θα πρέπει να πάμε σε ένα κέντρο υγείας, σε ένα νοσοκομείο, να μας βάλουν ένα όρο.
0: Γιατρέ, τώρα που λες, αυτές τα μπουκάλια, τα πλαστικά με το νερό, το αμφιαλωμένο νερό, το οποίο το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ έξω, τα χτυπάει ο ήλιος,
3: στον ήλιο,
0: από
3: ναι,
0: εδώ,
3: σωστά,
0: από εκεί.
3: Σωστά.
0: Αυτά έχουν κάποια στοιχεία μέσα, τα έχουν εμπλουτίσει για να μην αλλοιωθεί το νερό.
5: Θεωρητικά το νερό είναι αποσταγμένο, δεν έχει κανένα μικρόβιο μέσα.
0: Ναι, αλλά η παραμονή στον ήλιο.
5: Ναι, θα σας πω πώς λειτουργεί η παραμονή στον ήλιο και η ΔΕΘ, γιατί αυξάνονται όλα αυτά. Ναι. Θα σας το πω όσο πιο απλοϊκά μπορώ. Το νερό λοιπόν και ένα μικρόβιο να μπει μέσα δεν θα πολλαπλασιαστεί ποτέ. για να πολλαπλασιαστεί πρέπει να ζει σε ένα περιβάλλον που είναι, ξέρω εγώ, 10 βαθμοί Κελσίου. Λέω ένα τυχαίο. Ή 40 βαθμοί Κελσίου. Μόλις φτάσει λοιπόν αυτούς τους βαθμούς, αρχίζει και πολλαπλασιάζει. Αυτό το νόημα έχει το παραμένει στη δεύτερη. Και τα αντιθέτως, ένα μικρόβιο το οποίο ζει στους 40 βαθμούς, εάν το βάζει μέσα στο ψυγείο που είναι μείον 10, μείον 4, θα πεθάνει. Δεν θα πολλαπλασιαστεί. Μπορεί να μην πεθάνει, δεν θα πολλαπλασιαστεί. Και το λέω και έτσι πιο απλοϊκά ακόμα. Άλλο να φας ένα μικρόβιο και να το καταπιείς που δεν θα σου κάνει τίποτα, και άλλο να φας εκατομμύρια μικρόβια τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί στη τροφή, στο νερό που έχεις πιει. Μόνο αυτό έχει αλλάζει με τη ζέστη αυτή. Άρα λοιπόν η αλλίωση αυτό σημαίνει ότι βρίσκει το περιβάλλον το μικρόβιο να πολλαπλασιαστεί και να γίνει παθογόνο.
3: Μάλιστα.
5: Έχει και βρεθεί μικρό, έχουν είναι, βρεθεί ναι. Στο νερό μικρόβια, βεβαίως και έχουν βρεθεί. Mm-hmm. Δηλαδή καθώς έβαζες από την πηγή το νερό για παράδειγμα, έτσι το σκέφτομαι εγώ, μπήκε ένα μικρόβιο.
3: Μάλιστα,
5: μετά το άξιζε στη ζέστη, πήγε στους 40 βαθμούς, το ένα μικρόβιο έγινε ένα εκατομμύριο, το ένα εκατομμύριο το κατάπιαμε εμείς και κάναμε τροφική δηλητηρίαση. Αν ήταν ένα μικρόβιο που μπήκε στην πηγή όπως όταν πίνουμε φυσικό νερό, δεν παθαίνεις ποτέ τίποτα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτές τις κονσέρβες που παίρνουμε, επειδή τις μνημόνευσες νωρίτερα, και βλέπεις ότι μια κονσέρβα λήγει μετά από 5 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, τι να υποθέσεις τώρα.
5: Έτσι είναι, λήγει μετά από 5 χρόνια, αλλά αν την ανοίξεις.
0: Όχι, άλλο λέω. Τι συντηρητικό έχει μέσα και το τι τρώμε. Δηλαδή, όλα αυτά δεν είναι επιβαρυντικά για την υγεία μας.
5: Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς, δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Έχει μειωθεί πάντως η τροφή σε κονσέρβα. Έχω πολύ καιρό να δω. Θυμάμαι κάτι σβάν που υπήρχαν, κάτι τέτοια.
3: Ναι, τότε πως ήταν μικρή και τρώγαμε.
0: Με τα αυγά και με τα ομελέτες και τα. Μάλιστα. Γιατρέ μου, κάθε φορά επίκαιρος και πολύ πολύ χρήσιμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε.
0: Λοιπόν, τώρα.
5: Έγινε.
0: Ναι. Μεράκι,
5: πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ, κάτι τελευταίο.
5: Α, ναι.
0: Προτιμάς να πίνουμε νερό της Βρύσης ή εμφιαλωμένο?
5: Εξαρτάται από ποιο Βρύση είναι. Το νερό που με τις Αθήνες θεωρείται ένα από τα πιο υγιές, τα πιο καθαρά νερά που έχει η Ευρώπη. Μες. Τώρα, αν είσαι σε κάποιο νησί που παίρνει από μια πηγή που σίγουρα είναι μολυσμένη, καλύτερα να πίνεις νερό.
0: Το νερό της αφαλάτωσης.
3: Μάλιστα.
5: Το νερό της αφαλάτωσης δεν νομίζω ότι ποτέ θα μολυνθεί γιατί είναι πολύ μεγάλη περιεκτικότητά του σε αλάτι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο υγιές, διότι στην ουσία είναι μόνο αλάτι.
3: Mm-hmm. Μάλιστα, γιατρέ.
0: Ωραία. Έγινε.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, γιατρέ.
0: Να είσαι καλά.
4: Οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Γενικά το κομμάτι της διατροφής έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τώρα το καλοκαίρι βλέπετε με πόσο μεγάλη ευκολία αλλοιώνονται οι τροφές, και κάτι που μπορεί να το βλέπουμε ελκυστικό στο μάτι μπορεί να είναι, Μαρία μου, δυναμή της, να είναι δηλητήριο.
1: Ναι, σωστά.
0: Και το ρύζι που πες νωρίτερα.
1: Και εγώ ξέρω ότι και από το ρύζι μπορείς να πάθεις.
0: Μέσα σε λίγες ώρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν μείνει το ρύζι.
2: Για περίεργη οσμή.
0: Ακόμα και στο ψυγείο να το βάλεις.
1: Ναι.
0: Όπως και η πατάτα. Ποια είναι αυτή η γλίτσα.
1: Ναι, σωστά. Αλλά για το ρύζι, ναι, το ξέρω κι εγώ.
0: Τα μακαρόνια δεν
1: ξέρω. Πρέπει να προσέξουμε πολύ τι τρώμε έξω. Αυτή την περίοδο.
0: Όχι μόνο έξω.
1: Γιατί, εντάξει, στο σπίτι μας προσπαθούμε.
0: Γιατί μένει κάτι.
2: Έχει μια ξυνήλα στη γεύση, δεν έχει.
0: Μερικές φορές.
2: Αλλοιωμένο.
0: Γλίτσα είναι. Σαν...
2: Όχι, λόγια το ρύζι και τα μακαρόνια δεν έχουν μια.
0: Εντάξει, ψητή.
2: Θα σου πω γενικά. Καλά, και στο ψυγείο πόσες μέρες θα τα αφήσεις. Δηλαδή λέμε, είναι το φαΐ στο ψυγείο, δεν χαλάει.
0: Αλλά το ρύζι, όμως, που πέρα η Μαρία πολύ σωστά νωρίτερα, μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να αλλοιωθεί.
1: Καλά, μέσα στο ψυγείο, όχι σε λίγες ώρες. Αλλά εκτός ψυγείου, ναι. Εκτός ψυγείου με αυτή τη ζέστη, βέβαια. Βέβαια.
0: Είναι ζεστό το
1: κομμάτι. Άμα κρυώσει, δεν πρέπει να το βάλει στο ψυγείο.
0: Αλλά δεν το βάζει αμέσως.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, μια ξεκινήσαμε τα ιατρικά θέματα. Έχουμε, Μαρία μου, και μια κατηγορία ανθρώπων, όπως είναι η κατηγορία της τέταρτης ηλικίας, την οποία υπεραγαπάμε και προσπαθούμε να προσέχουμε, και όχι μόνο. Όμως η ζέστη προκαλεί πολλά αναπνευστικά προβλήματα, και δεν μιλάμε για καύσωνα απαραίτητος. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει 40 βαθμούς για να πεις πω. Μπορεί και με τους 35, 34 και 32, 33, ανάλογα με το που είσαι. Γιατί έχουμε δει να βράζει ο τόπος και με λιγότερους βαθμούς. Ή να νιώθουν κάποιοι αυτή την τη δύσπνοια. Που νομίζω δεν έχεις οξυγόνο να αναπνεύσεις. Πάμε λοιπόν σημείο αυτό να καλησπερίσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος και πρόεδρο της Πνευμονολογικής Εταιρείας, την κυρία Μάτα Τσικρικά, και καλή φίλη. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος. Για να δώσουμε την
1: κατεύθυνση. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είπαμε κι εμείς. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα ηλικιωμένα άτομα, είτε είναι συγγενικά μας πρόσωπα, είτε μένουν κοντά μας, ή στην αντίληψή μας υπάρχει ένα ηλικιωμένο άτομο το οποίο ξέρουμε ότι χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ναι, και πολλές φορές το κακό είναι ότι δεν παραπονιούνται.
3: Αχ, είστε εξαιρετικοί και οι δύο. Νομίζω ότι θέτεται ένα πρόβλημα το οποίο είναι δημόσιας υγείας. Γιατί πολλές φορές όλοι μπορεί να αντιληφθούμε ότι κάνει ζέστη, ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες, όμως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το αναπνευστικό πρόβλημα, το αναπνευστικό σύστημα είναι αυτό που βάλεται πρώτο, και υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών οι οποίοι είναι περισσότερο ευαίσθητοι. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι αυτό που αναφέρατε ως τη διαφορά τη θερμοκρασιακή και πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας, έχει να κάνει με την ένταση στην έκθεσή μας σε υψηλές θερμοκρασίες, με την υγρασία που πιθανόν μπορεί να υπάρχει. Μπορεί λοιπόν κάποια άτομα να πάσχουν από χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, όπως είναι το βροχικό άσθμα ή η χρόνια αποφραστική πνευμονοπάθεια, που υψηλές θερμοκρασίες, όχι σε επίπεδα καύσωνα, μπορεί να είναι ικανές να αφυγράνουν, δηλαδή να ξεράνουν, να το πω πολύ απλά, να αποξεράνουν τους ανώτερους και τους κατώτερους αεραγωγούς, το αναπνευστικό δέντρο, και να

0: και να είμαστε σίγουροι ότι βρίσκονται σε ένα εσωτερικό δροσερό χώρο. Και να πω και κάτι το οποίο πολλές φορές δεν το γνωρίζουν ή δεν το έχουμε ίσως στην ιδιαίτερη γνώση μας. Είναι για τους ασθενείς που πρέπει να λαμβάνουν συνεχή οξυγονοθεραπεία. Υπάρχουν κάποια νοσήματα του αναπνευστικού, είτε η νόσος χάπη, το καρκίνος του πνεύμονα ή η πνευμονική νόση, που τα άτομα αυτά πρέπει να λαμβάνουν συνεχή οξυγόνο για 24 ώρες.
1: Όταν πίνουμε νερό, καταναλώνουμε ποσότητα, βοηθάει στο αναπνευστικό ή είναι αδιάφορο?
0: Η ορθή ενυδάτωση και η σωστή διατροφή φυσικά και βοηθούν στο αναπνευστικό σύστημα, γιατί στην ολότητα των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού λειτουργεί πιο καλά και έχει και τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα πτύελα και τις εκκρίσεις πολύ πιο καλά. Άρα αποχρέπτουμε, δείχουμε καλύτερα, μπορούμε να αποβάλουμε τα τοξικά σωματίδια, ιδιαίτερα αν μου δίνετε η δυνατότητα αυτές τις ημέρες με τις φωτιές. Είδατε ακριβώς πόσο έντονα έχουμε μιλήσει και πόσο συστηματικά ενημερώνουμε για τα πολύ επικίνδυνα σωματίδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα. Άρα η καλή ενυδάτωση, ο δροσερός αέρας, το να παραμένουμε σε χώρους που είναι καλά κλιματιζόμενοι, όλα αυτά διατηρούν μια καθαρή ανάσα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τα κλιματιστικά. Η σωστή χρήση των κλιματιστικών. Διότι είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι πνίγονται με την χρήση του κλιματιστικού, αλλά είναι και μονόδρομος από την άλλη, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Τη νύχτα πρέπει να χρησιμοποιούμε ή όχι κλιματιστικό?
0: Και αυτό είναι κάτι εξατομικευμένο. Αυτό που λέτε, κάποιοι νιώθουν ότι πνίγονται από την χρήση του κλιματιστικού και κάποιοι νιώθουν ότι πνίγονται όταν δεν το έχουν.
2: Όταν δεν το έχουν, βέβαια.
0: Ακριβώς. Άρα έχει να κάνει με κάτι πολύ. Έχει να κάνει με κάτι πολύ εξειδικευμένο. Έχει να κάνει με το επίπεδο ανοχής και αντοχής του καθένα μας. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι το σώμα μας δυσφορεί στις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές. Δηλαδή το αιώνιο, όπως λέμε, πρόβλημα που υπάρχει ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Οι γυναίκες συνήθως κρυώνουν περισσότερο, οι άντρες θέλουν πιο χαμηλά. Σε μια θερμοκρασία που είναι γύρω στους 23 με τους 24 βαθμούς Κελσίου, είναι κάτι που γίνεται ιδιαίτερα ανοιχτό και μπορεί να διατηρηθεί και σε μέρα και σε νύχτα.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε όλα έχουν. Πότε θα καταλάβουμε ότι κάποιος, είτε ηλικιωμένος είτε άτομο που ανοίξει ευπαθή ομάδα, χρειάζεται τη βοήθειά μας? Γιατί είπα και νωρίτερα ότι σε αρκετές περιπτώσεις δυστυχώς ακόμα και μια δυσκολία στην αναπνοή δεν εκδηλώνεται.
2: Ναι, ναι, δεν διαμαρτύρονται μερικές φορές.
0: Το λέτε πολύ σωστά και πολύ ωραία ευαισθητοποιούμε το κοινό. Πολλές φορές οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν μάθει να έχουν μια μικρή δυσκολία, μια μικρή δύσμια, την οποία συνήθως την αποδίδουν και στην ηλικία, στη δυσκολία της κίνησης. Ξέρετε πώς είναι, συνήθως δεν παραπονιούνται γιατί τα παιδιά έχουν ένα βαρύ πρόγραμμα και βάζουν ίσως και λίγο πίσω τον εαυτό τους. Εμείς πρέπει να είμαστε κοντά. Συνήθως υπάρχουν τα οξύμετρα, θυμάστε
2: κάποιες
0: μικρές συσκευές που έχουν μείνει από την εποχή του κορονοϊού, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ χρηστικές και χρήσιμες. Αυτά λοιπόν μπορούν να μας βοηθήσουν. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν λαχανιάζει ένας ασθενής, αν δυσκολεύεται να πάρει ανάσα, θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με ένα αγαπημένο του πρόσωπο, ακόμα καλύτερα να επικοινωνήσει με τον γιατρό, πόσο σημαντικό, αλλά και να πούμε ότι καμιά φορά υπάρχουν και άτυπα συμπτώματα. Δεν εμφανίζονται έτσι όλα τόσο ξεκάθαρα. Θα πρέπει λοιπόν ο κάθε ασθενής, εκπαιδευμένος από τη δική του ασθένεια, να επικοινωνεί άμεσα με τον θεράποντα γιατρό του.
1: Πολύ χρήσιμα.
2: Βέβαια.
1: Όλα αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Μάτα Τσικρικά, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της
2: και την αγάπη της κάθε φορά με πολύ χαρά.
0: Επιδέχεται. Σας χωρίζω, μου αρέσει και σας συγχαίρω για την πολύ έγκυρη, εύστοχη και κυρίως ήρεμη ενημέρωση που κάνετε, χωρίς σύγχυση και πανικό. Γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να καθιερωθεί και αυτό πρέπει να πρεσβεύει την ενημέρωση.
1: Αυτό είναι και ο σκοπός μας. Να είστε καλά. Πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος, η κυρία Μάτα Τσικρικά.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι 28 Σεπτεμβρίου είναι μεγάλη συναυλία της Μητροπόλεως μας. Μια συναυλία θεσμός. Φέτος θα τραγουδήσει για όλους εμάς για καλό σκοπό η Κατερίνα Λιόλιου και ο
1: Γιάννης, και ο Γιάννης Φακίνος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μαζί με τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Λοιπόν, και όχι μόνο, θα έχουμε πολλές εκπλήξεις.
1: Οριστικοποιήσαμε το πρωί.
0: Η αλήθεια είναι. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Λοιπόν, e-ticket
1: ticketservices.gr ticketservices.gr για
0: να δεν κλείνετε τις θέσεις σας. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που κλείνει ακόμα και περισσότερες θέσεις από αυτές που θα... Βέβαια αυτό θα το βρούμε μπροστά μας εμείς γιατί θα έχουμε θέμα. Σπάνω γενικότερα όμως υπάρχει μια έτσι καλή διάθεση από την πλευρά των ακροατών και όχι μόνο, προκειμένου να ενισχύσουμε αυτόν τον τρόπο το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Λοιπόν, και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται, όπως όλοι γνωρίζουμε, από το πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Φανούλιος Κατσαρός, εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο γνωστός σε όλους μας Παπαφανούρης, ο φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, των άνθρωπων που δοκιμάζονται, των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από την δική μας βοήθεια ή έστω τον καλό μας τον λόγο. Πατρε Φανούρη, την ευχή σας.
7: Χαίρετε.
1: Ευλογείτε, καλό μεσημέρι.
8: Πάτε.
7: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πού βρίσκεστε, περιγράψτε μας τι ανάγκες υπάρχουν, πού πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας.
7: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε έτσι και σήμερα μαζί με την ευκαιρία για τους καλούς μας ακροατές έτσι που στηρίζουν πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, να πούμε για την κυρία Παρασκευή και τον κύριο Τάσο. Είχαμε αναφέρει μια οικογένεια που είχε γίνει έξωση, τους είχαν βγάλει στο δρόμο, μέναν σε ένα ξενοδοχείο. Σήμερα τώρα τούτη την ώρα που μιλάμε μπαίνουν σε ένα σπίτι που έτσι νοικιάσαμε να βγουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ στα Καμίνια. 550 ευρώ ενίκιο. Και τώρα το πριν φύγανε από το ξενοδοχείο να πάνε σε αυτό το σπίτι. Δεν έχουν ακόμα τίποτα πράγματα οι άνθρωποι μέσα. Έγινε έξωση, τα έχουν όλα κλειδωμένα στο παλιό σπίτι. Οπότε θα ενημερώσουν άνθρωποι τι χρειάζονται προς το παρόν. Έτσι μια ανάσα, μια οικονομική βοήθεια να καλύψουν έτσι κάτω από την εγγύησή τους, κάτω από τα έξοδά τους. Είναι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι με δύο παιδιά τα οποία έτσι είναι αμαία και τα δύο παιδιά και ζουν από αυτές από αυτούς που παίρνουν τη συντάξη των παιδιών, δηλαδή όπως μπορεί και ενδιαφέρεται, έτσι μεγάλη ανάγκη έχει αυτή η οικογένεια. Να πούμε για την προηγούμενη φορά που είχε μιλήσει η κυρία Παναγιώτα, χίλιες ευχαριστήσεις, είναι εκείνη και η ηλικιωμένη γυναίκα που είναι και καρκινοπαθής. Τώρα που γυρίσανε και τα παιδιά, γιατί δεν έχουμε αυτοκίνητο αυτό το διάστημα και δυσκολεύει πάρα πολύ έτσι όλους αυτούς τους αγώνες. Θα πάει ο καναπέ, με ένα καναπέ κρεβάτι για να πάει στο σπίτι του και μια περπατούρα. Τώρα πιο πολύ χρειάζεται οικονομική βοήθεια για να κάνει την εγχείρηση στα μάτια της αυτή γυναίκα. Όποιος μπορεί έτσι, υπάρχει ακόμα αυτή η διακονή. Μετά, να πούμε για τον Παναγιώτη, το παλικάρι που έχει βοηθηθεί τόσο τόσο πολύ από τους ακροατές μας. Από το Σάββατο νοσηλεύεται στο Τζάνιο.
8: Α, έτσι.
7: Πολύ σοβαρά πάλι, πάρα πολύ χαμηλήμα του κρύβει. Πολύ... Ναι, ευχόμαστε έτσι.
0: Θυμίστε μας τα προβλήματα υγείας του Παναγιώτη.
7: Ο Παναγιώτης είναι τετραπληγικός. Έχει παραφύσει, έδρα, έχει τέσσερις κατακτήσεις. Και δόξα τω Θεώ πήγαιναν καλά πολύ τα πράγματα στο σπίτι. Δηλαδή υπήρχε μια φροντίδα από τους ανθρώπους, εθελοντικά δηλαδή. Αλλά δεν έπεφτε ο πυρτός για πάρα πολύ καιρό. Έγινε μια προσπάθεια στο σπίτι, αλλά είχε πάρα πολύ χαμηλό ματοκρίτη, 22 ματοκρίτη ο καημένος. Εσπεσμένα το Σάββατο μπήκε στον Τζανί, ευτυχώς την εφημερίδα ήταν κοντά. Έτσι, είναι νέο παλικάρι. Με αυτό το επίδο μαζί, με ενίκιο, με πολλά προβλήματα, με φάρμακα, με μόνος αγοράζει τα επιθέματα, με ακροατές δηλαδή. Είναι στο νοσοκομείο, είναι σοβαρή η κατάστασή του. Και κάποιοι άνθρωποι να πηγαίνουν να τον καθαρίζουν, να τον μπλένουν. Οι πάνες του, όλα αυτά είναι αυτό για αυτό το παιδί. Και να πούμε μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους πάλι μια έκτακτη περίπτωση που γι' αυτό είναι πολύ έτσι επίγουσα κατάσταση. Είναι αυτή, είναι η κυρία Ελένη, είναι ηλικιωμένη γυναίκα, είναι κοντά τα 90 κοντεύει τώρα η κυρία Ελένη. Όλα αυτά τα χρόνια μένει στα ξενοδοχεία, άστεγη είναι. Πολλά προβλήματα υγείας. Τώρα που μιλάμε είναι στον Ευαγγελισμό, θα βγει η γυναίκα σήμερα. Αλλά έχουμε ένα χρέος στο ξενοδοχείο που το κρατήσαμε γιατί βγαίνοντας από το νοσοκομείο και ευτυχώς φύγει η γυναίκα, δεν θα έχει που να μείνει. Αν μπορούν να μας ζητήσουν οι καλοί μας ακροατές για αυτό το κομμάτι και εκεί έτσι υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Και εννοείται για το ξενοδοχείο όσο μπορούμε ως ανθρώπους έτσι που είναι άστεγοι να περάσουν λίγες ώρες, να κάνουν ένα μπάνιο, να, όσο είναι δυνατόν έστω και μία μέρα έτσι με αυτές τις συνθήκες είναι μια μεγάλη ανακούφιση. Και όλα αυτά που χρειάζεται έτσι και τα νερά και τα μορφωμάτια.
8: Βέβαια, αυτά είναι
7: φανέλες, τα εσώρουχα,
8: τα σίγουρα.
7: Αυτά που κονσέρβες. Και μεγάλη ανάγκη για τις κονσέρβες. Ότι αν κάποιος έτσι καλός ακροατής μας μπορεί να μας βοηθήσει αυτή με το φόβο με το αυτοκίνητο
0: ναι.
7: Θα μου πείτε είναι δευτερεύουσα.
0: Ναι, αλλά πολύ σημαντικό γιατί χάρη σε αυτό το αυτοκίνητο ναι, παίρνουν βοήθεια δεκάδες ανθρώποι μας καθημερινά.
7: Αλήθεια.
8: Πολλές οικογένειες.
7: Αλήθεια.
0: Για να μπορείτε και να φορτώνετε και να ξεφορτώνετε, πατέρα Φανουρή.
7: Είναι μέσα στη διακοπή.
0: Να υπενθυμίσουμε τι πρόβλημα έχει το αυτοκίνητο.
7: Έχει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Τώρα μιλήσαμε το παλικάρι, ναι, και ψυχείο και κινητήρα.
0: Που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί κατευθείαν στο, και στο συνεργείο και να πληρώσει, να δώσει τα χρήματα της επισκευής.
7: Γιατί το, που αμένω και τα σέρβις και
0: γιατί
7: τα
0: το χρειάζεται άμεσα, άμεσα. Δηλαδή κάθε μέρα που καθυστερεί το φορτηγάκι αυτό να φτιαχτεί, δεν θα χτυπάει και το κουδούνι της πόρτας κάποιων ανθρώπων που περιμένουν τη βοήθεια της Εκκλησίας. Έτσι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται λοιπόν. Ή αν κάποιος επίσης θέλει να κάνει δωρεά ένα αντίστοιχο φορτηγάκι.
7: Να του δώσουμε το παλιό.
0: Να του δώσουμε το παλιό, μάλλον το καινούργιο για να μπορούμε.
1: Η ανταλλαγή θα γίνει χέρι με χέρι.
0: Γιατί αυτό είπαμε, είναι εκκυβωτός αυτό το φορτηγάκι.
7: Να που χρειάζονται και αυτά τα κτιστά για να μεταφέρεται η ευλογία του Θεού. Έτσι. Βλέπουμε είναι και αυτά μέσα στη ζωή και τελικά είναι χρήσιμο γιατί το πολύ με φορτώνουμε, ξεφορτώνουμε. Παίρνει η αγάπη των ακροατών μέσα εκεί και κάνει στα σπιτικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάλι κάτι κρεμότητες με κάποιους λογαριασμούς, κάποιο λογαριασμό νερού, με κάποια σπιτικά, αυτό καλό και ευλογημένο, και από τα τρόφιμα ό,τι θέλουν οι καλοί μας ακροατές, μια τσαντούλα με λίγα τρόφιμα.
0: Να πούμε ότι και το ελάχιστο είναι πολύτιμο, πατέρα Φανουρία.
7: Ένα πακέτο.
0: Διότι κάτι χρειάζεται να μπει στην κατσαρόλα, έτσι, είτε ενός εισιτίου για να μαγειρέψουν οι εθελοντές μας, είτε για να δώσουμε σε οικογένειες που πραγματικά περιμένουν ένα πακέτο μακαρόνια, ένα πακέτο ρύζι και λίγα όσπρια για να περάσουν την εβδομάδα τους.
7: Έτσι. Ακριβώς. Α, και μας είχαν, τώρα έχουμε φτάσει, τρεις φορές μας έχουν ζητήσει, τώρα σήμερα δύο ήδη, δύο άνθρωποι έτσι καημένοι, ο ένας είναι και χωρίς ρεύμα, θέλουν τρεις βασικά, ψάχνουμε τρεις μικρές εστίες, αυτά που είναι τα μάτια, τα οποία είναι με γκάζι. Μάζει με μια φίλη
8: που
7: μπορεί να αγοράσει. Mm. Αυτά μαγειρεύουμε. Έτσι έρχονται κατά καιρούς και παίρνουν και μικρά κατσαρολάκια και μικρά τηγάνια. Οι άνθρωποι μαγειρεύουν εκεί. Έχουν δηλαδή λίγο ένα πακέτο μακαρόνια, λίγο οτιδήποτε, για να μπορούν να μαγειρεύουν.
8: Εστίες με γκάζι λοιπόν, ναι.
7: Ναι, αν μπορούν, έστω ένα μάτι. Έτσι, έτσι. Τρεις περιπτώσεις μας έχουν δει, αν μπορούμε να βρούμε. Έχουμε τα τρόφιμα του ξενοδοχείου μας. Και αυτές κυρίως περιπτώσεις που είπαμε, που είναι οι άνθρωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα, έτσι. Όλες αυτές τις περιπτώσεις που αναφέραμε είναι κρίσιμη κατάσταση. Δεν έχουμε να πάμε και την περπατούρα αυτή, την κυρία Παναγιώτη, ευτυχώς βρέθηκε. Αυτό το οποίο είναι με τα φρένα. Από ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του Παναγιώτη, γιατί βλέπω ότι ρωτάνε κάποιοι ακροατές, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν προηγούμενες εκπομπές μας, που είχαμε αναφερθεί εξονυχιστικά στο πρόβλημα, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι μόνος του. Το φροντίζει η μητέρα ενός παραπληγικού που γνωρίζει δυστυχώς από το
8: κατακλείσεις και
0: έτσι,
8: τέτοια,
0: από το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζει ο Παναγιώτης. Και δυστυχώς να πούμε ότι τον Παναγιώτη τον έχουν χτυπήσει πολλά δεινά. Ο οποίος νοσηλεύεται τώρα εκτάκτως, μας είπατε, μπήκε στο Τζάνιο νοσοκομείο.
7: Βέβαια. Από το Σάββατο είναι στο νοσοκομείο. Είναι ο Παναγιώτης, είναι ένα νέο παλικάρι, έτσι, λίγο μετά τα 40. Είναι σε ένα τρικό αμαξίδιο, εδώ και από το 2012. Έτσι, μια νεοπάθεια τον άφησε παράλυτο. Και έτσι με μεγάλο αγώνα, ήρθε σε μια κανονική δηλαδή καθημερινότητα, και τον τελευταίο χρόνο μια μικρή επέμβαση στο πόδι του, πήρε ένα μικρόβιο από το νοσοκομείο και από εκεί ξεκίνησαν όλες οι δυσκολίες. Είναι ολομόναχος, δεν έχει κανέναν ο Παναγιώτης, παίρνει αυτό το επίδομα της αναπηρίας του με νίκη, με δύο πράγματα, με τα φάρμακά του και όλα αυτά, και ξεκίνησαν κάτι πολύ δύσκολες κατακλήσεις, τις είχαμε ανεβάσει κιόλας, είναι και αυτές οι εικόνες. Έγινε παραφύση έδρα, τώρα έχει και παραφύση. Και από πέρσι το Σεπτέμβριο ήταν πορύτευμα αυτό το κομμάτι. Και πήγανε πάρα πολλά θέματα έτσι πίσω. Και τον διακούν πραγματικά άνθρωποι που και εκείνοι έχουν πολύ μεγάλο σταυρό. Έτσι αφιλοκερδός, τελείως εθελοντικά. Και τώρα χρειάζεται και εκείνος, όπως τόσο καιρό έτσι, οι ακροατές μας βοηθούν και οικονομικά. Και αυτό είναι μεγάλο κόστος, οι άνθρωποι να τον προσέχουν εκεί, να τον αλλάζουν, να τον φροντίζουν. Ακόμα ξανασοκομεί η κυρία Μαρία πάει. Έτσι και τον αλλάζει. Και τρέχουν αυτά τα ενίκια, οι λογαριασμοί του, τα επιθέματα,
0: τα ασφάλεια. Και η κυρία Ελένη, η οποία δυστυχώς πάσχει από καρκίνο και χρειάστηκε να. Που είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή μαζί της. Κυρία Παναγιώτα, που χρειάστηκε να διακόψει την θεραπεία. Διότι ένα άλλο επίσης πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας παρουσιάστηκε και δεν της επιτρέπει να συνεχίσει τις χημειοθεραπείες.
7: Και εκείνη χρειάζεται έτσι μια βοήθεια να κάνει μια επέμβαση πολύ σοβαρή στο μάτι της. Έτσι είναι και εκείνη η ΠΑΡ. Πολύ δύσκολη.
0: Η οποία κινδυνεύει να βρεθεί στον δρόμο και εκείνη.
7: Ακριβώς.
0: Τα έχει χάσει όλα.
7: Αλήθεια, ξέχασα και αυτό, να πούμε και αυτή την περίπτωση. Και αυτός ένας ηλικιωμένος άνθρωπος 88 χρονών. Τι να πούμε. Ο κύριος Παναγιώτης, εκείνος παίρνει αυτή την σύνταξη του γέρατος, 430 πόσα ευρώ είναι. Μένει ακριβώς εδώ, πολύ κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο, σε ένα ημιυπόγειο, 120 ευρώ ενίκιο. Και τα βγάζει έτσι πέρα να δούμε τη βοήθεια με την εκκλησία, με τα σύντα και αυτά. Και τώρα τον διώχουν από το ημιυπόγειο και ψάχνει, θέλω μια αποθήκη, ένα γκαράζ, κάτι να δίνουν 120 ευρώ, άντε 150. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Έτσι την τελευταία 15 ετία έχουν πάει, δεν ξέρω πόσο φορές επάνω, γιατί πάρα πολλοί άστεγοι από εκεί που λέμε κάποια ξενοδοχεία τους μπαίνανε σε υπόγεια, σε ημιπόγεια, είτε με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα, αλήθεια και αυτό, σε αποθήκες με 100-150 ευρώ, μπορεί και δύο, και κάπως προστατεύονταν οι άνθρωποι. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν μπορούμε να βρούμε ούτε μια αποθήκη κάπως να προφυλαχθεί. Που δεν είναι συνθήκες, αλλά ούτε αυτό. Έχετε παρακάλα για αυτούς τους άνθρωπους, λέει σε 10 μέρες θα με βγάλουν από το σπίτι. Πού θα πάω? Και αυτό γίνεται προσπάθεια με τα ξενοδοχεία να, έτσι, να πάμε μια ανακούφιση. Πολύ μεγάλο είναι το κόστος και εκεί και τώρα το καλοκαίρι.
8: Έχει αυξηθεί και η τιμή, πάτερ μου,
7: βέβαια.
8: Της ανεκτάρρευσης.
7: Τώρα δεν υπάρχει, τι να σου πω. Αυτό με την κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη μπήκε πριν από μια εβδομάδα στον Ευαγγελισμό και μας παρακάλεσε. Κρατήστε μου το δωμάτιο, γιατί αν φύγω, πάει μετά. Δεν θα ξαναμπούμε. Και δόξα τω Θεώ, με πολλά προβλήματα. Δεν μπορεί να περπατήσει η γυναίκα, πολύ δύσκολα. Φροντίζεται στο ξενοδοχείο. Έτσι, εκεί οφείλουμε να έχουμε ένα μεγάλο υπόλοιπο για την κυρία Ελένη που είναι τόσο καιρό και σαν την κυρία Ελένη συλληφθωμένη και με προβλήματα υγείας έχουν μια ασφάλεια εκεί στο ξενοδοχείο. Να μην είναι στο δρόμο τουλάχιστον.
0: Για να μπορεί ο Θεός να βάλει το χέρι του και να ακούγοντας όλα αυτά να δοξολογούμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας έχει δώσει τουλάχιστον να ζούμε με αξιοπρέπεια χωρίς υπερβολές, αλλά να έχεις ένα κεραμίδι για να προσφελάσεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή βλέπετε απλά πράγματα τα οποία δεν είναι αυτονόητο τίποτα. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα πατήσω διακόπτη και θα ανάψει η λάμπα. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα ανοίξει τη βρύση και θα τρέξει νερό. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχεις ένα κλειδί στην τσέπη σου το οποίο θα ανοίξει την πόρτα ενός σπιτιού. Γι' αυτό οι δωρεές του Κυρίου είναι πάρα πολλές. Αρκεί και εμείς βέβαια από την πλευρά μας να δοξολογούμε το όνομά του και να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι απλά είμαστε διαχειριστές. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Είμαστε διαχειριστές. Μάλιστα. Πατέρα Φανούρη.
7: Και αν μπορούμε έτσι πάμε και το αυτοκίνητο, αν κανένας καλός.
0: Είναι το αυτοκίνητο, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε έκκληση. Έχει χαλάσει το αυτοκίνητο του πατρός Φανουρίου, του φορτηγάκι που μεταφέρει τα τρόφιμα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ακόμα και τα νερά δεν μπορούμε να μεταφέρουμε πλέον, τα μπουκαλάκια αυτά που είναι πολύτιμα για τους άστεγους. Δηλαδή αν μπορεί κάποιος είτε να αναλάβει τη δαπάνη της επισκευής του αυτοκινήτου, είτε αν διαθέτει ένα φορτηγάκι να το δωρήσει στον πατέρα Φανούριο προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια που στόχο έχει την ανακούφιση των αδελφών μας. Είναι πραγματικά πολύτιμο, γιατί δεν είναι απλά να έχεις τις πρώτες ύλες, δεν είναι να μπορείς να βοηθήσεις ή να, πρέπει με κάποιο τρόπο όλη αυτή η αλυσίδα να υποστηριχθεί. Ένας κρίκος αν σπάσει καταστρέφεται η αλυσίδα, δηλαδή είναι οι πρώτες ύλες. Έτσι. Μετά είναι οι άνθρωποι που θα μαγειρέψουν τις πρώτες ύλες, είναι οι άνθρωποι που θα συσκευάσουν, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν τη διανομή. Όλο αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο αποτελείται από πολλούς κρίκους. Αν σπάσει ένας κρίκος, δεν μπορείς να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χρειαζόμαστε, εκτός από τις πρώτες ύλες, ένα αυτοκίνητο το οποίο θα αντικαταστήσει το αυτοκίνητο του πατρός Φανουρίου, το φορτηγάκι, το μικρό αυτό φορτηγάκι, το οποίο μεταφέρει την βοήθεια στους ανθρώπους που το έχουν, που έχουν ανάγκη. Και κάθε φορά που, δυστυχώς κάθε μέρα που περνάει και δεν υπάρχει το αυτοκίνητο, κάποιοι άνθρωποι περιμένουν με ανυπομονησία αλλά αδίκως την παρουσία του Πατρός Φανουρίου. Και είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα φροντίσει κάποιον ακροατή μας με κάποιο τρόπο, έτσι να μπορέσει να είτε αντικαταστήσει είτε να επισκευάσει το φορτηγάκι, το οποίο και αυτό είναι τραυματισμένο. Πατώρα Φανούρια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Και ξέρετε κάτι, μας βοηθάτε να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι, διαπιστώνοντας έτσι την δυστυχία που υπάρχει εκεί. Ξέρω γιατί κάποιοι πεισματικά αρνούνται να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο ο πόνος είναι αβάστακτος, προτιμώντας να κλειστούν στο δικό τους μικρό κόσμο. Έτσι λοιπόν είναι ευλογία Θεού το ότι μας μεταφέρεται έτσι μέρος των προβλημάτων και του πόνου που αντιμετωπίζουν στον άνθρωπό μας, για να μας δώσει την ευκαιρία να δοξολογήσουμε για ακόμα μία φορά τον Θεό. Αλλά να μας βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε και αυτό που πρέπει, το χρέος μας. Να γίνουμε συνεργοί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική δράση που δεν έχει αρχή και τέλος. Πατέρα Φανούρια.
7: Τι, εγώ ένα χαλασμένο φορτηγάκι μου που σας το μεταφέρω.
0: Ο Θεός, θα φωτίσει όπως κάθε φορά γίνεται και θα λυθεί και το πρόβλημα αυτό, Πατέρα Φανούρια. Να έχουμε την ευχή σας, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να εύχεστε. Έτσι λοιπόν απευθύνουμε έκκληση Μαρία και Κώστα στους φίλους ακροατές, γιατί το φορτηγάκι αυτό το οποίο χαλάσει το Πατρός Φανουρίου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να μπορεί να φτάσει η βοήθεια στα σπίτια όλων εκείνων οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία τη βοήθεια του Παπαφανούρη. Ένα φορτηγάκι που τα έχει όλα μέσα. Όλα. Γιατί έχει αγάπη, γι' αυτό τα έχει όλα. Και δίνει αγάπη. Είναι η πηγή. Πηγή. Της αγάπης. Λοιπόν, ρωτάτε τα τηλέφωνα των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως μας. Να πούμε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται για τον παιδικό σταθμό, βρεφονιπιακό σταθμό, νήπιο-προνήπιο, για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Μέχρι και τέλος Ιουλίου θα παραμείνουν ανοιχτά τα εκπαιδευτήριά μας, προκειμένου να ικανοποιήσουν και τις δικές ανάγκες. Και να πούμε ότι για τις δύο αυτές τις εβδομάδες λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία τα προγράμματα του Summer Camp, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να χαίρονται οι γονείς, γιατί βλέπουν τα παιδιά τους να περνάνε καλά όταν οι ίδιοι είναι απασχολημένοι στις δουλειές τους. Είναι το πρωί από τις 8 μέχρι τις 4 αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια τα ίδια τα παιδιά να μπορούν να κάνουν τα μπάνια τους, να παίζουν, να έχουν άφθονο και ποιοτικό φαγητό και γενικότερα να προγεύονται τις διακοπές σου αυτόν τον ωραίο τρόπο. 2-10 λοιπόν, Μαρία μου.
8: 46-34-113 για το βρεφονιπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, και 210-46-19-15 για δημοτικό γυμνάσιο ή λύκειο.
0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά με τη βοήθεια του πατρός Νικολάου Βουρλάκου, ο οποίος μας λείπει σήμερα εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πυριακής Εκκλησίας, γιατί είναι αρχηγός της δεύτερης περίοδου, κατασκηνωτικής περίοδου. Πατέρα,
8: κορίτσια του Δημοτικού.
0: Έτσι, και χθες βέβαια ήταν κοντά σας και ο Σεβασμιότατος στη γιορτή λήξης προηγούμενης περίοδου. Σήμερα υποδεχθήκατε τα παιδιά της νέας κατασκηνωτικής επίσης περίοδου. Πατέρα Νικόλα, την ευχή σας.
9: Κυρίου Νάφου, με χαίρετε. Καλησπέρα σας από την...
1: Καλή εβδομάδα, αρχηγέ. Καλή κατασκήνωση.
8: Καλό ξεκίνημα.
9: Ευχαριστούμε. Δόξα τω Θεώ, ξεκίνησε με πολύ καλά η δεύτερη κατασκήνωση περίοδος. μεταφορήθεια του δημοτικού μας. Το απόγευμα θα έχουμε τον αγιασμό μας. Θα μας εντελέσει ο Θεσσαλονίκη του Επίσκοπου Καθελόγου του Ρωσίου, μας είναι και διευθυντή του Γραφειοκρατία του Μητροπολέου μας. Και με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά. Να πούμε επίσης ότι εγώ είμαι με το ένα πόδι στην κατασκήνωση και με το άλλο πόδι είμαι σε Summer Camp του σχολείου. Αύριο Δημήτρη θα είμαστε.
0: Αύριο θα είστε και με τα δύο πόδια.
9: Ναι,
0: στο Summer Camp και στα εκπαιδευτήρια γενικότερα, αφού έχουν και την επίσκεψη του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου στα εκπαιδευτήριά μας.
9: Σωστά. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ανταμώσουμε και από τα πρώτα αυτό.
0: Να μας δώσετε λίγο το κλίμα τώρα εκεί, πώς είναι.
9: Μόλις τώρα τελείωσε η τραπεζαρία του.
1: Τι καλά φάγατε, πατέρ.
9: Είχαμε κοτόπουλο κοτινιστό φυτό με ζάκι με λαχανικά.
1: Στα εκπαιδευτήρια είχαν λεμονάτο με πουρέ.
0: Εσύ που το ξέρεις.
8: Μας το είπε.
0: Α, το είπε μαχαίρας.
1: Έχω και εγώ την πλήρη της πληροφορίας μου.
9: Μάλιστα. Καρπουζάκι και σαλατούλα.
0: Ωραία.
9: Το απόγευμα θα έχουμε το παγωτό όπως ήταν και στα εκπαιδευτήρια μας. Κώστα, δεν μου έρθει αυτό.
1: Το βράδυ.
0: Να μην είσαι κουτσομπολή.
9: Με τα φούρνο. Καλά το είναι το μενού, θα με ρωτάς εσύ μάλιστα.
0: Μα τι,
1: τα υπόλοιπα τα ξέρω.
0: Τόσο ωραία πράγματα έχετε εκεί. Χωριστήκατε σε ομάδες εκεί, όλα μπήκατε στα σπιτάκια σας.
9: Έχουμε με τα παιδιά, έχουμε χωριστεί σε ομάδες βεβαίως. Έχουν τα παιδιά μπει στους θαλάμους του Θήβη, ανακοινισμένους θαλάμους. Πολύ όμορφους. Φέτος οι ονομασίες των ομάδων μας είναι λουλούδια, διότι όλοι έχουμε πει ότι ανήκουμε στον κήπο της Παναγίας μας. Είμαστε ένα λουλούδι που ανταποκρίνεται στην Παναγία μας και έχει ένα χάρισμα της Παναγίας μας. Ας πούμε τα ρόδα της αγάπης, της ειρήνης, της αγνότητας, το καθεξής.
0: Πάρα πολύ ωραία.
9: Αυτές είναι οι ονομασίες των ομάδων μας.
0: Και πολύ έξυπνο.
1: Όντως.
0: Μάλιστα, θα κλείσετε την εκπομπή, πατέρα Νικόλα, όπως κάνετε σε κάθε εκπομπή μας.
9: Βεβαίως.
0: Με την ευχή να έτσι περάσετε όμορφα αυτό το δεκαήμερο και να δοθούν έτσι πολλές ευκαιρίες έτσι, ώστε και οι κατασκηνωτές να νιώσουν αυτούς τους καρπούς που προσφέρει μια κατασκήνωση, ιδιαίτερα μια κατασκήνωση που έχει τις ρίζες στην Εκκλησία.
9: Θα κλείσουμε λοιπόν με κάτι απλό που μας λέει, αλλά πολύ σημαντικό και αξιόπιστο, που μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, ο οποίος μας λέει: όταν ο άνθρωπος αναγνωρίσει το σφάλμα του, τότε αρχίζει ήδη η επιστροφή του προς τον Θεό. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαράτη Χατζοπούλου που έχει την ευθύνη της παραγωγής και την αρχισυνταξία αυτής της ραδιοφωνικής προσπάθειας. Κώστας Σταντήλης, συνοδοιπόρος.
1: Δημήτρης Αλφιέρης και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής, Εφόλης της Ύλης.
0: Πίσω από την κονσόλα του ήχου για την πρώτη ώρα ήταν ο Δημήτρης Γερονιμάκης, ενώ στη δεύτερη ώρα ο Παναγιώτης Γιάννης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο παραμένει η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία με την ευγένεια που την διακρίνει απαντάει στα ερωτήματά σας και την οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας. Εμείς πρωταθεώσαμε και πάλι μαζί σας την ερχόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, έως όταν είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
10: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός

Σιμών Σπυρίδωνος Επισκόπου τιμηθούντος του Θαυματουργού του και προστάτου της πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και πιο συγκεκριμένα την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

τηλεφωνικό μας κέντρο και στα τηλέφωνα 210-41-18-640 και 210-41-18-602 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις και καταγράφει τις δικές σας παρατηρήσεις.

Βρισκόμαστε προς το τέλος αυτής της πολύ μεγάλης ενότητας που αφορά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές. Και στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε ξεκινήσει να λέμε βεβαίως για την επίδοση του Σταυρού και της Λαμπάδας μετά τη βάπτιση και το χρήσμα και την τριχοκουρία στον νεοφώτιστο, καθώς επίσης και για τους τρεις κύκλους που κάνουν ο ιερέας με τον ανάδοχο και τον νεοφώτιστο γύρω από την κολυμβήθρα, την ώρα που ο ψάλτης ψέλνει το αντιτρισαγίου. Όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, και λέω το αντιτρισαγίου διότι, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, κάναμε αυτή τη σύνδεση του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρήσματος με το κατεξοχήν μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και πως όλα τα μυστήρια, είχαμε πει, ήταν συνδεδεμένα με την Θεία Λειτουργία, έτσι το κατεξοχήν μυστήριο αυτό του Αγίου Βαπτίσματος, αγωγικό μυστήριο, ήταν και αυτό βεβαίως εντεταγμένο μέσα στη Θεία Λειτουργία, έτσι ώστε οι νεοφώτιστοι, αφού βαπτιστούν, αμέσως να κοινωνήσουν των αχράντων μυστήριων. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε την αναφορά μας σε αυτή τη συσχέτιστη με την Θεία Λειτουργία, αλλά και σε αυτό τον, να μιλήσουμε για το συμβολισμό αυτό το, της τριπλής πομπής, θα λέγαμε, γύρω από την Ιερά Κολυμβήθρα και του Όσοι Χριστόν Ευαπτίσθητε, τα οποία μας προετοιμάζουν για την ακρόαση των ιερών αναγνωσμάτων.

Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι στους αποστολικούς χρόνους, αμέσως μετά το Άγιο Βάπτισμα, όπως είπαμε, τελούταν η Θεία Λειτουργία, έτσι ώστε και οι νεοφώτιστοι κοινωνούσαν μαζί με τους άλλους αδελφούς τους.

Πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ένα περιστατικό που συνέβη στη φυλακή των Φιλίππων, όπου ήταν φυλακισμένοι οι Απόστολοι Παύλος και Σίλας. Ύστερα από ένα υπερφυσικό γεγονός που συνέβη κατά το μεσονύκτιο, αφού οι Άγιοι Απόστολοι μίλησαν στο δεσμοφύλακα και στους οικείους του για τον Χριστό, δηλαδή θα λέγαμε ότι έκαναν κατήχηση, τους κατήχησαν και τους ζήτησαν να πιστεύσει σε Αυτόν, ο δεσμοφύλακας, δηλαδή στον Κύριό μας, ο δεσμοφύλακας πήρε τους Αγίους Αποστόλους, εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσεν από τον πληγών και βαπτίστη αυτός και αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τράπεζαν και γαλιάσα το πανική. Δηλαδή, μαζί με όλη την οικογένειά του, πεπιστευκός το Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί ακροατές, υπογραμμίζει την αγάπη του Αποστόλου Παύλου προς τον δεσμοφύλακα. Και ενώ μας λέει ήταν ακόμη δεμένος στο ξύλο και γεμάτος πληγές, ο Απόστολος της Αγάπης, ο Απόστολος Παύλος, αμέσως δίδαξε στο δεσμοφύλακα και στους οικείους του τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και μετά από αυτό το πνευματικό λουτρό, το Άγιο Βάπτισμα, μετά την πνευματική τράπεζα, τη Θεία Κοινωνία, του προσέφερε και την υλική τράπεζα. Έτσι λοιπόν ο δεσμοφύλακας έλουσε τους Αποστόλους και λούστη από αυτούς με το Άγιο Βάπτισμα. Εκείνους τους έπλυνε από τις πληγές τους, ενώ ο ίδιος πλήθηκε από τις αμαρτίες του. Τους έδωσε τροφή υλική και έλαβε τροφή πνευματική. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η χαρά και η αγαλίαση που ένιωθαν οι πρώτοι χριστιανοί κατά τη Θεία Ευχαριστία ήταν, αγαπητοί ακροατές, η πραγματικότητα που έσαι και ο νεοφώτιστος δεσμοφύλακας με τους οικείους του. Η πρώτη όμως περιγραφή του Αγίου Βαπτίσματος, το αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η πρώτη περιγραφή του Αγίου Βαπτίσματος που τελείται μαζί με τη Θεία Ευχαριστία μας δίνεται από τον Άγιο Ιουστίνο το 165 μετά Χριστόν. Από την ώρα που στο βαπτιστήριο τελείται το Άγιο Βάπτισμα, οι αδελφοί είναι στον οίκο του Θεού, μας λέει. Μετά το Άγιο Βάπτισμα, ο νεοφώτιστος οδηγείται αμέσως από τον λειτουργό στον Κυρίος Ναό. Τον οδηγούμε, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος, στους αδελφούς, εκεί όπου είναι συνηθισμένοι, για να απευθύνουμε μεγαλοφόνους κοινές προσευχές υπέρ αυτών, υπέρ του Φωτισθέντος και υπέρ όλων των άλλων αδελφών. Όταν τελειώσουμε τις προσευχές, ασπαζόμαστε αλλήλους. Έπειτα προσφέρεται στον προεστό τα λειτουργό άρτος και ποτήριον ύδατος και κράματος ίνου. Και αφού ο προεστός αναπέμψει την ευχαριστήριο ευχή και όλος ο λαός επιφημίσει, οι διάκονοι δίδουν στον καθένα από τους παρόντες να μεταλάβει από τον αγιαστέντα άρτο και ίνο. Μεταφέρουν επίσης την Θεία Κοινωνία και στους απόντες. Η τροφή αυτή, συνεχίζει ο Άγιος Ιουστίνος, ονομάζεται από εμάς τους πιστούς ευχαριστία και δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχει σε αυτήν παρά μόνον όποιος πιστεύει ως αληθινή τη διδαχή της Εκκλησίας και βαπτίστηκε και ζει σύμφωνα με όσα μας είπε ο Χριστός.

στο βίο των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευσταθίου, Θεσπεσίου και Ανατολίου, οι οποίοι έζησαν τον 4ο αιώνα, το 303 μετά Χριστόν, αναφέρεται ότι ο πατέρας τους Φιλόθεος, έμπορος εφασμάτων, σε ένα ταξίδι του μαζί με το συνέτερό του Πατρόφιλο και δύο από τα παιδιά του, συνάντησαν τον Άγιο Μάρτυρα Λουκιανό, πρεσβύτερο της Αντιοχίας. Όταν λοιπόν ο Λουκιανός τους ρώτησε «Ποιο Θεό σεβόσαστε», εκείνοι του απάντησαν «Τον Ήλιο». Και ο Άγιος Λουκιανός τότε τους δίδαξε να πιστέψουν στον αληθινό Θεό, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Τους μίλησε για τον Ιησού Χριστό και το μυστήριο της οικονομίας του και τους προέτρεψε να πιστέψουν σε εκείνο και να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα για να εισέλθουν στην ουράνια βασιλεία. Λέγοντας αυτά, ο Άγιος έφτασαν στον ποταμό Σαγκάριο. Αυτοί τότε τον παρακαλούσαν να τους δώσει τη σφραγίδα του Χριστού, δηλαδή να τους βαπτίσει. Σταμάτησαν λοιπόν στην όχθη του ποταμού, όπου ο Άγιος τους είπε να ετοιμάσουν λευκές στολές. Ύστερα ευλόγησε έλαιο μέσα στα χέρια του ευχόμενος: «Ο αυθόνος τη χάνη δωρούμενος της ετούσε, Χριστέ, ελθέ εν τη δυνάμη σου και η δόξα σου η εν το Ιορδάνη ποταμού κατασκηνώσει εν το ελαίο και τη σίδαση τούτης. Ή να εκατιώντες εν αυτό, ανακαινιστώσει και άφεση να αμαρτιών δέξονται». Στη συνέχεια, αφού τους άλυψε με αυτό το λάδι, με αυτό το έλαιο, το Άγιον Έλαιον, τους βάπτισε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, προτρέποντάς τους να πούν το αμήν. Και αφού βγήκαν από το νερό και ντύθηκαν, τους άλυψε με μύρο. Έπειτα πήρε ίνο μέσα σε ξύλινο ποτήριο και τοποθέτησε μέσα σε αυτό το προηγιασμένο σώμα του Χριστού μας, που είχε μαζί του σε ένα Άγιο Αρτοφόριο. Απήγγειλε το Πάτερ ημών και κατόπιν τους κοινώνησε. Κοινωνούσε αυτούς κατέστη τις τραπέζες του Χριστού. Ο βιογράφος των Τριών Μαρτύρων συμπληρώνει ότι άναψαν φωτιά και έμειναν όλη την ημέρα κοντά στον ποταμό, εφρενόμενοι και δοξάζονται στον Θεό. Μέσα στα δύσκολα χρόνια των σκληρών διωγμών της Εκκλησίας, μακριά από την πόλη του, ο Άγιος Λουκιανός, συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, την αποστολική παράδοση, ιερούργησε το Άγιο Βάπτισμα, έχρισε με το Άγιο Μύρο και παράθεσε την Τράπεζα της Αιωνίου Ζωής, την Θεία Ευχαριστία δηλαδή, στους οδηπόρους Φιλόθεο και Πατρόφιλο.

τάξη αυτή της εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, συνεχίστηκε να τελείται όχι μόνο στους αποστολικούς χρόνους, αλλά και κατά τη διάρκεια και στους επόμενους αιώνες. Δηλαδή, το Άγιο Βάπτισμα να τελείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οι νεοφώτιστοι, αφού είχαν ήδη λάβει στο βαπτιστήριο τη σφραγίδα της ωραίας του Αγίου Πνεύματος, οδηγούνταν στο Κυρίως Ναό, όπου, όπως είπαμε, περίμεναν οι πιστοί για να συνεχιστεί η Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν όλοι μαζί των αχράντων μυστηρίων. Στην πομπή αυτή, πρώτος βάδιζε ο επίσκοπος και ακολουθούσαν οι πρεσβύτεροι με τους νεοφωτίστους. Οι νεοφώτιστοι λευκοφορούντες, κρατώντας λαμπάδες και ψάλλοντας κάποιον ψαλμό, συνήθως τον 22ο ή τον 31ο, έφταναν κοντά στο Άγιο Βήμα και από εκεί παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι στους πιστούς, μετά το Αγιοβάπτισμα, πορευόντουσαν προς την Αγία Τράπεζα. Λέει, από τις κολυμβήθρας των υδάτων αναβαίνουν επί τη τράπεζα τρέχεις. Είναι η τράπεζα της Θείας Κοινωνίας. Τα λευκά ενδύματα τώρα των νεοφωτίστων, οι αναμένες λαμπάδες που κρατούν, η ψαλμωδία που ακούγεται, η παρουσία όλων των αδελφών, όλα αυτά εκφράζουν, αγαπητοί ακροατές, τη χαρά της Εκκλησίας για την επιστροφή των νεοφωτίστων στο πατρικό οίκο. Θυμόσαστε τις αναφορές μας σε προηγούμενες εκπομπές και το συνδυασμό, τη σύνδεση που κάναμε με την της παραβολής του Ασώτου Ιού με το Άγιο Βάπτισμα. Αμέσως λοιπόν, μόλις εξέλθουν από τα ιερά νάματα οι νεοφώτιστοι, όλοι οι αδελφοί που παρευρίσκονται τους αγκαλιάζουν, τους ασπάζονται, τους καταφυλούν, εφραίνονται και χαίρουν μαζί τους, διότι αυτοί που προηγουμένως ήταν δούλοι και εχμάλωτοι έγιναν δια μιας ελεύθεροι και ή και κλήθηκαν στην Αγία Τράπεζα. Αφού ανέβηκαν από την κολυμβήθρα, οδηγούνται στη φρικτή τράπεζα που είναι γεμάτη από μύρια αγαθά. Μεταλαμβάνουν το Άγιο Σώμα και αίμα του Δεσπότου Χριστού και γίνονται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος συνεχίζει και μας λέει: οι νεοφώτιστοι ακτινοβολούν ως αστέρες λαμπρότεροι από τους αστέρας του ουρανού. Και ήδη οι άγγελοι, αγαπητοί ακροατές, συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη χαρά της Εκκλησίας. Στο Λιμονάριον, ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας, αναφέρεται για ένα νέο 17 ετών, ο οποίος βαπτίστηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα την ημέρα του Πάσχα. «Όταν βαπτίστηκα», διηγείται ο νεοφώτιστος, «και εξήλθα από το Ίδωρ, αφού με έχρισε ο Άγιος Επίσκοπος, είδα κάποιο σκοτεινό πρόσωπο να φεύγει από εμένα και κάποιον άλλο συνομήλικό μου νέο, δηλαδή Άγγελο Κυρίου, λευκό σαν τον ήλιο, οπλισμένο, που ήλθε και στάθηκε δεξιά μου και με εφύλαγε. Όταν κατόπιν ψάλαμε το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε» και από τον τόπο της βαπτίσεως εισήλθαμε στο ναό, συναντήσαμε πολλούς αγγέλους, φίλους του φύλακός μου, οι οποίοι περιπατούσαν μπροστά μας, έως ότου εισήλθαν στο χορό των ιερέων και στο Άγιο Βήμα και περικύκλωσαν την Αγία Τράπεζα και παρέμειναν εκεί στη λειτουργή των ιερέων μέχρι τέλους της Θείας Λειτουργίας.

Αγίου Βάπτισμα όλα είναι γεμάτα λαμπρότητα. Λαμπάδες, οδές, χωρίες. Η ενδυμασία λάπει ολόκληρη, μας λέει ο ιερός Καβάσιλας. Όλα είναι προμηνύματα της δόξης του ουρανού. Ο τρόπος με τον οποίο θα σταθείς μετά το βάπτισμα ενώπιον του Αγίου Βήματος προτυπώνει την ουράνια δόξα. Η ψαλμωδία με την οποία θα σε υποδεχθούν είναι προήμιο της εκεί υμνοδίας. Οι λαμπάδες που θα ανάψεις είναι το μυστήριο της εκεί φωταγωγίας με την οποία θα προϋπατήσουμε τον Ιμφίο Χριστό. Ας μην μείνουμε χωρίς έλεος όπως οι μωρές Παρθένες. Φτωχή σε καλά έργα για να μην διωχθούμε από το νυμφώνα. Ο νυμφίος έρχεται με το Άγιο Βάπτισμα. Όλη η ζωή του βαπτισθέντος πρέπει να είναι μια διαρκής υποδοχή του Χριστού, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στη Μίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι, με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες, για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Blue Brown,

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 4.
3: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα Δευτέρα, σήμερα 6 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Ακαρνάνους και των συναυτόμαρτυρισάντων στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση του Αγίου. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βλασίου. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στα Σπάτα και στις ιερές ακολουθίες στα προστία Αρχιερέας, το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο στο Αττικό Άλυσο στα Τουρκοβούνια Γαλατσίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί για την εορτή της Αγίας Κυριακής στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Τριάδος Περιστερίου απόψε στις 8.30. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις έως τις 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρου και Αρχιδιακόνου. Σήμερα και αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Στεφάνου. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Κύριε Αγίεσαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Αύριο το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Προκοπίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού. Την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτόπαλοι παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, εικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-4178-178-9-2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλη της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλή ηθοποιής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλος Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: διαλύματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640 η Φίλη Κωνσταντέλου. Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από τις οποίες κυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη με τίτλο «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου». Κείμενο, μετάφραση και σχόλια. Ο 20ος αιώνας έδωσε μεγάλους Αγίους που καλόπισαν τον κόσμο με την ακτινοβολία τους και τον σκέπασαν στολγικά με τις προσευχές τους. Άγιος Νεκτάριος, Άγιος Πορφύριος, Άγιος Παΐσιος, Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης και άλλοι. Διαθέτουμε ευάριθμα βιβλία που παρουσιάζουν το βίο και τα θαύματά τους. Η διδαχή τους, ρέει αυθόνος, εντύπος και διαδικτυακός. Πραγματικός, τον έπαινον αυτόν εξαγγέλει η Εκκλησία, ευγνωμόνος και δικαίος. Στήριγμα για όλους μας που ζούμε σε χρόνια αποστασίας, όπου επλεώνασεν η αμαρτία. Ωστόσο, δεν είναι καλό ούτε ωφέλιμο να λησμονούμε τους παλιότερους Αγίους που κλαίησαν το σώμα του Χριστού και παραμένουν παντοτινά ορόσημα για όλους. Άλλωστε, οι νεότεροι Άγιοι εκείνον τη γραμμή συνέχισαν. Με εκείνον τις πρεσβείες νίκησαν τον νοητό Γολιάθ και επληρώθησαν πνεύματος Αγίου. Ένας τέτοιος μέγιστος φωστήρας της Οικουμένης είναι ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας και καθηγητής της Ερήμου. Τέκνο ατέκνων επί σειρά ετών γονέων και καρπός ταπεινών προσευχών εκ μέρους τους. Επέλεξε την αγαθή μερίδα από την παιδική του ηλικία και καρποφόρησε καρπών πολλήν. Απέκτησε ο ίδιος αναρρύθμιτα πνευματικά τέκνα στο μοναχικό χώρο που κατέκλυσαν την έρημο της Παλαιστίνης. Έχοντας λογισμό ρωμαλαίο και αποφασιστικό, ανεδείχθη κανόνας Χριστοειδούς αρετής, ακριβέστατος και σταθερό δογματικό κριτήριο αληθείας, από τον πρόλογο του Αρχιμανδρίτη Μεθοδίου Κρητικού. Αλλά και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς λέει, ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός. Η ζωή του αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος μέσα από την άσκηση και την καθαρή πίστη μπορεί να γίνει Θεός κατά χάριν και να μεταμορφώσει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο γύρω του. Εορτασμός, η μνήμη του τιμάται στις 20 Ιανουαρίου και ονομάζεται Μέγας, γιατί υπήρξε ο πνευματικός πατέρας σχεδόν όλων των μετέπειτα μεγάλων ασκητών της Ανατολής. Πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, λοιπόν, Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, εκδόσεις Γρηγόρη.

συνεχίσουμε με το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» από τις εκδόσεις «Εμπλό» του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη. Κατά κόσμων Αλεξάνδρ Μιλώτη. Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι ένας πάρα πολύ όμορφος πίνακας του σπουδαίου ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου. Αλέξιος λοιπόν, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, γεννήθηκε στην Αλβανία, όπου τελείωσε τη γεωπονική σχολή, έκανε μοναχό στην Ελλάδα και εγκαταβιώνει στο ιερό κάθισμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στους δολούς της Μεσσηνιακής Μάνης. Παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινής μουσικής και ανθοδετικής. Είχε επίσης ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την τέχνη της φωτογραφίας. Με την ενθάρρυνση και ευλογία του γεροντός του, πατρός Γαβριήλ, ασχολείται με την καταγραφή της ζώσας ορθόδοξης παράδοσης μέσα από την παρατήρηση της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων. Με τη βοήθεια του Θεού έχει ήδη ολοκληρώσει τα πονήματα «Ψίχουλα ψυχών» εκδόσεις «Εμπλό» και «Κάνε αγάπη» εκδόσεις «Επιστροφή» 2022, συμμετοχή με φωτογραφικό υλικό. Ενώ υπό έκδοση βρίσκεται η πρωτότυπη δίγλωση μελέτη του για τις παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας του.

ευγένεια ψυχής. Ο Θεμιστοκλής είναι ένα ευγενικό και εργατικό παιδί. Ο Θεός του χάρισε τέτοια εξωτερική ομορφιά που να μοιάζει με τους αθλητές της αρχαιότητας, αλλά και εσωτερική για να μοιάζει με τους αθλητές του Χριστού. Κάθε φορά που συναντιόμαστε στο μοναστήρι, είτε σε ακολουθίες, είτε σε διάφορες δουλειές που πάντα είναι πρόθυμος να βοηθήσει, λέμε και δύο κουβέντες για την πίστη, την οικογένεια και γενικά για τη ζωή. Μας κάνει εντύπωση η ωριμότητα που έχει σε πολλά ζητήματα. Τις σκέψεις του αυτές θα ήθελα να τις μοιραστώ και με άλλους, γιατί είναι σκέψεις ενός νέου παιδιού που προσπαθεί να επιβιώνει σε δύσκολους καιρούς, αποφεύγοντας τους πειρασμούς της νιώτης του. Αποστρέφεται την ύλη. Την ύλη δεν την μπορώ, πάτερ μου. Είναι σαν την αρρώστια που τρώει καθημερινά τα σωθικά σου. Προφανώς υποσχόληση στην ύλη, γιατί χωρίς ύλη δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε εμείς οι άνθρωποι. Ούτε τίποτα. Είναι χαρούμενος άνθρωπος. Δεν ξέρω, αλλά χαίρομαι για κάθε τι. Για τους ανθρώπους, τη θάλασσα, τα βουνά, τα λουλούδια, τα ζώα. Γενικά για όλη την πλάση του Θεού. Το χαμόγελο του αθώο και αγνώ σαν το μικρού παιδιού. Πάτερ, με έχει εντυπωσιάσει το χαμόγελο μιας γιαγιάς από το χωριό μου, την Εστάνη της Αρκαδίας. Δεν ακούει και δεν βλέπει σχεδόν καθόλου, κι όμως το πρόσωπό της είναι πάντα γελαστό και λάμπει. Είναι έμφυτη η αγάπη για τον πλησίον μέσα του και το εκδηλώνει με κάθε τρόπο σε οποιονδήποτε άνθρωπο το έχει ανάγκη. Την αγάπη τη βλέπω ως μια μεγάλη προσπάθεια, ακολουθούμενη από σκέψεις καρδιάς σε συνδυασμό με πράξεις. Η προσφορά, πάτερ, είναι σαν καταράκτης που πηγάζει από μέσα μου, που όταν την κάνω πράξη, ο καταράκτης αυτός βγάζει όλο ένα και περισσότερα νερά και ταυτόχρονα όλα μέσα μου ποτίζονται και δυναμώνουν. Ενισχύουν και την πίστη μου στο Θεό και το νιώθω αυτό. Αισθάνεται χαρά, ευλογία που είναι υγιής και μπορεί να κοπιάσει για τον εαυτό του, για το μέλλον του, μα και για τον συνάνθρωπο. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια, Αύγουστος μήνας ήταν, όταν ένας βοσκός, παιδικός μου φίλος, πάλευε μόνος του στο χωράφι του για να κόψει το χορτάρι για το ταΐσμα των ζώων. Πήγαμε το απόγευμα με έναν θείο στο κτήμα. Εκείνος μπροστά με το τρακτέρ και εμείς από κάτω φορτώναμε. Τα στιβάξαμε μέσα στην καλύβα του, αυτό ήταν. Στο μυαλό μου όμως, ο λογισμός μου έλεγε: «Γιατί το κάνεις αυτό, Θέμη? Θα μπορούσες να είσαι στην πλατεία για καφέ? Τι χάνεις τον χρόνο σου στα βουνά?» Όμως η ανιδιοτελής προσφορά στον άλλον με επαναφέρει και πάλι σε αυτό που πιστεύω, και γι' αυτό, πάτερ, νιώθω ευλογημένος από το Θεό, πως μου δίνει περισσότερα από όσα μου αξίζουν. Έχει μάθει να ακούει και να αφουγκράζεται τον άλλον, όποιος και να είναι, τον πνευματικό, για να δυναμώνει τον αγώνα του, τον δάσκαλο της γυμναστικής για τις ασκήσεις του, της μάνας του τη συμβουλή για τη ζωή. Πάντα σε μια σχέση υγιή που ο ένας σέβεται τη γνώμη του άλλου, τους φίλους του που ξέρει να τους τιμά και προσπαθεί να μοιραστεί κάποια πράγματα μαζί τους. Με κουράζει ο μονόλογος. Όταν καμιά φορά τρέχω στο βουνό, μιλάω και απαντώ μόνος μου, σαν να είμαι με άλλους μαζί. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει ο διάλογος. Είναι το πρώτο πράγμα που έμαθα εδώ στο μοναστήρι από το σεβαστό μας γέροντα. Και προσπαθώ να βγω από το εγώ και να μπω στο εμείς. Τη σχέση του με το Θεό την ανακαλύπτει όλο και πιο πολύ. Όταν έρχομαι στο μοναστήρι, αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι του Κυρίου, που απλά ταπεινά προσπαθώ να διακονώ όπως και όσο μπορώ. Κάθε τόσο θα πάρει τηλέφωνο τον πνευματικό του να ρωτήσει για την εξομολόγηση, την νηστεία, τη Θεία Κοινωνία. Θέλει να μάθει και να έχει παρησία στο Θεό για ό,τι κάνει, και όταν κάτι πάει στραβά θα του το πει. Δεν κατάφερα να νηστέψω στο μεσημεριανό τραπέζι, πάτερ, και το σκέφτομαι πώς να κοινωνήσω τώρα, με ένα παράπονο. Το κόψιμο και η τακτοποίηση των καυσόξυλων
Είναι η αγαπημένη του συνήθεια. Σχολά ο πάτερ στις 2 το μεσημέρι αύριο. Είναι ευλογημένο να κόψουμε τα ξύλα για να ζεσταθείτε εσείς και εμείς οι προσκυνητές τις Κυριακές της συνάξης στο όμορφο Αρχονταρίκι. Και έτσι με χαρά, κάθε φορά που θα έρθει στο μοναστήρι για τη Θεία Λειτουργία, θα μας στείλει ένα μήνυμα. Ευλογείτε, αύριο θα έρθω λίγο νωρίς για να ανάψω την παλιά μαντεμένια ξυλόσωμπα. Την ανιδιοτελή του αγάπη την έδειξε την ημέρα των φώτων. Μετά το πέρας της συζήτησης του Ευαγγελίου στην τράπεζα του μοναστηριού, αποφάσισε να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον Χρήστο από την Τριπολιτσά, να τον πάει στο κτέλ της Καλαμάτας για να πάρει το λεωφορείο. Δεν δίστασε ούτε μια στιγμή στην απόφαση του αυτή. Παρότι άφησε την παρέα με την οποία είχε έρθει μαζί και μετά θα πήγαιναν για φαγητό, να φύγουν μόνοι τους. Ήταν η μάνα του με τον πατριό του και ο καλύτερος φίλος του με τη γυναίκα του. Κοντά στους συνανθρώπους μου, μου είπε φεύγοντας, κι αν μ' αξιώσει ο Θεός και με τη δική μου οικογένεια που τόσο λαχταρώ, πάντα σε κοινή πορεία με τον Χριστό. Εμείς του το ευχόμαστε και προσευχόμαστε για να του δίνει ο Κύριος δύναμη και υπομονή, ώστε με το παράδειγμα της ζωής του να σκορπά φως, φως Χριστού, παντού γύρω του, γέννητο. Αμήν.

Κωνσταντίνος ήταν ένας απλός, ταπεινός και καλόψυχος άνθρωπος της προσφοράς. Δούλεψε πολύ στη ζωή. Δεν έκανε οικογένεια. Διακόνησε μάνα και πατέρα, τους έκλεισε τα μάτια αγόγγιστα με αγάπη και υπομονή. Μας έλεγε συγκινημένος για τη μάνα του ότι σχεδόν κάθε μέρα του φιλούσε τα χέρια από ευγνωμοσύνη για τη φροντίδα που τους είχε. Στη μνήμη των γονέων του έφτιαξε ένα εκκλησάκι ανάμεσα στις ελιές του μικρού κτήματος δίπλα στην αυλή του σπιτιού. Ευλαβήτω δε την εικόνα της Παναγίας της Δίμνιοβας που κάθε χρόνο τη μεταφέρουν από τη γυναική αιμονή ίσα με κάτω στην πόλη της Καλαμάτας για προσκύνημα. Όταν περνούσε έξω από το σπίτι του, την τοποθετούσαν στο ναό και εκεί γινόταν αγρυπνία στη χάρη της. Μόνος του πια αναπολούσε τη μάνα του εκεί στην κουζίνα που συχνά τη βοηθούσε στο μαγείρεμα. Και έτσι με την ευχή της έφτιαχνε φαγητά που είχε μάθει από τις ίδιας τα χέρια και καθώς έτρωγε την έφερνε μπροστά του σαν να ήταν ζωντανή. Μαζί με αυτά είχε μάθει κοντά της και τα μυστικά της πορτοκαλόπιτας του αγαπημένου της γλυκού και δικού μου παρεπιπτόντος. Τη συνταγή αυτή ο Κωνσταντίνος την είχε συνδέσει με την κυριακάτικη επίσκεψή του στη Θεία Λειτουργία. Κάθε Σαββατόβραδο έφτιαχνε ένα ταψάκι και πρωί-πρωί ξεκινούσε με το αυτοκίνητο για το μοναστήρι μας, άφηνε το γλυκό στην κουζίνα, έπαιρνε ευχή από τον ιερομόναχο και αθόρυβα φορούσε το ράσο για να ψάλει μαζί μας. Σεμνός, μα πάνω απ' όλα διακριτικός. «Δεν ξέρω να ψάλω», μας έλεγε, «ούτε να διαβάσω τα μουσικά». Κι όμως η φωνή του γαλήνευε τις ψυχές των ανθρώπων. Στην εκφώνηση του λειτουργού τα Άγια της Αγγείης έσκυβε τον αυχένα και οικετευτικά άπλωνε τα χέρια του προς τον ουρανό και σιγόψαλε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Μετά προσκυνούσε τις εικόνες και ταπεινά ζητούσε συγχώρηση από τον γέροντα και τους πιστούς. Στο μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, καθόταν στη σειρά πίσω από τους άλλους, έκανε το σταυρό του, ασπαζόταν τη δεξιά του ιερέως και συντετριμένος κοινωνούσε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μετά επέστρεφε στο στασίδι για να ψάλει μαζί με όλους, με μια φωνή και μια καρδιά όπως γινόταν στα παλιά χρόνια. «Το είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γαριμάς έσωσεν». Στο τέλος στείλει το αντίδωρο σε καθαρή πετσέτα για ευλογία και με το διευχόν στραμμένος προς την ωραία πύλη άκουγε τον πατέρα Σιλουανό να διαβάζει τους στίχους της κατάλυσης της Θείας Ευχαριστίας. Αυτές τις ευχές τις είχε συνδέσει με τα λόγια του Αγίου Παϊσίου που τον είχαν συνταράξει από τότε που κατ' οικονομία Θεού τα διάβασε σε ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια του. Ρώτησε ένας προσκυνητής τον Αγιορείτη Γέροντα κάποτε: «Γέροντα, κουραστήκατε πολύ στη Θεία Λειτουργία. Δεν έπρεπε να μείνετε και στην ανάγνωση της ευχαριστίας». «Τι λες, κοινώνησα και να μην πω ένα ευχαριστώ στο Θεό? Σε πολύ μεγάλη ανάγκη μπορεί να φύγει κανείς νωρίτερα. Και εσύ να μην φεύγεις ποτέ. Να ακούς την ευχαριστία και να λες συνέχεια: Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Και να φτερουγίζει η καρδιά σου. Και από τότε ο Κωνσταντίνος εκεί, ο όρθιος, ευγνωμονώντας το Θεό. Από την αρχή της μοναχικής μας πορείας η προσφορά του στα ψαλτικά ήταν για εμάς μεγάλη βοήθεια και μαζί με αυτά βοηθούσε και στην κουζίνα να ετοιμάσουμε τον καφέ μαζί με το κέρασμα για το τραπέζι της αγάπης του μικρό μας αρχονταρίκη, που όμως γινόταν τόσο μεγάλο από την αγάπη των ανθρώπων μεταξύ τους στο όνομα του Ιησού Χριστού που χωρούσαν και άλλοι τόσοι. Ο θεολογικός λόγος του γέροντα και η τοποθέτηση των πιστών σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα ειρήνης και αγαλίασης. Εκεί ήταν που κάθε φορά έρχονταν η πορτοκαλόπιτα μαζί με τον καφέ από τα χέρια του Κώστα και γλύκαινε ολονών τα στόματα.
Εκείνη την ώρα τα λόγια περίσευαν. Τι χαρά που ένιωθε την ώρα εκείνη. Πόσο χαιρόταν. Μου λέγε στην κουζίνα, κάθε φορά που φτιάχνω αυτό το γλυκό, νομίζω ότι κάπου σε μια άκρη του σπιτιού με παρακολουθεί η μακαρίτισσα η μάνα μου και χαίρεται και αυτή μαζί μου. Θα χαίρεται και για κάτι άλλο εκεί ψηλά στον ουρανό. Για τη γαλήνη της ψυχής μου που έχω βρει κοντά σας, εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο και αναπαύομαι. Έτσι, μια στις Κυριακές, μια στις παρακλήσεις της Παναγίας και στις εορτές, συνέχιζε η ζωή του, ώσπου μια μέρα μας πήρε τηλέφωνο να μας πει ότι ξαφνικά έπαθε στο πρόσωπο έρπιτα ζωστήρα και ότι υποφέρει πολύ και είναι λυπημένος που δεν μπορεί να έρθει πια. Έχει υπομονή, τον παρηγόρησε ο γέροντας.

μαζί του χαρήκαμε κι εμείς. Φεύγοντας αναπαυμένος, μας χαιρέτησε. Ήταν και η τελευταία του επίσκεψη, ή καλύτερα το τελευταίο του προσκύνημα. Μετά από λίγο καιρό μάθαμε από τον ανιψιό του ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο πολύ βαριά με καρκίνο. Πονέσαμε πολύ σαν να ήταν αδελφός της μονής. Πήραμε ευχή από τον γέροντα για να τον δούμε. Ξαναπήραμε σύντομα για δεύτερη φορά, γιατί καταλάβαμε ότι φεύγει. Ήταν σε βαθύ ύπνο. Καθίσαμε δίπλα του, σιωπηλοί. Ο πατήρ Νεκτάριος του διάβασε μια ευχή και εγώ κρατούσα στις παλάμες μου το δεξί του χέρι. Ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του, δίνει μια στις μπάρες του κρεβατιού και ορθώνει το ταλαιπωρημένο του σώμα. Μας χαμογέλασε και έκανε το σταυρό του. Αυτό ήταν. Δεν έδειχνε φόβο, ούτε λύπη, ούτε στεναγμό, ήταν ήρεμος. Βρισκόταν σε έναν άλλο κόσμο και πιθανώς με άλλους αγαπητούς του ανθρώπους. Ξανάγυρε στο κρεβάτι το κουρασμένο του κορμί και μετά από λίγη ώρα αφού του φύγαμε κοιμήθηκε εν ειρήνη. Από τότε είναι μεγάλο το κενό της απουσίας του. Όμως έμελε να τον μνημονεύουμε σε κάθε θεία λειτουργία στην Αγία Προσκομιδή και μαζί με αυτό να τον θυμόμαστε στο τραπέζι της αγάπης, φτιάχνοντας το αγαπημένο γλυκό της μανούλας του, την πορτοκαλόπιτα, όπως το μάθαμε από τον Κωνσταντίνο και εμείς. Αμήν.

χιλιάτι αντάμωμα ψυχών. Μεγάλο το ταξίδι της Μαρίας για να φτάσει ως εδώ. Να είναι καλά η αδελφική της φίλη και συνονοματή της, που πήρε θάρρος και μπήκε στο αμάξι της μετά από πολύ καιρό για να οδηγήσει. Έτσι κι αλλιώς, της το είχε τάξει από το τελευταίο τους ταξίδι στο μοναστήρι, ότι αν πάει καλά η υπόθεση του αδελφού της, του Αντώνη, θα την έφερνε. Μόλις αντίκρισαν το γέροντα, έπεσαν στα γόνατα από χαρά και ευγνωμοσύνη. Δεν άργησε η πονεμένη Μαρία και άρχισε να ξετυλίγει όλα τα γεγονότα που βίωσε με τον αδελφό της. «Πατέρα μου», έλεγε και ξανάλεγε, «σώθηκε ο αδελφός μου Αντώνης. Είμαι ευγνώμων στο Θεό για την άπειρη ευσπλαχνία του και απ' την άλλη για την αγάπη και την προσευχή τη δική σου. Είμαι ευγνώμων και στην καλή μου φίλη που μεσολάβησε να σε γνωρίσω και να υπάρχει στη ζωή μου. Θύμησέ μου, Μαρία, από τι σώθηκε ο αδελφός σου?» Τη ρώτησε με απορία ο γέροντας, γιατί δεν με βοηθάει και τόσο η μνήμη μου. «Από φυλακή, γέροντα», αποκρίθηκε με τρεμάμενα χείλη και συγκινημένη άρχισε τη διήγηση. Ξημέρωνε 3 του Δεκέμβρη, η επόμενη από του Αγίου Πορφυρίου και η παραμονή της Αγίας Βαρβάρας. Ξύπνησα αχάραγα από τις 4 το πρωί. Η μέρα εκείνη δεν θα ήταν σαν όλες τις άλλες για μένα. Εκείνη η μέρα θα σημάδευε όλη μου τη ζωή. Ήταν το δικαστήριο του αγαπημένου μου αδελφού. Του αδελφού μου που είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης για 8 χρόνια και 4 μήνες από το κακουργείο δικείο. Αιτία, η πρόθεσή του για καλλιέργεια και διακίνηση ινδικής κάναβης. Όση ώρα μας μιλούσε, παρακολουθούσα στο βάθος της στοάς της εκκλησίας την Παρασκευή και το Μιχάλη να κουνάνε το κεφάλι και να κρυφοσκουπίζουν τα μάτια τους από τα δάκρυα που χύνουν για τα βάσανα της κόρης τους. Ακούγοντάς την, σαν να πήραν θάρρος και με το αίσθημα της ελπίδας που πάντα πεθαίνει τελευταία, τη ρώτησαν:

δικό σας μετά. Θα σας πω, αποκρίθηκε σκουπίζοντας και αυτή τα δακρυά της. Μόνο η πρόθεσή του αρκούσε για να καταδικαστεί. 19 μήνες είχαν περάσει που ο αδελφός μου βρισκόταν ζωντανός νεκρός μέσα στο κολαστήριο των φυλακών. 19 μήνες κόλασης. Κόλασης για τον αδελφό, κόλαση για μένα που σπάραζα από τον πόνο και την αγωνία, κόλαση για τον γέροντα πατέρα μας που βίωνε τέτοια μαχαιριά στα τελευταία του. Εκείνο το πρωινό λοιπόν ήλπιζα σε μια επανεξέταση του αδικηματός του με πιο επίοικη έκβαση, αλλά η έμπειρη γνώμη του δικηγόρου μας δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Το πολύ πολύ τα 8,5 χρόνια να μειώνονταν σε 6. Όμως είχα εναποθέσει το όλο ζήτημα στα χέρια του Χριστού και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ήξερα άλλωστε πως όποια έκβαση και αν είχε η δίκη θα ήταν είτε θέλημα Θεού είτε παραχώρηση Θεού, οπότε όφυλα να εμπιστευτώ το θέλημά του. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Από την πρώτη μέρα αυτής της δοκιμασίας είχα παρακαλέσει τον Κύριο και τη Μάνα Παναγία να προστατεύουν και να ελεήσουν τον αγαπημένο μου αδελφό. Και μετά, την ξαναρώτησαν οι πονεμένοι γονείς. Μετά ξεκίνησε η δίκη. Ο πρόεδρος της έδρας με κάλεσε ως μάρτυρα υπεράσπισης και μου ζήτησε να πω ένα σύντομο βιογραφικό της έως τότε ζωής του. Ξαφνιασμένη από μια τέτοια ερώτηση, άρχισα με βραχνή φωνή λόγω συγκίνησης και αγωνίας να μιλάω. Ο αδελφός μου ήταν 5 χρονών και εγώ 8 όταν πέθανε η μάνα μας και μείναμε ορφανά. Αβάσταχτος ο πόνος μας, μα σε μένα διπλό το βάρος, γιατί έπρεπε να γίνω δυνατή και να προστατεύω τον αδελφό μου. Ο πατέρας μας ξαναπαντρεύτηκε, παρόλη την αντίθετη γνώμη του Αντώνη. Έτσι, το καινούργιο οικογενειακό περιβάλλον δεν τον αγκάλιασε με στοργή και αίσθημα ασφάλειας. Αυτή η έλλειψη ήταν που θα τον μετέτρεπε στο μέλλον σε έναν ευάλωτο και τραυματισμένο έφηβο. Τους αφηγήθηκα ακόμα το σοβαρό τροχαίο στα 22 του και τα αλλεπάλληλα χειρουργεία με τις πολύμινες νοσηλείες στο νοσοκομείο και με τους φρικτούς πόνους της γάγκρενας στο θρηματισμένο του πόδι και στο σοβαρά τραυματισμένο του κεφάλι. Και εκεί, κάπου ανάμεσα στους αβάστακτους σωματικούς πόνους και τις απογοητεύσεις μιας εύθραυστης νεανικής ψυχής, του εμφανίστηκε το δίχτυ των ναρκωτικών που θα τον καταβρόχτιζε στην κυριολεξία. Ήταν ένα δίχτυ που όλο και περισσότερο κατέπνιγε ό,τι καλό είχε μέσα του και άφηνε στην άκρη έναν άλλον άνθρωπο, έναν ξένο, που μοιαζόταν πρωτίστως και κυρίως για την κάναβη. Τη θεωρούσε παυσίπονο, όπως συνηθίζε να λέει, δικαιολογώντας έτσι στους άλλους την κατηφόρα στην οποία είχε πέσει. Όλη την ώρα εκείνης της δίκης αισθανόμουν ένα κόμπο να με σφίγγει στο λαιμό και τα δάκρυα να κυλάνε ασταμάτητα. Τους εξήγησα ότι ο αδελφός μου δεν ήταν αχάριστος άνθρωπος, αλλά καλόψυχος και ευθύς. Πάντα βοηθούσε οποιονδήποτε άνθρωπο είχε ανάγκη, με όποιον τρόπο μπορούσε. Ούτε κανένας ξυπασμένος ήταν, ώστε να επιζητεί τα πλούτη, τη μεγάλη ζωή και τις πολλές απολαύσεις. Δεν έπινε αλκοόλ, δεν υπήρξε ποτέ μανιώδης καπνιστής, παρεκτός βέβαια όταν κάπνιζε χασίς, και ότι δεν έμαθε ποτέ να αγαπάει και να σέβεται τον εαυτό του. Την ώρα εκείνη θυμόμουν τα λόγια του καλού μας γέροντα Γαβριήλ που μου έλεγε «Εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια Μαρία μου και μη φοβάσαι. Το χέρι του Ιησού Χριστού και της Μάνας Παναγίας που φέρεις και το όνομά της θα γίνει ευσπλαχνία για τον αδελφό σου». Όση ώρα μιλούσα, κοιτούσα έναν έναν τους δικαστές στα μάτια. Ήθελα να ενσταλάξω στη δική τους ψυχή, κόμπο-κόμπο, όλη την αγωνία και κυρίως τον πόνο μου και την αγάπη που ένιωθε για τον αδελφό μου. Τέλος οι δικαστές αποσύρθηκαν για την απόφαση. Οι ώρες κυλούσαν βασανιστικά. Μόνη μου παρηγοριά το πρόσωπο του Χριστού από ένα μεγάλο εικόνισμα στο κέντρο της έδρας. Τα λόγια της ευχής, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», μυστικά και με σταθερότητα επαναλαμβανόμενα με συντρόφευαν και μου έδιναν δύναμη. Τελικά συγκαλείται εκ νέου το πενταμελές της έδρας και ο πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση. Η ποινή του όση και το χρονικό διάστημα που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή εκτίσει.
Τα δύο αδέλφια κοιταζόμαστε έκπληκτα στα μάτια. Η ποινή αυτή ισοδυναμούσε με αποφυλάκηση. Κάθαρση. Γεννηθεί το θέλημά σου. Η αγάπη και η πρόνοια του Χριστού για μία ακόμη φορά μας είχε περιβάλει. Σταυροκοπιόταν ο αδελφός μου και μαζί του κι εγώ από χαρά και ευγνωμοσύνη στο Θεό και στο δικαστή που κατάλαβε την αλήθεια και ελέησε τον Αντώνη. Δόξα το Θεό γέροντα, πατέρες και αδελφοί. Σαν την Αντιγόνη και εσύ, της είπε στο γεκά ο γέροντας, τα δώσες όλα για τον αδελφό σου. Χαμογέλασε τότε η Μαρία. Γεμάτη ευγνωμοσύνη, ευτυχισμένη καθώς ήταν, του ζήτησε μια χάρη, να της δώσει μια συμβουλή μαζί με την ευχή για το μέλλον της, γιατί πολύ κουράστηκε όλα αυτά τα χρόνια να τρέχει μια στο δικηγόρο και μια στα δικαστήρια και να μιλάει ασταμάτητα για τη δικαίωση του αδελφού της. Να αγαπήσεις όσο μπορείς τη σιωπή από εδώ και πέρα, γιατί είναι η μόνη προϋπόθεση για να μπεις και να βρεις τον εαυτό σου. Και όταν χρειαστεί, να μιλάς με το Θεό και να του ζητάς ό,τι θέλεις. Γιατί λέει το Ευαγγέλιο, ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει, και όποιος ψάχνει βρίσκει, και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Επιτέλους, ζητούσε η ψυχή της Γαλήνη για να μπορέσει να τα βγάζει πέρα και με τη δουλειά της και παράλληλα να αφοσιωθεί με στοργή στη μονάκριβη της κόρη. Να είναι ευλογημένο γέροντά μου. Αναπαυμένη, μαζί με την καλή της φίλη πήραν το δρόμο της επιστροφής για το μικρό και πανέμορφο νησί τους.

Ιωάννη του Μοριά. Η Ανέτα γεννήθηκε στα τρυπόταμα Αχαΐας, ψηλά στα σύνορα με την Αρκαδία. Από μικρή αγαπούσε τα γράμματα. Φτώχεια όμως και εκείνη την εποχή που τέτοια πράγματα για τα κορίτσια. Αγαπούσε όμως και τα πρόβατα και είναι βουσκοπούλα. Έτσι βρήκε τη θέση της σε αυτή την αγροτοκτηνοτροφική κοινωνία. Σιγά σιγά ανακάλυψε το μεγάλο δώρο που της είχε δώσει ο Θεός, τη φωνή της, καθώς αγαπούσε πολύ και το τραγούδι που έμελε να γίνει βάλσαμο για την ψυχή της και παρηγοριά για πολλούς άλλους ανθρώπους. Το καλοκαίρι του 2024, μέρα Κυριακή ήταν, όταν την έφεραν μαζί κάποιοι γνωστοί της για να προσκυνήσει στο μοναστηράκι μας και να μας γνωρίσει. Με το διευχόν του ιερέως μπήκαμε στο αρχονταρίκι. Ο γέροντας την καλοδέχτηκε με ένα όμορφο μπουκέτο λουλούδια και την κάλεσε να καθίσει κοντά του. «Το ωραιότερο δώρο της ζωής μου, παππούλη», του είπε και έλαβε το πρόσωπό της από χαρά και ευγνωμοσύνη. «Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε και ήρθα σήμερα στο σπίτι του που πάντα λαχταρούσε και ποθούσε η ψυχή μου. Άκουσα την αγάπη σας για το δημοτικό τραγούδι και χάρηκα πολύ. Τα χαρτιά μπορεί να πάρουν φωτιά και να καούν, ενώ από στόμα σε στόμα η ιστορία δεν χάνεται ποτέ. Αυτό προσπαθώ να κάνω με το τραγούδι μου τώρα που κοντεύω τα 80, για να αφήσω κάτι στις επόμενες γενιές», και συνέχισε. «Από μικρή μεγάλωσα με τα πρόβατα. Μετά παντρεύτηκα, έφερα στον κόσμο 6 παιδιά, από τα οποία έχασα το ένα. Με το κοπάδι όργωσα τους νομούς της Αχαΐας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Ηλίας, όπου ζω σήμερα. Μικρό παιδάκι, θυμάμαι στο χωριό, όταν αντάμωναν οι άνθρωποι και έψιναν ότι είχαν το τυράκι, το κρεμμυδάκι τους και καθόντουσαν γύρω-γύρω από τη γωνιά και έπιναν το κρασάκι, το τσιπουρίδι, όπως το έλεγαν στα Καλαβρίτο χώρια, άρχιζαν να γλεντούν με ένα τραγούδι της τάβλας που εγώ θα το ονόμαζα ύμνο. «Σε τούτη την τάβλα που είμαστε, σε τούτο το τραπέζι, άιντε κάθονται όλοι αντάμα, κάθονται, άιντε κάθονται. Μωρέ όλοι να κάθονται, μωρέ πίνουν και τραγουδάνε. Τον Άγγελο φιλεύουνε, μωρέ την Παναγιά κερνάνε. Και τον Αφέντη το Χριστό, άιντε το Χριστό. Μωρέ και τον Αφέντη το Χριστό, μωρέ διπλά τον προσκυνούνε. Για να τους δώσει τα κλειδιά στον Άδη για να πάνε. Να δουν εκεί τα μάτια τους πως είναι οι αποθαμένοι. Το πως κερνάνε, το πως δικάζουνε και πως ζυγίζονται και πως ξεχωρίζονται». Από τότε όπου και να πήγαινα τα πρόβατά μου, τραγουδούσα παρέα με τα πουλιά και τον ήχο του ανέμου. Μετά έπαιρνε σειρά το τραγούδι της ξενιτιάς που την έζησα στο πετσί μου. «Σε ποια χώρα πήγατε?» τη ρώτησε με συμπάθεια η Γεωργία, ξενιτεμένη στο μακρινό Καναδά. «Σε ποια χώρα?» με ρωτάτε. «Στην Ελλάδα μας, με το κοπάδι, τον άντρα και τα παιδιά μου. Με μια καλύβα στις μετακινήσεις από το ένα χωριό στο άλλο και από τα βουνά στους κάμπους. Σαν την ξενιτιά την έβλεπα, γιατί όπου και να περνούσαμε μας θεωρούσαν ξένους. Πόναγε η ψυχή, μέχρι που κάποτε άκουσα μια μάνα να κλαίει για τα παιδιά της που ήταν στα ξένα και δεν γύρισαν ποτέ. Συγκινήθηκα τόσο που ξέσπασα σε κλάματα. Είχε σαλέψει το μυαλό της και ταραγμένη όπως ήταν έφυγε στην ακροθαλασσιά και τα έβαλε με τη θάλασσα και την πετροβόλαγε, γιατί της πήρε τα παιδιά της. Πάνω σε αυτό στερέωσα μια μέρα ένα παραπονιάρικο τραγούδι της ξενιτιάς εκεί στη στάνη μου για αυτή την πονεμένη μάνα. Πήγα στην ακροθαλασσιά στην άκρη του πελάγους. Βλέπω μια μάνα να κοιτάει, μωρέ να κοιτάει. Βλέπω μια μάνα να κοιτάει τη θάλασσα, πλατεύει. Γναντεύει δηλαδή. Βλέπει καράβια που έρχονται, μωρέ που έρχονται. Βλέπει καράβια που έρχονται, βαρκούλες να αρμενίζουν. Και ένα καράβι απόμακρο, μωρέ, αλλά αργινό. Και ένα καράβι απόμακρο, μαύρο πανί βγαλμένο. Την παίρνει το παράπονο, ωρε παράπονο. Την παίρνει το παράπονο, τη θάλασσα μαλώνει. Θάλασσα τι σου έκανα, ωραία σου έκανα. Θάλασσα τι σου έκανα και πήρε τα παιδιά μου και μ' άφησε όλο μοναχή, ωραία μοναχή. Αχ αυτή η θάλασσα, είπε και η γνωστή ερμηνεύτρια Μαρίζα Κοχ που κατάγεται από τη Σαντορίνη. Συγκινημένη καθώς την άκουγε, πήρε το λόγο να πει κάτι που τέριαζε με το τραγούδι της Ανέτας από ένα άλλο δημοτικό τραγούδι. Σε αυτό για πρώτη φορά βλέπουμε τη θάλασσα να παίρνει φωνή και να μιλάει. Ο κύριο Βοριά ελάλησε όλων των καραβιώνε. Καράβια που αρμενίζετε, κάτεργα που κοινάτε. Όλο λιμάνα πιάσατε για θέλω να φυσήξω. Και όσα καράβια άκουσαν, όσα λιμάνια επιάσαν, το κερατριά το κάτεργο μέσα βαθιά αρμενίζει.
Δε σε φοβάμαι κυρβουριά, φυσήξεις δε φυσήξεις. Τι έχω καράβει από καριά, μαντένες ατσαλένιες. Έχω πανιά με τα ξωτά, της προύσα στο μετάξι. Έχω και έναν αυτόπουλο που τους καιρούς διαλέγει. Για να έβαβρε ένα αυτόπουλο στο μεσιανό κατάρτι. Για να διαλέξεις για τον καιρό να πεις για τον αέρα. Πεζογερώντας ανέβαινε, κλαίγοντας κατεβαίνει. Το τι είδες βρε ένα αυτόπουλο αυτού ψηλά που πήγες. Είδα την μπόρα που άστραψε και το φεγγάρι εχάθη. Και στις ατάλειες στα βουνά αστροπελέκι πέφτει. Ώσπου να πει, να καλοκουβεντιάσει, σπηλιάδα του έρχεται από τη μια, σπηλιάδα και από την άλλη. Γέμισε η θάλασσα πανιά, το κύμα παλικάρια. Και το μικρό ναυτόπουλο 40 μίλια πάει. Όλες οι μάνες κλαίγανε και όλες παρηγοριούνται. Μα μια μανούλα ενός παιδιού παρηγοριά δεν έχει. Πετροβολάει τη θάλασσα και τροχαλάει το κύμα. Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα. Μου πήρε στο παιδάκι μου και άλλο παιδί δεν έχω. Δε φταίω εγώ η θάλασσα, δε φταίω εγώ το κύμα. Μου φταίει ο πρωτομάστορας που φτιάχνει τα καράβια. Και τα πελέκα έφτενα και τα γυρίζει ο αέρας. Και χάνω τα καράβια μου που είναι για μέσα στολίδια. Χάνω τα παλικάρια μου που με τραγουδούνε. Έτσι όπως το λες Μαρίζα μου είναι και συνέχισε. Πού να φανταστώ ότι κάποτε θα έχανα κι εγώ σε ένα δυστύχημα το παιδί μου. Μαζί της το αμάξι ήταν και τα άλλα μου τρία παιδιά. Έκλαιγα και παρακαλούσα το Θεό να μην μου πάρει άλλο παιδί. Το μαρτύριο που πέρασα στο νοσοκομείο το ξέρω μόνο εγώ και ο Θεός. Στον τρίτο όροφο έκανα την ηθοποιό και γελούσα και έδινα θάρρος στα τρία μου παιδιά και κάτω στο θάλαμο του θανάτου θρυνούσα το τέταρτο την κόρη μου με τούτα τα λόγια που της τα είπα και την ημέρα της ταφής της και τα λέω μέχρι σήμερα και ματώνει η καρδιά μου. Ανάρχια, ανάρχια δάκρυα στα μάτια μου να τρέξτε για θα περάσει η κοπελιά μια νύφη στολισμένη. Να την, βρέξτε δάκρυα μήπως και την ξυπνήστε. Μα αυτή κοιμάται ξένιαστη, δεν την ξυπνούν αντάρες. Πήρε το δρόμο το μακρύ που γυρισμό δεν έχει. Απέναντί της καθόντουσαν και άλλες πονεμένες μάνες που είχαν χάσει και εκείνες πρόσφατα τα παιδιά τους. Κουνούσαν το κεφάλι και σαν να πήραν κουράγιο ακούγοντας τα λόγια της. Εκεί που από τον αβάσταχτο πόνο χτυπούσα το στήθος και τραβούσα τα μαλλιά μου, δεν ξέρω πώς, πήρα δύναμη και είπα: «Στάσου στα πόδια σου, Ανέτα, για τα άλλα σου παιδιά που είναι πάνω, γιατί αυτή δεν θα την ξαναδείς πια». Από τότε έκανα τον πόνο μου τραγούδι. Και όχι το δικό μου μονάχα, αλλά και των άλλων πονεμένων ανθρώπων. Όπως για την Ελένη, που την αραβώνιασαν με ένα παλικάρι που πήρε το δρόμο της ξενιτιάς, με την υπόσχεση ότι θα γυρίσει και θα είναι μαζί. Όμως πέθανε και δεν γύρισε ποτέ, και έγραψα για αυτήν, μια χελιδόνα όμορφη, στέκεται μαραμένη, και κράταγε στα χέρια της γραφή του σφραγισμένη. Παιδί είχε πάει στην ξενιτιά, το τέρι της να έβρει. Ψάχνει να βρει το τέρι της την έρημο χαμένη και να του δώσει τη γραφή που είναι σφραγισμένη. Απόξω είναι μονόγραμμα και μέσα δαχτυλίδι. Η Ανέτα έκανε ποίηση και τους ήρωες της επανάστασης. Όποια χώματα και να πάτησε στο μωριά τα έκανε τραγούδι. Όπως τον Πλάτανο που κρέμασαν πολλούς κολοκοτρονέους οι Τούρκοι στην Τριπολιτσά. Το αφιερώνει στο Θόδωρο Κολοκοτρώνη που εκ θαύματος σώθηκε και όταν ελευθερώθηκε η Τρίπολη τον έκοψε από τη ρίζα του. Ως έσαν περιδικούλα κάθεται ωρεψηλά στο Άγιο Βλάση και αγνάντευε την Τρίπολη, άιντε την Τρίπολη. Ωρε και αγνάντευε την Τρίπολη, ωρε το έρμο το πλατάνι που κρέμεγαν, ωρε που κρέμεγαν τους γέροντες, άιντε τους γέροντες. Ωρε που κρέμεγαν τους γέροντες, ωρε τους κολοκοτρονέους. Και όρκο που βάζει ο Θοδωρής, άιντε ο Θοδωρής, και όρκο που βάζει ο Θοδωρής να κόψουν το πλατάνι, να ειδεί την πόλη ελεύθερη και την Τουρκιά να φεύγει, και αγάλιασε η ψυχή του και ζωντάνιψε η καρδιά του. Στο τέλος μας τραγούδησε και κάτι που είχε γράψει για την Παναγία, που την παρομοιάζει με τη Ροδιά, ότι το όνομά της είναι τόσο γλυκό όπως η γλύκα της Ροδιάς. Στην άκρη του καλοκαιριού, στη μέση του Αυγούστου, ροϊδούλα ροϊδιά μου, πανηγυράκια γίνονται και είναι χαρά μεγάλη, ροϊδούλα ροϊδιά μου. Γιορτάσουμε την Παναγιά, τη δέσποινα κυρά μας, ροϊδούλα ροϊδιά μου. Να μας φυλάει τα παιδιά, να είναι πάντα κοντά μας, ροϊδούλα μου ροϊδιά μου. Η Ανέτα εξακολουθεί να βόσκει μέχρι σήμερα τα πρόβατά της, στα ίδια μέρη όπου έγιναν και οι μάχες του 1821
κάνοντας την ιστορία και τον θρύλο των ηρώων τους ποίηση και τραγούδι, διδάσκοντας εμάς την έμπρακτη σχέση των απλών ανθρώπων με την ιστορία και τη μουσική τους κληρονομιά. Και εμείς δεν μένει παρά να την ευχαριστήσουμε από καρδιάς και να της ευχηθούμε κουράγιο και δύναμη να τραγουδάει και να γαλινεύει τις ψυχές όλων μας με τη γλυκιά της φωνή και να αντέξουμε τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Για χάρη της μπορούμε να επαναλάβουμε τα λόγια του ποιητή. Ιδού αυτές οι γυναίκες φέρονται θαυμαστά, εμείς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Αμήν. Ως εδώ και για σήμερα, από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» από τις εκδόσεις Ένπλο. Ιστορίες, όπως βλέπετε, βγαλμένες μέσα από τη ζωή, με πολύ πίστη, με πολύ πόνο, με πολύ κόπο. Η ύπαρξη, λέει κάποιος, είναι βάσανα, η ύπαρξη ίσον βάσανα, και δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, για άλλος πολύ περισσότερο έχει βάσανα σε αυτή τη ζωή, αργά ή γρήγορα, αλλά είναι και η πίστη στο Θεό, η αισιοδοξία, η χαρά, η ελπίδα, αυτά που περιμένουμε οι χριστιανοί που διαποτίζουν τη ζωή και των μοναχών εκεί, στο ιερό καθίσμα μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στους ανωδολούς Μεσσηνίας, αλλά και των επισκεπτών τους, όπως βλέπετε. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, γεια σας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.

0: κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και τεσσάρων εποχών τσακώνει κομμένη από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνει κομμέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Όσιου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν την ερμηνεία των ψαλμών και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. «Φώναξε και ο Θεός θα σε ακούσει». Αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο πάνω σε αυτόν τον ψαλμό, τον τρίτο, αυτά τα λόγια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί αυτά τα λόγια ταιριάζουν στο πονεμένο περιεχόμενό του. Όταν κανείς διαβάζει τους ψαλμούς του Δαβίδ, δεν αργεί να διαπιστώσει ότι λίγοι άνθρωποι πέρασαν τις θλίψεις και δοκιμασίες και ταλαιπωρίες που έζησε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ. Λίγο έλειψε μάλιστα να δολοφονηθεί από το ίδιο το παιδί του, που επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να του πάρει τη βασιλική εξουσία. Ωστόσο, μέσα στις πολλές και μεγάλες συμφορές του, δεν έχασε ποτέ την ειρήνη της καρδιάς του. Έμεινε ήρεμος και ατάραχος, έστω και αν τον περικύκλωναν μυριάδες εχθρών. Και διερωτάται κανείς, από πού ο Δαβίδ αντουλούσε την ψυχική αυτή δύναμη και αντοχή, από πού άραγε έβρισκε τα απαραίτητα αποθέματα της ψυχικής δυνάμεως για να είναι σε θέση να στέκεται πάντα όρθιος στις πικρές στιγμές της ζωής του, ποιο είναι το ακριβό μυστικό της εσωτερικής γαλήνης και της αφοβίας του, ώστε να μην χάνει το θάρρος του και την ειρήνη της ψυχής και να εξασφαλίζει ύπνο, ήρεμο, βαθύ και ήσυχο. Μας το φανερώνει ο ίδιος μέσα σε αυτόν τον ψαλμό με ξεχωριστή απλότητα και φυσικότητα. Φώναξα, μας λέει, οικέταυσα με δύναμη και παρεκάλεσα θερμά τον Κύριο για τα προβλήματά μου και εκείνος με άκουσε. Τα λόγια αυτά είναι το κατάσταλαγμα της προσωπικής του πείρας. Όσες φορές έκραζε με πίστη προς τον Κύριο, έβλεπε το πατοδύναμο χέρι του Θεού να τον προστατεύει και να τον λυτρώνει από κινδύνους και από φωνικά χέρια των εχθρών. Αυτό που μας λέει εδώ ο μακάριος Δαβίδ είναι ότι η προσευχή που γίνεται με ένταση και δύναμη καρδιάς εισακούεται πάντοτε. Το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Θεός. Θα φωνάξει ο πιστός και θα τον ακούσω. Το ίδιο μήπως δεν σημαίνει και το κρούεται και αγγίσεται που μας είπε και ο Θεάνθρωπος Κύριος. Χτυπάτε, μας συμβούλευσε, δυνατά και επίμονα και θα σας ακούσω. Θα ανοίξει μπροστά σας η θύρα του Ελέους και της ασπραχνίας του Θεού. Μια προσευχή δηλαδή που μοιάζει με την προσευχή των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς, του προφήτη Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων, της Χαναναίας μητέρας που έκραζε πίσω από τους μαθητές και τον Κύριον εισακούεται πάντα. Αλλά ας προχωρήσουμε τώρα σε μερικά βασικά στοιχεία του τρίτου ψαλμού της εωθινής αυτής προσευχής την οποία η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί στην ακολουθία του όρθρου. Ο ψαλμός αυτός είναι ο πρώτος από όλους τους ψαλμούς που έχει επιγραφή, που χρησιμοποιεί τη λέξη ψαλμός και φανερώνει έτσι τρία πράγματα. Το είδος του ψαλμού, το συνθέτη και την ιστορική βάση του. Έτσι ως προς το είδος, ο τρίτος ψαλμός ανήκει στην κατηγορία των ύμνων που κάθε άτομο χωριστά αισθάνεται την ανάγκη να αναπέμψει προς το Θεό του. Κατά λέξη ψαλμός σημαίνει ψάλσεις, δηλαδή το ψάλσιμο, αυτό που ψάλουμε, την ψάφιση χορδών, όταν βέβαια χρησιμοποιούμε έγχορδο όργανο. Φανερώνει λυρική ποιησή από το έγχορδο μουσικό όργανο των αρχαίων λαών, τη λύρα. Όταν λέμε λυρική ποιησή, εννοούμε συνεκδοχικά κατ' επέκταση τη συναισθηματική διάθεση και έκφραση αυτής της ποιήσεως. Γνώρισμα αυτής είναι η αισθηματολογία του ποιητή που χρησιμοποιεί μάλιστα εικόνες, μεταφορές και γενικά ποιητικό ύφος. Συνθέτης του τρίτου ψαλμού και με την επιγραφή είναι ο Θεόπνευστος Μέγας Δαβίδ. Η ιστορική δεβάση του ψαλμού βρίσκεται στην επιγραφή η οποία κατηγορηματικά δηλώνει ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε οπότε ο Δαβίδ απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλόμ του ιού αυτού. Έχουμε δηλαδή εδώ τις ιστορικές συνθήκες και τα περιστατικά κάτω από τα οποία ο ψαλμωδός αγανάκτησε να συνθέσει τον ψαλμό και τα οποία αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται δηλαδή για την επανάσταση που οργάνωσε ο Αβεσσαλόμ, το παιδί του Δαβίδ, εναντίον του πατέρα του. Ένα παιδί που απέκτησε ο Δαβίδ από την Βυρσαβέ, με το αμάρτημα όμως της Μιχίας. Πληρώνοντας δηλαδή ο Δαβίδ το διπλό αμάρτημά του, Μιχίας και φόνου, αναγκάζεται για να γλιτώσει να φύγει από τα ανάκτορά του εν μέσω θρήνων, διότι ο στρατός που επαναστάτησε εναντίον του με αρχηγό το γιο του τον Αβεσσαλόμ. Ωστόσο, αν και είναι ένοχος, ο φυγάς κάποιο πρωινό δεν χάνει το θάρρος του, αλλά απευθύνει αυτή την εωθινή προσευχή μας προς το Θεό, η οποία έχει και θρηνώδη χαρακτήρα, θρηνώδης ψαλμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψαλμού, που δεν είναι λίγα,
Φαίνεται πολύ καλά η δύσκολη κατάσταση που έζησε ο Δαβίδ όταν επαναστάτησε ο γιος του, γιατί ο βασιλιάς του Ισραήλ βρέθηκε εγκαταλελειμμένος από το σύνολο του λαού, ο οποίος τελικά θεωρούσε την πτώση του αναπόφευκτη. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να τον βρίζουν και να οργανώνουν επίθεση τη νύχτα με σκοπό να τον εξοντώσουν. Διέφυγε όμως τον κίνδυνο, ώστε τελικά να σωθεί και να επιβληθεί και πάλι στους αντιπάλους του. Ωστόσο, κατά τα περιστατικά ήταν αρκετά για να εμπνεύσουν τον συνθέτη του ψαλμού να συνδέσει το περιεχόμενό του με το τραγικό εκείνο γεγονός, με το ίδιο το πρόσωπό του. Και έτσι ο Δαβίδ υπήρξε κατεξοχήν άνθρωπος του Θεού. Έγινε έκτοτε παράδειγμα για όλους εκείνους που νιώθουν καταπιεσμένοι και αδικημένοι να απευθυνθούν στο Θεό και να βρουν ένα στήριγμα. Τέλος, κατά πάσα πιθανότητα, ο ψαλμός χρησιμοποιήθηκε για την πρωινή προσευχή στο ναό, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τον στίχο 6. Ο ψαλμός διαιρείται σε 4 στροφές. Πρώτη στροφή περιέχει την απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Η δεύτερη στροφή, ο ψαλμός εκφράζει την ακλόνητη πίστη του στο Θεό ότι θα τον βοηθήσει. Η τρίτη στροφή, η ηρεμία του Δαβίδ, πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Και η τέταρτη στροφή, η προσευχή με την οποία προσπαθεί να επιτύχει τη σωτηρία του. Το περιεχόμενο του τρίτου ψαλμού έχει και αλληγορική ερμηνεία. Όταν δεν λέμε αλληγορία, εννοούμε το να λέει κάποιος άλλα και άλλα να υπονοεί. Οπότε λέμε τότε ότι μιλάει αλληγορικά ή παραβολικά. Ο Δαβίδ πολεμήθηκε από το ίδιο το παιδί του. Έτσι και κάθε χριστιανός πολεμείται υπό του ιδίου κακού γεννήματος από την κακή επιθυμία, τον παλαιό και αμαρτωλό εαυτό του, που υπάρχει μέσα μας. Την ενεμήν οικούσαν αμαρτίαν, κατά τον Απόστολο Παύλο, προσφέροντας έτσι τη δύναμη και τα όπλα στο διάβολο να μας πολεμήσει. Αλλά κατά το Μέγα Αθανάσιο, ο τρίτος ψαλμός έχει και άλλη αλληγορική σημασία. Λέει δηλαδή ο ψαλμός ότι ο χορός των προφητών θα διωχθεί από τον Ιουδαϊκό λαό, και τούτο διότι ο Δαβίδ σημαίνει ποθητός. Με αυτό δε υπονοεί τον χορό των προφητών. Όπως λοιπόν ο Αβεσσαλόμ ξεσήκωσε ανταρσία κατά τον πατέρα του, δηλαδή τον Δαβίδ, έτσι και οι Ιουδαίοι εξεγέρθησαν κατά των πατέρων τους των προφητών, μη δεχόμενοι τα προστάγματα του Θεού, αλλά προβάλλοντας αντίσταση σε αυτά. Γι' αυτό και δεν άργησε να φτάσει και η παραδειγματική τιμωρία των σταυρωτών του Κυρίου με την ολοκληρωτική καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 7 μετά Χριστόν, όπως παραδειγματικά είχε ικτρό τέλος ο Αβεσσαλόμ. Ο ψαλμός λοιπόν του Δαβίδ απεδίδρασκε από προσώπου Αβεσσαλόμ του ιού αυτού. Περιέχει την απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. «Κύριε, γιατί έγιναν τόσοι πολλοί οι εχθροί μου που με θλίβουν? Πολλοί είναι αυτοί που επαναστατούν εναντίον μου. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Πολλοί λένε για μένα, δεν υπάρχει γι' αυτόν σωτηρία. Ο Θεός τον εγκατέλειψε και μάταια ελπίζει σε αυτόν. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλή μου. Συ όμως, Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Συ θα με δοξάσεις και πάλι και θα σηκώσει ψηλά το κεφάλι μου που τώρα ντροπιασμένος το έχω σκυμμένο προς τα κάτω. Φωνή μου προς Κύριον έτσι έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Πολλές φορές στο παρελθόν με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο ζητώντας τη βοήθειά του και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών όπου φυλάσσεται η κυβωτός της Διαθήκης του και έγινε γι' αυτό Άγιο κατοικητήριό του. Εγώ δε ετοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Εγώ δε έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό, τη νύχτα που μας πέρασε κοιμήθηκα ήσυχος, έπεσα σε ύπνο ήρεμο και βαθύ και σηκώθηκα το πρωί γεμάτος θάρρος και ελπίδα, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει και θα με προστατεύσει. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθωμένων μη. Όχι, εγώ δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη λαού που με έχουν κυκλώσει και από κάθε διεύθυνση επιτίθεται όλοι μαζί εναντίον μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, αμαρτωλός, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Σήκω επάνω, Κύριε, και σπεύσε κατά των εχθρών μου,
διότι είμαι βέβαιος ότι εσύ θα πατάξεις όλους αυτούς που με εχθρεύονται, χωρίς λόγο και αιτία. Εσύ θα συντρίψεις τα δόντια των αμαρτωλών, που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Από σένα, Κύριε, περιμένω τη σωτηρία μου και στο λαό σου ας έρθει η ευλογία σου.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τα ερμηνευτικά σχόλια και τον υπομνηματισμό του ψαλμού. Στην πρώτη στροφή ο Δαβίδ εμφανίζεται να βρίσκεται σε απελπιστική θέση. Γι' αυτό αρχίζει να προσεύχεται με απορία και παράπονο με την επίκληση του ονόματος του Θεού. «Κύριε, τι επληθύνθησαν», απορεί ο ψαλμωδός. «Γιατί τόσος λαός ξεσηκώθηκε εναντίον μου, αφού αυτός μόνο ενώπιον του στρατηγού Ουρία αμάρτησε?» Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας, λέει ότι «το αντί του σφοδρού κείται ή αντί του βαβέ πόσον πλήθος εσύ», γι' αυτό το πλήθος των επαναστατών εναντίον του Δαβίδ κάνει λόγο στην Παλαιά Διαθήκη, ο δε ιερός Χρυσόστομος θα προσθέσει «ο Υιός είναι εναντίον μου, αλλά και εσύ είσαι μαζί μου. Τα σπλάχνα μου με πολεμούν. Ο λαός μου τρέχει πίσω από τον Αβεσσαλόμ. Ο στρατός οπλίζεται εναντίον μου. Τα πρόβατά μου έγιναν λύκη. Τα αρνιά λιοντάρια, οι αμνείς κοιλιά λυσασμένα και τα κρυάρια ταύρι με κέρατα. Δεν λυπάμαι για τον εαυτό μου, αλλά θρηνώ την καταστροφή τους». Οι αντίπαλοι του Δαβίδ είναι πολλοί. Και για να δείξει το πολυάριθμο των εχθρών, ο ποιητής χρησιμοποιεί μέσα σε τρεις γραμμές τρεις φράσεις. Τη λέξη «πολύ». Όταν ο ψαλμός θέλει να τονίσει το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει ο άνθρωπος από τους εχθρούς, αναφέρεται στο πλήθος τους. Όταν ολόκληρη η κοινότητα απευθύνεται στο Θεό με ψαλμούς, αναφέρεται συνήθως σε εχθρούς ξένους, σε αλόφιλους και αλόθρησκους, κυρίως εθνικές δυνάμεις που απειλούν την εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου του Ισραήλ. Κάθε φορά όμως που χρησιμοποιούν ύμνο που χωριστά κάθε άτομο αναπέμπει στο Θεό, τότε έχουμε την διαφοροποίηση του εχθρού. Μπορεί δηλαδή να πρόκειται για κάποιον συκοφάντη, ιδιόκτη ή κάποιον που εκδηλώνεται βία. Βέβαια, στους συγκεκριμένους στίχους της πρώτης στροφής του ψαλμού δεν μας δίνεται λεπτομερής περιγραφή αυτών που εχθρεύονται τον πιστό που προσεύχεται. Ωστόσο, ο ψαλμωδός είναι ολομόναχος. Πρέπει επίσης να είναι βέβαιος ο Δαβίδ ότι μεταξύ των πολλών εχθρών του υπάρχουν και προσωπικοί του φίλοι. Δηλαδή ενδεχομένως πρόσωπα που είχαν ευεργετηθεί από αυτόν στο παρελθόν και τα οποία τον εγκατέλειψαν και ίσως συνέπραξαν με τους επαναστάτες τους. Ακόμη χειρότερο είναι ότι αυτοί οι μέχρι εχθές φίλοι του διακρίνονται από το πλήθος το ανώνυμο διότι έφτασαν στο σημείο να τον απογοητεύσουν και να τον ειρωνευθούν λέγοντάς του ότι ούκ έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Αυτοί λοιπόν, οι άλλοτε φίλοι του, που τώρα ίσως ολιγοψύχησαν, του ανήγγυλαν ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει. Και τι του λένε? «Για σένα, Δαβίδ, δεν υπάρχει πια σωτηρία. Πάψε να πιστεύεις σε Θεό. Σε ξέχασε. Σε εγκατέλειψε. Χάνεις τον καιρό σου να ελπίζεις σε Αυτόν». Λόγια πικρά, απερίσκεπτα και επιπόλαια. Λόγια υβριστικά και για το Θεό, αφού προσβάλλουν την αγαθότητά του και έρχονται σε αντίθεση προς την ασύνορη αγάπη του Θεού, ο οποίος πάντοτε ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του όποιου αμαρτωλού ανθρώπου. Αλλά και για το δοκιμαζόμενο Δαβίδ, τα πικρά αυτά λόγια ότι τάχα έχει εγκαταληφθεί από το Θεό αποτελούν τη χειρότερη από κάθε άλλη ύβρη για την ευαίσθητη και συναισθηματική ψυχή του Δαβίδ, ο οποίος αμάρτησε μεν, αλλά μετανόησε ειλικρινά και εξακολουθεί να πιστεύει στη βοήθεια του Θεού. «Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή. Εσύ όμως, Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Στρέφει εδώ τη σκέψη του και αναπολύει το παρελθόν, το εκείς και το μακρά. Γι' αυτό και λέει, απευθυνόμενος προς τον Κύριον, αντιλήπτορ μου ή. Δεν απελπίζεται. Είναι βέβαιος ότι ο Κύριος είναι σε θέση να τον σώσει και του έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη. Βλέπει το Θεό που σαν μια πελώρια ασπίδα, ασπίσμου εκ των όπισθεν, όπως λέει το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, αφού η ασπίδα προστατεύει τα έμπροσθεν. Επειδή όμως αυτός καταδιωκόταν από το στρατό του Αβεσσαλόμ εκ των όπισθεν, θεωρεί το Θεό προστάτη του από τους εχθρούς του που έρχονταν εκ των όπισθεν. Πάντως βλέπει το Θεό σαν μια πελώρια ασπίδα που τον προστατεύει από όλες τις πλευρές και δεν σταματά μάλιστα μόνο στην άμυνα. Βλέπει το Θεό που τον οδηγεί στην επιτυχία,
τον οδηγεί μπροστά, γεμάτο δόξα και με ανασηκωμένο περήφανα το κεφάλι. Δεν χρειάζεται να προχωρεί ατιμασμένος μπροστά στους εχθρούς του με το κεφάλι κάτω, σημάδι υποταγής και ταπεινώσεως. «Δόξα μου», θέλει να πει ο Δαβίδ, «ότι έχασα το θρόνο μου και το βασιλικό μου στέμα, αλλά ο Κύριος είναι σε μένα η δόξα του. Ουδέ τη βασιλεία μου και δυναστεία μου θαρώ, αλλά σε δόξανε μην είναι πιστεύω και υπό τη σεις ελπίζω ταχαίως υψωστήσεστε δεξιάς». «Και υψών την κεφαλή μου». Ο Δαβίδ, ανερχόμενος στο όρος των ελαιών, βάδιζε με το κεφάλι προς τα κάτω και καταλυμμένο και καλυμμένο. Όμως ο Κύριος, όταν τον προστάτευσε στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, σήκωσε το κεφάλι του με την αποκατάστασή του στο θρόνο. «Φωνή μου προς Κύριον έκραξα και επίκουσέ μου». Δηλαδή, επικαλούμενος την εμπειρία του, λέει ότι στο παρελθόν πολλές φορές με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο, ζητώντας τη βοήθειά του, και εκείνος με άκουσε. «Φωνή μου έκραξα». Είναι μια φωνή πόνου η φωνή αυτή του Δαβίδ, αλλά ταυτόχρονα και μια ομολογία ότι ο Θεός θα τον ακούσει και θα τον βοηθήσει. Γι' αυτό και απευθύνεται με όλη του τη δύναμη προς τον Θεό, περιμένοντας από αυτόν μια σίγουρη και θετική απάντηση. Αυτό το παράδειγμα του Δαβίδ πολλά έχει να μας διδάξει. Δεν είναι σπάνιες βέβαια και οι περιπτώσεις που στο παρελθόν βρεθήκαμε σε καταστάσεις ανάγκης και δεν αποκλείεται να βρεθούμε και στο μέλλον και θα πρέπει να καταφύγουμε στο Θεό. Πόσες φορές δεν δοκιμάζει, παραδείγματος χάρη, πόνο αβάσταχτο ο πατέρας που δεν έχει τη δυνατότητα να χορτάσει την πείρα των παιδιών του, η μητέρα όταν ξενυχτά στο κεφάλι του άρρωστου παιδιού της, ή η μητέρα που ξαγρυπνά στο παιδί που αργότερα αργοπεθαίνει από ναρκωτικά ή όταν ένας νέος παραμένει άνεργος. Είναι ανάγκη λοιπόν, όταν δοκιμαζόμαστε, υποφέρουμε και πονούμε, να μιμούμαστε τον Δαβίδ, ο οποίος έβρισκε καταφύγιο κοντά στο Θεό, και να κράζουμε με πίστη. Βλέπετε ποια λέξη χρησιμοποιεί ο Δαβίδ στην προσευχή του. «Εκέκραξα». Δηλαδή, δεν μίλησε απλά ψυχρά και υπό το κράτος αγανακτήσεως στο Θεό ή από συνήθεια, άτονα και βαριεστημένα, αλλά εκέκραξα δηλαδή με όλη τη δύναμη και με την πίστη αναθέτει την υπόθεσή του στα χέρια του Θεού.

θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Είναι αναγκαία δε και η συμβολή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας.

Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλλη προσβίωση δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτό σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφέας. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος, μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησέ τον, τι ζητά από σένα. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει, μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει, αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβαλόταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο, το μαργαριτάρι δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που περιτυλίγουν την άμμο, την μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι, που δεν είναι παρά δημιούργημα του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, δοκιμασία και πειρασμό κρύβεται μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν, αμοιγές καλού. Ο σκυρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα πειρακτωμένα κάρβουνα για τον λιβάνι. Ενώ λιώνει, ευωδιάζει και ως θυμίαμα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία, αλλά εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός. Θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μακάριος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο, γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο του

0: με πολλές θλίψεις? Ο Αρσένιος απάντησε: οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα, λέει ο Γκέτε. Ας κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή μας με όσα γράφει σε στίχους ο χριστιανός ποιητής Στέφανος Μπολέτσης σχετικά με την ύπαρξη του πόνου στη ζωή μας. Εδώ κρατάμε όλοι ένα ποτήρι. Στο στήθος, στην καρδιά, σφιχτά ένα ποτήρι. Και το γλυκό με το πικρό ανάκατα είναι στο ποτήρι μας. Γουλιά γλυκό, γουλιά πικρό πίνει ο καθένας. Πάντα πίνει το ποτήρι του. Σε κάποιους το γλυκό είναι πιότερο, σε άλλους λιγότερο. Μα το γλυκό χωρίς πικρό δεν γίνεται. Το ένα με το άλλο πάει μαζί. Και πίνει ο καθένας όσο ζει. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

μίσος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Ράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Ράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
11: Τι Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
12: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
13: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
12: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
14: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
15: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
16: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
17: Ώρα Ελλάδος 6.
18: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, το όνομά σου ελθέ τη βασιλεία σου, γεννήθητε το θέλημά σου ως ουρανό και πτή γη, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Την καρδία μου και εισάξου μη γαλιάσον το επιθεών ζώντα. Και γάρου στρωθείων έβρενε αυτού οικίαν και τριγών νοσιάν εαυτή. Ούθη ήσταν οσία εαυτή στα εσιαστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του λαθμόνου εις το πολλονέθετο και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών. Πορεύσονται εκ δυνάμεις εις δύναμιν οφθήσε τον Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον προσευχίζουμε ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία τη αυλέ σου υπερχιλιάδα, εξελεξάμενη παραληπτήστε εν το οίκο Θεού μου μάλλον, ή η κίνημεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερίζεται τα αγαθά τη πορευωμένη ανακακία. Κύριο ο Θεός των δυνάμων μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησα Κύριε την γη σου, απέστρεψε τα αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστα σαν ομοία στο λαό σε κάλυψα σπάσα αμαρτία αυτών. Κατέπασα σπάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός στο σωτηρίον ημών και απόστρεψαν θυμών τους αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίνη διατενείς οργήν σου από γενεάς γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώος ημάς και ο λαός σου εφανθίστε πισί. Δείξαν ημίν Κύριε το λαό σου και του σωτηριών σου δώσει ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσαν ημίν Κύριος ο Θεός σου λαλήσει ειρήνη από τον λαό αυτού και επί της οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύης των φοβμένων αυτών σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη μόν δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και επάκουσον μου το χώς και πένιση μη εγώ φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημεί σώσον το δούλεσο ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει και κράξω όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ Κύριε ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της ευκαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκα εσύ νόμιός εν θεείς Κύριε και ούκα εσύ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησες ύψους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσον με τη αλήθεια σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσουν ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν ψυχή μου και ου προέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου ικθύρμων και λίμων ακρόθυμο και πολυέλεος και αληθινό. Επίβλεψαν επεμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτους ανεμισούντες με και σχηνθήτωσον ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτους ανεμισούντες με και σχηνθήτωσον ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Πατήρ ημών Σισόη, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σοι. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανός αντιδόξα το ενεργούντι διασού, πάσιν ιάματα. των ουραλίων στρατιών αρχιστράτη, γη δυσοπούμενη μας εμείς η ανάξη. Ήνατε σημών δε είσαι εσύ, τυχήσετε εμάς. Σκέπη του μτερίγων της αήλου ημών δόξης, φρουρούντες εμάς προσπίπτοντας εκτενώς και βόντας. Εκ των κινδύνων λυτρώσαστε εμάς ως ταξιάρχη των άλλων δυνάμων. Και νυν και αή και στους αιώνους των όνων αμήν. Ο δημάς γεννηθείς επαρθένου και σταύρος εγκομίνας αγαθέ. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήντη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξω τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξα την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσω σωτήρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλεως δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημούν. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισάκ το δούλου σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κύριε λάστρε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώσεων σαν ομοία ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλείο σου, γεννηθεί τη θέλημά σου ως ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αρχιστράτηγη Θεού, λειτουργή θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλεγμος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα εντεύξη και ήθινον τη ζωή μου προς αντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φορούμενη και οδηγούμενη καταντήσομε στην ώρα της πίστεως και εις την επίγνωση σαν προσήτους δόξου και ευλογητώσεις σε όλους των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των κερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτου του Σεραφείμ, να διαφθόρωστε όλων λόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρης παρούσης ώρας εγαγών ημάς, ενή επ του ζωοποιού ξυλοκερμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτωμεν μεν γάρκι νομίσαμεν, και ούκας μεν άξι άρετα όματε μόν και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν εις θελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε μόν Κύριε κατά το πλήθος σου ελέου σου, εσώσον ημάς δια του όνομάς το Άγιον ότι εξένεπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα. Ήνα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν. Εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν ένθα πάντων εις την εφρενωμένην η κατοικία. Σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξανον απέμπωμεν σύν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπλιος πνεύμα την ίν και αίτη εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίτη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός της Πορταϊτήσης των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Οσίου Πατρός ημών Συσσόη του Μεγάλου των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Λουκίας της Παρθένου και των Συναυτή Ρίξου Ανατολίου Αντωνίνου Λυκίου Σερίνου Διοδόρου Δίωνος Απολωνίου Παπιανού Παπίκου Βίκτορο Σιρηναίου Θεοδόρου Διονυσίου Προμήκου και Εταίρων Δέκα των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Απολωνίου και Επιμάχου των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Αστείου Επισκόπου Διεραχείου και Ιωάννου του εν Σερβία των Οσίων Συσσόη και Ιουλιανής των εν Κιέβο και του Αγίων Δόξων Εωσιομάρτυρος Κυρίλου του Χιλανδαρινού. Όν την Ιερά Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ευλόγησε φίλο τον Κύριο και ο Θεός με μεγάλη θεσπότα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει με λεβίσω να μολόμονα σου σε σωμάτια. Εκτείναν τον ουρανό να σου μπαίνουν στη γάζα, ενίδεστε επιρώα αυτού. Ότι δυσλεύει την επέμβαση αυτού, επεριπατών επιτερήγων ανέμων. Οποιόν του συγγενού αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό του λόγου, θεμελιών την δύναμη που ασφάλεια να αυτή, που πληθύσετε ει τον αιώνα του αιώνα. Άβησε σε σωμάτιο το περιβόρμιο αυτό επί την ωραία στη σοντερίδα τα οποία την πίσω όσο φέψατε, από φωνή βραδύ σου τη δουλειά σου να αναβαίνουν στην όρια και κατεβαίνουν σε πεδία ει τον τόπο με θεμελία σου αυτά. Όριο νέθου, όπου παρελέψετε, εγώ δεν επιστρέψω και έξω τη γη μου. Ο εξεπαστών πηγά σου φάρεξε να αναμέσω την ωραία να δουλέψουν τα ύδατα. Ότι όσοι πάντα θρία του αγρού προσδέξω του να βρίζεψαν αυτόν, επ' αυτά με την άνθρωπο που κατασκηνώσει και μέσα από τον οδό σου φωνή μου. Ποτίζουν όλοι εκ των υπερών αυτό από κακό την αγρού σου κορδιάσετε υγιού, εξαναδούν να βρουν τη στήνη σου και χλώει την δουλεία των ανθρώπων του εξαγνάρτου με τη γη και είναι σε αφήνει καρδιά ανθρώπου. Το ελληνία πρόσωπο να λέω και άλλου καρδιά ανθρώπου στη δύση χορταστήσονται. Τα ξύλα του πεδίου εκείνη του Λιβάνου ασεφίτευσε εκεί στο θύμα σέψουση του οδείου κατοικίγεται αυτόν. Όλοι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα τα φυκή τη λαγωγή επίση είναι ισχυρού. Ο ήλιο έχουν τη δύση με αυτού είδου σκότου και για να τον ήξουν αυτοί οι διαρρεύσοντε πάντα θέλει από τη λιμάν. Σκύνει ο λιόμενη τώρα πα σε πεζητήσει από τον Θεό γλώσσα να αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνήθισαν και στα ζημάδρα αυτών και τα στήσονται. Έξω έστειλε ο άνθρωπο από το λιγόν αυτού και την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσο μεγαλύτερο γλώσσα και η επάντη σοφία επίγησε σου πλειώθη τη θυσιό. Αυτή θα σε μεγάλη και η βίβλωση και η πετάουν και ο θυμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλουν και πλήρη διαπαρεύονται δρακονούτο. Όν έπλεσε σε μπέζουν αυτοί. Πάντα πω είναι προσδοκό ή δούνε την τροφή να φτώνει σε εύκολο δόντο σου αυτή η λέξη σου. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πλαισίου τα Χριστότητα όπω έψοντε, τόσο το πόσο πρώτα αναπτύσσονται. Αντιναλύσει το πνεύμα αυτόν και εκλείψει και ει το κούν αυτόν επιστρέψει σου. Εξοπλιστεί το πνεύμα σου και τη στήσονται και ανακαινήσει το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξη κυρίω του αιώνα, ευλαθίστη κυρίω επί τη έργεια αυτού. Επιβλέπουν επί τη γη και πλέον αυτήν τρέμινο οπτώμενο στον ορίο και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έω υπάρχουν. Ήδη η θεία αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φανθήσω για το κυρίω εκλείπαινα μορτωρία από τη γη και άνομη. Ώστε μη υπάρχει με αυτό ευλόγη ψυχή μου τον κύριο, να ο ήλιο όμω τη δύση να αυτό είναι του κόρτου και να τον ήξω. Όσο μεγαλύτερα τόσο κυρία πάντα σε φύγει επίση. Όξο πατρίκη και ιό και ιό πνεύμα την κυρία και ιό και στου αιώνα των άλλων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόνη κυρία δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόδων αυτού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του

και των πιστήχουδων αυτές του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε. Υπερπλεόντων οδηπόρων των καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

Σόμψον, η Σόμψον, Κύριε, Κύριε, κύκλαξα προς εις ακουσόν, πρόσχες τη φωνή της δέησεώς μου, εν το κύκλα γένε με προς

0: Προσκυρίωνε και κραξαφώνη μου, προσκυρίωνε δεήθη.
1: Εχαίω ενώπιον αυτού του δεήσι μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
0: Εν το εκλείπει, νέξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
1: Εν οδό ταύτη επορευόμη, έκλεισα παγίδα μου.

Μένος, πλούτο και δυναστεία, μοναζόντος το σχήμα. Οσίω συμφία, ο πάτερ θωμά, την πτωχία θυμουμένος. Του δήμα σαρκοθέντος, ο τεν πόλης, σε χάρη

0: πως λαλίουσι μένα, πως όλμον απαθίας ειδωτήσι, πως ευχή δε ανεβλήσε και αβλεπτούσι το βλέπιν και τη σχολής ευδροχή ανεδωρήσα του.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Μάρτης αθλοφόρε του Χριστού εστις προβλημάτων Ανδρίος Χριστον Κυρίκουσα σταύρωσιν εκουσίων καταδεξαμένων και δεσμής ομιλήσασα και πάσε σακά εκείες χέρουσα ανέδραμες προς τα ουράνια δίμης απαιώνος μαρτύρων συναρρυθμηθήσα και δόξης διαιωνιζούσις απολάβουσα.
0: Αποφυλακής προϊός με

0: sendesan im Lumen
1: Φως νερών Αγίας δόξα Θεά του Πατρού σου Ραλία Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες πνευμίου ειδήσουν ειδόντες φως εσπελινών Υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση και ησυμής τη φωνή Ιησίας Υιέ Θεούς ζωήν διδούς Υιό κόσμος ευξάζει
2: Εις πέρας προκείμενο
1: Κύριος εις ακούσετε μου εν το κεκρογένε με προς αυτόν
0: Κύριος εις ακούσετε μου εν το κεκραγένε με προς αυτόν
1: Εν το επικαλείστε με εις ακούσας μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου εν θλίψη ευλατεινάς με
0: Κύριος εις ακούσετε μου εν το κεκραγένε με προς αυτόν
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη έσπερα δάφτην αμαρτήτου σου λάχθηνε ημάς Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατρών ημών και ενετών και δεδοξασμένον το όνομά σου στους αιώνες αμήν γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπεν ελπισέμεν επισέμ Ευλογητός η Κύριε δόξα τα δικαιώματα σου ευλογητός η δέσποτα συνέτησε με τα δικαιώματα σου ευλογητός η Άγιε φώτισε όλη τη δικαιώμασή σου Κύριε το ελαιός στον αιώνα τα έργα τη χειρός μου παρήδης Συμεπιένους, συμεποιήνους, σύνδοξα πρέπει του Παθήν και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, δικαιούν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν.
2: Πληρώσουμεν την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και η ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Πάσχο Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Πάσχο Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Πάσχου Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέπομεν το Πατρί και το Υιό.

τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Κύριο Θεός ημών, κλείνας ουρανούς και κατεβάσει η σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους λόγους και επί κληρονομίαν σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, ισιόδουλοι παίκναν τα σκεφαλάς τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχαίνας, ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά το σών περιμένοντες έλεος, και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία ενός διαφύλαξον παντή καιρό, και κατά την παρούσα με σπέρα με την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργείας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων,

0: Θέλον δόκρι συνεξαλείψα των εμποπτεσμάτων, Κύριε, το χειρόγραφο και το υπόλοιπο τη ζωή μου. Δια μετανία σε ευαρέστησε εσύ, αλλά ο εχθρό απατάμε και πολεμεί την ψυχή μου. Κύριε, πίνει στενό από όλου με σώσον με.
1: Προσέρα του οφθαλμού μου, τα κατοικούντα εν το ουρανό ύπνο. Οφθαλμοί του νόνι χείρα των κυριών αυτών. Σοφθαλμοί παιδί χείρα κυρία αυτή σου, τόσοι οφθαλμοί μου προ κυριών των Θεών.

0: Ισοδυνόμενος και προσπίπτων, ιατρείο τούτο ουθεραπεύεται. Δημιουργέ των απάντων και ιατρέ των νοσούντων. Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσον με.
1: Λέησον ημάς, Κύριε, λέησον ημάς, την υποπολία επίσης με

0: να πουλείς των δούλων σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, όι τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της εκδίησιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μην εισέλθει στις κρίσεις μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασε με ταμέ το πνεύμα μου, ενέ μία τράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το ελαιόν σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει ο εχθρό μου και απολύει πάντα σου λίβα την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη προσάλλητο του ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσι.

0: ψυχές ουρανίες, ας πέσομαι κραυγάζοντες εν βάθμους ψυχής. Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξα προστάτα, πάσης ημάς νήτρωσε, συμφοράς και ανάγκης. Και πείρασμων και λύν γενώσων χανεμών, τους καταφεύγοντας Πάτερ τη σκέπη σου.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το Ιεράρχη του Χριστού νεκταρίο, το δοξασθέντη δωρές ουρανίες, προσπέσομεν κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής. Αγίε νεκτάριε, ορθοδόξον προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλεπών, τους καταφεύγοντας Πάτερ τη σκέπη.

0: Είναι η ανάξη, η μίγα συμπροήστε σου πρεσβεύουσα. Τη σήμασε ρίσα το εκτό σου των κινδύνων. Τη δε διεφύλαξε έω νυν ελευθέρου. Ο κάπω το μεν δεσπίνα έξω στου γαρδούλου. Ο ζησάει εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των ηθριμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρίσον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσε όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες την ελήφθην και αναμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασαν και ευρωσύνα αγαλιάσουν το οστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένουσε εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα από εμού. Απόδος μην αγαλίασουν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελούν ενεσύν σου. Ό,τι ή η θέληση θυσίαν εδώ καν, οκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξοντανώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.

0: οδυνήρας, τόντι συμβοήθεια ζητούντων, θαυματούν γεϊερόρχαν εκθαριέ.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως μήτυρ φυλές πλάχνος του Θεού, φυλάγα θεπόρη, ευλαχνίστητη επεμή, και βλάβεις με πάσα.

0: Αγιές στήριγμα και χαριτωμένη Παρθένε, τους καταφεύγοντας υπό τη σκέπη σου των πολυπλόκων σκανδάλων του δολίου δράκοντος σκέπε και φύλατε.
1: Υιός σου, εκ πάσης λόγης και θλίψεως ιεράρχα, προς επίστη της υπρεσβείας.

και επί την εμήν χαλεπίν του σώματος κάκωσιν και ίασε τη ψυχής μου το άλγο.

αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο. Τη δεόμεθε υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτού.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πολιτά αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων

0: Πνεύματι ερήφθη σου φέηθη φυτώνει ψάνω σου. Η άτεγαρτος πάσχοντας και υγείαν καιρό σου χαρίζεται. Της φωσίου συνεπίστη θερμή, νεκτάριε Πάτερ ιερότατε.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπερ ημών, την μόνη σου.

0: αστέρι σου προσέχοντας. Πάντων πανταχώθε τη θεία μαύρα σου, θεραπείας καταξίως σου και την λύπη τούτων διασκέδασου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσυνδίδου και ίαση την καταψυχήν και σώμα νεκτάριε και πτεσμάτων απολύτρωσιν της ειλικρινός εμακαρίζουσι.
0: Νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων να μην ήθινον με πανάμονε ως της μετανοίας οδων σωτήριων και παθώνοντας κυρτήματα.
1: Νεκροσόνης τέλος και αφάνισο.
0: Άγιε του Θεού όπλες βεβαίοι περίμον, έβρεσε θερμόν αντιλήπτορα ή έγινα δια τούτο σου τη χάρη τη άη, καταφεύγει και λυτρούνται πάση στρίψε.
1: Άγιε του Θεού πες βεβαίοι περίμον, ήρευμον ζωήν διανύει και αταραχών από πάσης του εχθρού επιβουλής, καταξίωσον ημάς Πάτερ νεκτάριε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μέγα σε φρουρών και προστάτην πατερώσιε, και κτημένη η μονή σου είσαι που εγκαθάται τη

0: πήραντρε, τους ελπίζοντας τη σκέπη σου, Άγιε.
1: Ανωτέρους πάσης βλάβης διατήρησου.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβευε υπέρ ημών σωμάτων και των ψυχών τα σωδήνας, επικούφισον νεκτάριε Πάτερ, τον προς την συναφορών των πρεσβείαν και τας καρδίας ημών χαράς πληρωσών και αθυμίας χαλέπης εξ ημών την ομίχλην διάλυσον.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβεύε υπέρ.

0: γενικεύε. Νεκτάρια θαυματούργια, τους προσέχοντας πίστη τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ύψω Θεέ, συμπαθείς εποπτεύων και απάστος πριν προστατεύων μη πάυση. Της ιεράς σου μόνης Θεοφόρε, της κεκτημένης ως μέλα θησαύρισμα. Νεκτάριε θαυματουργέ την σωρό των Αγίων.

0: Διονύσιον.
1: Διάσωσον εκ πάσης βλάβης και θλίψεως ιεράρχα, τους εν πίστη της η πρεσβεία προστρέχοντας και σε τιμό.

ακούσω δυσόπισο, ως έχουσα μητρική παλησία.

0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης ορθοδόξου.

Ευλογούμεθε υπερηγείας των ασθενούντων, αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελεύθερης.

στίγμα. Εν υστέρης της χέρης παρακυρίου δοξαστής, αλλά πάντοτε και ημάς τον εν το βίο πειρασμόν ανωτέρους διάσωσε, άφεσιν των πτεσμάτων.

0: και υπέρ του καταξιώθηναί μας της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομαι.
1: Διελέησου.
0: Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, δόξα σοι.

Ο κλέπτης σου κέρχεται, ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημί ο ποιμήνω καλός, ο ποιμήνω καλός, την ψυχήν αυτοτίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ουκών ποιμήν, ουκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει, και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός

ημιοποιημένο καλός και γινώσκω τα αίμα και γινώσκομαι υπό των αιμών. Καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα και την ψυχή.

0: όλων άμυν, τέστης Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
1: Εν εισόν ο Θεός κατά το μέγα ελέους και κατά το πλήθος των νυχθυμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Νέων άστρων πεφυνάστη του Χριστού Εκκλησία, εν εσχατησέτεση βίου καθαρότητη λαμψα σωσίε.

ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου νελαίοι και εκτερμείς, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Οερών Αίλων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, το εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρου

δόξιερο μάρτυρος Ευσταθίου και των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Πολυκάρπου και Ευαγγέλου, Περεγρίνου και τον συναυτό Λουκιανού Πομπίου, Ησυχίου Παπίου Σατορνίνου και Γερμανού, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίον. Οικετεύομεν σε, μόνε πολύ έλεη Κύριε, επάκουσον ημών

0: και κακίας ανθρώπων κακοτρόπων. Ασυνείς διαφύλατε, που σε τιμώντας αη νεκτάριε παμάκο.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών ιατρεύωνα παύστος, αλεπάς ασθενείας πατέρ νεκτάριε των πίστη προσιόντων της θύσου λείψανης, αρρωγός ετοιμότατος εν της εσχάτης καιρής τον ευσεβούντον όφθη.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γέρασεν Θεόν όφθης και διάδημαν αιών Πάτερ νεκτάριε, την ίσο της Αιγύλης ή της Άη προστρέφει, την πρεσβεία σου Άγια και της ευνοίας της εις τριγάτας αντιλήψεις.
1: Και νυν και Άη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εντολών με προστρίβων του εξουσαρκωθέντος κόρη οδήγησον, πύλων της αμαρτίας εξαίρουσα παρθένε, τη ροπήν της καρδίας μου, η να ημνώσε αείς.
0: Σωθήστηχα.

καρδίας μου του σαυλακάσει στέλος, ξύρανον δυνάμει των θείων πρέσβειων σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερί μου, ασθενειών σε θεραπεύτην εγνοκώτας, καταφεύγω με την κάρα σου τη θεία, μην αλυτρωθώ με μαστίγωνε ποδήμο. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σκέπε απάστος την συμμονήν την Αγία, και πριν τ' ανεβε αυτή της υπρεσβεία.

0: Σε κόρη την ασθενούσα ψυχή μου, την του Όφεως κακίστη εμπειρίω.
1: Και καταβγασών με φωτή της απαθία,
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών. Μανίωση μας ρίσε έξω του αόρατου και των ερβιωδυνών περιστασεών, τους καταφεύγοντας πάντερ υπό τη σκέπη σου.

0: ξεφαγού σου μάντρα σε πισόμι και τη εγγύνη Χριστών των φιλάνθρωπων και τη Ελλάδο απάση πάντε νεκτάριε.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην υμνούμεν σου την χάρη και χάρη το μέλη. Σιγάρα παύτο ω μη την φιλοστοργό σκέψη.

Πρόσδεξε τους ύμνους μητέρα Αγνίου σε τον ναό σου, σοι προσφέρομεν ευλαβός, και δώσει μην χάριν του προσκυνήν αξίως την πάρσεπτον εικόνα.

κοιμάται σεραφικών. Υπήρυνος γλώσσα του θεάνθρωπου λόγου, πυρός με τις γέννης απολύτρος αστέ. Αγία Νικόλαε θαυμαστέ, λιμήνο μπροστά της, κυβερνήτης ο ασφαλής. Ημάς λύσε πάντα σε γη και θανάση, του σε θερμός φω...

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε.

0: αδελφοί μου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τεντεώμεθα υπερ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αέρι πλεόντων, οδηπορούντων καμνόντων και των εν πάση ανάγκη και περιστάσει όντων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθε υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων χειρών και ορφανών, των εν γύρα και αδυναμία όντων και των εντυλαμμένων

0: Τιδεόμεθε υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείου Αφρική και αλλαχού της γης, χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας αυτών και εδραιώσεως αυτών εν τη πίστη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τεδεόμεθε υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέσθε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίου.

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρι μόν, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσες μακράν, και ήλεος, ήλεος γενοήμην δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φυλάμ.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αμήν.
2: Θεός ο Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστην των ευσεβών και μεγόσο χριστιανός η Αγία Εκκλησία Πόλη Ιερά Μητροπολή και καθέδρατα αυτή και το κίνημα παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Τιμιωτέρων των χειρουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσων, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώου Μαγείας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής και των γονέων αυτής, Δωροθέου και Ευσεβίας, του Οσίου Πατρός ημών Θωμά του εν το Μαλαιό, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ευσταθίου και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Πολυκάρπου και Ευαγγέλου, Περεγρίνου και των Συναυτό, Λουκιανού, Πομπιείου, Ησυχίου, Παπίου, Σατορνίνου και Γερμανού, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: ζυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και τεσσάρων εποχών τσακώνη κομμένη από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνη κομμέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Προετοιμάσου για το αύριο.

0: alfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
6: Ερμήσνος Εκκλησία. Ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε, είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Οικογενειακή ζωή. Μέρος 13. Η εγκράτεια στην καθημερινή ζωή. Γέροντα, κάποια φορά μας είχατε πει: χρειάζεται αποκλεισμό στον πνευματικό αγώνα. Τι εννοούσατε? Στον πόλεμο προσπαθούν τον εχθρό να τον αποκλείσουν, τον περικυκλώνουν, τον κλείνουν μέσα στα τείχη και τον αφήνουν νηστικό. Μετά του κόβουν και το νερό. Γιατί ο εχθρός, αν δεν έχει βασικά εφόδια και πυρομαχικά, θα αναγκαστεί να παραδοθεί. Έτσι, θέλω να πω, και με την νηστεία και την αγρυπνία αφοπλίζεται ο διάβολος και υποχωρεί. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, λέει ο υμνοδός. Με την άσκηση εξαϊλώνεται ο άνθρωπος. Φυσικά, πρέπει να εγκρατεύεται κανείς αποβλέποντας ένα ανώτερο πνευματικό σκοπό. Αν κάνει εγκράτεια για να αποτοξινωθεί από τα λύπη, πάλι για το καλό του σαρκίου του φροντίζει. Τότε η άσκησή του μοιάζει με τη γιόγκα. Δυστυχώς, το θέμα της ασκήσεως, ακόμη και άνθρωποι της Εκκλησίας, το έχουν κάνει στην άκρη. Πρέπει να φάω, λένε, το φαγάκι μου, να απολαύσω και εκείνο και το άλλο, γιατί ο Θεός όλα τα έφτιαξε για μας. Ξέρετε τι μου είπε μια φορά ένας αρχιμανδρίτης σε ένα τραπέζι που μας είχαν κάνει? Εγώ δεν μπορούσα να βιάσω τον εαυτό μου να φάω περισσότερο από όσο έτρωγα, και εκείνος το πρόσεξε και μου είπε: όποιος φθείρει το ναό του Θεού, φθείρει τούτον ο Θεός. Μήπως το πήρες ανάποδα, του λέω. Στην άσκηση αναφέρεται αυτό ή στην ασωτεία? Το χωρίο εννοεί αυτούς που φθείρουν, που καταστρέφουν το ναό του Θεού με την ασωτεία, με τις καταχρήσεις. Δεν εννοεί αυτούς που κάνουν άσκηση από αγάπη προς τον Χριστό. Και βλέπεις, ανέπαβε το λογισμό του και έλεγε: πρέπει να τρώμε για να μην φθείρουμε το ναό του Θεού. Κάποιος άλλος μετά από μία επίσκεψή του σε κάποια μονή μου είπε: πήγα σε ένα μοναστήρι και οι καλόγεροι αρρώστησαν από την πολλή νηστεία που έκαναν. Τα ασκιά με το λάδι ήταν άθικτα. Αυτά κάνουν, πάτερ μου, η νηστεία και η αγρυπνία. Τι να πεις, τέτοιοι άνθρωποι θέλουν να μην στερηθούν τίποτε. Τρώνε το φαγητό τους, το φρούτο τους, το γλυκό τους, και έπειτα για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους κατηγορούν τους άλλους που κάνουν άσκηση. Δεν έχουν αισθανθεί την πνευματική χαρά της ασκήσεως. Σου λέει ο άλλος: πρέπει να πιω τόσα ποτήρια γάλα. Θα νηστέψω τη Σαρακοστή, αλλά μετά θα τα συμπληρώσω, γιατί πρέπει να πάρω τόσο λεύκομα. Δεν είναι ότι το έχει ανάγκη ο οργανισμός του, αλλά λέει ότι το δικαιούται και αναπαύει το λογισμό του ότι είναι εντάξει, ότι δεν είναι αμαρτία. Μα και μόνο να σκεφτεί κανείς έτσι είναι αμαρτία. Πού φτάνει η ανθρώπινη λογική? Να είναι εντάξει και με τις νηστείες που έχει καθορίσει η Εκκλησία, αλλά να μην στερηθεί και αυτά που έχασε στο διάστημα της νηστείας. Πώς να σταθεί μετά το Άγιο Πνεύμα? Και βλέπεις, μερικοί οικογενειάρχες τι φιλότιμο έχουν. Πήγε κάποτε να εξομολογηθεί κάποιος πολύ απλός που είχε 9 παιδιά και του είπε ο πνευματικός να κοινωνήσει. Πώς να αντικοινωνήσω, του λέει. Βάζουμε λίγο λάδι στο φαγητό, γιατί δουλεύω κι εγώ και τα παιδιά μου. Πόσα παιδιά έχεις, το ρωτάει ο πνευματικός. 9. Πόσο λάδι βάζετε στο φαγητό? 2 κουτάλια. Πόσο λάδι σου πέφτει, κακομοίρη μου, του λέει ο πνευματικός. Πήγαινε να κοινωνήσεις. Ήταν 11 άτομα και έτρωγαν 2 κουταλάκια λάδι όλο και όλο και τον πήραζε ο λογισμός. Έχω γνωρίσει λαϊκούς που αγίασαν με την άσκηση που έκαναν. Να, δεν έχει πολλά χρόνια που στο Άγιον Όρος εργαζόταν για αρκετό καιρό ένας λαϊκός με το παιδί του. Έπειτα βρέθηκε μια καλή δουλειά στην πατρίδα τους και ο πατέρας αποφάσισε να φύγει και να πάρει και το παιδί για να είναι όλη η οικογένεια κοντά. Το παιδί του όμως είχε συγκινηθεί από την ασκητική ζωή των μοναχών και έχοντας υπόψη του και την κοσμική ζωή με το άγχος, δεν θέλησε να τον ακολουθήσει και να γυρίσει στον κόσμο. Αφού, πατέρα, έχεις κι άλλα παιδιά, του είπε, άφησε και ένα στο περιβόλι της Παναγιάς. Επειδή επέμενε, αναγκάστηκε ο πατέρας του να τον αφήσει.
Το παλικάρι αυτό ήταν αγράμματο, αλλά ήταν πολύ ευαίσθητο και είχε πολύ φιλότιμο και απλότητα. Αισθανόταν τον εαυτό του πολύ ανάξιο για να γίνει μοναχός, επειδή νόμιζε ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα μοναχικά του καθήκοντα. Βρήκε λοιπόν μια μικρή καλύβα που τη χρησιμοποιούσαν παλιά για τα ζώα, έκλεισε με πέτρες και φτέρες την πόρτα και το παράθυρο και άφησε μια μικρή στρογγυλή τρύπα για να μπαινοβγαίνει στριμωχτά, την οποία έκλεινε από μέσα με ένα κουρελιασμένο παλτό που είχε βρει εκεί πεταγμένο. Ούτε φωτιά δεν ανάβε. Οι φωλιές των πουλιών φυσικά ήταν καλύτερες από τη φωλιά του, όπως και τα γιατάκια των ζώων πάλι ήταν καλύτερα από το δικό του. Τη χαρά όμως που είχε αυτή η ψυχή δεν την έχουν όσοι ζουν σε πλούσια παλάτια, γιατί αυτός αγωνιζόταν για τον Χριστό και ο Χριστός ήταν κοντά του. Όχι μόνο

Όμως περιστατικό που έγινε γνωστό, μπορεί κανείς πολλά να καταλάβει. Μια φορά πέρασε από ένα μοναστήρι και ρώτησε πότε αρχίζει Μεγάλη Σαρακοστή, αν και γι' αυτόν όλος ο χρόνος σχεδόν ήταν Μεγάλη Σαρακοστή. Και ύστερα πήγε και κλείστηκε στη φωλιά του. Πέρασαν σχεδόν 3 μήνες χωρίς να καταλάβει πότε πέρασαν. Κάποια μέρα βγήκε και πήγε σε ένα μοναστήρι να ρωτήσει πότε είναι το Πάσχα. Παρακολούθησε την ακολουθία, κοινώνησε στη Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία πήγε με τους πατέρες στην τράπεζα. Βλέπει στην τράπεζα κόκκινα αυγά. Ήταν απόδοση του Πάσχα. Παραξενεύτηκε και ρώτησε έναν αδελφό. «Καλά, ήρθε το Πάσχα?» «Τι Πάσχα?» του απαντά ο αδελφός. «Αύριο είναι της Αναλήψεως». Δηλαδή, είχε νηστέψει όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή και άλλες 40 μέρες μέχρι της Αναλήψεως. Με τέτοιο τρόπο αγωνιζόταν μέχρι την ώρα του θανάτου του. Το βρήκε νεκρό ένας κυνηγός 2 μήνες μετά το θάνατό του και ειδοποίησε την αστυνομία και τον γιατρό. Ο γιατρός μου είπε, όχι μόνο δεν μύριζε, αλλά αντιθέτως είχε μία ευωδία. Η γέροντα, παιδάκια 5-6 ετών πρέπει να νηστεύουν πριν από τη Θεία Κοινωνία. Τουλάχιστον το βράδυ να έχουν φάει λαδερό φαγητό. Αλλά αυτό είναι θέμα πνευματικού. Καλύτερα η μητέρα να ρωτήσει το πνευματικό, γιατί μπορεί το παιδάκι να έχει πρόβλημα με την υγεία του και να πρέπει λόγου χάρη να πιει γάλα. Γέροντα, ένα παιδάκι πόσο πρέπει να νηστεύει? Αν το παιδί είναι γερό, έχει υγεία, μπορεί να νηστεύει. Άλλωστε τώρα υπάρχουν ένα σωρό τροφές νηστίσιμες. Παλιά τα παιδιά νήστευαν και όλη μέρα έτρεχαν και έπαιζαν, αλλά έτρωγαν πολλές φορές. Στα Φάρασα, τη Μεγάλη Σαρακοστή, όλοι, μικροί μεγάλοι, έκαναν ενάτη. Μάζευαν οι γονείς τα παιδιά στο κάστρο, τους έδιναν παιχνίδια για να παίζουν και στις 3 το απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα για προηγιασμένοι, πήγαιναν και κοινωνούσαν. Έλεγε ο Άγιος Αρσένιος, τα παιδιά όταν παίζουν όλη την ημέρα δεν θυμούνται το φαγητό. Τώρα που θα βοηθήσει και ο Χριστός δεν θα αντέξουν. Και οι μεγάλοι όταν δεν νηστεύουν ελέγχονται βλέποντας τα παιδιά να νηστεύουν. Όταν μικρός δούλευα με το μάστορά μου για πολύ καιρό σε κάποιο σπίτι και τρώγαμε εκεί Τετάρτη και Παρασκευή, έφευγα και πήγαινα να φάω στο σπίτι μου γιατί αυτοί δεν νήστευαν. Μια φορά, Τετάρτη ήταν, έφεραν να με κεράσουν μπακλαβά. Ευχαριστώ τους είπα, αλλά νηστεύω. Για δες είπαν, μικρό παιδί να νηστεύει και εμείς μεγάλοι άνθρωποι να τρώμε.

την νηστεία, ο άνθρωπος δείχνει την προαίρεσή του. Κάνει από φιλότιμο μια άσκηση και ο Θεός βοηθάει. Αν όμως ορίζει τον εαυτό του και πει «Τι να κάνω, είναι Παρασκευή, πρέπει να νηστέψω», θα βασανίζεται. Ενώ αν μπει στο νόημα και νηστέψει από αγάπη για τον Χριστό, θα χαίρεται. Αυτή την ημέρα να σκεφτεί, ο Χριστός σταυρώθηκε. Ούτε νερό δεν του έδωσαν να πιει, ξύδι του έδωσαν. Και εγώ δεν θα πιω νερό όλη την ημέρα. Αν το κάνει αυτό, τότε θα νιώθει ανώτερη χαρά μέσα του από αυτόν που πίνει τα καλύτερα αναψυκτικά. Και βλέπεις, πολλοί κοσμικοί, μια μεγάλη Παρασκευή, δεν μπορούν να νηστέψουν. Αλλά έξω από το Υπουργείο μπορούν να κάθονται και να κάνουν απεργία πείνας για ένα πείσμα για να πετύχουν κάτι. Εκεί ο διάβολος τους δίνει κουράγιο. Αυτοκτονία είναι αυτό που κάνουν. Άλλοι πάλι, όταν έρχεται το Πάσχα, ψάλλουν τον Χριστό Ανέστη με χαρά και με όλη τους τη δύναμη, γιατί θα φάνε καλά. Μοιάζουν με τους Ιουδαίους που ήθελαν να κάνουν βασιλιά τον Χριστό

επειδή τους τάισε στην έρημο. Θυμάστε τι λέει και ο προφήτης: «Επικατάρατος ο ποιόν τα έργα Κυρίου αμελώς». Άλλο είναι όταν κανείς έχει καλή διάθεση να νηστέψει, αλλά δεν μπορεί, γιατί αν δεν φάει τρέμουν τα πόδια του, πέφτει κάτω, δεν τον βοηθάει δηλαδή η αντοχή του, η υγεία του κλπ. Και άλλο να έχει δυνάμεις και να μην νηστεύει. Πού είναι η καλή διάθεση τότε? Και η στεναχώρια αυτού που θέλει να κάνει έναν αγώνα και δεν μπορεί, αναπληρώνει πολλή άσκηση και αυτός έχει πιο πολύ μισθό από τον άλλον που έχει κουράγιο και κάνει έναν αγώνα γιατί εκείνος νιώθει και μία ευχαρίστηση. Ήρθε σήμερα μια φουκαριάρα, 55 χρονών περίπου, και έκλαιγε, γιατί δεν μπορεί να νηστέψει. Την έχει χωρίσει ο άντρας της. Ένα παιδί είχε, το έχασε κι αυτό σε κάποιο δυστύχημα και έμεινε μόνη της. Η μάνα της πέθανε. Δεν έχει ούτε σπίτι ούτε φαγητό. Και την παίρνει πότε η μία και πότε η άλλη στο σπίτι της και κάνει καμιά δουλειά εκεί. «Έχω βάρος μεγάλο στη συνείδησή μου, πάτερ», μου είπε η καημένη, «γιατί δεν κάνω τίποτε. Και το χειρότερο απ' όλα είναι που δεν μπορώ να κάνω νηστείες. Ό,τι μου δίνουν, τρώω. Μερικές φορές, Τετάρτη και Παρασκευή, μου δίνουν νηστίσιμα, αλλά συχνά μου δίνουν αρτημένα και αναγκάζομαι να τα τρώω, γιατί εξαντλούμε και δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου». «Φάε», της λέω, «αφού δεν έχεις κουράγιο. Πρέπει να παρακολουθεί κανείς τον εαυτό του. Αν δει ότι δεν αντέχει, θα φάει λίγο παραπάνω. Μέτρησον τον εαυτό σου», λέει ο Όσιος Νείλος. Γέροντα, παλιά πώς μερικές γυναίκες στα χωριά δεν έτρωγαν τίποτε από την καθαρά Δευτέρα μέχρι το Σάββατο του Αγίου Θεοδόρου? Με ένα σωρό δουλειές, σπίτι, παιδιά, ζώα, χωράφια, πώς άντεχαν? Με το λογισμό τους έλεγαν: «Κανονικά πρέπει να φάμε το Μεγάλο Σάββατο. Οπότε σου λέει, αυτό το Σάββατο είναι κοντά». Ή μπορεί να έλεγαν: «Ο Χριστός 40 μέρες νήστεψε. Εγώ τι είναι να νηστέψω μια εβδομάδα?» Ύστερα είχαν απλότητα, γι' αυτό άντεχαν. Αν έχει κανείς απλότητα, ταπείνωση, δέχεται τη χάρη του Θεού, νηστεύει ταπεινά και τρέφεται θεϊκά, τότε έχει θεϊκή δύναμη και πολλή αντοχή σε μεγάλες νηστείες. Στην Αυστραλία, ένας νέος περίπου 27 χρονών έφτασε σε σημείο να μην φάει τίποτε για 28 ημέρες. Τον είχε στείλει ο πνευματικός του να μου το πει. Ήταν πολύ ευλαβής και είχε πολύ αγωνιστικό πνεύμα. Εξομολογείτο, εκκλησιαζόταν, μελετούσε πατερικά βιβλία και κυρίως την Κοινή Διαθήκη. Μια μέρα, εκεί που διάβαζε στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός νήστεψε 40 μέρες, συγκινήθηκε πολύ και σκέφτηκε: «Αν ο Κύριος που ήταν Θεός και ως άνθρωπος αναμάρτητος νήστεψε 40 μέρες, εγώ σαν άνθρωπος πολύ αμαρτωλός, τι πρέπει να κάνω?» Γι' αυτό ζήτησε ευλογία από το πνευματικό του να νηστέψει κι αυτός, αλλά δεν σκέφτηκε να του πει το λογισμό του ότι ήθελε να μην φάει τίποτε 40 μέρες. Άρχισε λοιπόν την νηστεία του από την καθαρά Δευτέρα, πέρασε και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως χωρίς να πιει ούτε νερό, ενώ εργαζόταν σε εργοστάσιο και έκανε μάλιστα βαριά δουλειά, στίβαζε κυβότια. Όταν έφτασε η 28η ημέρα, αισθάνθηκε μια μικρή ζάλη την ώρα που δούλευε, γι' αυτό κάθισε λίγο. Ύστερα ήπια ένα τσάι και έφαγε λίγο παξιμάδι, γιατί σκέφτηκε πως αν πέσει κάτω και το μεταφέρουν στο νοσοκομείο, θα διαπιστώσουν ότι το έπαθε από νηστεία και θα πούν: «Για δες, οι χριστιανοί πεθαίνουν από την νηστεία». «Γέροντα», μου είπε, «μετά από την νηστεία τόσων ημερών, απεχθανόμουν τις τροφές, αλλά πίεζα τον εαυτό μου κάτι να τρώω για να μπορώ να εργάζομαι». Τον πείραζε όμως ο λογισμός του που δεν συμπλήρωσε τις 40 μέρες και το είπε στον πνευματικό του. Εκείνος του είπε με διάκριση: «Και αυτές οι ημέρες που νήστεψες ήταν αρκετές. Μην έχεις λογισμούς». Στη συνέχεια τον έστειλε σε μένα για να μην του μείνει κανένας λογισμός και βασανίζεται. Για να είμαι σίγουρος ότι τα κίνητρά του ήταν αγνά, τον ρώτησα: «Έκανες όρκο να νηστέψεις 40 μέρες?» «Όχι», μου λέει. «Όταν πήρες ευλογία από τον πνευματικό σου να νηστέψεις, δεν σκέφτηκες εκείνη την ώρα να πεις στο λογισμό σου ότι δηλαδή ήθελες να μην φας τίποτε 40 μέρες ή έκρυψες το δήθεν καλό λογισμό σου για να νηστέψεις με το θέλημά σου 40 μέρες?» «Όχι, πάτερ», μου είπε. Τότε του είπα: «Αυτό φυσικά το ήξερα. Απλώς σε ρώτησα για να καταλάβεις μόνος σου ότι έχεις μισθό ουράνιο για τις ημέρες που νήστεψες, οι οποίες ήταν αρκετές.
και να μην ανησυχείς που δεν μπόρεσες να κρατήσεις 40 μέρες. Άλλη φορά όμως, να λες το πνευματικό σου και τους καλούς λογισμούς που έχεις και ό,τι καλό κρύβεις στην καρδιά σου, και ο πνευματικός σου θα κρίνει αν πρέπει να κάνεις μία άσκηση κλπ. Επειδή είχε πολύ ταπείνωση, χάρη στους ταπεινούς λογισμούς που καλλιεργούσε και έκανε την νηστεία αυτή από πολύ φιλότιμο για τον Χριστό, επόμενο ήταν να τον ενισχύει ο Χριστός με τη θεία του χάρη. Αν πάει και κάποιος άλλος να κάνει μια τέτοια νηστεία και πει εγωιστικά, γιατί να μην το κάνω κι εγώ αφού το έκανε αυτός, μια-δυο μέρες μόνο θα νηστέψει και θα σωριαστεί κάτω. Θα σκοτιστεί και το μυαλό του, γιατί θα τον εγκαταλείψει η χάρη του Θεού και θα λυπηθεί ακόμη και τον κόπο που έκανε. Μπορεί να φτάσει να πει, και τι βγήκε με αυτό? Ο άνθρωπος με την νηστεία γίνεται αρνή. Όταν γίνεται θηρίο, σημαίνει ότι η άσκηση που κάνει ή είναι πάνω από τις δυνάμεις του ή την κάνει από εγωισμό, γι' αυτό δεν δέχεται θεία βοήθεια. Αλλά και τα άγρια ζώα, τα θηρία, μερικές φορές τα ημερεύει, τα ταπεινώνει η νηστεία. Βλέπεις, όταν πεινούν, πλησιάζουν τον άνθρωπο. Από ένστικτο νιώθουν ότι από την πείνα θα ψοφήσουν, ενώ αν πλησιάσουν τον άνθρωπο για να βρουν τροφή, μπορεί να μην πάθουν τίποτε. Εγώ είδα λύκο που ήταν σαν αρνάκι, γιατί ήταν νηστικός. Είχε κατέβει στην αυλή μας μια φορά το χειμώνα με χιόνια πολλά. Είχαμε βγει με τον αδελφό μου να ταΐσουμε τα ζώα και εγώ κρατούσα το λιχνάρι. Πήρε ο αδελφός μου το φουρνόξυλο και το χτυπούσε και δεν αντιδρούσε καθόλου. Αν δεν φτάσει κανείς, ό,τι κάνει να το κάνει από αγάπη προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, κάνει σπατάλη. Αν νηστεύει και έχει περήφανο λογισμό ότι κάτι κάνει, πάει χαμένη η νηστεία του. Είναι μετά σαν ένα τρύπιο ντεπόζιτο που δεν κρατάει τίποτε. Ρίξε νερό μέσα σε ένα τρύπιο ντεπόζιτο. Σιγά σιγά φεύγει όλο. Όταν δεν κάνει κανείς εγκράτεια, έχει πάνω του αποθήκες ολόκληρες. Ενώ όταν κάνει εγκράτεια και τρώει αυτό που του χρειάζεται, το καίει ο οργανισμός του και δεν αποθηκεύει. Η ποικιλία των φαγητών τεντώνει το στομάχι και φέρνει όρεξη, αλλά και δημιουργεί χάβνωση και πυρώσεις. Αν στο τραπέζι υπάρχει μόνο ένα φαγητό και δεν είναι πολύ νόστιμο, ίσως να μην το φάει κανείς όλο, ή αν είναι νόστιμο και λεμαργήσει, ίσως φάει λίγο παραπάνω. Όταν όμως υπάρχει ψάρι, σούπα, πατάτες, τυρί, αυγό, σαλάτα, φρούτο, γλυκό, θέλει όλα να τα φάει και ζητάει και άλλα. Όλα τα τραβάει η όρεξη, γιατί το ένα παρακινεί στο άλλο. Και βλέπεις, ο άνθρωπος έναν λόγο δεν σηκώνει. Τον έναν δεν το χωνεύει, τον άλλο δεν το χωνεύει, ενώ το καημένο το στομάχι, ό,τι το ρίχνουμε, το υπομένει. Το ρωτήσαμε αν τα χωνεύει. Το στομάχι δηλαδή που δεν έχει λογική, μας περνάει στην αρετή και αγωνίζεται όλα να τα χωνέψει. Και αν δεν ταιριάζει το ένα είδος με το άλλο, όταν μπουν μέσα μαλώνουν. Και τι να κάνει τότε και εκείνο, αρχίζει μετά η βαρύ στομαχιά. Και πώς μπορείς, γέροντα, να κόψεις τη συνήθεια να τρως πολύ? Χρειάζεται λίγο φρένο. Ας μην φας κάτι που σου αρέσει, για να μην ανοίγεις δουλειά, γιατί σιγά σιγά μεγαλώνει η αχυρώνα. Το στομάχι, ο κακός τελώνης που λέει ο Αβάς Μακάριος, μετά συνέχεια ζητάει. Την ώρα του φαγητού ευχαριστιέται. Ύστερα όμως θέλεις να κοιμηθείς, ούτε να δουλέψεις μπορείς. Αν τρως ένα είδος φαγητού, αυτό βοηθάει να κόψεις την όρεξη. Αν, γέροντα, υπάρχει ποικιλία φαγητών, αλλά σε μικρές ποσότητες, υπάρχει πάλι η ίδια δυσκολία? Πάλι η ίδια δυσκολία είναι, αλλά είναι μικρά τα κόμματα και δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Όταν υπάρχει μεγάλη ποικιλία, είναι σαν να μαζεύονται πολλά κόμματα στο στομάχι και το ένα κόμμα ερεθίζει το άλλο. Πιάνονται μεταξύ τους, χτυπιούνται και αρχίζει βάρη στομαχιά. Η ευχαρίστηση από το λιτό φαγητό είναι μεγαλύτερη από την ευχαρίστηση που δίνουν τα καλύτερα φαγητά. Όταν μικρός έφευγα στο δάσος και έτρωγα μόνο ένα κομμάτι κουλούρα, δεν ήθελα τίποτε άλλο. Τα καλύτερα φαγητά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν εκείνη την πνευματική ευχαρίστηση που ένιωθα. Αλλά το έκανα με χαρά.
Πολλοί άνθρωποι όμως δεν έχουν αισθανθεί την ευχαρίστηση του ελαφριού στομαχιού. Στην αρχή, όταν τρώνε κάτι νόστιμο, αισθάνονται μια ευχαρίστηση και μετά μπαίνει η λεμαργία, η γαστριμαργία. Τρώνε πολύ και ιδίως όταν είναι ηλικιωμένοι νιώθουν βάρος και έτσι στερούνται την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ώρα Ελλάδος, 8.

σοφρονίους Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση, Γιώργος Μπάρλας.

των θεολογικών σπουδών. Ο ατομισμός των μορφωμένων. Ανάγκη συνεργασίας. Ησυχασμός και Άγιος Ιωάννης του Σταυρού. Οι μορφωμένοι άνθρωποι, οι έξυπνοι, είναι πάρα πολύ δύσκολοι, διότι έχουν έντονες τάσεις ατομισμού. Τάσεις που πρέπει να υπερβούν για να μπορέσουν να σωθούν. Και όταν ο ατομισμός αυτός λάβει μορφές αρκετά επίμονες, η πνευματική ζωή αποσυντίθεται και γίνεται δύσκολο για όλους να ζουν μαζί. Για να επιτύχουμε, οφείλουμε να δεχθούμε ότι ο Θεός μας έδωσε αυτό το σπίτι και ότι όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα, ανεξάρτητα αν κάποιοι μπόρεσαν να συνεισφέρουν περισσότερα από άλλους. Το να έχει δώσει κάποιος περισσότερα από άλλους δεν του παρέχει κανένα ιδιαίτερο δικαίωμα. Ο καθένας έφερε ό,τι είχε, αν είχε και αν ήθελε. Μόνο με την προσευχή θα μπορέσουμε να αποφύγουμε στη ζωή μας τον ατομισμό που είναι ολέθριος για τη σωτηρία μας. Όλοι εμείς ζούμε από τις προσευχές του Σιλουανού. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί ο λόγος του? Προσεύχεστε για όλο τον κόσμο, σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Σε ένα μοναστήριο όπου ο καθένας ζει σύμφωνα με τα ατομικά του ενδιαφέροντα, αυτό είναι το εντελώς αντίθετο. Τολμώ να πω ακόμη και αυτό. Οι μορφωμένοι άνθρωποι της κοινωνίας μας δεν ανέχονται καμιά παρατήρηση όσον αφορά τη συμπεριφορά τους, αλλά ο καθένας και η καθεμιά σκέφτονται ότι έχουν πάντοτε δίκαιο σε όλα. Προσεύχεστε για το μοναστήρι, για τον καθένα και την καθεμία που έρχεται εδώ, ώστε να μπορέσουμε, σε συνεργασία με τον ηγούμενο, να μετατρέψουμε αυτό το χώρο που έχει ένα χαρακτήρα τελείως ακατάλληλο για μας. Αν φτάσουμε να τακτοποιήσουμε γρήγορα αυτό το οίκημα, θα μπορέσουμε να δεχθούμε και άλλες αδελφές. Θα μπορέσουμε να τις δεχθούμε και να συνεργαστούμε μαζί τους σε μια ζωή που οδηγεί στην αιώνια σωτηρία. Πρέπει να το επαναλαμβάνω κάθε φορά. Ο σκοπός αυτού του τόπου είναι να εμπνεύσει αυτούς που έχασαν την ελευθερία, τη χάρη κλπ. Ναι. Σας λέω ακόμη μια φορά ότι ο ατομισμός καταστρέφει το μοναστήρι. Μέσα στον αγώνα για την επιβίωση έχουμε ανάγκη από συνεργασία, όχι από ατομισμό. Για κάθε εργασία, για κάθε διακόνημα, πρέπει να έχουμε δύο πρόσωπα τελείως καταρτισμένα. Το ένα να μπορεί να αναπληρώσει το άλλο σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια δυσκολία. Διαφορετικά, όλη η ζωή του μοναστηριού θα εξαρτάται από τις ιδιοτροπίες του οποιοδήποτε και όλα θα αδρανήσουν. Γνωρίζετε καλά τώρα πως το μοναστήρι μας έγινε ένας τόπος όπου πολλά πρόσωπα επιθυμούν να βρουν την ειρήνη, τη δύναμη για ζωή, την πίστη στο Θεό κλπ. Και γνωρίζετε επίσης ότι αυτή η διακονία δεν είναι εύκολη. Αν συνεργαστούμε όπως πρέπει, θα έχουμε πολύ καιρό ελεύθερο για να συναντιόμαστε και να μελετούμε σε βάθος τα πνευματικά θέματα. Οι απλοί άνθρωποι, οι μη μορφωμένοι, μπορούν να ζήσουν στην απλότητά τους χωρίς λογισμούς, αλλά αυτοί που έχουν σπουδάσει στο πανεπιστήμιο έχουν ανάγκη διανοητικής εργασίας. Ανήκει σε μας να οργανώσουμε τη ζωή μας. Αν κανείς, δεν πάβω να το επαναλαμβάνω, επιτρέπει στον εαυτό του να έχει κακές σκέψεις για κάποιον άλλον, αυτό καταστρέφει τη ζωή. Διότι ο καθένας έχει στην καρδιά του την έμφυτη αντίληψη που του επιτρέπει να αισθάνεται αυτό που έχουν μέσα τους οι άλλοι.

φορές μας επισκέφθηκε κάποιο πρόσωπο που πριν να σπαστεί την Ορθοδοξία ανήκε στο τάγμα των Καρμελιτών. Μου είχε γράψει προηγουμένως για να με ρωτήσει αν ήταν καλό να συνεχίσει τις σπουδές της θεολογίας ή αν θα ήταν καλύτερο να εγκαταλείψει τις σπουδές αυτές και να αφιερώσει όλο το χρόνο στην προσευχή. Απάντησα στο πρόσωπο αυτό πως αν η προσευχή του δεν αναβλύζει σαν το ηφαίστειο, είναι καλύτερα να γεμίζει τις τρύπες με θεολογικές σπουδές. Έκανε τότε μία συγκριτική μελέτη μεταξύ του Καρμέλ και του Νείλου της Ώρας. Τώρα ασχολείται με τη σχέση του Ιωάννου του Σταυρού και του Ορθόδοξου Ησυχασμού. Του είπα, εξακολούθησε τις σπουδές σου για να καταλάβεις σε βάθος τη διαφορά μεταξύ των δύο οδών. Ποια ήταν η συνείδηση του Αγίου Ιωάννου του Σταυρού για να περάσει από τις νύχτες του? Κατά βάθος ήταν η διατύπωση του δόγματος για τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Ο Ιερός Αυγουστίνος ήταν πολύ ριζοσπαστικός στο θέμα αυτό και επηρέασε τους ασκητές της Ισπανίας και την Καθολική Εκκλησία. Πολύ πριν όμως από τον Ιωάννη του Σταυρού, το πρόβλημα των συνεπειών της αμαρτίας είχε συζητηθεί επί μακρόν από τον Άγιο Ιωάννη τον Κασιανό τον Ρωμαίο. Όταν ένα σημείο τέτοια σπουδαιότητος γίνει σαφές, μπορεί να βοηθήσει στην προσευχή. Αν δεν ξέρει κανείς πού βρίσκεται η πηγή των δυσκολιών που συναντούμε, αισθάνεται χαμένος. Του συνέστησα λοιπόν να συνεχίσει τις σπουδές του πάνω στο θέμα αυτό. Συγχωρήστε με, αλλά δεχτείτε το λόγο μου και αναλογιστείτε όλοι το θέμα αυτό. Ο καθένας και η καθεμία θα έπρεπε να ξανασκεφτεί τη ζωή του. Δεν μπορεί κανείς να ζει έχοντας ως διακόνημα να ετοιμάζει τα γεύματα. Αν όμως προσεύχεται κατά το χρόνο αυτό, η μαγειρική γίνεται ένας παράδεισος. Μπορεί κανείς να γίνει άγιος. Πολλοί εργάστηκαν όλοι τους τη ζωή στο μαγειρίο. Στο Άγιον Όρος γνώρισε ένα μοναχό που είχε το διακόνημα αυτό περισσότερο από 30 χρόνια. Όλες τις ημέρες του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει το πνεύμα της μετανοίας στην προσευχή, τότε όλα αλλάζουν. Πράγματα ή καταστάσεις που θα έπρεπε να είναι αιτία χαράς γίνονται βάρος, φορτίο, ασήκωτο. Όταν έφτασα στο Άγιον Όρος, προτιμούσα τις πιο απλές εργασίες, διότι αυτό επέτρεπε στην καρδιά μου και στο πνεύμα μου να διαμένουν πάντοτε εν προσευχή. Θα σας διηγηθώ δύο μικρές ιστορίες. Όταν ακόμη ήμουν στον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν ένας διάκονος που είχε μία φωνή εξαιρετικά ωραία και έναν πολύ καλό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια μιας συζητήσεως μου είπε, «Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, να μην προφέρεις λόγο κενό ή βλαβερό για τους άλλους. Διαφορετικά θα πρέπει να χύσεις το αίμα σου για να θεραπεύσεις αυτή την πληγή». Σε μία άλλη περίπτωση, ένας μοναχός μπήκε στο κελί μου και μου έκανε γνωστό γραπτός ότι για 20 χρόνια δεν πρόφερε κανένα λόγο, διότι μία φορά πλήγωσε έναν αδελφό. Για να μην κινδυνεύσει λοιπόν να επαναλάβει αυτή την αμαρτία, δεν μιλούσε πια. Αυτό έκανε την κατάσταση πολύ δύσκολη. Πώς να μάθεις την τάξη των ακολουθιών, για παράδειγμα, αν κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει σε κανέναν? Ήμουν στην ακολουθία στο Καθολικό, όπου οι ακολουθίες γίνονταν σε δύο γλώσσες, ελληνικά και σλαβωνικά. Αυτός ερχόταν στη λειτουργία που γινόταν στα ελληνικά και πολύ συχνά βγαίναμε μαζί από την εκκλησία εν σιωπή, χωρίς να προφέρουμε κανένα λόγο. Είχα εντυπωσιαστεί πολύ από το διάκονο που έλεγε «Θα πρέπει να χύσει κανείς το αίμα του για να θεραπεύσει αυτή την πληγή» και από τον άλλο που αποφάσισε να μην μιλήσει ποτέ ως το θάνατό του. Τι απόφαση, τι χαρακτήρας. Ήταν εργάτης στον κήπο του μοναστηριού. Ο πατήρ Τρόφιμος, για τον οποίο μιλώ στο βιβλίο μου για το Σιλουανό, ήταν πολύ πνευματικός. Του άρεσε να βοηθά τους ανθρώπους που αναλάμβαναν τέτοιου είδους ασκήσεις. Σας επαναλαμβάνω ότι οι απλοί άνθρωποι,
όπως τους γνώρισα κατά την παραμονή μου στο Άγιον Όρος, μπορούσαν να ζήσουν και να βρουν μια στάση σωστή για όλους και για όλα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό για τους ανθρώπους που μορφώθηκαν στην Ευρώπη και κυρίως για το μοναστήρι μας, όπου η Σουηδία είναι κοντά στην Αγγλία και την Ελλάδα, δηλαδή όπου μια Σουηδέζα βρίσκεται δίπλα σε μια Αγγλίδα και μια Ελληνίδα. Αν όμως γίναμε Ορθόδοξοι, πρέπει να το υπερβούμε αυτό με την Ορθόδοξη άσκηση της προσευχής και της αγάπης. Προσευχηθείτε για μένα, ώστε να σας βασανίζω λιγότερο.

Συζήτησα πριν λίγο με κάποιο νέο άνθρωπο που είχε έμπνευση στην αρχή. Εισήλθε στην Ορθοδοξία με το βάπτισμα για να είναι έτοιμο σύμφωνα με τους κανόνες για την ιεροσύνη κλπ. Παρ' όλα αυτά, πάνω στην έμπνευσή του δεν ακολούθησε την οδό που του πρότεινα. Του είχα πει: το καλύτερο πράγμα για σας θα ήταν να σπουδάσετε θεολογία και έπειτα να αρχίσετε τη διακονία σας στην Εκκλησία. Αυτός όμως έψαχνε κάτι άλλο, πιο τέλειο. Τώρα του έλειψε η δύναμη και υποφέρει. Πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα, παρόλο που με βλέπετε όπως είμαι, όταν τα λόγια μου τηρήθηκαν πιστά, τα πράγματα εξελίχθηκαν με σωτήριο τρόπο. Και αντιθέτως, όταν ψάχνοντας κάτι άλλο πιο πνευματικό, πιο τέλειο, απέρριψαν το λόγο μου, συνάντησαν δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί είμαι προφήτης, αλλά εξαιτίας ενός πνευματικού νόμου. Πρέπει να ακολουθούμε τα λόγια του Ηγουμένου, του Πνευματικού Πατρός, για να βρεθούμε τελικά σε μια πνευματική κατάσταση πιο ασφαλή. Τα λόγια ενός Πνευματικού Πατρός μπορεί να φανούν ότι στερούνται γνώσεως ή δεν έχουν έννοια, αλλά ο Θεός υπερασπίζεται όσους κόβουν το δικό τους θέλημα για να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού. Στην περίπτωση αυτή, ακόμη και αν ο λόγος του Πνευματικού Πατρός είναι όχι μόνο σχετικός αλλά και λανθασμένος, ο Θεός θα μας προστατεύσει αν τον ακολουθήσουμε. Με την πνευματική αυτή υπακοή ενεργείται μια πράξη πολύτιμη στα μάτια του Θεού. Η συνείδησή μας αναγνωρίζει ότι το ίδιο θέλημα μας χωρίζει από το Θεό και τους αδελφούς. Έτσι κόβουμε το θέλημά μας για να διατηρήσουμε την καρδιά μας ανοιχτή για όλους τους άλλους. Κάποιος από εσάς μου είπε κάποτε: «Ω, πόσο ωραίο πράγμα είναι να έχεις μια πνευματική οικογένεια. Είναι πολύτιμότερο από το να έχεις αδελφούς και αδελφές κατά σάρκα». Αισθάνομαι και εγώ το ίδιο πράγμα. Η συγγένειά μας υπάρχει χάρη στο κοινό ποτήριο, χάρη στην κοινή προσευχή. Και το επαναλαμβάνω ως λόγο που δεν τον ακούτε για πρώτη φορά. Να είστε ενωμένοι μεταξύ σας. Τότε η νίκη θα είναι με το μέρος μας. Αν όμως είμαστε χωρισμένοι εξαιτίας των ιδιοτροπιών μας, όλα είναι χαμένα. Πριν πεθάνω, το επαναλαμβάνω αυτό ως διαθήκη μου.

0: Αντωνίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε

0: Πάρμα. Εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα. 210-5140-031.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Blue Brown.

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-10-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο Γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

αμφίβολο γεγονός ότι ο εκμεύσας 20ος αιώνας μαζοποιεί με το πλήθος των αγιασμένων προσώπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας που αφιδόλευτα μας προσέφερε. Σημειώνει στον πρόλογο της έκδοσης ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος. Και συνεχίζει. Και όλος παραδόξος, ο αιώνας αυτός που χαρακτηρίστηκε ως αιώνας αθείας, σαρκολατρίας, παγκοσμίων πολέμων, παραλόγου και αμφισβήτησης του Τριαδικού Θεού, αυτός ο ίδιος αιώνας πρικοδότησε αυθονοπάροχα την Εκκλησία του Χριστού με τόσους αγίους ανθρώπους, όσους σχεδόν και οι πρώτοι αιώνες του χριστιανισμού, αιώνες μαρτυρίου και οσιότητας. Ίσχυσε και εδώ η αψευδής υπόσχεση του Κυρίου που μας φανέρωσε δια του Αποστόλου Παύλου ότι όπου επλεώνασεν η αμαρτία υπερπερίσευσεν η χάρις. Και ακόμη η πρόνοια του Θεού, ο πανθωρών οφθαλμός αυτού, προβλέποντας την έκπτωση του επερχομένου 21ου αιώνα, την αντίχριστη πρακτική και ηθική των ανθρώπων του, καταλυμπάνει σε μας τα τέκνα της χλειδής και της ευκολίας ως φώτα σωστικά, πολυειδείς ιατρούς, πολύπειρους και όντως ιαματικούς, για να μας θεραπεύουν τα πάθη τα ψεκτά. Και την Ορθόδοξη Εκκλησία οι ιατροί είναι οι θεραπευμένοι εν πνεύματι Αγίω, είτε δια των μαρτυρικών τους αιμάτων είτε δια των οσιακών τους καμάτων. Ήδη ψηλαφούμε την αγιότητα πολλών πατέρων και μητέρων, μαρτύρων, οσίων και δικαίων, κληρικών, μοναχών και λαϊκών, που διέλαμψαν στο νοητό της Εκκλησίας στερέωμα ανά το Πανορθόδοξον κατά τον 20ο αιώνα. Και διαπιστώνουμε πως τουλάχιστον ο Ορθόδοξος λαός μας διδάσκεται την αυθεντική Ορθόδοξη θεολογία και θεραπευτική αγωγή από τον Θεοφόρο βίο και τη θεόπνευστη διδασκαλία των αγιασμένων του των ανθρώπων του Θεού. Και αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένους από αυτούς εδώ. Ο Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Πολυθαύμαστος, η απαρχή της αγιότητας του 20ου αιώνα, ο Παπανικόλας ο Πλανάς, Σιλουανός ο Αθωνίτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Γεώργιος ο Καρσλίδης, Άνθιμος της Χίου, Νικηφόρος ο Λεπρός, ο νέος ανάργυρος ιατρός Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας, Σοφία η Ασκήτισσα, Φιλόθεος ο Ζερβάκος, Αμφιλόχιος ο Μακρής, Σοφρόνιος Σαχάροφ, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιάκωβος ο Εμεβία ο Εμεσυγχωρείτε, Αθανάσιος Χαμακιώτης, Ευμένιος Αριδάκης. Ακόμη οι εν Κύπρο επιοσιότητοι διαλάμψαντες Παπακυπριανός και καθηγούμενος Γερμανός της Μονής Σταυροβουνίου και οι λαϊκοί ασκητές Παναγής ο Εκκλήσης και Χατζηφλουρέντζος ο Εκμηλιάς. Ασφαλώς είναι κι άλλοι πολλοί. Και εκπλήσεται ο ανθρώπινος νους για το ποιοι γονείς γέννησαν τους Αγίους τούτους, ποιοι πνευματικοί πατέρες ή μητέρες τους χειραγώγησαν στη ζωή της άσκησης, ποιοι ιεράρχες τους ενέπνευσαν το αυθεντικό εκκλησιαστικό φρόνημα ώστε να καταστούν πιστά μέλη της ακτής του επιγείου Εκκλησίας. Από την άλλη όμως εκπλήττομαι για το πώς αλλοιώθηκε η δική μας γενεά τόσο γρήγορα, αφού εμείς την χάνουμε τέκνα και έκονα των μεγάλων τούτων φωστήρων της Χάριτος. Και διαπιστώνω πως αν δεν ομιλήσουμε για τους συγχρόνους αυτούς Αγίους, ειδικό μας δεν έχουμε τίποτε να προτείνουμε που να είναι πιστικό και φωτιστικό στη νέα γενιά που στην πλειονότητά της ζει σε ψηλαφυτό σκότος. Και εμείς δυστυχώς τραυλίζουμε τα περί Ορθοδοξίας. Όντως, η αγιότητα του 20ου αιώνα ξελασπώνει και εμάς τους επισκόπους και τους κληρικούς και τους γονείς και τους διδασκάλους των σύγχρονων ανθρώπων. Εάν έχουμε κάτι γνήσιο και ασφαλές να προσφέρουμε στα παιδιά μας, αυτό είναι ο βίος και η πολιτεία των Αγίων αυτών ανθρώπων που συνοψίζονται στο ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο αυτός και εις τους αιώνας. Και ότι οι Άγιες εντολές Του είναι δυνατόν
να εφαρμοστούν και στην εποχή μας.

και συνεχίζει στον προλογό του ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεοφύτος. Αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή και ευλογία το ότι η μικρή κοινότητα της Ορούντας, της καθημάς Μητροπολιτικής Περιφέρειας Μόρφου, συνεισέφερε στο αμίμητο της σύγχρονης αγιότητας δύο θεοφόρους αυταδέλφους άνδρες. Τον ένα, των μαρτυρικών αιμάτων και της Ορθόδοξης Ομολογίας, τον νέο ιερομάρτυρα Φιλούμενο, και τον άλλο, της σωσιότητας και φιλανθρωπίας, εν παντή καιρό και τόπο, της πολυπίκυλης διακονίας του, τον Όσιο Γέροντα Ελπίδιο. Ο ευλογημένοι γονείς, Γεώργια και Μαγδαληνή, που αξιωθήκατε να φέρετε στον κόσμο τέτοια αγιασμένα τέκνα. Ο Οσιοτάτη Προμήτωρα Αλεξάνδρα, διδάσκαλε της λαϊκής ευσέβειας της Κύπρου στους δυτούς του τους νεόφυτους βλαστούς του Παραδείσου. Ο αγιασμένοι γέροντες και ασκητές της Μονής Σταυροβουνίου, που κοσμήσατε τους αυταδέλφους τούτους κατά τα πρώτα τους μοναχικά βήματα με την ανεξίτηλη βαφή της φυλακόλουθης άσκησης. Ω προσκυνητοί Αγίοι τόποι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αγιοταφείτες πατέρες, που διαφυλάξατε και στυλβώσατε την αγιότητα της βιωτής τους. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν και εμείς την βαρύτιμη κληρονομία που μας παρέδωσαν οι εν λόγω Άγιοι αυτάδελφοι, αρχικά αναθέσαμε στη γυναικεία αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Ορούντης τη συγγραφή του βίου και του μαρτυρίου του νέου ιερομάρτυρος Φιλουμένου, που έχουν ήδη σύνθεο εκδοθεί. Στη συνέχεια παροτρύναμε και επευλογήσαμε τις αδελφές στη συλλογή στοιχείων για τον Όσιο Γέροντα Ελπίδιο, και χάρη τη Θεού η σεβαστή γερόντισσα Ιουστίνη, καθηγουμένη της εν λόγω μονής, μαζί με τις τίμιες αδελφές της συνοδείας της, συνέλεξαν και συνέθεσαν με περισσή φιλοκαλία τον βίο και την πολιτεία του Οσίου Πατρός Σιμών Ελπιδίου, που περιλαμβάνονται στην αναχείρας έκδοση. Είναι αλήθεια ότι, καταγράφοντας τον βίο του Αγίου Φιλουμένου, αναδιόταν συνεχώς και αβίαστα ως συμφυής βλαστός κοινού κορμού αγιότητας ο δίδυμος αδελφός του Ελπίδιος, με παράλληλη ουσιακή βιωτή και εκπληκτική καλογερική ακρίβεια σε όλους τους χώρους της πολύπλευρης ποιμαντικής του διακονίας. Στους Αγίους Τόπους, στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, στην Εκκλησία της Κύπρου, εν μέσω Αθηνών, στο Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού και τέλος στη Νέα Σκήτη του Άθωνος, όπου ο Αρχιμανδρίτης του κόσμου κατέπληξε τους Αγιορείτας με την αταλάντευτη καλογερική του συνέπεια, την καρδιακή του προσευχή και την εν γέννη θαυμαστή του βιωτή. Σε όλους τους τόπους όπου διακονεί ιερατικά ο μακαριστός γέροντας Ελπίδιος, ουδέποτε εγκαταλείπει την τέλεση των ιερών ακολουθιών, ακόμη και αν βρίσκεται για διακονήματα στον κόσμο. Δημιουργεί απόθεμα προσευχής και φροντίζει να μην παραλείπει τίποτε από τον καθημερινό του κανόνα. Πόσο αλήθεια δισεύρεται σήμερα η ιερατική και μοναχική του αυτή ακρίβεια. Η αποστήθηση του ψαλτηρίου, πάγια πράξη του πρώιμου μοναχισμού, αποτελεί καθημερινό εντρίφημα του γέροντος Ελπιδίου στο κελί του, στα ταξί, στα λεωφορεία, στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Όταν αγιασμένοι επίσκοποι του ζήτησαν να τους πει κάτι πνευματικό, είπε «πνευματικό», τι να πούμε πνευματικό, και ξαφνικά με έκδηλο ενθουσιασμό είπε «το ψαλτήρι να πούμε, το ψαλτήρι», και άρχισε να απαγγέλει τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ακόμη, καθημερινή έγνοια του γέροντος, η ανάγνωση των εξορκισμών για αρχιερείς και ηγουμένους, πράξη πρωτοφανή στα εκκλησιαστικά μας δεδομένα, πράξη που θα προξενούσε την ηρωνία και τον γέλοτα σε πλείστους όσους των μοντέρνων της μεταλλαγμένης εποχής μας. Για τον Όσιο Γέροντα όμως, τούτο συνιστούσε πράξη φιλανθρωπίας και συμπαράστασης προς τους εν πνευματική εξουσία, για την απαλλαγή τους από τον φθόνο, τη ζηλοτυπία και τις ποικίλες δαιμονικές επίρειες. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο πατήρ Ελπίδιος συνδεόταν πνευματικά με μια θαυμαστή ομίγυρη Αγίων Μορφών του 20ου αιώνα, σύμφωνα
και με την αρχαία παροιμία «όμοιος ομοίω αή πελάζει». Ανάμεσα σε αυτούς τους θεηγόρους οπλίτες παρατάξεως Κυρίου περιλαμβάνονταν Ιωσίας μνήμης αρχιερείς Τρίκης και Σταγών Διονύσιος και Κερκύρας Πολύκαρπος, οι γέροντες Αθανάσιος Χαμακιώτης, Αμφιλόχιος Μακρής και Ευσέβιος Γιανακάκης, η γερόντισσα Μακρίνα, ηγουμένη της Μονής Φανερωμένης στην Πάλα Αττικής και άλλοι. Την 29η Νοεμβρίου του 1979, την ώρα που ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος σφαγιαζόταν στο φρέαρ του Ιακώβ από φανατικούς σιωνιστές Εβραίους, ο αυταδελφός του, διορατικός γερόντας Ελπίδιος, ευρισκόμενος τότε στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους, άκουγε ευκρινώς του νέου ιερομάρτυρα της πίστεώς μας Φιλούμενο να του φωνάζει από τους Αγίους Τόπους: «Αδελφέ μου, με σκοτώνουν! Αδελφέ μου, με σκοτώνουν! Μη αγανακτήσεις, προσδόξαν Θεού!» Ο ένας αδελφός φωνάζει σε μας το μέλλον, ήτι το χρέος της Ορθόδοξης Ομολογίας και προς τους γενναιότερους το μαρτύριον του αίματος. Και ο αυταδελφός του, Όσιος Ελπίδιος, μας υπογραμμίζει την ανάγκη να αποκτήσουμε ότα ευήκοα που να ακροώνται την εποχή που μας έρχεται. Να μην αγανακτούμε για αυτήν, αλλά να την βλέπουμε ως τρόπο σωτηρίας μας, ως ευκαιρία δοξασμού του Τριαδικού Θεού. Συνήθως οι μαρτυρικοί αγώνες προαπαιτούν μακρόχρονους ασκητικούς καμάτους σε ποικίλους τόπους με πολλαπλούς τρόπους. Οι δύο τούτοι αυτάδελφοι, σεπτά βλαστήματα και καυχήματα της ορούντας της Κύπρου και φωστήρες άδυτοι των Αγίων Τόπων, μας υπενθυμίζουν την οδό αυτή της νομίμου αθλήσεως ως ιερό καθήκον και αγιαστική προοπτική, τόσο στους χρόνους των μεγάλων γεγονότων που άρχισαν και που τα ζούμε, όσο και στην περίοδο αναλαμπής της Ορθοδοξίας που θα ακολουθήσει. Ο βίος των αυταδέλφων Φιλουμένου και Ελπιδίου είναι αναμφισβήτητα βίος δύο οσίων ανδρών που διήνυσαν ανυπόστολα τη μαρτυρική οδό. Ο πρώτος αυτήν του αίματος και ο δεύτερος την ανέμακτη της συνειδήσεως, και τώρα συνδοξάσονται από τον δίκαιο μισθαποδότη Κύριο, αντάξια των άθλων τους στον ουρανό και στη γη. Και μας αφήνουν ένα υπόδειγμα Αγίας Βιωτής. Ιδιαιτέρως ο Όσιος Πατήρ ημών Ελπίδιος αποτελεί υπόδειγμα μοναχού, ιερομονάχου, αλλά και αρχιμανδρίτου εν το κόσμο. Και αναμένουν από εμάς οι Άγιοι αυτοί αδελφοί να στοιχούμε στα Χριστοφύλητα ίχνη τους, να μιμούμαστε το καταδύναμι τις πολλαπλές αρετές τους. Ζέση πίστης, ορθόδοξη ομολογία μακράν της αντορθόδοξης εκκλησιολογίας, του οικουμενισμού και της εκοσμίκευσης, επιμελημένη καθημερινή μετάνοια για τα πάθη και τα λάθη μας και μετοχή στις ιερές ακολουθίες, εξαιρέτως στα άχραντα μυστήρια εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιωνιών. Τες των Αγίων Αυταδέλφων Φιλουμένου και Ελπιδίου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Γράφει στον προλογό του ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος.

διαβάζουμε την εισαγωγή του βιβλίου. Η μονή μας αφιερωμένη στον Άγιο Ιεράρχη του Χριστού Νικόλαο βρίσκεται στην Ορούντα, χωριό καταγωγής του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Ο Άγιος Φιλούμενος τελειώθηκε μαρτυρικό στις 29 Νοεμβρίου του 1979 στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ στην Νεάπολη της Παλαιστίνης. Από τα πρώτα κιόλας έτη μετά το μαρτυρικό του τέλος, ο λαός τον τιμούσε ως έναν νέο μάρτυρα της πίστεώς μας. Γι' αυτό και πολύ σύντομα διαφάνηκε η ανάγκη της συγγραφής του βίου και της σύνθεσης ασματικής ακολουθίας προς τιμήν του. Έτσι, με πρωτοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη ζωή του Ιερομάρτυρος μέσα από συνομιλίες με άτομα που τον γνώρισαν στην Κύπρο, την Ελλάδα, τους Αγίους Τόπους και αλλού. Η έρευνα για τον βίο του Αγίου Φιλουμένου ανέδειξε και τη μορφή του δίδυμου αδελφού του, του Οσίου Γερόντα Ελπιδίου. Οι διηγήσεις περί του αυστηρού μοναχικού ήθους και των ασκητικών παλεσμάτων του γέροντος ήταν το έναυσμα για μια επιπρόσθετη διερεύνηση, η οποία έφερε στο φως πολλές πληροφορίες για αυτόν, επιστολές και γραπτά κείμενα. Στα στοιχεία αυτά στηρίχθηκε η συγγραφή του βιβλίου, το οποίο περιλαμβάνει τη βιογραφία και διδαχές του γέροντα, καθώς και μία ομιλία και δύο ποιμαντικές επιστολές του. Ο πατήρ Ελπίδιος ακολούθησε πεδιώθεν τη στενή οδό του Ευαγγελίου. Η ασκητική του βιωτή άρχισε από τα παιδικά του χρόνια, συνεχίστηκε στην Ιερά Μονή του Σταυροβουνίου, στην Αγία Γη και στη μετέπειτα ανά τον κόσμο πορεία του, χωρίς να αλλοιωθεί ούτε κατά το ελάχιστο. Είτε βρισκόταν στο μοναστήρι, είτε εφημέρευε στο νοσοκομείο, είτε φοιτούσε στο πανεπιστήμιο, ο εν Χριστώ αγώνας του ήταν πάντοτε το ίδιο έντονος, καθώς εφάρμοζε πλήρως αυτό που ο ίδιος ανέφερε σε κάποια επιστολή του. Όπου γάρ Θεός, ο ποθούμενος, κόσμος όλος καταπεφρώνεται. Ταυτόχρονα διακόνησε τον λαό του Θεού με αγάπη, χωρίς όρους και όρια, διότι μοναδική του έγνοια ήταν η σωτηρία της κάθε ψυχής που ο Κύριος έφερνε στο δρόμο του. Ακολούθησε συνειδητά την οδό του μαρτυρίου, όχι του μαρτυρίου του αίματος, αλλά του μαρτυρίου της συνειδήσεως. Ο ίδιος έλεγε: «Ο πατήρ Φιλούμενος ακολούθησε τον δρόμο του μαρτυρίου και πήγε στον παράδεισο. Και εμείς, αν θέλουμε, μπορούμε να μαρτυρούμε κάθε μέρα και κάθε ώρα». Αυτή ήτανε η οδός του γέροντα. Δια της βιωτής του μαρτύρησε καθημερινά Χριστό. Γι' αυτό και ο Κύριος τον αξίωσε της βασιλείας του, δίδοντάς του μαζί με τον άφθαρτον Στέφανον της σωσιότητος και την χάριν να επεμβαίνει θαυματουργικά στη ζωή όσων τον επικαλούνται, εκπληρώνοντας τα κατά Θεόν αιτήματά τους. Ευχαριστούμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, με την πατρική ευλογία του οποίου γίνεται η έκδοση αυτή, διότι μας παρεκκίνησε να ασχοληθούμε με την οσία μορφή του γέροντος Ελπιδίου. Ευχόμαστε δε ο βίος του μακαριστού γέροντα να εμπνέει τους πνευματικούς αγώνες όλων μας, ώστε να ομολογούμε καθημερινά Χριστόν έργο και λόγο, και ο γονοθέτης Κύριος θα ανταμείψει τον αγώνα μας κατά την αψευδή υπόσχεσή του. Πάσουν ως τις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Εισαγωγή εκ της Ιεράς Μονής.

περισσότερο από κάθε άλλον την αιώνιον ζωή πρέπει να ζητούμε. Να τη ζητούν οι γέροντες, δια να περιμένουν χωρίς φόβο των θάνατων. Να τη ζητούν οι νέοι, δια να φωτίζονται εις την ανική ζωή των. Να τη ζητούν οι πτωχοί, δια να υπομένουν. Να τη ζητούν οι πλούσιοι, δια να διαχειρίζονται καλά τα αγαθά των. Όλοι να τη ζητούμε, δια να μας εμπνέει τας μεγάλας αποφάσεις και τα ερωικά της αρετής κατορθώματα. Διότι δεν χρειάζεται μόνο ενδιαφέρον και ζήλος ώστε να κληρονομήσει ο άνθρωπος την αιώνιον ζωή. Χρειάζονται ακόμη γενναίες πράξεις και μεγάλες θυσίες, έλεγε ο γέροντας Ελπίδιος.

0: Χριστός Πατήρ Ελπίδιος, δίδυμος αδελφός του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, είχε πατρίδα του την Αγιωτόκο νήσο Κύπρο. Καταγόταν από την Ορούντα, χωριό της επαρχίας Λευκοσίας, στην οποία οι γονείς του διέμειναν μέχρι τα πρώτα χρόνια του γάμου τους. Έπειτα μετήκησαν στη Λευκοσία, στην εντός των τυχών πόλη, στην ενορία του Αγίου Σάβα. Εκεί, στις 15 Οκτωβρίου του 1913, γεννήθηκαν τα δίδυμα αγόρια της οικογένειας, Σοφοκλής, μετέπειτα Άγιος Φιλούμενος, και Αλέξανδρος, μετέπειτα Πατήρ Ελπίδιος. Οι γονείς του γέροντα, Γεώργιος και Μαγδαληνή Χασάπη, ήταν άνθρωποι του χωριού, απλοί, τίμιοι και ευθύς. Τους χαρακτήριζε η πηγαία αγάπη προς όλους, η πραότητα, η ανεξικακία, αλλά και η βαθιά πίστη και η γνήσια ευλάβεια. Έφεραν στον κόσμο 13 παιδιά, τα οποία ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, φροντίζοντας να τους προσφέρουν μαζί με τα απαραίτητα υλικά αγαθά και το γνήσιο θρησκευτικό ήθος που χαρακτήριζε τη δική τους ζωή. Ήταν άνθρωποι του Θεού και το παράδειγμά τους ήταν η καλύτερη παιδαγωγία για τα παιδιά τους. Τήρουσαν πολύ αυστηρά όλες τις νηστείες. Συνήθιζαν να προσεύχονται συχνά μπροστά στο εικονοστάσι που υπήρχε στο σπίτι και τις Κυριακές μετήχαν ανελιπώς στη Θεία Λειτουργία. Ιδιαίτερα ο Γεώργιος επέμενε πάρα πολύ στον εκκλησιασμό. Όλοι ανεξαιρέτως, μικροί και μεγάλοι, έπρεπε κάθε Κυριακή να πάνε στην εκκλησία, ό,τι και αν συνέβαινε. Την πνευματική παιδαγωγία των παιδιών φρόντιζε και η μητέρα της Μαγδαληνής, Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα έμενε στο σπίτι της Μαγδαληνής και έτσι μετέφερε στη ζωή της οικογένειας το δικό της τυπικό προσευχής και άσκησης. Η ίδια συνήθιζε να προσεύχεται πολύ και να κάνει πολλές γονικλησίες. Έτσι τα εγγόνια της έμαθαν εμπειρικά να κάνουν το ίδιο. Έμαθαν ακόμα και τις ευχές που έλεγε όταν έκανε τις γονικλησίες της και τις έλεγαν και αυτοί: «Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθαμε, Παναγία μου βοήθαμε». Η γιαγιά Αλεξάνδρα κάθε βράδυ άναβε το καντήλι στο εικονοστάσι και θυμίαζε. Στη συνέχεια όλοι προσκυνούσαν τις εικόνες, έκαναν μία σύντομη προσευχή και πήγαιναν για ύπνο. Ο Σοφοκλής και ο Αλέξανδρος όμως δεν αρκούνταν σε αυτό. Ο μεγαλύτερος αδελφός τους, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο, είχε προσέξει πως τα βράδια τα δύο παιδιά ξάπλωναν και περίμεναν αρκετή ώρα σιωπηλή. Έπειτα, πιστεύοντας ότι αυτός κοιμήθηκε, σηκώνονταν και άρχιζαν προσευχές που διαρκούσαν κάποτε μέχρι και 2 ώρες. Η σχέση που τα δύο αδέλφια απέκτησαν με το Θεό και τους Αγίους μέσω της προσευχής άρχισε να γίνεται βαθύτερη με την ευλογημένη συνήθεια της μελέτης στην οποία τους είχε μοιήσει η γιαγιά. Τα βράδια συνήθιζαν να διαβάζουν την Αγία Γραφή, τον Θησαυρό του Δαμασκηνού και τα Συναξάρια των Αγίων. Περισσότερο όμως τους άρεσε να διαβάζουν το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Η ζωή και οι ασκητικοί του αγώνες τους είχαν θέλξει τόσο, ώστε σύντομα άναψε μέσα τους η επιθυμία να αναχωρήσουν από τον κόσμο για να ζήσουν την κατά Θεόν μοναχική ζωή. Έτσι το καλοκαίρι του 1927, στην ηλικία των 14 ετών, έφυγαν κρυφά από το σπίτι τους και πήγαν στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Εκεί ζήτησαν να δουν τον ηγούμενο, τον ενάρετο γέροντα Βαρνάβα Χαραλαμπίδη, ο οποίος, βλέποντας την γνησιότητα του πόθου τους, δέχθηκε να παραμείνουν στη Μονή ως δόκιμοι μοναχοί. Στο Σταυροβούνι παρέμειναν για 5 χρόνια, λαμβάνοντας αυτό το διάστημα και τα πρώτα εφόδια της μοναχικής τους πολιτείας. Έπειτα, ο τότε έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, πατήρ Παλάδιος, ζήτησε από τον ηγούμενο να τους επιτρέψει να μεταβούν στα Ιεροσόλυμα. Εκεί θα είχαν την ευκαιρία να φοιτήσουν στο γυμνάσιο του Πατριαρχείου με την προοπτική να ενταχθούν στην Αγιοταφική Αδελφότητα. Ο γέροντας Βαρνάβας έδωσε την ευλογία του και έτσι ο Σοφοκλής και ο Αλέξανδρος αναχώρησαν από το Σταυροβούνι για να συνεχίσουν τη μοναχική του ζωή στα Ιεροσόλυμα, όπου ο Κύριος τους είχε καλέσει.
1: Το συναξάρι της εποχής μας.
0: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα, Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Ώρα Ελλάδος 9.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Γεωφός.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή.

0: εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα Δευτέρα, σήμερα 6 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Ακαρνάνους και των συναυτομαρτυρισάντων στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βλασίου. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στα Σπάτα και στις Ιερές Ακολουθίες στα Προστία Αρχιερέας, το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο στο Αττικό Άλυσο στα Τουρκοβούνια Γαλατσίου. Θα τελεστούν Ιερές Ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις έως τις 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Κύριε Αγίεσαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Αύριο το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Προκοπίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή θεία λειτουργία. Η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού. Την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτόπαλοι παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, εικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-4178-178-9-2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλου Σπυρός, ραδιοφωνικό σταθμό, Πυριακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλου Σπυρός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

θέλετε να ακούσετε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» του κυρίου Κώστα Γανωτή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Βασιλεία του Θεού, αλλά πώς αυτή έρχεται στους ανθρώπους όταν για πρώτη φορά αποφασίσουν να πατήσουν το σκαλοπάτι, το πρώτο της Εκκλησίας. Πώς θα αγαπήσουν τον Χριστό οι άνθρωποι. Η Θεία Λειτουργία προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν το πάρει κανείς μετά την εξομολόγηση των αμαρτιών του, τότε ο ίδιος ο Χριστός τα λέει και τα κάνει όλα. Αρχίζει τότε να τον αγαπά και να γεύεται τη χαρά της αγάπης αυτής. Τότε μαραίνονται και τα πάθη και σιγά σιγά φεύγουν και εξαφανίζονται. Γράφει στο άρθρο του ο κ. Κώστας Γανωτής η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα. Και πάνω σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ερωτήματα, θα σχολιάσει ο κύριος Γανωτής, που συνήθως έχει έναν εξαιρετικό λόγο και κυρίως μια μεγάλη έμπνευση μέσα του. Ο χριστιανός, λέει, θέλει να κάνει δώρα στο Χριστό τότε, όταν τα πάθη εξαφανίζονται, και επειδή τίποτα δεν θέλει ο Χριστός, κάνει δώρα φιλανθρωπίας και χαίρεται, προσφέροντας με την αίσθηση ότι ο κάθε αναγκεμένος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τότε αποκαλύπτονται στον χριστιανό πτυχές της Βασιλείας του Θεού, γωνιές του Παραδείσου. Είναι τα δώρα του Αραβόνος. Σε λίγο ο κύριος Γανωτής θα μας πει πώς και ο ίδιος αναγνώρισε μία αστραπή του Παραδείσου. Θα δούμε πού ήταν και πώς. Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη μας εκπομπή για την Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα. Μας εξηγήσατε τότε τι σημαίνει αυτό το εδώ και τώρα. Και καταλάβαμε ότι σημαίνει να είμαστε σε αυτή τη ζωή, όχι σε κάποια άλλη ζωή μετά, αλλά να νιώσουμε τη φιλανθρωπία του Χριστού εδώ. Και ενώ είχαμε πει πάρα πολύ όμορφα πράγματα σε αυτή την πρώτη εκπομπή, σε τούτη εδώ θα θέλαμε να μας πείτε, σύμφωνα με το άρθρο σας «Η Βασιλεία του Θεού», πώς θα αγαπήσουν οι άνθρωποι το Χριστό μετά το πρώτο σκαλοπάτι.
1: Το πρώτο σκαλοπάτι είναι να πατήσουν στο κατώφλι της Εκκλησίας οι άνθρωποι, γιατί καμιά φορά φτάνουν επιτέλους για διάφορους λόγους να πατήσουν στο σκαλοπάτι, στο κατώφλι δηλαδή, της Εκκλησίας και να μην μπαίνουν παρά μέσα. Λοιπόν, και λέει κανείς, όταν αγαπιέται ένα ζευγάρι, δεν ξέρουν καμιά προσπάθεια που έκαναν για να αγαπηθούν. Νομίζουν ότι κάποιος τους έκλεψε ξαφνικά και τους ένωσε. Πιστεύουν δηλαδή ότι είναι ανεξήγητο, σαν μαγικό το όλο το ντεκόρ μέσα στο οποίο βρέθηκαν να είναι ερωτευμένοι, και δεν φαντάζεται ότι πρέπει να προσπαθήσει κανείς να αγαπήσει τον άλλον. Το δοκίμασα και εγώ αυτό, προσπαθώντας κάποια παλικάρια να τα πείσω να παντρευτούν, που είχαν κοντεύουν τα 40 και ακόμα δεν βρέθηκε η κατάλληλη για αυτούς κοπέλα, και τους έλεγα, να ρε, κοίταξε εκεί, βλέπεις αυτή την κοπέλα, είναι άγγελος, όμορφη, χαριτωμένη, ευγενικιά, όρημη, τι σε εμποδί, δεν ξέρω, λέει, αλλά προσπαθώ και δεν τα καταφέρνω να την αγαπήσω, τέλος πάντων. Πώς λοιπόν θα προσπαθήσουν και θα αγαπήσουν τον Χριστό οι άνθρωποι? Ξέρετε, όσο νιώθουμε ότι είμαστε εμείς το κάτι άλλο, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κανέναν, γιατί είμαστε γεμάτοι αυτοάμυνα. Ο καθένας προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του, που τον φαντάζεται να κινδυνεύει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον περιραίοντα. Και δεν μπορεί εύκολα να αγαπήσει, να πείσει τον εαυτό του να αγαπήσει κάποιο πρόσωπο, ούτε να αγαπήσει τον ίδιο τον Χριστό. σου λέει ας με παρασύρει, ας με κάνει να μην μπορώ να κάνω χωρίς αυτό το πρόσωπο. Αν δεν με κερδίσει, εγώ δεν πάω κοντά. Δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος ένα αντικείμενο ενώ είναι υποκείμενο. Το ίδιο πράγμα εφαρμόζει και στον Χριστό μας. Και ενώ όταν το εφαρμόζει στις σχέσεις με ανθρώπους και μάλιστα με το έτερον φίλο όπως λέμε, και αυτό αποτυγχάνει συνήθως, γιατί πέφτει θύμα διαφόρων τέλος πάντων αδυναμιών, έτσι ακριβώς το αντίθετο, όχι έτσι ακριβώς αλλά το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τον Χριστό. Εάν πεις Κύριε κέρδισέ με, αν με κερδίσεις εγώ θα σε ακολουθήσω, αλλά μην περιμένεις εγώ να προσπαθήσω για να πω στον εαυτό μου αγάπησε τον Χριστό. Δεν μου το λέει το μυαλό μου. Έχω τόσα επιχειρήματα. Λοιπόν, τότε εάν ο άνθρωπος το κάνει αυτό και παραδοθεί στον Χριστό και πει εγώ δεν μπορώ, αν εσύ έχεις τρόπους να με κερδίσεις, κέρδισέ με, τότε επεμβαίνει ο Χριστός. Αυτό είναι το νόημα αυτού του χωρίου που λέμε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Δίδαξέ με να αγαπήσω τις εντολές σου και να ξέρω ότι είναι εντολές σου και όχι δικές μου εφευρέσεις. Αυτόν τον καιρό διαβάζω ένα ωραίο βιβλίο του πατρός Νικολάου Σαββόπουλου για την Σύνοδο Φλωρεντίας Φεράρας το 1438-39, η τελευταία κοινή σύνοδος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Λοιπόν, εκεί βλέπω την τρομερή, την τιτάνια προσπάθεια που κάνουν οι δυτικοί να υποβαθμίσουν τη θέση των Ανατολικών, των Ορθοδόξων, να κανονίζουν ώστε να καθίσει στη μέση ο Πάπας και να είναι δίπλα του σαν υποτακτικός του ο Πατριάρχης, να βάζουν τη νύχτα σαν ίδια κάτω από το θρόνο του Πάπα ώστε την ημέρα να φαίνεται ψηλότερα από τους άλλους, να απαιτούν να φιλήσουν τη φτέρνα, το ποδάρι του Πάπα μπαίνοντας μέσα και ο Πατριάρχης και όλοι οι άλλοι. Λέει κανείς γιατί να πέσουν σε τόσο σκληρή προσπάθεια επιβολής.
0: Ακριβώς.
1: Και να μην αγαπήσουν τον Χριστό που ήταν ξυπόλυτος. Τον Χριστό που δεν έκανε καμία προσπάθεια να φανεί ανώτερος, αλλά τους έπινε τα ποδάρια τους. Γιατί δεν μπόρεσαν να τον αγαπήσουν. Δεν παραδόθηκαν σε αυτόν. Είπανε Κύριε εγώ είμαι δικό σου, σε εκπροσωπώ, κρατώ τα αξιώματα που επενόησα ή που δόθηκαν ακόμη και τα αξιοποιώ προς όφελος της επιρροής μου και αυτό είναι. Και τώρα μετά από όλα αυτά σε διακονώ. Δεν παραδόθηκαν οι άνθρωποι. Όπως παραδίδονται οι ερωτευμένοι ο ένας στον άλλο.
0: Κύριε Γανωτή, γράφετε στο άρθρο σας «Κάποτε γνώρισα μια στραπή του παραδείσου».
1: Ναι.
0: Και περιγράφετε μια μάνα γερόντισα να σπρώχνει ένα αμαξίδιο. Πώς έγινε
1: ένα
0: αυτό?
1: Ένα αμαξίδιο με ένα παλικάρι πελώριο μέσα που ήρθε να ακούσει τη συναυλία. Ήταν καλοκαίρι και εγώ έτσι σαν πολύ απλή κίνηση πήγα εκεί στο κηλικείο, πήρα ένα ποτήρι πορτοκαλάδα και το πήγα και το ήπιε το καημένο και διψούσε. Μετά όταν κάθισα στη θέση μου δίπλα στη γυναίκα μου, τον είδα σκυφτόν, όχι όρθιον, σκυφτόν πάνω στο καρότσι, να γυρίζει το κεφάλι του προς εμάς και να σκάει ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο. Εκείνη την ώρα άστραψε ο παράδεισος μπροστά στα μάτια μου. Τόσο απλό πράγμα είναι ο παράδεισος και η σωτηρία. Το είδα και το κρατάω σαν φυλαχτό μέσα μου. Γιατί είδα ότι πρέπει να παραδοθώ στο Χριστό και μέσω βέβαια και στον κάθε άνθρωπο που αυτή την ώρα επηγής είναι ο Χριστός, όπως είναι ο κάθε αναγκεμένος άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος.
0: Ο κάθε άνθρωπος.
1: Και τότε θα νιώσω ότι πλησιάζω τον Χριστό και τον αγαπώ. Θα καταλάβω ότι τον αγαπώ, ενώ τώρα δεν καταλαβαίνω. Είχα πάει σε ένα μοναστήρι κάποτε να μιλήσω και με βάλουν και κοιμήθηκα το μεσημέρι με το ζόρι. Κοιμήθηκα, όταν σηκώθηκα έβαλα τα παπούτσια μου, αλλά όταν

0: Εγώ το έκανα βέβαια την ευχαριστία και την αγανάκτησή μου, γιατί ταπεινώθηκε τόσο πολύ μπροστά μου. Θέλω να σας πω ότι η ανακάλυψη του Χριστού και ο εξαναγκασμός της ψυχής μας να αγαπήσει τον Χριστό είναι θέμα ταπείνωσής μας. Είναι θέμα που μπορούμε να το επιδιώξουμε. Μπορούμε να πιάσουμε την ψυχή μας από το μαλλί και να πούμε, έλα εδώ καλέ, σκύψε και προσκύνα, αγάπησε με το ζόρι. Γιατί το μυαλό του ανθρώπου είναι νους Χριστού. Δηλαδή έρχεται ο Χριστός και μπαίνει μέσα στο μυαλό μας και μας πείθει ότι αυτό είναι. Να τώρα αυτή την ώρα όσοι μ' ακούν λογικά σκέφτονται ότι έχω δίκιο. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι που να σκύψουν να δέσουν το κορδόνι ενός ανθρώπου από τα παπούτσια του ή να του δώσουν ένα ποτήρι νερό, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Τη μεγάλη απόσταση τη διανύει ο Χριστός, όχι εμείς. Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι αγιάσαμε χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί ο Άγιος μέσα μας αγίασε το σύμπαν.
1: Λέτε όμως ότι τέτοιες γεύσεις μπορούμε να έχουμε όταν συγχωρούμε συκοφαντίες, όταν υπερνικούμε εμπάθειες, όταν σβήνουμε λογισμούς ματαίους, και λέτε, καταλήγετε, όταν στερούμαστε αισθητά χάριν φιλανθρωπίας. Τι είναι αυτό το αισθητά? Γιατί το να δέσουμε ένα κορδόνι ή να δώσουμε ένα ποτήρι νερό δεν είναι τόσο σπουδαίο.
0: Κι όμως ενώ δεν είναι τόσο σπουδαίο, είναι μια χαραμάδα όπου ανοίγει η ψυχή μας και μπαίνει ο παράδεισος. Λοιπόν, το πρώτο, το μεγαλύτερο, ας πούμε, το δυσκολότερο μαρτύριο, λένε οι πατέρες, είναι η συκοφαντία. Όταν σε συκοφαντήσουν, και πώς να τους συγχωρέσεις που δεν κάναν λάθος, αλλά απλώς μας τόρεψαν μια συκοφαντία εις βάρος. Είναι φοβερό πράγμα. Και το να τη συγχωρέσεις από τη συκοφαντία θέλει να πεις, έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε το Κυρίο. Δηλαδή χάσεις την καρδιά σου που είναι σκληρή σε έναν κάγκελο και τη λυγάς και της λες, εκεί να πας καρδιά να λυγήσεις. Αυτές οι δυνάμεις είναι του Θεού, δεν είναι δικές μας. Γι' αυτό λέω, να παραδοθεί κανείς στον Χριστό είναι το πιο πρακτικό μέσον, το άμεσο είναι να πάρει τη Θεία Κοινωνία. Οπότε λέω, εγώ δεν μπορώ Κύριε να νικήσω τον ένα λογισμό μου εσχρό που έρχεται και με κυριεύει. Σε παρακαλώ, νίκησε τον εσύ για μένα. Και τον νικάει ο Χριστός. Παραδεχόμενοι εμείς την αδυναμία μας, παραδίνουμε τις δυνάμεις μας, παραδίνουμε την κυβέρνηση του εαυτού μας στον ίδιο τον Χριστό. Αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνουν μεγάλοι και δυνατοί και σπουδαίοι. Γιατί αν εμένα μου βάζει ένα καγκελάκι των 2 χιλιοστών να το λυγίσω, ο Χριστός το λυγάω κάπως εύκολα. Αλλά άμα βάλει ένα κάγκελο των 10 εκατοστών, δεν το λυγάει κανείς. Πρέπει να πέσει πολύς Χριστός μέσα για να το λυγίσει. Έτσι βλέπω και μέσα στην εξιστόρηση που κάνει ο Σιρόπουλος της Συνόδου της Φλωρεντίας, αυτούς όλους τους με τα χρυσά άμφια που κυκλοφορούσαν, τους πάπες και τους καρδιναλίους, να έχουν μέσα τους ένα φοβερό παλούκι σιδερένιο μέσα στην καρδιά τους και να μην μπορούν να το λυγίσουν. Και δεν παραδίδονται στον Χριστό. Σκέφτονται πώς θα ξεπεράσουν αυτόν τον πειρασμό με τις δυνάμεις τους. Να βάλουν μερικά σανίδια κάτω από το θρόνο του Πάπα για να φανεί ο Πάπας ότι είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Καταλάβατε. Πράγματα που και ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου καταλαβαίνει ότι είναι γελία. Κι όμως μπορούν να νικήσουν

0: μυαλά και καρδιές ανθρώπων που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα της Εκκλησίας.
1: Γράφεται στη συνέχεια, διαβάζουμε στο άρθρο σας, «Μα η Βασιλεία του Θεού έχει το εξωτικό χάρισμα του παραμυθιού και την ποιητική διάθεση του τραγουδιού, που το τραγουδά ένας μεθυσμένος από το άδωλο κρασί της θεϊκής πείρας άνθρωπος. Δεν μπορεί να γίνει, λέτε, ηθικολογική πραγματεία. Δεν πραγματώνεται μέσα στην διαδικασία της ενοχής και της απειλής τιμωρίας. Αυτό φοβερό. Δεν πραγματώνεται μέσα στην απειλή της τιμωρίας. Όμως όλοι φοβόμαστε».
0: Ξέρετε, αυτό αφορμή για να κάνω αυτή τη σκέψη μου την έδωσε μια φωτογραφία σε κάποιο εκκλησιαστικό περιοδικό που έδειχνε αξιωματούχους της παπικής εκκλησίας που επισκέφτηκαν κάποτε το Πατριαρχείο και φορούσαν μεν το άμφιό τους με την ποδιά μπροστά τους που τους έδειχνε σαν να είναι ταπεινοί, αλλά τα πρόσωπά τους όταν τα κοίταζες ήταν σαν να ήταν ας πούμε πέτρες πελεκημένες. Και καθώς ήταν και ξυρισμένοι έβλεπες ότι σαν είχαν πιάσει ας πούμε γρανίτες και τους είχαν πελεκίσει με τη σμύρη και δεν έσκαγαν χαμόγελο και δίπλα τους ας πούμε οι Ορθόδοξοι ιεράρχες να είναι κάτι παππούδες με τα γένια τους και να γελάνε, να χαμογελάνε, να έχουν μια γλύκα τα πρόσωπά τους σαν παιδάκια που τους λες παραμύθια. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ξεφύγουν, οι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από την επιχειρηματολογία επειδή και δι' αυτό. Και ο άλλος λέει τι επειδή και δι' αυτό βρε, να σαν τον Άγιο Πορφύριο, σαν τον Άγιο Παΐσιο, πες ένα παραμύθι, ένα τραγούδι βρε, ο Χριστός είναι φίλος μας, στέκεται δίπλα μας, δεν είναι ο κριτής, δεν είναι το αντικείμενο θεολογικών πραγματιών που λέγονται έτσι ψυχρά, χωρίς χαρά. Μπορείς χωρίς χαρά να νιώσεις Χριστό, με τίποτα δεν νιώσεις. Είναι πράγματι ο αληθινός χριστιανός είναι μεθυσμένος σαν τον Ιουστίνο Πόποβιτς, όπου άμα διαβάσει κανείς αυτά γραπτά του τον φαντάζεται να είναι μεθυσμένος και να γελάει αθώα σαν παιδί, όπως και ο Πατριάρχης ο Μακαριστός Παύλος που πέθανε τώρα. Ναι. Τον έβλεπες ανάμεσα σε άλλους εκκλησιαστικούς ηγέτες σε κάποια σύνοδο, δεν ξέρω, σε μια συνάντηση και το πρόσωπό του ήταν ταπεινό καθώς ήταν και ο κοντούλης. Νιώθω ότι ήταν ένα παιδάκι που φόρεσε ιερατική στολή και ντρεπότανε που τη φόρεσε. Και αυτό είναι το πρόσωπο του χριστιανού. Και τέτοιος είναι ο χριστιανός. Αν δεν είναι τέτοιος και είναι πολύ σοβαρός κύριος με τη γραβάτα του, με το ρεπουμπλικό του, με όπως εμφανίζονται πολλοί ξένοι ιεράρχες και πολλοί δικοί μας, γιατί μην ξεχνάτε κυρία Σοφία ότι μόνο στην Ελλάδα οι παπάδες κυκλοφορούν και έξω από την εκκλησία με ράσα. Σε όλο τον κόσμο και οι Ορθόδοξοι μόλις τελειώνει η λειτουργία βγάζουν τα ράσα και από κάτω βγαίνουν έξω σαν κύριοι αξιοπρεπέστατοι.
1: Ακριβώς. Και μας λέτε στη συνέχεια ότι ο Χριστός ο ίδιος καταργεί ακόμα και την τελική κρίση για αυτούς τους μεθυσμένους.
0: Είδατε τι πράγματα.
1: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Κώστα?
0: Μας λέει το Ευαγγέλιο της κρίσεως ότι θα στήσει δεξιά τα πρόβατα και αριστερά τα ερήφια και θα κάνει την κρίση του. Λέει μετά ο ίδιος ο Κύριος ότι όταν ακούς το Λόγο του Θεού και λες θα τον εφαρμόσω, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι τον εφάρμοσε τέλεια, αλλά που αν αποτύχω ρε παιδί μου σε κάποια σημεία θα μετανοήσω και είναι σαν να τον εφάρμοσε. Τότε λέει δεν μπαίνει, δεν περνάει από κρίση. Μα δεν θα σταθεί ενώπιον του Θεού. Δεν θα σταθεί ανάμεσα στα πρόβατα. Μα τα πρόβατα έχουν τέτοια ταπείνωση που δεν θα πούν ότι Κύριε εμείς είμαστε πρόβατα, έχετε τον νου σου, μας έχει, σε έχουμε στο χέρι, δεν μπορείς να μας αλλάξεις τη μοίρα μας. Όχι, θα είναι τα καημένα τα προβατάκια ταπεινωμένα σαν να μην έχουν καμία απέτηση, σαν να μην τα θέλουν καθόλου, δηλαδή να μην έχουν καθόλου την πεποίθηση ότι τα αξίζουν. Θυμηθείτε εκείνη την υπέροχη σκηνή που περιγράφει ο Ντοστογεύσκη στο δεύτερο κεφάλαιο της, του διηγήματός του αδερφή Καραμάζοφ, όπου λέει ότι αφού ξεμπερδέψει ο Θεός με την κρίση και βάλει μέσα στον παράδεισο όλους τους Αγίους, σε τέλος θα μείνουν απ' έξω από τον παράδεισο κάμποσοι άθλιοι άνθρωποι, δηλαδή ομοιώματα του κτίνους, έτσι τους λέει, που είναι, ζούσαν στην έσχατη αθλειότητα και στην αμαρτία και θα τρέμουν μπροστά στον Κύριο που έκανε την κρίση τους, ξέροντας ότι τώρα θα τους πετάξει στην κόλαση. Μόνο αυτό θεωρούν λογικό και οι ίδιοι και ηθικό, αυτό θεωρούν και οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Και ακούν τη φωνή του Κυρίου με έκπληξη. Ελάτε κι εσείς, ελάτε κι εσείς ομοιώματα του κτίνους, ελάτε. Ελάτε να μπείτε στον παράδεισο. Ποτέ δεν τα κατάφερα να διηγηθώ αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, χωρίς δάκρυα. Και να πούνε λέει οι δίκαιοι άνθρωποι που έχουν ήδη μπει μέσα στον παράδεισο, βέβαια ουτοπία είναι αυτό, ότι και αυτούς Κύριε μαζί μας θα τους βάλει στον παράδεισο. Και αυτούς. Και απαντέχοντας, ναι, λέει, καλοί μου δίκαιοι άνθρωποι, και αυτούς, μα γιατί, λέει, κανένας από αυτούς δεν είχε την παραμικρή ιδέα ότι αξίζει να μπει στον παράδεισο. Πω, μια κουβέντα, αυτός ο άνθρωπος, ο άθλιος, στη συμπεριφορά του ο Ντοστογεύσκη, πώς έφτασε στο σημείο αυτό που είναι η κορυφή της Ορθοδοξίας. Κανένας δεν είχε από αυτούς την παραμικρή ιδέα ότι είναι άξιος να μπει στον παράδεισο. Δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος κατέταξε τον εαυτό του στον πάτο της ταπείνωσης. Και γι' αυτό τον αξιώνει ο Θεός να τον πάρει στον παράδεισο. Αυτά τα πράγματα πώς δεν τα καταλαβαίνουμε, και μου κάνει εντύπωση πως δεν τα καταλαβαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αυτή θρησκευτικότητα που δεν είναι εκκλησία αλλά θρησκευτικότητα, και τώρα σβήνει και από θρησκευτικότητα και γίνεται αθεία.
1: Έτσι. Μιλάτε για την υφάλιο μέθη, κύριε Γανωτή. Εν παντή ευχαριστείτε, πάντοτε χαίρετε. Μέσα σε αυτή την πυρκαγιά, λέτε, της διαρκούς χαράς και προσευχής, καίγεται η διάθεσή μας που συντηρεί τα πάθη και εξαφανίζονται, όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος.
0: Αυτό το έχω εμπνευστεί, το έχω επηρεαστεί από ένα ωραίο βιβλιαράκι που είχε βγάλει ο μακαριστός Μωυσής από το Άγιον Όρος. Λοιπόν, και μιλάει για την υφάλιο μέθη. Να είναι κανείς αμεθυσμένος. Δεν μπορεί να κοιτάζει τον διπλανό του αδιάφορα, σαν ξένον. Σηκώνουμε το πρωί, τώρα πια δεν βγαίνω έξω, αλλά πριν από λίγους μήνες έβγαινα, τώρα βγαίνω σπάνια. Σηκώνω το πρωί, βγαίνω έξω με ακόμα τον ύπνο στα μάτια μου και συναντώ έναν άνθρωπο να έρχεται από απέναντι, και μάλιστα πήγαινε τα παιδιά του στο σχολείο, μπορώ να μην του πω καλημέρα, μα δεν τον ξέρω, βέβαια δεν τον ξέρω. Αλλά είναι ο πρώτος άνθρωπος τουλάχιστον που τον συναντώ βγαίνοντας έξω στον δρόμο. Θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και για μένα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και του λέω καλημέρα, καλημέρα. Και μου λέει αυτός ξαφνιασμένος. Σου λέει τι να, ποιος είναι αυτός που μου λέει καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε αυτή την υφάλιο μέθη. Να είμαστε σαν να γυρίζουμε από ένα ολονύχτιο πάρτι και είναι το κεφάλι μας γεμάτο από εντυπώσεις, συναισθήματα και ανατάραξη της καρδιάς του ανθρώπου μέσα στο γλέντι, και το γλέντι σε συνοδεύει όσο να πας στο σπίτι σου και ίσως και πολύ περισσότερο. Έτσι και εδώ ο χριστιανός βγαίνοντας από την εκκλησία πρέπει να κουβαλάει μέσα του την μέθη που ένιωσε όταν δοκίμασε το αίμα και το σώμα του Χριστού και το κατέβασε μέσα του. Θα πείτε, και εγώ δεν τα νιώθω αυτά. Και εγώ πολλές φορές απορώ και λέω, μα γιατί είμαι τόσο ψυχρός. Προσπαθεί ο νους μας να μας πείσει ότι δεν πρέπει να είμαστε ψυχροί. Ο Θεός έκανε την καρδιά του ανθρώπου έτσι τριπλή για να μπορεί το ένα μέρος της να ξυπνάει το άλλο.
1: Η Βασιλεία του Θεού είναι τραγούδι ενθουσιαστικό στην καρδιά του ανθρώπου και τον αποτρέπει από τα κακά, όχι απειλητικά, αλλά με έναν τρόπο αγάπης του αντιθέτου.
0: Βέβαια, διότι πολλές φορές και διδασκαλίες των πατέρων ακόμα προσπαθούν να πείσουν τον άνθρωπο να φύγει από την αμαρτία με απειλές. Μια κοπέλα πήγε στον Άγιο Πορφύριο και προσπάθησε και του είπε, Άγιε Πορφύριε, εγώ αγαπώ κάποιο παλικάρι. Τι να πει τέτοιες η ώρα η καλή να παντρευτείτε. Ξέρεις, λέει, όμως ότι αυτός είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Θέλω να ευλογήσεις τα πράγματα ώστε να έρθει να γίνει δικός μου. Και σηκώνεται ο Άγιος Πορφύριος ίσως για μόνη φορά στη ζωή του και της λέει, φύγε από μπροστά μου, χάσου να μην σε ξαναειδώ, που πας να κάνεις ορφανά τρία παιδάκια. Και την έδιωξε, θα έλεγε κανείς, με τις κλωτσιές. Αυτό είναι σπάνιο και είναι σε απελπιστικές καταστάσεις που μπορεί να το υποστούν. Δεν ξέρω αν ο Χριστός θα έκανε σαν τον Άγιο Πορφύριο. Αλλά συνήθως εκείνο που μας κάνει να αγαπήσουμε το θέλημα του Θεού είναι μια γλύκα θετική προς το θέλημα του Θεού, όχι μια πίκρα για το ότι χάνουμε την ευκαιρία να εκδηλώσουμε ένα πάθος μας. Θυμάμαι το έργο του Παπαδιαμάντη, Έρος Ήρος, που ο Γιώργος της Μπούρμπενας, που αγαπούσε τη γειτονοπούλα του από παιδάκι ακόμα, και όμως η μάνα της την πάντρεψε με έναν ευκατάστατον πιλιορίτη, και μάλιστα ανέθεσαν στο Γιώργη της Μπούρμπενας με τη βάρκα του να περάσει απέναντι στον Πλατανιά το ζευγάρι να πάνε στο χωριό τους, στο Προμύρι. Λοιπόν, και όταν αυτός βαστούσε τη σκότα του πανιού και το τιμόνι και οδηγούσε τη βάρκα, σκέφτηκε, λέει, λίγο να πατήσω περισσότερο τη σκότα, θα έρθει το πανί κάτω και θα μπατάρει η βάρκα. Όλοι τους θα πνιγούν, εγώ θα αρπάξω την κοπέλα και θα την βγάλω στην ακτή. Και λίγο ήθελε να το κάνει, λέει, αλλά κλείνοντας τα μάτια του μια στιγμή είδε μπροστά του σαν όραμα τη μάνα του να του λέει, τι κάνεις, τι πας να κάνεις, γιέ μου. τι γλυκά του μίλησε η μάνα, αλλά και επιτακτικά. Και θυμήθηκε το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμα των αμαρτωλών, που το είχε ξεχάσει πολλά χρόνια, και έκανε και το σταυρό του κάτω από την καμιζόλα του κρυφά, ναι, και πήρε δύναμη και είπε, ας την καημένη και αυτή να πάει να χαρεί τη ζωή της. Και έτσι γλίτωσε το ζευγάρι από το πνίξιμο. Λοιπόν, βλέπετε ότι η αποτροπή της αμαρτίας δεν έγινε με καμιά απειλή κόλασης, αλλά έγινε με ισχυρή εμφάνιση της αγάπης της μάνας του, το δυνάμωμα του σταυρού και το φοβερό πυροβολικό μας, το κανόνι μας της πίστεως, που είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν, και η διά του μεγάλωσε και την ξεπέρασε το πάθος του το παιδί, και την πέρασε απέναντι την αγαπημένη του και την έχασε για πάντα. Αλλά είδατε ότι δεν δούλεψε εδώ καμιά απειλή, δούλεψε μόνο το μεγάλωμα της καρδιάς, η γλύκα που έφερε στην καρδιά του το ότι έκανε το σταυρό του και είπε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον των αμαρτωλών, και είδε τη μανούλα του σαν σε όραμα μπροστά στα μάτια του. Είναι το έρος ήρος του Παπαδιαμάντη. Το έχω αναλύσει από το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας πριν από χρόνια.
1: Έτσι λοιπόν δεν έπεσε σε διαλογισμούς ματέους και ενθυμίσεις πονηράς, επειδή αγάπησε.
0: Αυτός ο καημός με κυνηγάει και εμένα.
1: Την αγνότητα. Αδελφή,
0: και με κυνηγάει. Ναι. Γιατί πρώτα κάνουμε διαλογισμούς ματέους. Δηλαδή ασχολούμαστε σοβαρά με πράγματα που δεν έχουν σχέση με τη σωτηρία μας, ούτε άμεση ούτε έμεση. Και ύστερα, αφού ξεμακρύνουμε έχοντας την αίσθηση ότι είμαστε αθώοι μακριά από την έγνοια του Χριστού, τότε έρχονται και οι επιθυμίες, οι ενθυμίσεις, οι πονηρές. Ενθύμιση σημαίνει παρακίνηση να κάνω το κακό. Ενθυμίσεις λοιπόν. Αλλά στην αρχή δεν είναι κακό, είναι απλώς αδιάφορο, είναι η ουδέτερη ζώνη που λέμε. Και από αυτό γελιόμαστε πολλές φορές, και εγώ σκέφτομαι πως θα μπορούσαν, ας πούμε, όταν έφευγαν οι Γερμανοί τον Οκτώβριο από την Ελλάδα, και τους βλέπαμε εμείς να περνάνε από τους δρόμους συντεταγμένοι και κουβαλώντας μέσα σε καροτσάκια μαυραγωρίτικα τα υπάρχοντά τους, γιατί δεν είχαν βενζίνη να κινήσουν τα αυτοκίνητα, ότι θα μπορούσαμε να τους είχαμε όλους εξοντώσει και να βοηθήσουμε στον αγώνα που γίνονταν επάνω, γιατί ο πόλεμος τέλειωσε σχεδόν ένα χρόνο μετά στην Ευρώπη. Κι όμως δεν το κάναμε. Και αφήσαμε τους Γερμανούς περνώντας μέσα από την Ελλάδα να σκοτώσουν κόσμο και να εκτελέσουν και να κάνουν και να φτιάξουν. Και πού ήταν οι αντάρτες που έπρεπε να είναι δεξιά και αριστερά και να τους καθαρίσουν όλους, αφού είχαν όπλα που τους έστελνε η Ρωσία. Πού ήταν. Ετοιμάζονται να καταλάβουν την εξουσία. Ναι, και γι' αυτό σου λέει, μην ξοδεύεται ούτε σφαίρες ούτε ανθρώπους, γιατί φεύγοντας, έτσι κι αλλιώς θα φύγουν οι Γερμανοί, πρέπει εμείς να βρεθούμε στην Αθήνα να καταλάβουμε την εξουσία, σαν να είμαστε άλλοι Γερμανοί που μπήκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, σκέφτομαι τέτοια πράγματα διαβάζοντας την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και νομίζω ότι τα σκέφτομαι σωστά, αλλά όταν φύγουν όλα αυτά, δηλαδή όταν προχωρήσει κανείς μέσα στο πέλαχος των πληροφοριών, των υποθέσεων και των θυμιών, τότε βρίσκεται μπροστά στις ενθυμίσεις πονηρές, οι οποίες λέει, εντάξει, καλά είναι μακριά από τον Χριστό, έλα τώρα σε εμάς.
1: Και επιστρέφει κανείς την αγνότητα και την καθαρότητα της καρδιάς, όπως γράφεται.
0: Επιστρέφει, αλλά προσπαθεί. Για να επιστρέψει πρέπει να αγωνιστεί πολύ. Και ένας τρόπος είναι η εξομολόγηση. Άμα το βγάλεις και το πεις με το στόμα σου σε κάποιον άλλον, φαίνεται η κρυάδα και η αηδία των λογισμών. Ενώ όσο βόσκουν μέσα στη σκέψη μας, φαίνονται ότι είναι ευχάριστοι και τουλάχιστον αθώοι. Καταλάβατε.
1: Ναι. Μιλήστε μας λίγο, κύριε Γανωτή, για αυτό που λέτε για τον ενθουσιασμό των μαρτύρων και βλέπετε μια αγνότητα ανθρωποκεντρική στο δράμα Υπόλυτος του Ευρυπίδη.
0: Ναι, είδατε, ο Υπόλυτος ήταν το νόφο παιδί του Θησέα που έκανε με μια τέτοια αμαζόνα την Αντιόπη και ύστερα τον παντρεύτηκε, τον είχε μαζί του στην οικογένειά του σαν παιδί του κι αυτό. Η Φέδρα όμως ήταν η γυναίκα του και είχε και δύο γιους από αυτήν. Αυτό το παιδί είχε ένα κουσούρι, εμείς το λέμε κουσούρι. Ο Ευρυπίδης το βλέπει ότι έτσι είναι η φύση. Αυτός ήταν μισογύνης, δεν άντεχε να βλέπει γυναίκα. Χωρίς να μας λέει ότι ήταν ομοφιλόφιλος, αλλά δεν αποκλείεται να ήταν. Αυτό δεν το λέει στο δράμα. Λοιπόν, και δεν προσέφερε στην Αφροδίτη ένα στεφάνι με λουλούδια, το έδωσε στην αντίπαλό της, την Άρτεμιν. Και η Αφροδίτη είπε, βγήκε έξω στον πρόλογο και λέει ότι εγώ αυτόν σήμερα θα τον εξοντώσω στη σημερινή ημέρα για να μάθει να με τιμά. Τέτοιοι ήταν οι θεοί των ειδώλων. Λοιπόν, και ενέπνευσε ένοχον έρωτα στη Φέδρα για τον Υπόλυτο, κάνει την πρόταση η νένα της, πως λένε, η βάγια της στον Υπόλυτο και εκείνος οργίζεται και πετιέται πάνω και θυμώνει και κάνει έναν λίδελο κατά των γυναικών και τώρα να δούμε, λέει, πως θα ειδείς στα μάτια τον άντρα σου που εγώ θα δω τα πω, και αυτή κρεμιέται η καημένη και αφήνει πάνω στο σώμα της ένα πηξίδιονο όπου πάνω έγραψε ότι από την τροπή μου για τις παράνομες προτάσεις του Υπόλυτου προς εμένα δεν άντεξε και αυτοκτόνησε. Και έτσι ο Θησέας εξόντωσε το γιο του εν αγνία του και τελειώνει το δράμα. Τι είπε λοιπόν πάνω σε αυτό, ότι αυτό ήταν μια φυσική κλίση. Είχε μια φυσική κλίση να είναι μισογύνης.
1: Ίσως
0: επειδή είχε σκανδαλιστεί από τον τρόπο που η μάνα του πρόδωσε τις αδερφές της και πήγε με τον, πώς τον λένε, πήγε με τον Θησέα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό αγάπη και λατρεία, είναι φυσική κλίση. Έτσι άλλος ερωτεύεται το χρήμα, άλλος ερωτεύεται να είναι μεγάλος νικητής, μέγας Ναπολέοντας, ας πούμε. Ερωτεύονται οι άνθρωποι διάφορες, όπως ο Χίτλερ είχε ονειρευτεί να κυβερνήσει το σύμπαν με τα στρατεύματά του και να είναι ο διαχειριστής. Είναι έρωτες φυσικοί που βγαίνουν μέσα από την αγριεμένη καρδιά του ανθρώπου.
1: Αυτά με τον Υπόλυτο. Όσον αφορά τώρα την ποιητική σύλληψη της Βασιλείας του Θεού από τον Τάκη Παπατσόνη, στο ποίημα του «Η Παραγκούλα» θα θέλαμε να μας πείτε.
0: Ξέρετε, την Παραγκούλα εγώ την είδα δημοσιευμένη, δηλαδή τυπωμένη στα σχολικά βιβλία και είχα τότε χαρεί πολύ για το ότι υπάρχει αυτό το κείμενο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Και η Εκκλησία παρουσιάζει σαν παραγκούλα, δηλαδή όπως είναι παραμελημένη από τον κόσμο και πεταμένη στο περιθώριο, αλλά μέσα της γίνονται τα θαύματα, τα μεγάλα, που ας πούμε και δηλαδή δεν πέφτει λόγος, ούτε ράβδος, αλλά οι άνθρωποι πυρώνονται και ζεσταίνονται μπροστά στο τζάκι και υπάρχει μια ευλογία και όποιος μπαίνει μέσα μπαίνει για να ζεσταθεί, να φέρει καλές ειδήσεις, δεν υπάρχει κακία καμία, ταραχή, είναι όμορφη η ζωή μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό δικαιολογεί και τον ενθουσιασμό των μαρτύρων, γιατί οι μάρτυρες δεν λένε ότι μας πετάνε έξω από τη ζωή, αλλά ίσα ίσα μας ανοίγουν την πόρτα της παραγκούλας και μας μπάζουν μέσα να χαρούμε την ομορφιά που κρύβεται μέσα στην ταπεινή εκκλησούλα που είναι σύμβολο της Εκκλησίας. Και εμείς πρέπει αυτό να ειδούμε σαν Βασιλεία του Θεού. Ένα γλυκό χαμόγελο, μια θυσία, μια προσφορά, ένα δώρο, μια αθέτηση του εαυτού μας και των συμφερόντων μας μπροστά στα συμφέροντα και στις απαιτήσεις των άλλων, μια ταπείνωση. Όλα αυτά, εάν δεν είμαστε ορθόδοξοι, τα θεωρούμε προϋποθέσεις για να πει ο Θεός, α, είναι τόσο καλός άνθρωπος, ας τον βάλω στον παράδεισο. Ενώ εμείς οι ορθόδοξοι τα θεωρούμε αποτελέσματα, γιατί ο Θεός μας έχει βάλει στον παράδεισο πριν από τις αμαρτίες μας. Μας έχει βάλει. Και εμείς με τις αμαρτίες μας βγαίνουμε, κάνουμε πίσω με την πλάτη μας και προσπαθούμε να βρούμε την εξώπορτα να φύγουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ναι. Ότι όντων ημών αμαρτωλών, Χριστός υπέρ ημών απέθαναν. Άρα, αφού απέθαναν υπέρ ημών, ίδρυσε τον, μάλλον επανίδρυσε τον παράδεισο που είναι ο εαυτός του, και μέσα σε αυτόν έβαλε όλους, ακόμα και τους σταυρωτές του. Τους σταυρωτές του. Σκεφτείτε ότι είναι η μόνη για την σωτηρία των οποίων προσευχήθηκε ο ίδιος ο Χριστός τον πατέρα του. Κύριε Πάτερ άφεσαι αυτής.
1: Έτσι λοιπόν, στην παραγκούλα, στην εκκλησία, εκεί, όπως λέει ο Παπατσόνης, έτσι είναι εκεί που κατοικεί η αγάπη.
0: Έτσι.
1: Και με αυτό ολοκληρώσαμε άλλη μια φορά την εκπομπή μας, κύριε Γανωτή, στο δεύτερο μέρος της Βασιλείας του Θεού.
0: Ευχαριστώ πολύ που κάνατε αυτές τις ωραίες ερωτήσεις.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Που ήταν χρήσιμες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και θα συνεχίσουμε πάλι με το ίδιο θέμα και στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Επιτρέψτε με από αυτό τη θέση που έχω, με το μικρόφωνο στο χέρι, να προειδοποιήσω τους ακροατές ότι έχω ετοιμάσει μια εκπομπή που απευθύνουμε προς τους νέους μας. Και θα ήθελα όλοι οι νέοι μας της Ελλάδος και προπαντός όλα μου τα εγγόνια και τα παιδιά μου να την ακούσουν. Για να δω όμως, θα έχω ακροατήριο.
1: Εμείς το ευχόμαστε και θα το διαφημίσουμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Πολύ.

0: ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτέ για όσα πολύτιμα ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή του «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Μας μίλησε για μια ποιητική σύλληψη της Βασιλείας του Θεού, του Τάκη Παπατσόνη, στο ποίημα του «Η Παραγκούλα», όπου συμβολίζει την Εκκλησία. Σας μεταφέρουμε την δεύτερη, τρίτη και δέκατη στροφή από την συλλογή αυτή. Για την Παραγκούλα λοιπόν, ο Τάκης Παπατσόνης, αγαπημένος ποιητής του κ. Γανωτή. «Δεν την αγγίζει μέρας φως, παρά σαν καταστάλαγμα, και της νύχτας το δίνει εντός της κυτρινισμένη λάμπα, με τι ήλιον αντάβγιες, ανίσκιος ένας απλωμένος μέσα, είναι οι πλατιές φτερούγες του Αρχαγγέλου. Δεν γνώρισε το φιλορόημα, ούτε και που θα της ερθεί, γιατί έχει το θεμέλιο βαθύ, με τους πασάλους μπηγμένους μέτρα κάπου, σε γης αδόνητη και στερή. Έτσι είναι εκεί που κατοικεί η αγάπη. Μαύρο σκυλί δεν έχει είσοδο αυτού μέσα, που κουλουριάζεται μονάχα μια όρημη γάτα. Κακός λόγος δεν ακούγεται, ούτε καν ο λόγος έχει εν γέννη πέραση καμιά. Η Βασιλεία του Θεού ταΐζει τους πιστούς τις χαρές από όλο το παρελθόν, θυμίζοντας και πανηγυρίζοντας τις γιορτές. Για αυτές όμως θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Ελάτε να ακούσετε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης. Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρούν.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείαμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείαμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οποίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθη μου και εν αμαρτίες οίκησε σε μη μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε τα άλλη και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω αν όμως τη σωδού σου και ασελήσει επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάπη μου κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επίση πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθείς ετενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε με ηθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε νησήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διέπετασε προς επτασχήρας με ψυχή μου ως γέννη δόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλληψα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθρο μου οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. και το ελέησο φιλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσιμή.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμερος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτιμον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναβαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μορφωγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα από πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομαγούς Υιόν το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και μαλλίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί πουντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκδορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άξιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτη το Κιστούσον μας.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτη το Κιστούσον μας.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτη το Κιστούσον μας.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφταν. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις ρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του γαβδινού Θαλσαλέως. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασχόλου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνων, η παθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούνταν. Εκλαβώνουν αγνώνιων, πόσε τι δεχτεί είναι δυνατόν οι λέξον. Προ είναι εκείνο έπεισε έναν φόβο πλην καταβράζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μην απιστρίψεις πεπαισχίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογάνω. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν πέδειξεν ειδήν άβαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτρα, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφωσε κίνη ευθύ, επιγνών των τάφτη σα πασμών έχερε. Και άλμα είναι ο σάσμα συνεβού από την Θεοτόκον. Χαίρε βραστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βαστάνουσα εφορία νυκτερμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυρασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσή φεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνον άμωμον. Εν ηγαστή Μαρίας βοσκυθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητο θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, την τούτου ακολούθησαν Έλλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι μόντε αυτόν, ή και δούλου ελαβεμορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αντί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον σβέσασα, χαίρε τη θριάδου του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα στην τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων περισθέντε εγών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασαν, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή της Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε ξύς ρε μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίστας ο κτίστης σημείν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θάμα βλέποντες ημίσομεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αυθαρσίας, και το στέφος της εγκρατείας, και να στάσους τύπον εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νου μης ουρανούν μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάρν ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του σταυτό γόντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γάθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπος η παρθένου Θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφείν, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγωγούσα, χαίρε η παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηλήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αραθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως σέρβων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθών, γουστος ηχθείας αφόνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάς δε σβηστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε πονίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δημήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι τομήθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σποκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήτων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια ανήφευτε. Σώσε θέλων τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου μυθέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόδουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθέρων, χαίρε ψυχών υποστόλαι Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπλων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμου λάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ Άγιν, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Πορτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλουν άπτου σοφό οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νου ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των λίπων. Χαίρε λουτήρε κλίνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσε σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίνησε διε αυτού προς της αποδήμουσης αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έω τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε σου σε ψυχοναούν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάμφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε τι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία του το και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία του το και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία του το και σώσον μας.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάσης ρίσες συφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγότα νικητήριος, ετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζος η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άξιο μισθήνος αληθώς, μακαρίδης σε Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείας της ασθενείας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Άμενοι τα σιάσει πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλινο πρώτερον εν κόσμο κηρύττει στην μετάνοιαν.
1: Κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν.
2: Ο παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αιματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν και όλα τα αυτή τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άνισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποσύτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
3: Ο Θεός υφτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Οι Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεφόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρου φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον, είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγατο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον αντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή σχετή χυμη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
0: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να πιούν στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορα νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει διεσού τα ψυχά ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Η βάση ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτρε του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξασιν.

0: Άγιο Άγγελο, εφιστώσει αθλίων ψυχή και ταλαιπώρημου ζωή. Μια καταλήψη με τον αμαρτωλό, μηδέα που στι απομόδια την ακρασία μου. Μιλώ εις χώρα, το πονηρό δαίμονι κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος. Κάτσουν στις ακτιές και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημεία της ζωής μου. Και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Είναι αμία την αμαρτήματη παυλογήσω των Θεών. Και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριο του επιστηρίξενε με τον φόβο αυτού και άκουσε να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίων και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
7: Ευλογείτε Πατέρας και Δημήτρης, χωρίς απολύτων
8: Θεός, χωρίς μιλήσεων και ημί.
9: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
10: Αιωνία ενήμια.
9: Ορθοδόξους αρχιερείς.
10: Αιωνία ενήμια.
9: Σκύτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
10: Αιωνία ενήμη αυτών.
9: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
10: Αιωνία ενήμη αυτών.
9: Τους πνευματικούς πατέρας.
10: Αιωνία ενήμη αυτών.
9: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία ενήμη αυτών.
9: Υπόμεν και υπερ αυτών το Κύριε
10: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ερχόμενη της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στα Ελληνικά Ευανθία Χατζή, εκδόσεις Άθος.

συνδέσμου της πίστης και της γνώσης και περί του ότι η πίστη προηγείται της γνώσης. Για το σύνδεσμο πίστης και γνώσης, να τι λέει ο ιερός Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Ούτε η γνώση χωρίς την πίστη, ούτε η πίστη δίχως τη γνώση. Και αμέσως, πίστη είναι η σύντομη γνώση των αναγκαίων. Γνώση είναι η ισχυρή και βέβαια η απόδειξη αυτών που παραλήφθηκαν από τη διδασκαλία του Κυρίου μέσω της πίστης. Η γνώση αυτή στηρίζεται από την πίστη, έτσι ώστε να μην κλονίζεται, και από την επιστήμη, έτσι ώστε να γίνεται καταληπτή. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέει, μέσω της πίστης έρχεται η γνώση, χωρίς την πίστη δεν υπάρχει γνώση του Υιού. Ο Θεοδόρητος υπογραμμίζει, η γνώση, όταν προέρχεται από την πίστη, συγκροτεί την επιστήμη της αλήθειας. Και συνεχίζει, η πίστη χρειάζεται τη γνώση, όπως ακριβώς και η γνώση χρειάζεται την πίστη. Διότι δεν μπορεί να σταθεί η γνώση χωρίς την πίστη και το αντίστροφο. Η πίστη βέβαια προηγείται της γνώσης και η γνώση ακολουθεί την πίστη. Από αυτή προέρχεται η ορμή, την οποία ακολουθεί η πράξη. Είναι ανάγκη να πιστέψεις πρώτα και κατόπιν να μάθεις. Καθώς κατακτάς τη γνώση, καταλαμβάνεσαι από ορμή. Ορμόμενος δε προχωρά στην πράξη. Και ο Κλήμης, μετά την πίστη, η γνώση, και όχι η γνώση πριν την πίστη. Και εκ νέου ο Θεοφύλακτος, πρώτα η πίστη και έπειτα από αυτή η επίγνωση. Η γνώση προηγείται της πίστης, μόνο όσον αφορά στο κήρυγμα του Θείου Λόγου. Δηλαδή πρέπει να προηγηθεί το κήρυγμα, να ακούσει κανείς τις αλήθειες του Θείου Λόγου, να καταλάβει με τη χάρη του Θεού τη φωνή που τον καλεί και να πιστέψει. Διότι η πίστη προέρχεται από την ακοή, η δε ακοή πληροφορείται από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Μακάριος ο Ερημίτης έλεγε, αυτός που δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν μπορεί να πιστέψει αληθινά, γιατί η γνώση από τη φύση της προηγείται της πίστης. Αλλά αυτή η γνώση είναι πολύ διαφορετική από τη γνώση που ακολουθεί την πίστη. Αυτή προηγείται κατά φυσική ανάγκη. Εκείνη ακολουθεί σαν ενέργεια Θείας Αποκάλυψης. Από την πρώτη γνωρίζουμε την αλήθεια του Κηρύγματος. Από τη δεύτερη γνωρίζουμε αυτή την ίδια την αλήθεια, δηλαδή το Θεό. Αλλά για τη γνώση που με φυσικό τρόπο προηγείται της πίστης, και άλλος πατέρας λέει τα εξής λόγια που αναφέρονται στην πίστη του Αβραάμ. Της μεν πίστης του προηγήθηκε η γνώση. Δείτε γνώση ακολούθησε η πίστη. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για την πληροφορία των θείων λόγων που έχει την αιτία της στην πίστη. Η πίστη ασπροπορεύεται της περί Θεού ομιλίας. Η πίστη και όχι η λογική απόδειξη. Η πίστη που υπερβαίνει τις λογικές μεθόδους και έλκει προς συγκατάθεση την ψυχή. Και ο Κλήμης συμπληρώνει. Η πειθό προέρχεται από τη βεβαίωση που μας παρέχει η πίστη. Ο Μέγας Βασίλειος παρακινεί λέγοντας, δεν πρέπει να κάνετε επιλογή των λόγων του Κυρίου και να είστε διστακτικοί απέναντί τους, αλλά να είστε πληροφορημένοι από την πίστη ότι κάθε λόγος του Θεού είναι αληθινός και πραγματοποιήσιμος, ακόμα και όταν αντιμάχεται τη φύση. Για τη διδακτική δύναμη της πίστης, ο Θείος Χρυσόστομος λέει, «Η πίστη είναι δάσκαλος σε όλα. Χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαμε να πούμε το παραμικρό». Ο δε Θεοδόρητος επισημαίνει, έχουμε ανάγκη νοερών οφθαλμών για να κατανοήσουμε τα νοητά. Και όπως ακριβώς χρειαζόμαστε τους οφθαλμούς για να δούμε τα ορατά, έτσι ακριβώς χρειαζόμαστε την πίστη για να αντιληφθούμε τα θεία. Όπως χρειάζεται ο οφθαλμός για το σώμα, έτσι και η πίστη για τη διάνοια. Μάλλον δε, όπως ο οφθαλμός χρειάζεται το φως για να φωτιστούν τα ορατά, έτσι ακριβώς και ο νους έχει ανάγκη την πίστη για να τον φωτίσει και να του δείξει τα θεία, καθώς και τη δόξα που τα περιβάλλει. Ο Θεοφύλακτος λέει σχετικά με την πίστη, αρχή και θεμέλιο υπάρχει η πίστη, και χωρίς αυτή τίποτα δεν μπορεί να στερεωθεί, όπως ακριβώς δεν μπορεί κανείς να μάθει γράμματα δίχως τα σύμβολα των γραμμάτων. Ο Χρυσόστομος διδάσκει για τις απαιτήσεις της πίστης τα ακόλουθα. Η πίστη έχει ανάγκη από υπακοή και όχι από πολυπραγμοσύνη. Όταν ο Θεός διατάζει, πρέπει να πείθεστε και όχι να ερευνάτε από περιέργεια.

της ασφάλειας που προέρχεται από την πίστη και της πληροφορίας που αντλούν από αυτή οι πιστοί για όσα δεν γίνονται αντιληπτά μέσω των αισθήσεων. Ο Θεοφύλακτος λέει τα εξής για την ασφάλεια που προέρχεται από την πίστη. Και η πίστη αυτή καθεαυτή είναι φραγμός που δεν επιτρέπει να εισέλθουν στο νου αμαρτωλοί λογισμοί. Ο Χρυσόστομος ονομάζει την πίστη άγκυρα της χυμαζόμενης ανθρώπινης ψυχής και γαλήνιο λιμάνι της ανθρωπότητας. Και τονίζει, είναι η ιερή άγκυρα που πάντοτε συγκρατεί σταθερή τη διάνοια αυτού που πιστεύει. Και στη συνέχεια, αλήθεια, ποια λέξη χρησιμοποίησε όταν είπε έλεγχος μη βλεπομένων, διότι ο έλεγχος αναφέρεται σε όσα είναι πολύ δύσκολο να φανερωθούν. Η πίστη επομένως είναι, λέει, η φανέρωση των αοράτων και πληροφορεί όσους προσβλέπουν σε αυτήν για όσα δεν βλέπονται. Η πίστη λοιπόν παρέχει την ίδια πληροφορία για αυτά που είναι αόρατα, όπως ακριβώς τα συνέβαινε και αν αυτά ήταν ορατά. Επειδή τα ελπιζόμενα θεωρούνται συχνά και ανυπόστατα, η πίστη προσδίδει σε αυτά θεμέλιο. Ή καλύτερα δεν προσδίδει μόνο, αλλά στην ουσία αποτελεί θεμέλιο αυτή η ίδια. Όπως και η Ανάσταση δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή ως αντικειμενικό γεγονός, η ελπίδα όμως της πίστης της δίνει υπόσταση μέσα στην ψυχή μας. Αυτό σημαίνει υπόσταση πραγμάτων ελπιζομένων. Ο Θεοδόρητος τονίζει, αυτά που δεν βλέπονται γίνονται ορατά με την πίστη και αυτή η πίστη γίνεται σε μας ο οφθαλμός σε όσα ελπίζουμε και φανερώνει ως υπαρκτά αυτά που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Και ενώ οι νεκροί κοίτονται μέσα στους τάφους, η πίστη ήδη προεικονίζει την Ανάστασή τους και από τη σκόνη των σωμάτων συνθέτει στη φαντασία μας τη μελλοντική αθανασία. Ο Γρηγόριος Νήσις λέει ότι ο Θεός λογαριάζει σαν δικαιοσύνη για τους ανθρώπους την πίστη και όχι τη γνώση. Γιατί η μεν γνώση εξαρτάται από την εμπειρία και αφορά αυτούς που την απέκτησαν. Δεν γίνεται όμως έτσι και με την πίστη των χριστιανών, γιατί αυτή δεν αφορά όσα μπορούν να γίνουν γνωστά, αλλά αποτελεί των ελπιζομένων την υπόσταση. Άλλωστε δεν ελπίζει κανείς σε κάτι που ήδη κατέχει, διότι αφού το έχει δεν το προσδοκά. Αυτό όμως που ξεφεύγει από τη λογική κατανόηση, μας το οικειοποιεί η πίστη με τη δική της ιδιαίτερη διαβεβαίωση, η οποία και μας εγγυάται αυτό που δεν φαίνεται. Ο Χρυσόστομος λέει, η πίστη αποτελεί την αρχή της σωτηρίας. Η πίστη είναι ο καθαρός οφθαλμός με τον οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό. Η πίστη αντιλαμβάνεται τα αόρατα. Η πίστη είναι αγαθή οδηγός που σε χειραγωγεί προς την κολυμβήθρα. Πίστη είναι η διαβιέστατη αντανάκλαση των αοράτων. Πίστη είναι ο ακριβής διδάσκαλος της ομοουσίου τριάδος. Ο Άγιος Αντώνιος λέει, η πίστη στον Κύριό μας αποτελεί σφραγίδα και τείχος που μας παρέχει ασφάλεια. Ο δε Οργένη σημειώνει, πηγή και αρχή κάθε σοφίας είναι το να πιστέψει στο Θεό των όλων. Άλλωστε, ποια άλλη δύναμη ξαναπροσφέρει στην ανθρώπινη φύση την ευτυχία, όπως το κάνει αυτό η πίστη ή η μελέτη για αυτόν που βλέπει τα πάντα και φωτίζει όχι μόνο όσα λέγονται και πράττονται από μας, αλλά και όσα βρίσκονται ακόμη μέσα στο νου μας. Ο Κύριος Αλεξανδρίας λέει, η πίστη είναι η θύρα και η οδός προς τη ζωή. Είναι ο ανηφορικός δρόμος που οδηγεί από τη φθορά στην αυθαρσία.

της αναγκαιότητας των έργων, δηλαδή περί της ζωντανής πίστης. Σχετικά με την αναγκαιότητα των έργων που θα συντελέσουν στην τελειότητα, ο Θεοδόρητος λέει τα εξής. Δεν αρκεί η πίστη για να σωθεί αυτός που πιστεύει, αλλά για να φτάσει στην τελειότητα απαιτούνται και τα έργα. Ο δε Κλίνης ο Αλεξανδρεύς λέει: η πίστη είναι εκούσια συγκατάθεση της ψυχής. Δεν γίνεται όμως εργάτης του αγαθού και των δίκαιων έργων αν δεν μπει ως θεμέλιο η αγάπη στον Χριστό. Ο Θεοφύλακτος λέει: η πίστη που εκδηλώνεται με αγάπη είναι το παν. Οφείλει δηλαδή δια της εν Χριστώ αγάπης να είναι πάντα ενεργή και ζωντανή. Μάθε επομένως ότι η πίστη φανερώνει τα έργα της με την αγάπη και έτσι αποδεικνύεται ζωντανή. Όταν όμως δεν έχει αγάπη είναι ανενεργός. Παρόμοιο είναι και το χωρίο που λέει ότι η πίστη δίχως τα έργα είναι νεκρή. Ο δε Άγιος Φώτιος λέει: πρέπει οι αρετές να είναι συνυφασμένες με την πίστη και οι δύο μαζί να καταρτίζουν το σπουδαίο άνθρωπο, διότι με την ευθύτητα του τρόπου ζωής προβάλλεται η καλή διαγωγή και η ευπρέπεια. Η δε καθαρότητα των πράξεων δηλώνει τη θεϊκή προέλευση της πίστης. Από αυτά, το καθένα ξεχωριστά και χωρίς το άλλο, είναι εύκολο να παρασυρθεί και να χαθεί, γιατί δεν αντέχει να καθρεφτίζεται μόνο στις ψυχές των ανθρώπων. Και ο Άγιος Ιγνάτιος λέει: αρχή της ζωής είναι η πίστη, τέλος δε η αγάπη. Όσοι ισχυρίζονται ότι ανήκουν στο Χριστό, δεν αναγνωρίζονται μόνο από αυτά που λένε, αλλά κυρίως από αυτά που πράττουν. Από τον καρπό γνωρίζεται το δέντρο.

τα γνωρίσματα της αληθινής πίστης. Γνωρίσματα της αληθινής πίστης στο Χριστό είναι τα ακόλουθα. Η αληθινή πίστη πληροφορεί μυστικά αυτόν που πιστεύει για το θείο χαρακτήρα της πίστης του. Κατευθύνει τα διαβήματά του στο δρόμο της αλήθειας. Τον καθοδηγεί μυστικά και τον διδάσκει να κάνει το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο. Οδηγεί στη μακαριότητα και διδάσκει ότι μέσα στην αγάπη που αισθανόμαστε για το Θεό και τον πλησίον μπορούμε να βρούμε το πολυπόθητο αγαθό. Γεμίζει τον πιστό με παντοτινή ελπίδα που δεν ελαττώνεται, είναι καθαρή από κάθε πάθος και έχει μέσα της την πληρότητα της ευτυχίας. Γεμίζει την καρδιά του πιστού με θερμή αγάπη που δεν φανερώνεται με λόγια, είναι ανέκφραστη, μυστική, άπειρη, αγνή, αγία. Αγάπη που ξεχυλίζει από την καρδιά, κατακλείζει και κατακυριεύει τα πάντα. Γεμίζει την καρδιά του πιστού με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη. Αυτά είναι τα βραβεία που της δόθηκαν με τον αγιασμό της από το Πνεύμα το Άγιο. Η πίστη παρέχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει με την επιφύτησή του το νου του πιστού και δίνει σε αυτόν σοφία, σύνεση, θέληση, αγαθή, γνώση, αλήθεια και τον Άγιο Φόβο του Θεού. Αναπλάθει τον άνθρωπο που έχει διαφθαρεί από τις αμαρτίες και τον επαναφέρει στην πρώτη του ομορφιά, στο αρχαίο κάλος. Τον αγιάζει, τον κάνει να ευωδιάζει και τον οδηγεί στην τελειότητα. Ανοίγει διάπλατα τους οφθαλμούς της διανοίας του για να βλέπει όσα δεν βλέπονται, αποκαλύπτοντάς του τα μυστήρια. Το παρέχει ηθική δύναμη και ηθική ανδρεία στο να μην λιγοψυχάει στα βάσανα της ζωής. Του δίνει άφθονη την ισχύ, το θάρρος, την καρτερία, τη μεγαλοφροσύνη, τη μεγαλοψυχία, την ελεημοσύνη και όλο το πλήθος των χριστιανικών αρετών. Παρέχει τη σοφροσύνη, την αγνότητα, την ακεραιότητα και το κάλος της παρθενίας. Ανεβάζει τον πιστό πάνω από τους φυσικούς νόμους και του δίνει τη δύναμη να νικά την τάξη της φύσης. Η αληθινή πίστη στο Χριστό τον καθιστά εικόνα του Θεού και τον εξομοιώνει με Αυτόν.

γνώσης του Θεού μέσω της πίστης. Ο ιερός Κλήνης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Θεμέλιο της γνώσης είναι να μην είσαι διστακτικός, αλλά να πιστεύεις στο Θεό». Ο δε Θεοδόρητος λέει: «Το κεφάλαιο των αγαθών και το αληθινό θεμέλιο είναι η γνώση της φύσης του Θεού, αλλά και η πίστη και η καλή προαίρεση γύρω από αυτή. Διότι, όπως είναι ο οφθαλμός για το σώμα, είναι και για την ψυχή η πίστη και η γνώση των θείων πραγμάτων». Ο δε Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει: «Το να γνωρίζει κανείς τον αληθινό Θεό, τον Δημιουργό και Κύριο των άλλων, μπορεί να γίνει η αιτία κάθε αγαθού». Ο ίδιος Άγιος Πατέρας λέει: «Γνώση είναι η επίγνωση του Θεού. Αλλά αν θέλεις πράγματι να γνωρίσεις το Θεό, προηγουμένως γνώρισε τον εαυτό σου». Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέει: «Γνώση είναι η επίγνωση του εαυτού σου, διότι το να αγνοείς τον εαυτό σου είναι πιο δυσβάστακτο από την έσχατη τρέλα και φρενίτιδα. Το μεν ένα προκύπτει από ανάγκη, το δε άλλο από τη δική σου θέληση». Πολύ σοφή γνώμη και αναντήρητη αλήθεια, διότι αν πρέπει να είναι έργο προαίρεσης η γνώση του εαυτού μας, πολύ περισσότερο πρέπει να είναι η γνώση του Θεού. Αν λοιπόν δεν θέλει κανείς να γνωρίσει τον εαυτό του, ούτε το Θεό θα θέλει να γνωρίσει. Είναι αληθινά χειρότερο από την έσχατη τρέλα και παράνοια το να μην θέλεις να γνωρίσεις το Θεό. Ο Θεός συνέδεσε τη γνώση των ανθρώπων για τον ίδιο με την επίγνωση του εαυτού τους, με σκοπό να τους οδηγήσει στην τελειότητα, ελκύοντάς τους προς Αυτόν. Αυτός που αγνοεί τον εαυτό του, ούτε το Θεό θα καταφέρει να γνωρίσει. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σε όσους έχουν καθαρή καρδιά και το ζητούν έντονα και με πίστη. Ο άνθρωπος που δεν αναζητά να γνωρίσει τον εαυτό του, αγνοεί την ηθική του κατάσταση. Και αυτός που την αγνοεί δεν καταλαβαίνει ότι ασθενεί ηθικά και ότι η ψυχή του πάσχει φοβερά και ότι την καλύπτει το σκοτάδι. Ποια όμως κοινωνία μπορεί να υπάρξει μεταξύ του φωτός και του σκότους? Ο χριστιανός που γνωρίζει τον εαυτό του καθαρίζει την ψυχή του από κάθε τι βρώμικο και αναδεικνύει την καρδιά του ναό Άγιο, ώστε να γίνει κατοικητήριο του Πονβασιλέα Θεού, ο οποίος όπως υποσχέθηκε έρχεται και κατοικεί μέσα σε αυτήν, τη συντροφεύει και μονήν παρά αυτή ποιεί. Οι μωρές Παρθένες αποκλείστηκαν από τον υφόνο του Κυρίου γιατί στερούνταν από αυτό το φως της γνώσης. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν τις αναγνώρισε.

δύναμης και ενέργειας της πίστης στο Χριστό. Πίστη, θείο δώρο, καρπός της Θείας Αποκάλυψης, γνώση των μυστηρίων, ουράνια σοφία, δάσκαλος των θείων αληθιών, σκάλα ουρανού και γης, σύνδεσμος Θεού και ανθρώπων, απόδειξη της φιλίας και της αγάπης του Θεού, φανέρωση της μετάδοσης των ουράνιων αγαθών. Με ποια λόγια να εκφράσω τη δύναμή σου? Η δύναμή σου σαν θείο δώρο είναι αληθινά θεία. Η δε ενέργειά σου άπειρη. Ίση προς τη θεία θέληση, καθότι ενεργεί με τη θεία δύναμη όσα ο νους είναι αδύνατο να κατανοήσει. Εσύ φωτίζεις σαν φως αυτούς που έχει θολώσει και σκοτιστεί ο νους τους. Εσύ καθοδηγείς όσους ζητούν την αλήθεια στις γραφές και γίνεσαι ασφαλής οδηγός στη γνώση. Εσύ θερμαίνεις βαθιά με θείο έρωτα τις καρδιές και ανάβεις αυτές τη θεία αγάπη. Εσύ γεννάς την αληθινή ελπίδα, αφού με μυστικό τρόπο αναζητάς και φανερώνεις των ελπιζομένων την υπόσταση. Εσύ περιβάλλεις με πορφύρα Υιού Βασιλιά όσους φωτίστηκαν από σένα. Εσύ δωρίζεις αυτούς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εσύ σκεπάζεις τους πιστούς με πνεύμα σοφίας, πνεύμα σύνεσης, πνεύμα γνώσης και αλήθειας, πνεύμα θέλησης και δύναμης, πνεύμα φόβου Θεού. Εσύ δίνεις άφθονους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Εσύ γεμίζεις την καρδιά του πιστού με αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα και εγκράτεια. Η δύναμή σου διαπλάθει τον άνθρωπο που έχει διαφθαρεί από την αμαρτία. Τον επαναφέρει στο αρχαίο κάλος και τον αναδεικνύει η εικόνα Θεού. Η ενέργειά σου, επειδή κινείται από τη Θεία Δύναμη, πείθει τον νου να σε ακολουθεί και πληροφορεί την καρδιά για την αλήθεια όσον ο Θεός αποκαλύπτει. Το θείο σου φως διαχέεται στον πιστό και διαφωτίζει τον νου του για να κατανοήσει τις γραφές. Εσύ ανοίγεις διάπλατα τους οφθαλμούς της διάνοιας και εσύ αγγίζεις τις χορδές της καρδιάς για να λατρέψουν τον Θεό και να τον υμνούν ακατάπαυστα. Εσύ διδάσκεις την πειθαρχία στο Θεό. Εσύ διδάσκεις την κατανόηση στα νοήματα των Αγίων Προφητών. Εσύ φωτίζεις την κατανόηση των λόγων των Αγίων Αποστόλων. Εσύ επαγγέλλεσαι την τέλεια ηθική. Εσύ βάζεις τον αγαθό λογισμό στον πιστό. Εσύ αποκαλύπτεις τη θεία σου δύναμη και ενέργεια, αλλά και το θείο σου χαρακτήρα ακόμη και στους άπιστους. Εσύ προσέλκυσες στα έθνη στη σωτηρία. Εσύ κατέκτησες όλο τον κόσμο. Εσύ ξεγύμνωσες τις συναγωγές των εθνών. Εσύ κατατρόπωσες την απιστία. Εσύ έστησες το τρόπαιο του Τίμιου Σταυρού στο μέσον της γης. Σε σένα υποτάχθηκαν βασιλιάδες. Σε σένα προσέτρεξαν άρχοντες και ποιμένες των λαών. Εσύ απέδειξες ότι οι φιλόσοφοι είναι άσοφοι. Εσύ τους ταπεινούς ανέδειξες σοφούς και ικανότατους ρήτορες. Εσύ κηρύχθηκες στον κόσμο και τον κόσμο διαφώτισες. Εσύ αφού κατέκτησες τα έθνη τα αγίασες. Εσύ τον αρχαίο κόσμο, τον γερασμένο από την αμαρτία, τον ανέδειξες με τη θεία σου δύναμη. Εσύ κατάργησες τους σκληρούς νόμους. Εσύ αναστήλωσες τη δικαιοσύνη. Εσύ καταδίκασες τους πολέμους. Εσύ την ειρήνη στον κόσμο στερέωσες. Εσύ καλλιέργησες την ισότητα και χάρισες την αληθινή ελευθερία. Εσύ κατάργησες τη δύναμη του διαβόλου. Εσύ εγκατέστησες τη βασιλεία των ουρανών πάνω στη γη. Εσύ απομάκρυνες την πικρή λύπη από τον κόσμο. Εσύ δώρισες στον κόσμο την ανεκλάλητη και άφατη χαρά. Εσένα λοιπόν τιμούμε επάξια. Εσένα περιθάλπουμε στις καρδιές μας. Και έχοντας εσένα παίρνουμε θάρρος και ελπίζουμε να τύχουμε της βασιλείας του Θεού και των αιωνίων αγαθών. Αμήν. Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτών. Εκδόσεις Άθος.

της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ομιλία του ιερομονάχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου με θέμα «Η ζωή μου με τον Άγιο Παΐσιο», που εκφωνήθηκε στην Καβάλα το Δεκέμβριο του 2018.
1: Τώρα βέβαια δεν είναι το γεγονός ότι εγώ μιλώ, αλλά για αυτούς τους οποίους θα μιλήσω, αυτοί είναι εκείνοι που μας μαζέψαν εδώ. Οι δύο νέοι Άγιοι μας, μεγάλοι πατέρες μας, Όσιος Πορφύριος και Όσιος Παΐσιος. Και αυτά που θα σας πω είναι προσωπικά βιώματα, τα οποία δεν έχουν γραφεί στα άλλα βιβλία. Έχω πάρα πολλά βέβαια όπως σας είπα, αλλά επειδή ο λόγος μου στέλνει είναι σύντομος, θα ρεκιστούν μέσα αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τον Μαρία Παύλο που τόσο με δίνει στην Αρθοδό και τον κύριο Αποστολίδη, γράμματα ξανά στα γράμματα. Αλλά όπως είπε, είναι πολλές οι υποχρεώσεις μας και είμαστε λίγοι και οι απαιτήσεις πολλές και οι αιτήσεις. Πανταπόθεν και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό ζητούν και πραγματικά το Άγιον Όρος δεν είμαστε εμείς που αυτοί που έχουμε την αξία, αλλά όπως έλεγα χθες σε κάποιον που με μετέφερε από το Άγιον Όρος, λέω, σας αγαπούμε πολύ. Λέω, με αγαπάτε, όχι επειδή είμαι ο Αθανάσιος, ο Σιμωνοπετρίτης, επειδή έχω από πίσω μου, λέω, το φως του ήλιου που λέγεται Άγιον Όρος. Αν ήμουν έξω, θα δεν μου έδωσε σημασία. Αισθάνομαι τον εαυτό μου σαν ένα λεωφεγγάρι που αν λείψει ο ήλιος και το φεγγάρι λείπει. Λοιπόν, αν λείψει ο ήλιος του Άγιον Όρος, τότε και εγώ τι θα είμαι. Πάντως η ευλογία του Θεού ήταν πολύ μεγάλη στις μέρες μας. Βλέποντας τα γεγονότα και ιδίως εσείς έξω που έχετε τώρα τις τηλεοράσεις, έχετε τα μέσα ενημέρωσης που καθημερινώς σας βομβαρδίζουν, απελπίζεστε καμιά φορά και λέτε πάει χάθηκε ο κόσμος, πού βρισκόμαστε, Σόδωμα και Γόμορα, θα μας καταστρέψει ο Θεός. Εγώ όμως μπορώ να σας βεβαιώσω ότι αν διαβάσετε τους βίους των παλιών Αγίων μας και τις ομιλίες του Αγίου Χρυσοστόμου, όσοι τις έχετε διαβάσει, βλέπετε ότι και τότε υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και ίσως και μεγαλύτερα αμαρτήματα, αλλά απλώς δεν υπήρχε ο τρόπος να δημοσιοποιηθούν, ήταν κρυφά. Τώρα βλέπετε ό,τι γίνεται στη Συρία, το που μαθαίνουμε εδώ αμέσως. Ό,τι γίνεται στο φεγγάρι, μπορούμε αμέσως να το πληροφορηθούμε. Και αυτή η υπερπληροφόρηση είναι ένα πάρα πολύ επιβαρυντικό στοιχείο για την ψυχή μας, γιατί όλοι μας έχουμε μια ορισμένη ψυχολογία και αντοχή. Υποφέρουμε τα δικά μας. Μπορούμε να υποφέρουμε όλα τα δεινά του κόσμου. Όταν βλέπετε ένα παιδάκι πνιγμένο, είχε έρθει προχθές ο Άγιος Μυτιλίνης εκεί και μας έλεγε τι γίνεται στη Μυτιλίνη, τα βλέπετε εκεί. Και εμείς που δεν τα ζούμε, ψυχοπλακωθήκαμε εσείς κάθε μέρα που τα βλέπετε. Έτσι. Αλλά όμως ο Θεός μέσα όπου η περίψηση είναι αμαρτία, η περίψηση είναι χάρη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και βλέπετε πόσοι μεγάλοι Άγιοι αναδύθηκαν στις ημέρες μας. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος που επισήμωσε η Εκκλησία μας τους ανεκήρυξε Άγιους, πόσοι άλλοι περιμένουν στη σειρά. Είναι ο πατήρ Φλόχης του Πάτμου, είναι ο πατήρ Ιερόνιμος Ελευκόνος Αιγούμενος, είναι ο πατήρ Ιωσήφος Πιλιώτης, είναι ο πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης, είναι και ένα σωρό άλλοι, ο πατήρ Γερβάσιος στην Πάτρα και περιμένουν τη σειρά τους, όπως μου είπε ο Παναγιώτατος. Αλλά ξέρετε, είναι άλλο να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και άλλο να ζούμε με τους Αγίους. Γιατί πολλές φορές μας περνάει ο λογισμός, ίσως και εσάς να σας παίρνει ο πειρασμός, διαβάζουμε εδώ πέρα τον ένα Άγιο, έκανε το ένα θαύμα, ο άλλος πετούσε στον αέρα, ο Άγιος Μάξιμος ο Καρφιλανδίτης, ο άλλος, ξέρω εγώ, έβλεπε από μακριά τα γεγονότα. Μήπως είπα λίγο καλό, ή βάζω λίγο περισσότερο από το πίπερο για να τα κάνω πικάντι κατά φαγητά. Αλλά όταν ζεις τους Αγίους, βλέπεις ότι πολύ λιγότερα από αυτά που έζησαν έχουν αποτυπωθεί γιατί τα κρύβανε. Θα σας πω μόνο ένα γεγονός και μετά να προχωρήσουμε. Όταν πήγα μια φορά στον Άγιο Παΐσιο, είχα τη μεγάλη αυτή ευλογία να το γνωρίσω και από πολύ κοντά να το ζήσω, ιδίως δύο χρόνια το 75-76 που ήμουν γραμματέας της Καριές. Κάθε απόγευμα, μόλις τελείωνα το μεσημέρι το γραφείο, το μπαστούνάκι και κάτω. Έτσι συνεδρίκαμε πάρα πολύ και πολλά πράγματα μου είπε και πολλά πράγματα είδα από τους επισκέπτες και πολλά θαύματα και κρατήσαμε αυτή την επαφή μέχρι λίγες μέρες πριν κοιμηθεί. Λοιπόν, μια φορά που πήγα μου λέει, είμαστε μόνοι μας, όπως έλεγε, όπως θα θυμάσαι όσο την έχετε γνωρίσει. Εκεί πέρα σε υποθέσουμε ένα πλούλογι με ψυχή. Βλέπεις όνειρα, πού λέω γέροντα. Εργοστάσιο ονείρων, γελούσε. Και οράματα, βλέπεις. Τι είναι τα οράματα, γέλασε. Ακούω να σου πω, μου λέει, να είσαι πολύ προσεκτικός. Γιατί τη μεγάλη αλλαγή έχω πλανηθεί, λέει, από τα οράματα και από τα όνειρα που πίστευσα. Ο διάβολος τα χρησιμοποιεί, λέει, σε ένα πάρα πολύ καλό όργανο. Θα σου πω κάτι, αν θέλεις, κράτησε το, δεν θέλεις, μην το πιστεύεις. Τι γίνεται. Και εγώ βλέπω 300 οράματα. Είμαι 10.000% ότι είναι όλο από το Θεό. Αλλά για να είμαι ασφαλισμένος, να μην πλανεθώ, πετώ τα 299 και κρατώ το ένα. Αμάν, λέω, όταν Άγιος Παΐσιος, που είναι 10.000% σίγουρος, πετάει τα 299 και κρατάει το ένα, επομένως, τι έχουν γραφτεί από τους βίους των Αγίων από αυτά που ζω, τίποτε, είναι ελάχιστο. Λοιπόν, γι' αυτό η προσωπική μου σχέση με αυτού του Αγίου ενδυνάμωση στην πίστη και όπως μη που μια φορά, ό,τι σου λέω να τα λέω στον κόσμο, που θα σας πω μερικά, πρώτα πούμε για τον πατέρα Προφήλιο και μετά για τον Άγιο Παΐσιο, εκεί με τη σειρά όπως κινήθηκα, γιατί μου λέει ο κόσμος θα έχει πολύ ανάγκη από αυτά. Γιατί κάποια φορά κάτι έχει συμβεί και πήγα του τόπα. Δεν μου λες μια ψυχή να πούμε, λέει, αυτά που ζεις, τα γράφεις, δεν τα γράφω. Σου λέει, να στράψω μια δική σου, λέει, θέλω ψυχή να σε υποθέσω να πούμε, λέει, αύριο ο κόσμος θα έχει ανάγκη από αυτά. Αν τα γράφεις, διότι αυτά θέλεις τροφή, λέει, αύριο για τον κόσμο. Αν δεν τα γράφεις, μου λέει, την κατάρα μου να έχεις και την κατάρα των 318 δεφόρων πατέρων. Εγώ τα χάσα. Αυτά που σου λέω, μου λέει, θα τα γράφεις. Και από τότε βέβαια έχω σημειώσει πάρα πολλά, αλλά δεν έχω το χρόνο να τα καταγράψω έτσι επιμελώς. Ελπίζω κάποιο να επιτρεφεί του να τα γράψω να είναι κτήμα και νόμων της Εκκλησίας. Τώρα ας αρχίσουμε με τον Όσιο Πορφύριο. Πρώτα τη ζωή του τα ξέρετε, δεν θα σας αναφερθώ εγώ. Θα σας πω αυτά που έζησα προσωπικά και μάλιστα σε μια επίσκεψη που ενώ είχαμε τονίσει για 3 λεπτά, είχε 3 ώρες. Ήταν το 87. Τότε που είχε γίνει το Τσερνομπίλ, θυμάστε την αναστάτωση σε όλο τον κόσμο, το 666, το σφράγισμα κλπ. Ο κόσμος είχε τρελαθεί. Και είχε έρθει για πρώτη φορά με το έντυπο πατέρα ο Δημήτρης στην Αθήνα και παρακάλεσε να βγάλουμε τα άξονα στην εικόνα. Και την μέρα των Αρχαγγέλων κάναμε αγρυπνία στη Μητρόπολη Αθηνών και με φώναξε την πατέρα από ένα ψάλο στην αγρυπνία. Είπα στο γέροντα, θα πάω εδώ και τον πατέρα Πορφύριο, ήταν ακόμα κάτι στον οροπό. Μου λέει να πας, αλλά πάρ' το τηλέφωνο, άρρωστα το γεροντάκι. Γιατί τρεις φορές τον είχα δει, απλώς πήρα την ευχή του, δεν είχαμε καμιά επαφή στις Άγιον Όρους. Πήρα τηλέφωνο, παιδάκι μου λέει, έχω καρκίνο στην υπόφυση, υποφέρω πολύ, μου λέει, δεν μπορώ. Λέει, έχεις ευλογία από τον γέροντα. Έχω. Άμα έχεις, έλα όταν τελειώσει την αριθμιά. Ήταν ένας ψόφος κρύο, πάρα πολύ μεγάλος μήνας, ξημερώνοντας 8 μηνός, Φεβρίου, πήγαμε εκεί, μας περίμενε η αδερφούλα του, μας είχε ετοιμάσει, μας έκανε ένα γιατρό και έναν άλλο πατέρα του μοναστήρι. Μας είχε ετοιμάσει γάλα, αυτός ξαπλωμένος στο κρεβατάκι, τα ματάκια του κλειστά, σκεπασμένο την κουβερτούλα, τα χεράκια του έτσι απ' έξω και είχε γάντια. Λέει, συγγνώμη που έχω τα γάντια, παιδί μου, λέει, έχω εξέματα και έχει το κόσμο να μην τους βάζω σε πειρασμό να μην φυλάνε τις πληγές. Καθίσαμε. Είπαμε διάφορα. Δεν μου λες, λέει, τώρα εδώ το πρόβλημα που έχουμε τελευταία με το 666 και τον Αντίχριστο. Σας είπε ο γέροντας τίποτε. Δεν γέροντα, λέει, προχθές ο Αρχοντάρης, το είπε στη σύναξη που είχαμε της αδερφόντος. Γέροντα, έρχεται ο κόσμος ταραγμένος. Τι να λέμε για τον Αντίχριστο. Και θύμωσε ο γέροντας και είπε, δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς με τον Αντίχριστο, εμείς έχουμε τον Χριστό. Και όπως ήταν ξαπλωμένος, χτυπάει τα χεράκια του έτσι. Τι λες, μωρέ, παιδί μου, λέει, πήγα και ένα πνευματικό να συμφωνεί μαζί μου, λέει. Εδώ οι πνευματικοί των Αθηνών έχουν τρελάνει τον κόσμο, λέει, με τον Αντίχριστο και το 666 θα δημιουργηθούν ένα σώρο προβλήματα και οι οικογένειες δεν διαδεθούν από αυτό το πράγμα. Δεν μου λες, εδώ που είμαι ξαπλωμένος, μπορείς να ξαπλώσεις. Δεν μπορώ, γέροντα. Τι λες, μωρέ, τρελός, είσαι, λέει, θα με σκάσεις. Όχι, γέροντα, να σηκωθείς εσύ, λέει, και να ξαπλώσω. Γι' αυτό σου το είπα, μου λέει. Αν έχουμε παιδί μου την καρδιά μας, στην καρδιά μας με ξαπλωμένο τον Χριστό, μπορεί να είναι ο Αντίχριστος, 500 μέτρα θα το βλέπει, λέει, και θα το πάει να μου λέει. Αλλά τέτοιες, λέει, χαλβάδες που είμαστε. Εκεί που κάθεσαι, λέει, βλέπεις το τραπέζι, έχω ένα ηλεκτρικό μάτι που βράζω, λέει, το τσάι, το βλέπεις, ναι. Εδώ είναι το χέρι σου επάνω. Το έβαλε. γιορτές. Και έβαλα γιορτά. Σε έκαψε. Γιατί? Δεν είναι στην τρίζα.
2: Γι' αυτό σου το έχω, λέει.
1: Αν η καρδιά μας είναι στην τρίζα του Χριστού, παιδί μου, λέει, γινόμαστε φωτιά, λέει. Πού να τολμήσει να έρθει, λέει, ο διάβολος επάνω. Αλλά όπως είπα, λέει, χαλουμπάντες χριστιανοί, λέει, κάνουμε και ένα σταυρό, λέει, νομίζουμε πως κάνουμε και, λέει, κάτι το σπουδαίο εκεί πέρα. Είπαμε, να φύγουμε. Πού να πας, λέει, κάτσε, δηλαδή, πήγε ένα άνθρωπο, λέει, από τον πόνο μου, λέει, εκεί πέρα έρχονται όλοι άνθρωποι με τα προβλήματα εδώ πέρα, κάτσε εδώ. Αρχίζει λοιπόν όλη την ιστορία του πώς έγινε μοναχός, πώς είχε τις πρώτες θεωρίες, πώς είχε το άκτο στο φως, ένα σωρό πράγμα. Εγώ να κύβουμε μέσα, να φύγουμε. Δεν κάτσε που σου λέω. Τέλος πάντων, ήρθε ώρα να φύγω. Μου λέει, τώρα θα σου πω κάτι, θα πεις, λέει, τρελάθηκε ο γέρος. Δεν πειράζουμε, ρε παιδί μας, μου το πεις, λέει. Παιδί μου, για εμάς είναι τους χριστιανούς, όταν ζούμε τον Χριστό, δεν υπάρχει διάβολος και αντίχριστος, λέει. Υπάρχει, λέει, αντικειμενικά, με κέρατο και με ουράλια. Αλλά όταν ζούμε τον Χριστό, τον ακυρώνουμε τον αντίχριστο. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Ας του πεις, μωρέ, ότι είμαι χαζός, λέει, σου μας μου το πεις. Τώρα αυτή στην πόρτα που είσαι, λέει. Αν θέλει ένα σκύλο παπατογάλος, να πούμε, λέει, κάπως πρέπει, με μια βαλίτσα στο χέρι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδί μου. Είσαι ο πάντε προφίλος, εγώ αμαρτωλός. Εσείς είμαι σταλμένος από τον αντίχριστο. Μπα, τι του δουλειά έχω με τον αντίχριστο, τι δίνεις από μένα. Δεν με έστειλε να σε χαράξω το 666. Τι λες, μωρέ, όταν καθίσω εγώ να με χαράξεις με το 666, εγώ δεν έχω δουλειά με το 666. Δεν κάθισε παλούγι. Θα πάρει ένα σύνυλε, αδύνατο σύνυλε, θα με δέσει εκεί και θα γυρίσει τσαφ, τσαφ, τσαφ, τσαφ, τσαφ, λέει, θα με γυμώσει. 1666. Τι θα κάνω, λέει, μπορώ να αντιδράσω. Όχι. Γιατί, παιδί μου, λέει, θα κάνω το σταυρό μου και ακυρώνεται αυτό το πράγμα. Θα πεις, έτσι είναι το πράγμα. Έτσι είναι, μου λέει. Γιατί ποιο πράγμα παίζει ρόλο, λέει. Η εκουσιότητα. Αν θα έρθει εκείνη η ώρα που δεν είσαι ακόμα, λέει, και ζητήσουμε να μας χαράξουν το 666 για να καλοπεράσουμε, δεν θα πάμε εμείς μόνοι μας να πούμε χαράξει μας με το 666 να καλοπεράσουμε. Όχι. Αν δούμε το ζόρι και μας πάρουν με τον τρόπο που σου είπα, δεν έχουμε καμιά ευθύνη, λέει. Θα σου πω κάτι. Διαβάζει τους βίους του Αγίου. Δεν διαβάζω. Θυμάσαι, λέει, τους χριστιανούς, τους έδιναν στα λιοντάρια μέσα στα αμφιθέατρα του στη Ρώμη και λέει, χιλιάδες πάνω στις κερκίδες, οι δολολάτες. Μόλις πηγαίναν τα λιοντάρια, έκαναν το σταυρό του στη μάτια, πηγαίναν τα λιοντάρια αρκούδες, σου γλύφαν τα χεράκια, τα ποδράκια, λέει, ανάκια γινόμουσαν. Μέγα ο Θεός των χριστιανών. Ακούγανε δολάτες, δεν τους παίρνει και αυτούς τους φάζανε, βαπτιζόταν στο αίμα τους, γέμισε ο παράδεισος Αγίος. Τους έδιναν στη θάλασσα, περίμεναν τη δολάτες, λέει, συναντή και θα συμβεί. Έκαναν το σταυρό τους με βλάβα οι χριστιανοί, ξηρά η θάλασσα, περπατούσαν έβγαιναν έξω. Μέγας ο Θεός των χριστιανών πάλι οι δολοάτες. Πάνω σκεφτούς το κεφάλι του, γέμισε ο παράδεισος. Τους έρχεναν μέσα, λέει, στις φωτιές. Έκαναν το σταυρό τους, η φωτιά γινόταν δροσιά. Μέγας ο Θεός των χριστιανών. Εμείς, λέει, παιδί μου, λέει, τι ισοί χριστιανοί είμαστε, λέει, ο Θεός να μας λυπηθεί. Θα σου πω και κάτι άλλο ακόμα, λέει, άκουσε με, λέω να τον ακούσω γέροντα. Έχουμε, λέει, πολλές περιπτώσεις κοριτσόρνων, κοριτσόρνων μαρτύρων. Αγία Βαρβάρο, λέει, Αγία Κατερίνη, Αγία Επίσης, Ελπίζω, Αγάπη. Αλλά πούμε και αυτό κάτι άλλο που μου είπε σχετικό σου πατέρα Παΐσιος για αυτά τα κοριτσάκια. Λέει, βλέπεις μικρά παιδάκια, τα βάζα στα βασανιστήρια, ρίξε τη θυμία μας στο Δία, δεν έγινε. Ρίξε τη θυμία μας στην Αθηνά, στην Αφρόκη, τίποτε. Δεν έγινε. Τα βασανίζαμε διάφορα βασανιστήρια και ξέρεις ποιο είναι το πιο μεγάλο βασανιστήριο. Να σε ξύνουν, λέει, με τα σιδηρία, με νύχια, εδώ και να τρέπουν τα αίματα. Και τα κοριτσάκια δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Δεν μπορούσαν, μπορούσαν, λέει, αλλά είχαν μέσα, λέει, σαν αντιστάθμιση του Θεού έρωτα και δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Ύστερα αφού έβλεπαν και απέβλεπαν, λέει, ότι δεν γινόταν τίποτε, τα παρήδιναν, λέει, στους ανώμαλους, λέει, και οι δημίους να τα βιάσουν τα παιδάκια. Παιδίασμα, λέει. Εμείς, παιδί μου, λέει, την έπιασε το παράπονο. Εμείς, λέει, παιδί μου, λέει, πώς έχουμε τα κοριτσάκια αυτά, λέει, παλαιογίνικες, λέει, οι πόρνες. Όχι, παιδί μου, λέει, παρθενομάρτυρες θα έχουμε, παρθενομάρτυρες θα έχουμε. Διότι, λέει, την παρθενία τους δεν τη δώσαν για την ειδονή, τη δώσαν για τον Χριστό. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω, λέει, η εκουσιότητα, εκούσια να μην πάμε, λέει, να σφραγιστούμε, να καλοπεράσουμε. Όταν μας το βάλουμε το ζόρι, λέει, έτσι θα δεις τους ανθρώπους, λέει, και να έχεις την ευχή μου. Πάνε ευλογημένο γέροντα, πάνε να φύγω. Βλέπω στη γωνία ένα παπαγαλάκι. Λέω, γέροντα, λέει, τι, βλέπω ένα παπαγαλάκι εδώ. Α, τον είδες τον παλαιοκλέφτη, λέει. Ξέρεις, λέει, μου το έφερε κάτι πνευματικοπαίγιο από την Αθήνα. Τον έχω στο κλωδί μου, λέει, κρεμασμένο. Οπότε ένα βράδυ όπως έλεγα την ευχή μου, κύριε σου Χριστέ, ελέησον με. Ποιος είσαι βρε εσύ, από πάνω σου, ποιος είσαι βρε εσύ, δεν πολύ πουλή εσύ είσαι, λέει. Μ' άκουγε, λέει, που έλεγα την ευχή, την έκλειψε. Άλλη φορά, λέει, πάλι μου λέει, είμαι πολύ αμαρτωρός γέροντα, είμαι πολύ αμαρτωρός γέροντα. Α, λέει, δεν πάει άλλο. Τον έβγαλε έξω, λέει. Άλλη φορά πάλι, λέει, γλυκέτε μου εσύ, σε αγαπώ πάρα πολύ, γλυκέτε μου εσύ, σε αγαπώ πάρα πολύ. Α, δεν γίνεται, λέει, το έκλειψα τα φτερά και το λέω πολύ έξω, πάρω το γάλο έξω. Εν τω μεταξύ, να δείτε, τον είχε βγάλει Πέτρο. Τώρα φέτος, το καλοκαίρι, πήραν δύο πατέρες από το μοναστήρι. Είπαν στη γιώτα να πάμε να προσκυνήσουμε στο μοναστήρι του πατρός που έφερε πάση και για να τους πήρανε. Έπως που με διάζανε, ο ένας από τους αδελφούς είχε πάει και τον είχε δει τότε, τον ζούσε ακόμα κάτω στον Ευρωπό. Και ρώτησα, λέει, τι κάνει ο Πέτρος, εδώ είναι, λέει, ξέρετε παπαγάλοι, ζουν σαν τους κόρακες, κόρακες και ζωή, χρόνια πολλά. Εδώ είναι, λέει, Πέτρο, Πέτρο, το φωνάζει και ήταν κάτω από το τραπέζι, κάθεται πάνω στο τραπέζι. Και λέει, ακούστε τώρα, λέει, γερόντισα, ο γέροντας, ο Άγιος Πορφύριος, από όλα τα πνευματικά παιδιά, ποιον αγαπούσε περισσότερο, λέει ο παπαγάλος, όλους, όλους τους αγαπούσε, κάθασε. Ε, πάει να φύγουμε μετά, άντε γερόντισα να φύγουμε. Να πάμε στο καλό, λέει Πέτρος, να πάμε στο καλό. Απαντούσε, αλλά αυτός απαντούσε και βγει τον παππού. Λοιπόν, έτσι που λέτε, με τον πατέρα Πορφύριο, κι άλλα πράγματα δεν σας καθυστήσω με κι άλλο να πω. Λοιπόν, πριν να αρχίσουμε για τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, πρέπει να σας πω κάτι, ένα γεγονός με ρεξίτη, καβαλέτες το ξέρετε, που συνδέεται άμεσα με την Καβάλα και με το χωριό μου. Εγώ με Τρικαλινός. Είχα έναν συμμαθητή μου, είχα να τον δω από το 65. Μια μέρα στο κουντάρι και εκεί πέρα ήταν το 91, δύο χρόνια πριν κοιμηθεί ο Άγιος Παΐσιος, έρχονται με φωνάζουν, λέει, είναι ο χωριανός, ένας χωριανός Σωτήρης, λέει, που συζητάει. Χωριανός, ότι τρεις είχαν, ο ένας γέρος, ο άλλος αξιωματικός, ο άλλος μικρός, λέει, δεν μου πήγε στο μυαλό. Τι απάνω, ποιος θέλει τον πατέρα Θανάση, ήρθε εκεί, μόλις τον είδε, το θυμήθηκα, είμαστε στις μαθητές. Πώς από εδώ, λέει μέσα στην Άγιος, τον πάτερ Παΐσιος. Και είπα, πώς και έτσι, η πρώτος ξάδελφος μου διερώντησε τις ορτήσεις, οι μανάδες του συναδέλφια. Πήγα να δω την ξαδέλφη μου, λέει, στο μοναστήρι, και με ρώτησε, δεν σου τι λέει, ξομολογήθηκε καμιά φορά, ήταν φωτιγατζής. Έτσι μου λέει, εγώ δεν έχω αμαρτήσει. Δεν έχεις αμαρτήσει, λέει. Εμείς τα λόγια και κάθε μέρα λέει ξομολογούμαστε. Στη μέσα λέει στην Αλάνα εκεί πέρα με τον κόσμο δεν έχεις αμαρτήσει. Λέει να μην ξομολογήσεις. Δεν ξομολογούν οι καλόγερες, λέει, ούτε όλοι οι παπάδες. Πρέπει να είναι κανένας πνευματικός. Έλε, πού να πάω. Λέει, έχεις χρόνο. Πήγαινε στο γεροντά μου στον πάτερ Παΐσιο της Καρδιάς. Είχε τον ανιψιό του και τον ανιψιό του. Πέρα και πρώτα.

0: γιατί εσείς από πού είστε παλικάρια, να πούμε.
1: Ναι, τον Καβάλα, καλώς ήρθατε, λέει.
0: Έχουν και καλούς κουραμπιέδες Ιωσήφιδου.
1: Κατίνα, να ακούσεις.
0: Λοιπόν, λέει, να σας κεράσω. Καθίσανε και όπως καλώντας τα κούτσουρα, τα δυο τα παιδιά, ο Σωτήρης και πέντε καβαλιώτες. Δεν ξέρω αν είναι κανείς εσείς από εδώ, δεν το θυμάστε το γεγονός. Λοιπόν, ανοίγει το κουτί, τρεις κουραμπιέδες. Ο Σωτήρης είδε, λέει, παλάκα μας, είναι καλό γύρος, με τρεις κουραμπιέδες, 8. Όπως το κατάλαβε, λέει ο Σωτήρη, επειδή αυτά είναι κουραμπιέδες, είμαι το 8, λέει, θα κεράσω τους άλλους και δεν θα φάσει την κουραμπιοδόσκονη. Του πέρασε. Πήραν και οι πέντε, φάγανε όλοι κουραμπιέ, γυρίζει πάλι, πάλι τρεις κουραμπιέδες μέσα στο κουτί. Κάθεσαν λέει και μας μάλισαν να μας μάλιψε κανένας, τίποτα. Αν δεν απάντησε καλό, φύγανε, μόλις βγήκαν έξω από την περίφραξη, ρε παιδιά, λέει, πώς κουραμπιέδες ήταν στο κουτί. Τρεις, όπως φάγανε 8 και 3. Σαν χτυπούσαν το κουτί, παππούς τίποτε. Λοιπόν, και έτσι από τότε γνωριστήκαμε με τον κύριο Σιφίδη και δεν μας λείπουν οι κουραμπιέδες ποτέ έτσι καρβάλι στον τραγουδιστή. Μας έκανε καλό ο παππούς. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, μία φορά ήταν το Μάιο του 1976. Τι είπε κάποιο, ήταν ακόμα κάτω στο Σταυρό, δεν είχε ανεβεί στην Παναγούδα. Όπως καθόμαστε εκεί, δυο μας. Ε, καλώς τον, καλώς τον. Λέω στην περίφραξη για ποιο γιο, τον Πάτηρ Ερημίας. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον Πάτηρ Ερημία, τον Μακαρίτη, έχει μια γυνάδα κάτω δύο φορές από τον Πάτηρ Πάφου. Και εκεί, πού είναι ο Πάτηρ Ερημίας, που δίνει το πηγάδι, όπως ήταν το φιλετρό του πηγαδιού, ήταν πέτρε, με πέτρες κτισμένο, αλλά δεν είχε τσιμέντο μέσα. Και βλέπω ένα φίδερο μαύρο, έμπαινε, εγώ με τα φίδια δεν θα πάω καλά. Παίρνω το μπαστό του πίσω, μη είναι, σκοτώστε τον πολιτικό και πέρα να συμπαγάσουμε. Άρα γύρω το κύσι, λέω με τα φίδια, λέω και με τα ποντίκια. Α, σου έχει ένα ψωμία, μου λέει παπάς, άνθρωπος, δεν τρέπεις λίγο, έλεγα μου λέει. Και πάει στον τάφο του Παπαδίκονα, ήταν ένα φιλοπουκάμισο. Μου λένε έτσι στο πρωί που ποντίζουν τους ντομάτες, αυτός έρχεται το πρωί, λέει, και βγάζει, κάνουμε παρέα, και τώρα έβγαλε τα χειμωνιάτικα, λέει, και φόρεσε καλοκαιρινά. Το απόγευμα λέει και το Πάτηρ Ερημίας, και έχω άλλο ένα μικρό, λέει, γύρω στους 60 πόντους, ένα κίτρινο, και μέσα πέρα από τον πάγκο και πλανίζω εκεί, λέει, τα εικονάκια, έχω και 12 ποντίκια, λέει, και παίζουν με τα ποντίκια. Έλεγε ότι και εσύ με τα ποντίκια, λέει, και με τα αυτήδια, ξανά εγώ. Πα, λέει, δεν τρέπεσαι λίγο, λέει, παπάς άνθρωπος. Ευλογημένη ψυχή, εσύ παιδιάζουμε να πούμε, λέει. Γεννείται τα κατσικάκια, τα αρνάκια, τα γατάκια, τα παίρνουν τα παιδάκια. Κοιμούνται μαζί τους, τα χαϊδεύουν, τα κάνουν κουρδελίτσες εκεί πέρα, λέει. Χαρά μεγάλη. Και δυο πλάσματα στον κόσμο δεν έχουν αγάπη. Τα φίδια και τα ποντίκια. Δεν τα αγαπούμε κι εμείς οι καλόγεροι. Τι καταλαβαίνω από αγάπη. Παναγία μου, τι είναι αυτά που λες, δεν καταλαβαίνω από αγάπη. Τραβάει τρία φιλαράκια από το κουρνάρι. Άκουσε που είπε, όχ, πόνισε, όχι να πλέει, βέβαια λέει. Έπεσε και σαν να πούμε, λέει, κουρεί η ψυχή σου. Ευλογημένη ψυχή μου, λέει. Από αγάπη ο Θεός έπεσε στον κόσμο. Από αγάπη παντρεύτηκαν οι γονείς μας. Καρπός της αγάπης τους είμαστε εμείς. Και έτσι με την αγάπη, λέει, συνεχίζεται ο κόσμος και τελευταία πράξη αγάπης είναι η κηδεία. Όλα λίγοι από την αγάπη καταλαβαίνουν. Λέει, και επέτυχαν τις χαϊδέψεις και αυτές καταλαβαίνουν την αγάπη. Και αυτό λέει να είσαι πολύ προσεκτικό σε αυτό το θέμα. Και μου έδωσε ένα πάρα πολύ καλό έτσι μάθημα. Άλλη φορά με ρώτησε για κάποιον αδελφό, τι κάνει. Λέω, καλά είναι. Να το πεις, λέει, όλη με συγκινεί, όχι για τους αγώνες που κάνει. Αλλά γιατί χαίρεται, λέει, με αυτούς που χαίρονται. Γιατί μου λέει, πάτερ Αθανάση, το να συνειδητοποιήσει με κάποιον που πολιτείται, αυτό το γεγονός το έχουν και τα ζώα, λέει. Όταν βλέπουν, λέει, ένα άλλο ζώο να υποφέρει και αυτά, βλέπεις, λέει, καταλαβαίνω τον πόνο. Ενώ το να συγχαίρει κάποιος με αυτό που συγχαίρει, είναι δείγμα ότι είναι πολύ ταπεινός, λέει, και δεν ζηλεύει τον άλλο. Γι' αυτό να το πεις αυτό το πάτερ, λέει, ότι γι' αυτό τον αγαπώ. Οπότε να το έχετε υπόψη σας, εσείς οι γυναίκες, κυρίως που το χάρισμα της ζήλιας λίγο το έχετε περισσότερο από εμάς τους άντρες. Λοιπόν, η τελαγάπη που είχε, άκουγε όπως, συγγνώμη, όπως ξέρετε, για όλες τα προβλήματα των ανθρώπων. Να πέρα πήγα και το είπα, τον είδα στενοχωρημένο, μου λέει, άσε σήμερα, λέει, ταλαιπωρήθηκα πολύ, λέει, γιατί γέροντα. Είχα ένα παιδάκι, λέει, θεία εγκαταλελειμμένο από τους γονείς, ήρθε εδώ το καημένο, λέει, τη λαγάπη, 9 ώρες, μου λέει, τον άκουγα. Ήμουν σκοτωμένος, είχα τον πόνο, λέει, από την ασθένεια. Είχα, λέει, την κίνη. Είχα τα προβλήματα μου για έπνος, λέει, και τραβούσε τα μάτια μου συνέχεια να το ακούσω το παιδί. Λέω, γιατί για όταν δεν του λέγε ότι είσαι κουρασμένος. Ομολογημένη, λέει, αν του λέγα ότι είμαι κουρασμένος, αυτό δεν πει να αυτοκτονήσει το παιδί, λέει. Και φανταστείτε τι δυσία έκανε τώρα για έναν άνθρωπο. Μόνο έναν άνθρωπο. Χιλιάδες άνθρωποι βρήκανε, μπορεί και από εσάς εδώ μέσα τους παρόντες, να βρήκατε ανακούφιση στην αγάπη του αυτή.

Κάλυψε τώρα, πήγα, πάλι ήταν μετά το Πάσχα το 81. Χτύπησε τον κουδούνι, κατέβηκε και ήταν πολύ στενοχωρημένος. Του λέμε, δεν σε βλέπω καλά, τι έπαθες. Μου λέει, πάμε μέσα, μου λέει. Πάμε μέσα, μέσα να βρεις κανένας. Πήγα μέσα στο δωμάτιο. Θα σου πω κάτι, λέει, πάλι αυτό να το λες σε όλους τους ανθρώπους. Λέει, τι γέροντα. Βλέπεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον φίλο σου, τον συγγενή σου, κάποιον γνωστό σου. Να έχει παραδείγματο χάρη σε ποτέ σου, με λέει καρκίνο. Μην πει τον περασμό και πει Χριστέ μου, αυτό αυτή έχει παιδάκια, έχει υποχρεώσει. Εγώ πάλι καλό γύρω σήμερα. Πάρ τον καρκίνο και δώσε σε μένα και δώσε τον αυτό την υγεία του. Μην το πει αυτό, μου λέει, γιατί είναι ύψιστη η υπερηφάνεια. Λέω, γιατί γέλα. Λέω, δεν είναι ψυχέ υποθέσει να πούμε, σαν να κάνουμε μάθημα στον Χριστό. Εσύ δεν ξέρει τη δύση των άνθρωπο, λέει, και εμεί σου λέμε να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Και αν εμείς ξέρουμε ότι το γαϊδουράκι μας βαστάει 50 κιλά, δεν το βάζουμε 70%, θα σπάσει την τελική του στήλη. Ο Χριστός να πούμε, εσύ υποθέσουμε δεν ξέρει, λέει, και εμείς θα το κάνουμε μάθημα. Θα σου πω κάτι, λέει, προσωπικό. Ναι, διαβάζοντας το βίο στην Αγίου, πάλι που έχουν προτίτρα για τα κοριτσάκια από το Άγιος Προφήτης, πίστης, ελπής, αγάπη, λέει, ξέρεις πως συγκινήθηκα, τι είπα αυτά τα παιδάκια 10-11-12 χρονών να πούμε, για την αγάπη του Χριστού έδωσαν τη ζωή τους όλοι, λέει. Και τα αθώα πλάσματα. Εγώ πάλι ο καλόγυρος που κάθομαι εδώ πέρα, λέει, στην Ερημιά, έρχονται από τον κόσμο, λέει, τα πέρατε με προσκυνούν, Άγιο με ανεβάζουν, Άγιο με κατεβάζουν, λέει, και πέρα που να ξέρουν τι παλιτενικές σκουριασμένους για πέταμα στο ρέμα είναι. Τι κάνω για σένα, Χριστέ μου, λέει, δώσ' μου και εμένα ένα μαρτύριο. Τίποτε, λέει, καμιά απάντηση. Επέμενα, δεύτερη μέρα, Κύριε, δώσ' μου ένα μαρτύριο. Τίποτε, λέει, Χριστός ουρανός. Τρίτη μέρα μου λέει, Πάτερ Αθανάσιος, όπως πολλά παιδιά μας, που λέει ο Κύριος, καλά ρε Παΐσια, εσύ θα συγκαλάσου, λέει. Τι μαρτύριο θέλεις, υπάρχουν σήμερα νεύρες και διοκλητενή και θέλεις μαρτύριο. Μου λέει, τάχασα. Και δώσ' μου, Κύριε, ένα πόνο, λέει, σου βάφιο με το μαρτύριο. Μου λέει, θα σου δώσω καρκίνο, θα τον υποφέρεις. Άμα, λέει, τα χρειάστηκα. Κύριε, λέει, με τις δυνάμεις μου δεν θα τα υποφέρω. Λέει, αν μου δώσεις εσύ δύναμη, μου δώσεις καρκίνο. Μου λέει, αδελφέ μου, για δεν είχα την αίσθηση ότι εγώ το ζήτησα πρώτος και την πίστη που έχω, λέει, πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα, μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι πόνος είναι. Γι' αυτό μου λέει στους ανθρώπους να μην μπαίνουν σε αυτόν τον πειρασμό. Αφήνουμε στο Χριστό. Και το κατάλαβα αυτό όταν με είχε ειδοποιήσει όταν ήταν ακόμα έξω στο νοσοκομείο να πάω το δω. Και πήγα να το δω, δεν μπορούσα να το δω γιατί εκείνη το βράδυ τον κάνουν 8 μορφίνες και μέραζε τον πόνο. Και όταν άκουσα ότι ο Άγιος Παΐσιος έκανε 8 μορφίνες, τότε κατάλαβα τι πόνο έχει ο καρκίνος και τι πόνο τραβούσαν οι μάρτυρες. Αλλά όπως έλεγε ο Άγιος Προφήριος, δεν καταλαβαίναν τον πόνο γιατί είχαν τον έρωτα τον Χριστό μέσα. Εξαφρομίζω αυτό το λέω γέροντα. Τι θα γίνει με αυτό τον έρημο τον καρκίνο. Ο κόσμος λέω υποφέρει πολύ. Άκου να σου πω. Συγγνώμη, άκου να σου πω την πίσω λέει. Γέμισε ο παράδεισος λέει. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια από τον άνθρωπο τον προετοιμάζει λέει. Ενώ ένα κεφαλικό λέει ένα καρδιακό τον παίρνει τον άνθρωπο λέει που είναι προετοίμαστος. Ενώ ο καρκίνος λέει τον άνθρωπο τον γλυκένει λέει και γέμισε ο παράδεισος από εκεί. Ένα γέροντα δεν κάνει προσευχή να βρεθεί κανένας γιατρός στον αφάλουκο. Τι προσευχή να κάνω και πέρα. Βρίψε. Σε υποθέσουμε να πούμε λέει. Εγώ την έκανα την προσευχή λέει. Ξέρεις τι μου είπε ο Χριστός. Εμείς ζητάς για αυτό το θέμα λέει. Εγώ τον γιατρό τον έδωσα, αλλά η μάνα τον σκότωσε πριν γεννηθεί λέει. Την έκανε έκπτωση. Τώρα σε υποθέσουμε λέει για αυτό το σφάλμα της γυναίκας. Ας πληρώνει λέει ανθρωπότητα. Αλλά πολύ σωστό. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ έτσι. Όταν άκουγε έκπτωση, όλα τα πρόλεπτα μέσα του φαντάρι. Την έκπτωση δεν μπορώ καθόλου. Γι' αυτό πάντοτε κάθε βράδυ που στέλνανε τα κεράκια για τα παιδάκια αυτά, που σκοτώνονται και πάνε απάντηση στα σκουλάδια. Πάλι μετά το Πάσχα ήταν ο 80, 82, δεν θυμάμαι τώρα. Πήγα να τον δω, ήρθε η όρεξη. Λέει, πώς παίρνει να πούμε σε προθέσουμε τη μεγάλη Σαρακοστή, λέω καλά. Σε πήρε ξυνιστία. Κάσε κάτι την νηστεία τώρα για να το πέφτουμε μετά από όλα, λέω τι να κάνουμε. Το τριήμερο το κράτησε, ξέρετε, εμεί την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, καθαρά Δευτέρα, δεν τρώμε ούτε νερό, για να κοινωνήσουμε την προηγιασμένη. Δεν το κράτησα γέροντα. Δυσκολεύτηκε. Τη Δευτέρα δεν κατάλαβα τίποτα. Την Τρίτη είχα να πούνε και αυτό τον πειρασμό, τον πέρασε λέω.
Τρίτη προς Τετάρτη τη νύχτα. Λέω γιατί. Α, λέω, όπως βάλεζα μέσα στο δάσος, καταράχτες. Πάνω από πιο νερό, μην πάτε να θανάσετε τρίμηνο. Ξυπνάω ένα παρευχή, λέω πολύ στο στόμα μου. Προχωρώ, λέω, βρέθηκα στην νέα πόλη. Περνάω από ένα ζαχαροπλαστείο γεμάτο, λέω, τα ψά εκεί, κλαδάδες, καλδάδες, αυτά και λοιπά. Πάω να φάω, μην πάτε να θανάσετε, λέει, τρίμηνο. Πάλι ξυπνώ. Μάλιστα, γελιά, συμπαθέσουμε, λέει. Εκεί πέρα να πούμε νηστεία. Σου πω εγώ κάτι, μου λέει, άκουσε. Το Σάββατο το καθίστο, ήθελα να κάνω λειτουργία στο κελί. Ξέρετε, 36 μέρες από τις απόκρισεις μέχρι το Σάββατο το καθίστο. Τι φώναξε εδώ όλοι τους πατέρες του Παπαγνωγόρου, τον πατέρ Παΐσου, τους άλλους εκεί. Έκανα την λειτουργία και το πρωί λέει παντικό να τους κεράσω με καφέ. Αυτός ο Κουτσέ δεν είχε κουζίνα, αλλά είχε κουζίνα να πήγε μετατρέψει σε έβαλε εκεί τον πάγκο και έκανε τα εργόσυρα. Και στο τζάκι είχα βάλει κάτι αυτά κλαδάκια να ανάψω να κάνουμε καφέ. Όλες και νόνες έλεγε, δεν είχε ακόμα ξεπερώσει καλά. Όπως θέλετε, όσοι πήγατε εκεί, ήταν το επισάκι από εδώ, ένας διάδρομος ευθυμερόντος και από εδώ ήταν η κουζίνα. Μπήκα μέσα, άκουγα λέει εκεί πέρα, πληρώσουμε, όπως έλεγε αυτό, πώς το λέμε, τα πληρωτικά μετά τη Θεία Κοινωνία. Εκεί μόλις μπαίνω μέσα, λέει, βλέπω στη γωνία δύο ματάκια και γυάλιζα. Νόμιζα, λέει, αλλά ένας από τους γάτους είχε δύο γάτους μαύρους, τον άλλο τον Αραφάτ, τον άλλο τον λέγε Μωάμεθ. Δεν φωνάζω, ρε Αραφάτ, εσύ είσαι, τίποτε λέει, ρε Μωάμεθ. Ακούω τη φωνούλα, λέει, τον ξέρεις, δεν θα σου πω, μου λέει, του κάνουμε κακού. Ένας μοναχός, λέει, γνωστός κοινός. Ποιος Αραφάτ, λέει, και Μωάμεθ. Σου είπα, πατέρα, Αθανάσιος είναι. Έφαγε μια ψυχή, πώς βρέθηκες εδώ. Λέει, πεινάω, γέροντα. Έχεις καιρό να φας. Απ' τις απόκριες μου λέει, ούτε νερό δεν είναι πια. Τι λες εκεί πέρα, λέει, μέσα σε παρέσουμε. Μου λέει, πάτε Αθανάση, σου ομολογώ, λέει, 40 μέρες από φαγητό, κράτησα πάρα πολλές φορές. Αλλά από νερό, λέει, τρίτη μέρα, όχι. Γιατί, λέει, μετά παθαίνεις την ηθική ανεπάρκεια και γίνεις αυτοκτόνος, λέει, αυτοκτονεί το σώμα σου. Και δεν ακούγεται, ναι, λοιπόν, μου είπε ότι πολλές φορές, 40 μέρες κράτησε από φαγητό, αλλά από νερό, μου λέει, τρεις μέρες, όχι, γιατί χαλούν τα νεφρά. Παθαίνεις την ηθική ανεπάρκεια και λέει και γίνεις αυτοκτόνος μετά. Αυτοκτονείς. Και μου λέει, κατάλαβες. Α, μου λέει, πεινάω πολύ. Ευτυχώς μου είχαν φέρει από το Κοντολμούσι το βράδυ ένα τάπερ, λέει, καλαμαράκια με πιλάφι. Του το έδωσε, φτιάξε με τα χέρια, κλαπ, κλαπ, κλαπ, μου πήρε μέσα. Σε μένα ευλογημένη, λέει, όπως τον τρώω, θα φας και τον πατάπερ και δεν έχω να πληρώσω, λέει, στο Κοντολμούσι. Λέει, πεινάω, λέει, το φέρει. Είχα, λέει, δυο κιλά ελές, είχαν γίνει πέτρες μέσα στο σακουλάκι. Τη σπίτι κατέβηκε με τα πουκούτσια. Δεν βγήκε να σπάσει το στομάχι σου. Δεν πεινάω, καταλαβαίνεις. Άρχισε ο Παπαγρηγόρης να κάνει την απόλυση Χριστός ο Λεθνός Παξιμών. Του δίνω ένα σακούλι με παξιμάδι. Πάρτε λέει και γίνει αέρας. Και έφυγε. Κατάλαβες, μου λέει, τι ασκητές έχει σήμερα στο Άγιον Όρος. Και εμείς, λέει, λεγόμαστε ασκητές. Άχα, παιδί Παΐσιος. Ασκητές. Άλλη φορά πάλι τον είδα πάρα πολύ ταλαιπωρημένο και στενοχωρημένο. Λέω, τι έπαθες Γιώργο, άσε μου λέει την πάτησα πανηγυρικά. Λέω, γιατί. Α, τώρα πριν έρθεις, λέει, βλέπεις εκεί τα κυπαρίσια πέρα, το λέω. Εκεί λέει, ξέρεις ποιον είδα, ποιον, τον νεοσφό. Λέω, γιατί, τι τες έκανε. Άρα επειδή μας είπε ο Θεός με διαβάλλοντας τον Αβά Ισάκ, λέει, και στο λόγο που λέει ότι η αγάπη του Θεού, τον άνθρωπο το μεταβάλλει, λέει, και καίγεται η καρδιά για όλη για την πτήση, ακόμα λέει και για τους δαίμονες, πώς με πέρασε από το μυαλό και εγώ να γίνω πιο σοφός από τον Χριστό και είπα, Κύριε, ο Υιός Φόρος ήταν το πιο λαμπρό σου πλάσμα. Και τι έκανε, λέει, ναι, περηφάνεια. Και τον καταδίκασε σε ομοίωση, λέει, στην κόλαση. Εάν προσευχή τώρα μετανοήσει, θα το συγχωρέσει. Και μου λέει, Κύριε, προσευχή σου. Μου λέει, Πάτερ Αθανάση, 7 μέρες, δεν κοιμήθηκα, δεν έφαγα, δεν ήπια. Με κλάματα. Κύριε σου Χριστέ, ελέγχει σου την νεοσφόρο. Κύριε σου Χριστέ, ελέγχει σου την νεοσφόρο. Και τώρα πριν έρθει 10 λεπτά, τον είδα εκεί πέρα, λέει, σαν μικρό παιδάκι, 12 χρονών, με τα κερατάκια, κατακόκκινο, με την ωρίτσα και έβαλε τα χέρια, εδώ, λέει, και με κοροϊδεύει. Ε, ποιος είσαι εσύ, βρε, που με κοροϊδεύεις, Θεός φόρος για τον οποίο προσεύχεσαι. Καλά, ρε, λέγω για σένα, μια εβδομάδα, δεν ήπια, δεν έπαιρνα, δεν κοιμήθηκα. Και αυτή είναι ανταπόδοση. Άρα, βλάκα παρά τα μελέτη να χράβει στον κόλαση. Εγώ ήθελα εγώ να ευλόγιο σου, έλεγα, λέει, και ήμουν εντάξει. Κατάλαβες, μου λέει, τι είναι το πρόβλημά μας. Και η υπερηφάνεια μου, λέει, πάντα να δανάσει. Γι' αυτό, λέει, η εξομολόγηση είναι πολύ μεγάλο μυστήριο.
Άλλη φορά μου λέει μνημονεύει στους πεθαμένους. Δεν μνημονεύω για τον τόπο. Λέει πολύ αρκετό. Και όταν γράφω ένα δεν τον ξέρω. Να τον μνημονεύει, μου λέει. Γιατί εμείς οι άνθρωποι που είμαστε, έχουμε το σώμα, είμαστε ζωντανοί, μπορούμε, είμαστε τερτήλοι. Μπορούμε και να αμαρτήσουμε και να μετανοήσουμε. Ενώ οι κοιμημένοι που δεν έχουν σώμα, πώς δεν μπορούν να μετανοήσουν, μου λέει. Από εμάς περιμένουμε εκεί πέρα. Και μου είπε παραδείγματα, ας πούμε, πώς έβγαλε ανθρώπους από την κόλαση με την προσευχή. Έτσι. Γι' αυτό να δίνετε τα ονόματα πάνω στην Εκκλησία και να μνημονεύετε κι εσείς. Καλό θα είναι όλοι να έχετε από ένα τετραδιάκι, να γράφετε και τους ζώντες και τους κειμένους και στην Εκκλησία να διαβάζετε μόνο. Γιατί οι ιερείς πολλές φορές έχουν δική μας δίνουν ένα πάκο με διαβάζουν. Αυτά πώς να κάνεις. Η προσκομιδή μισή ώρα είναι. Πότε να τα διαβάζει όλα αυτά. Μετά και τα διαβάζετε μόνοι σας και όταν κάνετε σαρδαλίδι που ξέρω εγώ για δημόσιο για κάποιο κειμένο, τότε δίνετε τα ονόματα στην προσκομιδή μέσα. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Γιατί ο Θεός ακούει. Και είχα δεθεί σε μια μεγάλη παρέα, ήταν Κύπρη, είχαμε 30 άτομα, και εγώ ήμουν μόνος μου εκεί λαϊκός. Τρία γέροντα έχουμε ένα σωρό προβλήματα στις οικογένειες, τι θα γίνει, άγχος κλπ. Με αυτό το άγχος είναι σαν έφαγγελε. Βγαίνει καινούργιο μοντέλο τηλεόραση, η γυναίκα το έχει γειτόνιση, το πάρουμε κι εμείς. Λέει, βγαίνει καινούργιο αυτοκίνητο, τώρα δηλαδή δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Τότε που είσαι να τα παίρνουμε, τα παίρναμε. Εκεί και όλο μέσα στο άγχος, μέσα στο άγχος, μέσα στο άγχος. Λέει, ενώ για τη σωτηρία της ψυχής δεν ενδιαφερόμαστε. Αλλά πάντως, αν ξέρετε, λέει, έχουμε φιλάνθρωπο Θεό. Θα σας πω κάτι. Θέλετε να το δεχτείτε, δεχτείτε το. Αν θέλετε, απορρίψτε το. Η αριθμητική του Θεού, αδέλφια μου, λέει, είναι ανάποδη. Του λέμε, γιατί γέροντα. Να έχουμε εσύ υποθέσουμε, εμείς σε καλό γύρι, λέει, δεν έχουμε ούτε Παπαδιάλη, ούτε Παπαδόπουλα, ούτε Τέβη, ούτε Ογάλε, ούτε Ίκα, ούτε Δεήλη, ούτε φροντιστήρια, ούτε φόρους, ούτε τίποτε, λέει. Πάμε, λέει, κάνουμε ένα σταυρό και μου είμαστε ελεύθεροι. Ενώ εσείς τα έχετε όλα αυτά πάνω στην πλάτη σας κάθε μέρα, λέει, σας βαρύνω. Και είναι, λες, είναι τα πόδια σας δεμένα. Και πες έναν που έχει τα πόδια δεμένα, τρέξει, μπορεί, δεν μπορεί, λέει. Θέλει να τρέξει, δεν μπορεί. Εσχέσεις, λέει, δεν μπορείτε. Γι' αυτό εμείς οι καλοί από τα χίλια που πρέπει να κάνουμε, και αν κάνουμε τα 999 και από αμέλεια ξεχάσουμε το ένα, αυτό το ένα, λέει, θα μας φάξει την κόλαση. Θα μας πει ο Χριστός, βγαίνει πελετόμαρα, ελάτε εδώ. Τι είχατε, δεν το κάνουμε αυτό το ένα. Άλλη μπρος, αριστερά. Ενώ εσείς, λοιπόν, έχετε όλα αυτά τα βάρη, εάν πραγματικά δεν μπορούσατε εξαρτημένο να κάνετε τα 999 και από φιλότη μου κάνετε το ένα, αυτό το ένα που κάνετε σε βάση του παράδεισου, λέει. Και έτσι θα πάτε στο τον παράδεισο και θα ψάχνετε με βρίσκετε και όλα θα σας φωνάζω από κάτω στον πλούσιο με τον Λάζαρο. Και το πίστευε αυτό. Αυτό πίστευε για τον εαυτό του ότι είναι αμαρτωλότητα των ανθρώπων. Αλλά φανταστείτε, ας πούμε, αυτή τη σοφία κρύβει. Ότι πραγματικά ο Θεός έχει άλλη αριθμητική. Άλλο για μας, άλλο για εσάς. Και τότε τους είπε, αν θέλετε, λέει, να κάνετε προκοπή στη ζωή σας, προσπαθήστε να έχετε το ζευγάρι κοινό πνευματικό. Και έφερε ένα παράδειγμα. Βλέπει το δέλετα δύο ξύλα αυτά. Για να τα κάνουμε να πουλήσουμε, λέει, πλάνησε το ένα από εδώ, πλάνησε το άλλο από εκείνη, και μετά τα έφερε και κόλλησε, λέει, με το ατλακόν. Αν ήταν λεξογκώματα, δεν θα πουλούσαν. Έτσι και εσάς, λέει, ο πνευματικός παίζει το ρόλο, λέει, του μαραγκού. Σας πλανίζει από εδώ, σας πλανίζει από εκεί, και έτσι, λέει, σας κάνει να έχετε μια σύμφωνη γνώμη, και δεν με τσακωνώσετε κάθε μέρα και σκοτώνασετε εκεί και καταλήγετε σε διαζύγια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το έχω δει και εγώ πόσα ζευγάρια έχουν κοινούς πνευματικούς. Πραγματικά είναι το καλύτερο μέσο να προδεύουν και πνευματικά σαν οικογένειες αλλά και σαν χριστιανοί. Τώρα σας είπα πολλά πράγματα, τώρα πέρασε και ώρα, να σας πω λίγο πολλά, σας είπα μεγάλες κασέτες, είπα να βάλω μικρή, αλλά βλέπω ότι πέρασε, τι λέει κύριε Κωνστολίδη, πόσες ακόμα ώρες έχουμε, κανένα δύο ώρες, μπορείτε. Εντάξει, θα πούμε και αυτά και τελειώσουμε τώρα, θα ξέρω τα πούμε όλα. Λοιπόν, είχαμε πάει, αυτή φορά ήταν και ο Γέροντος Εμιλιανός μαζί. Ε, τι γίνεται, Γέροντα. Καλά, λέει, ας υποθέσουμε να πούμε, λέει, αλλά σκέφτομαι να κάνω εργοστάσιο καλών λογισμών. Ε, τι εργοστάσιο καλών λογισμών. Γιουλούση, καθίσαμε. Ξέρεις, λέει, είχα μια περίπτωση ενός ανθρώπου, λέει, ο οποίος είχε το παιδάκι του άρρωστο με λευχημία και ήρθε εδώ και του είπα, Γέροντα, λέει, πεθαίνει το παιδάκι μου 4 χρονών. Λέω, εγώ έχω τον καλύτερο γιατρό, αλλά παίρνει λίγο κρυβά. Δεν έχω γερονταϊκό δόμο, είμαι ένα μονοκάμα. Το λέει, νίκιο, πληρώνουμε, δεν έχω χρήματα.
ευλογημένο ο δικός μου γιατρός, λέει, πάθη παίρνει, λέει, Χριστός είναι. Έστω να πάω στον αφαιρώσει. Λέει, καπνίζω πολύ. Πόσο, 4 τσιγάρα. Όχι, εκεί πέρα σε παιδιάζουμε και στην αράπη, να πούμε, λέει. Κόψε κάτω 2, λέει, και θα δει, το παιδί θα σωθεί. Έφυγε, λέει, το κόψε το τσιγάρο, το παιδί έγινε καλά. Μια μέρα ένα άλλο, λέει, πάνω στο γιαπί. Άρε, βλάκα, ακού του παπάδε και του καλογύρου, λέει, γλίτω το παιδί, λέει, επειδή είσαι ο καλογύρο έτσι. Άρε, κάπνισε, κάπνισε το δεύτερο, κάπνισε το τρίτο, το έκανε πάλι 4 πακέτα. Το παιδί έγινε χάλια. Ξαναέρχεται, λέει, παιδί, είδα εκεί. Τι γίνεται, κατάλαβα. Πέρυσι αυτό λέει του καπρούλι να μου κομπανίσει μέσα στο κεφάλι. Αυτό και αυτό γιόταν. Δεν ευλογημένοι λέει. Δεν κοβόνται τα πάθη έτσι λέει. Γι' αυτό σου είπε να έκοβε τα 4-2, τα 2-1, το 1-5 και θα το κόβω με το τσιγάρο. Τώρα να πούμε λέει, θα σου δώσω εγώ μια ευλογία. Τι είχε λέει έτσι κάποιο πλούσιο από τη Θεσσαλονίκη, κάτι δεν ξέρω τι του έκανε εκεί. Και λέει όταν σε κάνω τη ανταπόδοση του ευεργητήματο σε ένα δώρο. Πρέπει ευλογημένοι φύγει από εδώ, δεν έχουν εγώ ένα από εδώ. Πρώτον να μου ξεπάνε ένα δώρο. Τι θε, δεν το ξεφορτωθώ, λέει. Μια μπουλντόζα να με αγοράσει, λέει, να κάνω το κήπο. Λέει τι μάρκα θε, τι μάρκα θε. Άρα μου είχε βγει από εδώ, λέει, τα μπουλντόζα. Όχι, κάτι να σου δώσω. Λέει που έμπλεξα. Λέει, κοίταξε, επειδή καπνίζω πολύ, λέει, εκεί θέλω μια κούτα τσιγάρα, αλλά να είναι πολυτελεία στα πιο πολλά. Αλλά αυτό το ευκολότερο είναι. Όταν την ημέρα λέει την Παπαγρηγόρη από το ταχυδρομείο, φέρει ένα κουτί, πατάει. Το ανοίγω μέσα, λέει, τα τσιγάρα. Το λέει ευλογημένο, τον πίτυψε. Το είναι κρατημένο εκεί. Οπότε λέω στον άνθρωπο αυτό με το παιδί, πάει αυτό το κουτί που είναι και πολυτελεία, θα καπνίζει λέει από 2 πακέτα για να το κόψουμε. Το πήρε, έφυγε. Εν τω μεταξύ ο άνθρωπο εκεί, που ήταν μαζεμένη, είδε το σπιτάκι ανοιχτό, έλεγε τα πω μέσα. Όπω έμπαινε μέσα από το πρώτα, ήταν το πορτάκι από την εκκλησία. Μπήκε μέσα ο άνθρωπο εκεί, είδε καταρρεκτικό το περιβάλλον, εκεί τα καντιλάκια, αυτό. Άφησε μπροστά στην εικόνα του Χριστού που έχουμε και τα τραπεζάκια που διαβάζουμε τα κόλληβα, λέει, άφησε το πακέτο με το αναρτήρα. Λέει, Χριστέ μου, σε υπόσχομαι, λέει, δεν θα ξανακαπνίσω. Τα άφησε και βγήκε έξω. Ένας γέρος από τη Θεσσαλονίκη, ερχόταν εδώ, λέει, κάθε χρόνο χοντρός, λέει, εκεί πέρα, προς τα καλής, κάθε τόσο γεροντά μου, Αγία μου, προσκυνούσε, με έκανε με αυτό. Ήταν εκεί και ζήλεψε. Και λέει στο λογισμό του, θέλει τον παλικαλόγερο κάποιο μυστικό, έχει λέει. Γιατί αυτό τον έβαλε μέσα και εμένα δεν με βάζει μέσα, λέει. Δεν είχε πει ποτέ μέσα στο σπίτι. Μπαίνει και αυτό μέσα και μόλι μπήκε το βάζει περασμό, λέει, και πέφτει το μάτι το πάνω στο τραπεζάκι που είχε τα τσιγάρα με το πακέτο με το ματιά. Δεν λέει, κάνει τον Άγιο αυτό ο παλιπαίσιο, λέει, που τον κόσμο. Καπνίζει ο Θεόφιλο, λέει, και μέσα στην εκκλησία μπροστά στον Χριστό. Βγήκε έξω και πώ είπα να βγάλει, έρχεται ο Μάιο, πάμε να φάσει το αυτό. Παλιά άνθρωπε, λέει, κοροδεύει όλη την οικουμένη, έρχεσαι εδώ και σε προσκυνούν. Πετάχτηκε ο κόσμο, τι συμβαίνει. Λάει να σα δείξω μέσα τι κάνει. Καπνίζει μέσα στην εκκλησία μπροστά στον Χριστό. Άλλο ανθρωπάκου ο οικοδόμο. Ποιο δεν λέει, εγώ το άφησα τη ζευγά. Άρα εκεί πέρα στην πυγνία κάνετε. Θα βγω στη τηλεοράση, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Κοίταξε, δεν είναι γερό, δεν είναι. Αυτό ο ανθρωπάκο χρώθηκε το παιδάκι του. Και αυτό που προσκυνούσε είναι αγκά στην ψυχή του, λέει. Και αυτό σου είπε, λέει, χρειαζόμαστε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Λοιπόν, σκεφτείτε το αυτό. Να πούμε και την τελευταία επίσκεψη για να βάλουμε τον ευχό. Έρχονταν συνέχεια επισκέπτες, δεν είναι καλά ο γέροντας, έχει μοραγή, ξεκινάει, φτάνει. Που λέει όντως με φρά, αν πάμε να το δούμε τελευταία φορά και όπως ήταν τελευταία φορά. Πήγαμε, ήμασταν 4 πατέρες, τραβήξαμε το κοντονάκι από κάτω, θυμάστε ο Σύζαντης πως είναι πλαγιά η Παναγούδα, είχε καμιά 40 άτομα περίμενα, σηκώθηκε πάνω στους καστανές, μόλις μας είδε, κατέβηκε να μας ανοίξει. Όταν έβλεπε δεσπότη ηγούμενο, τη μισή άνοιξε και κατέβηκε ίδιος να μας δει. Αλλά όταν κατέβηκε τον είδα, τότε έπιανε τα ποδαράκια του σιγά σιγά να κατηβεί, και είχε δημένο εκεί μέσα του με ένα μαύρο κασκόλ εκεί, ήταν που ήταν αδύνατος, τηλεγραφόξενο, εκεί κατακίτρινος, σε αυτή την κατάσταση. Έχετε ήδη κάνει, του λέει, δεν σε βλέπω καλά να πούμε, τι έπαθες. Τι να πάθω εκεί πέρα στην παθέση να πούμε, τρελάθηκε ο κόσμος. Ή όταν τώρα τρελαθήκαμε, λέει, μια ζωή τρελή είμαστε. Παράγει το κακό να πούμε, έβλεψε πάνω, λέει, έκαμε στα δαδιά άτομα, άλλοι λέει από την Αμερική, άλλοι από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, εδώ από την Ελλάδα. Μπαίνουν οι άνθρωποι στα έξοδα και έρχονται και προσκυνούν, λέει,
λέτε, Άγιο μην βάζουν και Άγιο με κατεβάζουν. Πού να ξέρουν πώς θα λυπάνουν την πόλη τελικές κουνιές μέρος για πέτα μας τώρα εμένα είμαι. Εμένα λέει και τον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια. Ο Παπα Εφραίμ είναι Άγιος και Μεγάλος, εγώ να πούμε ότι ο Άγιος είναι. Του λέει Γέροντα, αν δεν είσαι Άγιος και σε λέμε, δεν σε κάνουμε. Και αν είσαι Άγιος και λέμε, δεν είσαι, πάλι δεν σε επηρεάζουμε. Τι ήταν ο χωριές. Και όπως είναι η ζυγική πεσμένη του γέρα της Αγαλιά, σταματά του λέει στο Άγιο και Γέροντα, εγώ λέει σε βεβαιώνω αυτή τη στιγμή 50 μεγάλοι ζωντανοί Άγιοι στο Άγιο Νόρος, αλλά είναι 6 διαβάσει και μένα το βλάκα, βρήκε το όνομά μου και κοίτα και τα πόλη. Κάθε τέταρτο πάω στην τουαλέτα, φεύγει το αίμα σε νερό, σφράγγιξα, δεν έχω αίμα επάνω μου. Έχω και την περίπτωση της κύριας, υποφέρω τρομερά και πιο πολύ υποφέρω τα προβλήματα των ανθρώπων, να τους λυπάμαι. Ενώ αυτή ακούσει τώρα που είπε, ενώ αυτή λέει 50, παρακαλούν τον Χριστό μας και το λένε. Μη μας δώσεις Κύριε το στεφάνι στην γη, κράτα του για τη βασιλεία σου. Ακούστε τώρα. Και ο φιλότεκνος πατέρας, ακούει τα φιλότεκνα παιδιά και τους κάνει το χατήρι. Αλλά πού είσαι για να πώς είχε το χιούμορ. Εμείς εδώ από την ανατολική πλευρά λέει, έχουμε υγρασία, δεν είναι δοκίμη πολύ αγιότητα. Έχουμε όλες τις 14, τις 36, τις 6 από την άλλη μεριά. Και πραγματικά όπως είπε έτσι είναι. Έχουμε, βέβαια έχεις πολλές φορές και μας ζητάνε, υπάρχουν σήμερα, υπάρχουν, να τους δούμε. Αφού δεν φανερώνουν αυτοί για να τους φανερώσουν εσείς. Άμα θέλει ο Θεός, και τους λέω πολλές φορές, είναι όπως οι εξαρτημένοι. Παίρνουν την ουσία, εκεί πέρα, δώσ' τους και εντάξει. Τώρα την πήραμε και εμείς τη δώσουμε στην πνευματική μας έντοση ως τους Αγίους. Όταν χρειαστούμε πάλι κανένας να βγει, πάλι θα τους ξαναστείλει. Ο Θεός δική του είναι, αυτός τους βγάζει. Και το τελευταίο και το λόγο. Είχα πάει 75-76 στην Αγιάννα και βρήκα μέσα στο καράβι, αν θυμάστε τους παλιούς προφόρους, ήταν το γέρο Ανανία. Και πιάσαμε κουβέντα και μου είπε κάτι εκεί για τους γυμνούς ασκητές. Εγώ πρώτη φορά που υπάρχουν γυμνοί ασκητές. Πήγα στο Γιώργο Γεράσιμο και μου είπε ότι είναι 12. Πήγα στο Γιώργο Γεράσιμο τον μονογράφο. Ναι, Παπαθανάση μου λέει είναι 9. Και μου έδειξε το κελί του παπα Γρηγόρη που τους κοινωνούσε. Πήγα στον παπα Εφραίμ, μου λέει ναι, λέει υπάρχουν, αλλά εγώ δεν τους έχω δει, μου λέει, μη σου πω ψέματα. Πήγα στον πατέρα Παΐσιο μια φορά, ήταν την Παρασκευή της Δεκαινησίου, μου ένα φωτογράφο εκεί, ήταν ακόμα κάτω στο σταυρό. Θα μας είδε εκεί, έλατε μέσα σε μπουδέζουν να πούμε, λέει να πάνε οι γενείς, λέει έχω βάψει 250 ευρώ τη Μεγάλη Πέμπτη, λέει και δεν έχω πελατεία. Θα τα ρίξουν στο ρέμα, θα γορτάζουν τα λιπούδες και τα σακάλα αγαπλά. Πήγαμε μέσα, ψάλαμε, είχε όρεξη πολύ. Καθίσαμε έξω στην ηλίτσα, μας έφερε μια γαβάθα αυγά, πράγματι να μας κάνει ασκία, να χτυπάει από εδώ, να χτυπάει από εκεί. Μετά άρχισε πολύ ωραία πράγματα, μας έλεγε, αλλά ο ήλιος μας έλειψε, άρχισε να σκοτεινάζει. Του λέει Γιώργα, να φύγουμε στις καρδιές, γιατί δεν έχω λέει και φακό, θα σκοτωθούμε. Κάτσε εκεί πέρα σε υποδέσουμε να πούμε, έφαγε η μονάξα τάχα. Θα καθίσαμε, αλλά ανοίκτουσε για τα καλά. Άντε, λες, σε βγάλω μέχρι το πρακτορείο. Στο 50 μέτρα μέσα από τον Άρη είχε ανοίξει ένα, αν θυμάστε οι παλιοί, είχε ανοίξει ένα πλάτωμα, είχε βάλει και κανένα δικαριά κούτσουρα και το έλεγε πρακτορείο. Είχε πιάσει έτσι αγκαλά και πήγαμε εκεί. Άντε μου λέει Χριστός Ανέστη, τα χαιρετίσματα στο πατέρα και στο γέροντα. Α, γέροντα κάτι μύθα. Μου λέει τι, με κοίταζε όπως θυμάστε, που σιγάζουν με το βλέμμα. Γιατί αυτό και αυτό λίγο πάει στην Αγιάννα, βρήκα το γέρο Ανανία και μου είπε για τους γύρους ασκητές, λέω, μου είπε ότι είναι 12, ο γέρο Γεράσιμος τον περιβεβαίωσε ότι είναι 9, ο πατέρας μου είπε ότι υπάρχουν, αλλά δεν τους ξέρει, αλλά και τι θες από μένα. Λέω, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Σταμάτησε να μου, εσύ να πούμε σε ευλογημένη ψυχή, υποθέσουμε, λέει, τι λες, υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Οι άνθρωποι που υπήρχαν παλιά, γιατί δεν υπάρχουν και σήμερα Άγιος Μακάριος ο Ρωμαίος, Άγιος Πέτρος ο Τονίτης εδώ, ο Άγιος Λούφρεος. Σταμάτησε πάλι μου λέει, αν σε ρωτούν να βεβαιώνεις ότι υπάρχουν. Λέω και πώς είναι για να τα λέω. 12 είναι, μου λέει ούτε 12 ούτε 9, 7 είναι. 7 έως τέλος του κόσμου είναι 7. Και πώς παραμένουν 7. Κοίτα μου λέει, αυτοί έχουν το διορατικό. Και βλέπουν σε ποιο μέρος του Αγίου Όρους υπάρχει κάποιος ισοβάθμος όταν κάποιος από αυτούς πεθάνει. Και με τρόπο το φωνάζουν, λέει, και έτσι μέχρι το τέλος του κόσμου θα είναι 7. Και πού βρίσκονται οι γέροντα, στο Αγιονούριο γίνεται εδώ μέσα. Λέω γυμνή, ολόγυμνη. Λέω και τι τρώνε, εύλογη με ψυχή, λέει κάτι ερωτήσει που κάνει εσύ. Όταν λέει κάνω τη γυμνή με στα χιόνια, λέει και το φαγητό, έπειτα λιγότερο. Λέω μπορεί να του συναντήσει. Μου λέει, αν θέλουν, ναι, αν θέλουν μπροστά σου προσέρχονται και γίνονται αόρατα. Εγώ άνοψα τώρα. Άντε λέει να φύγετε.
Θα γίνω το λέω. Σε ρωτήσω κάτι. Άλλη ζωή είναι και αυτά που με πολλά είναι. Τι θα σου το λέω. Εσύ στα χρόνια μου είσαι διπλάσιο. Φυσιολογικά θα φύγει εσύ. Αν φύγει και πάρει το μυστικό μαζί σου, κι άλλο θα μα ρωτάνε άνθρωποι. Τι θα λένε εμεί, πράγματα από την κοιλιά μα, παραμύθια. Τι θα σου πω, μου λέει. Του ξέρει εσύ ή δεν του ξέρει. Και τι θα συνδεοφελεί σε σένα. Όχι για μένα γίνω το λέω. Για τον κόσμο αύριο. Δεν του ξέρω όλου. Πόσου, του τέσσερι. Πώ του ξέρει. Να κάθε πέντε χρόνια μου λέει ραντεβού αυτέ τι μέρε στον θέλει να παπασταθεί να κουβεντιάσουν. Από πού είσαι, μου λέει πάντα, Αθανάση. Δεν το μυαλό σου αέρα για του γυμνού ασκητέ. Υπάρχουν μεγαλύτεροι άγιο αγιονό. Λέω για να του γυμνού ασκητέ. Ναι, μου λέει ποιοι είναι αυτοί. Έτσι. Θα σου πω τώρα, λέει, αντί να πα στη Σιμωνόπτρα, θα σου στρίψει, λέει, εδώ με τα σήματα τη πυρήνη θα στη θέση με το φίλο, λέει, και θα σπάσω το λεμπέρι τη Σταυρού που λέει. Μου λέει, δεν αντέγεις, λέει. Τρίπε, θα να σου το πω. Άλλο όταν εδώ πήρε και πήρα να το δω, σα είπα στην κατάσταση το βρήκα, θα πήρε μαζί του.

0: μην βάλουμε κι άλλη κασέτα, σας κούρασα πολύ, συγγνώμη. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω, ότι όπως είπε ο Γέροντας, έχουμε φιλάνθρωπο Θεό. Μην απελπίζεστε. Να βάλετε ο καθένας στον δρόμο του, όπως λέει στην Αποκάλυψη, ο αγιαζόμενος, μάλλον λέει, ο ρηπαρευόμενος έτη ρηπαρευθήτω, ο αγιαζόμενος έτη αγιαστήτω. Ο καθένας μας η κλίση του Θεού. Να δοξάζουμε τον Κύριο που μας έβαλε μέσα στην Εκκλησία, στη μητέρα μας η Εκκλησία, που είναι τόσο φιλάνθρωποι, και τι δύσκολο πράγμα είναι, με μια εξομολόγηση, βλέπετε, πάμε και καθαρίζονται όλα τα αμαρτήματα και γινόμαστε όπως ήταν ο Αδάμ στην πρωτοτική κατάσταση. Οι Άγιοι μας βέβαια αυτοί δεν μπορούν να γίνουμε, αλήθεια είναι, ούτε όλοι Άγιοι Παΐσιοι, ούτε Άγιοι Πορφύριοι. Αυτοί είναι οι προστάριδες, είναι οι αξιωματικοί μας. Εμείς όσο μπορούμε, με το λίγο που θα κάνουμε, αυτό το ένα που θέλει ο Θεός να μας σώσει, αν το κάνουμε, θα σωθούμε και θα απολαμβάνουμε και εμείς τη δόξα που και αυτοί απολαμβάνουν. Εύχομαι ο Χριστούλης μας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τη γέννησή του, να μας ευλογεί όλους, να μας δίνει την ειρήνη, που την έδωσε την ειρήνη, αλλά εμείς δεν θέλουμε, γιατί πολλοί λένε πού είναι η ειρήνη του Χριστού. Επηγής ειρήνη, όταν εμείς θέλουμε την ειρήνη. Όταν το κλείνουμε την πόρτα του Χριστού, πώς να μας δώσει ειρήνη. Εμείς είμαστε οι αίτη που δεν γίνει την ειρήνη. Αλλά όμως εμείς, αν ο καθένας να ζούμε προσωπικά την ειρήνη του Χριστού, θα επικρατήσει και σε όλο τον κόσμο η ειρήνη. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευλογημένη, και να μας προσέχετε και εμάς εκεί τους αγιορείτες, γιατί και εμείς πολλά έχουμε εκεί. Άλλους αγώνους ο δικός σας, άλλους αγώνους ο δικός μας. Ένας με τον άλλο, να προχωρούμε και να καταλήξουμε όλοι να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού.
1: Ακούσαμε την ομιλία του ιερομονάχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου με θέμα «Η ζωή μου με τον Άγιο Παΐσιο», που εκφωνήθηκε στην Καβάλα το Δεκέμβριο του 2018.

της Αγίας και ενδόξου μάρτυρος Κυριακής. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Διοκλητιανού, ένα ζευγάρι ευσεβών και εύπορων χριστιανών, ο Δωρόθεος και η Ευσεβία, όντας άτεκνοι, παρακαλούσαν το Θεό να χαρίσει σε αυτούς τέκνο, υποσχόμενοι να το αφιερώσουν σε αυτόν. Η προσευχή τους εισακούστηκε και μία Κυριακή απέκτησαν θυγατέρα, που για το λόγο αυτό ονόμασαν Κυριακή. Την βάπτισαν και την ανέθρεψαν εν παιδεία και νουφεσία Κυρίου κατά τον Απόστολο και μένοντας πιστοί στην υπόσχεσή τους φύλαξαν την κόρη Παρθένο προκειμένου να την αφιερώσουν στην υπηρεσία του Κυρίου. Μία ημέρα ένας πλούσιος ιδωρολάτρης που παρεπιδημούσε στην πόλη ακούγοντας επένους για την ομορφιά και το ήθος της νεαράς Παρθένου αποφάσισε να την δώσει σύζυγο στο γιο του. Όταν όμως της έγινε η πρόταση, η Κυριακή δήλωσε ότι ήταν νύμφη του Χριστού και ότι η επιθυμία της ήταν να πεθάνει εν αγνία. Έξαλλος ο ιδωλολάτρης κατήγγειλε και αυτήν και τους γονείς της στον Διοκλητιανό ότι δεν πειθαρχούσαν στην εξουσία του. Ο ηγεμόνας τους κάλεσε και ρώτησε να μάθει τον λόγο που απέρριπταν τους θεούς της αυτοκρατορίας. Ο Δωρόθεος απάντησε με θάρρος ότι είχε μάθει από τους γονείς του να μην λατρεύει παρά μόνο έναν Θεό, τον ποιητή ουρανού και γης, που έλαβε σάρκα για τη σωτηρία μας. Υποβλήθηκε σε μαστίγωση. Επειδή όμως παρά τις μαστιγές συνέχισε να χλεβάζει τα είδωλα, ο αυτοκράτορας, βλέποντας ότι δεν θα έβγαζε τίποτε έτσι, τον έστειλε μαζί με την Ευσεβία στον Ιούστο, διοικητή της Μελιτινής της Μικρής Αρμενίας. Αυτός τους βασάνισε και με τον αποκεφαλισμό τους χάρισε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Όσο για την Αγία Κυριακή, ο Διοκλητιανός την απέστειλε στον γαμπρό του Κέσσαρα Μαξιμιανό, που διέμενε στην Οικουμίδια. Αφού αυτός θαύμασε το λαμπρό της Κάλλος, την οδήγησε στο δικαστήριο και της υποσχέθηκε να την νυμφεύσει με κάποιον συγγενή του αυτοκράτορα, αν δεχόταν να τιμήσει τους θεούς. Η νέα κόρη έμεινε στερεά στην πίστη και δήλωσε ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να την χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ο τύραννος τότε πρόσταξε να την τεντώσουν κατά γης ανάμεσα σε 4 πασάλους και να την δείρουν με βούνευρα μέχρι θανάτου. Οι στρατιώτες εξαντλημένοι άλλαξαν 3 βάρδιες, αλλά η Αγία παρέμενε απρόσβλητη από τα κτυπήματα τα οποία την έκαναν να ακτινοβολεί θεία χάρη. Ο Μαξιμιανός, θεωρώντας ότι οι άνδρες του απολύπη για την νεαρή Παρθένο δεν χρησιμοποιούσαν όλη τη δύναμή τους, ξέσπασε πάνω τους την οργή του. Τότε η Αγία του είπε: «Μην πλανάσαι, Μαξιμιανέ, δεν πρόκειται να με νικήσεις ποτέ, γιατί έχω βοηθό τον Θεό». Φοβούμενος νέα γελιοποίηση, ο Μαξιμιανός είπε να την αποστείλουν στον Ιλαριανό ή Ιλάριο, διοικητή της Βυθινίας, άνδρα ονομαστό για την σκληρότητά του απέναντι στους χριστιανούς. Αφού ενημερώθηκε από την επιστολή του Μαξιμιανού που συνόδευε την κρατουμένη, ο Ιλαριανός απείλησε την Αγία με ανίκουστα βασανιστήρια. Η Κυριακή αποκρίθηκε ότι θα ήταν ευκολότερο γι' αυτό να μαλάξει το σίδερο παρά να την υποτάξει και γι' αυτό όταν περνούσαν αναμένους πυρσούς πάνω στο σώμα της αφού την είχαν κρεμάσει από τα μαλλιά παρέμενε απαθής σαν να είχε ήδη ενδυθεί την αυθαρσία που επαγγέλλεται για τους εκλεκτούς. Την επόμενη νύχτα δέχτηκε στο δεσμοτήριό της την επίσκεψη του Χριστού που ίασε τις πληγές της και της υποσχέθηκε να την λυτρώσει από όλες τις δοκιμασίες με τη χάρη του. Το πρωί ο τύραννος έμεινε άναυδος βλέποντας την σώα και αυλαβή, αλλά αποδίδοντας το θαύμα αυτό στους θεούς, πρόσταξε να την οδηγήσουν στο ειδωλείο. Μπαίνοντας στο ναό η Αγία γονάτισε και ανέπεμψε προσευχή στο Χριστό. Αμέσως σύστηκε το οικοδόμημα και τα είδωλα γκρεμίστηκαν κατά γης και έγιναν 1000 κομμάτια που ένας ανεμοστρόβιλος σκόρπισε στον αέρα, τρέποντας σε φυγή τους παρόντες ειδωλολάτρες. Μόνον ο Ιλαριανός συνέχισε να ξεστομίζει βλασφημίες, όταν μία αστραπή έσχισε έφνη στον ουρανό και κατέκαυσε το πρόσωπο του διοικητή που έπεσε από το θρόνο του και εξέπνευσε. Τον αντικατέστησε ένας άλλος δικαστής, ο Απολώνιος, που ενημερωμένος για τα γεγονότα που τάραζαν την επαρχία, οδήγησε την Αγία στο δικαστήριο και την καταδίκασε να καεί ζωντανή. Αφού άναψαν μεγάλη πυρά, οι στρατιώτες έριξαν μέσα την Αγία Κυριακή. Παρέμεινε ώρες πολλές προσευχομένη, με τα χέρια τεντωμένα προς τον ουρανό, χωρίς να μπορούν οι φλόγες να τις προκαλέσουν το παραμικρό έγκαυμα. Και ενώ ήταν καλοκαίρι και ο ουρανός καθαρός, ένα μαύρο σύννεφο παρουσιάστηκε και μία νερό.

ποντίκι να σβήσει τη φωτιά. Ο Απολλώνιος διέταξε να απολύσουν εναντίον τις δύο λιοντάρια. Μόλις όμως την πλησίασαν, τα θηρία έγιναν ήμερα σαν αρνιά και ξάπλωσαν στα πόδια της Αγίας. Πλήθος ειδωλολατρών που στάθηκαν μάρτυρες στα παράδοξα αυτά, ομολόγησαν τότε τον Χριστό και θανατώθηκαν παρά αυτά. Την επόμενη ημέρα, μία ακόμη ανάκριση μπροστά στον διοικητή αποδείχθηκε και αυτή ανώφελη. Διαπιστώνοντας τότε αυτός ότι δεν ήταν σε θέση να νικήσει την γενναία αθλήτρια του Χριστού με τις κολακίες και τα μαρτύρια, την καταδίκασε σε αποκεφαλισμό. Οδήγησαν την Αγία έξω από την πόλη και εκείνη ζήτησε από τους δημίους να της παραχωρήσουν λίγο χρόνο για να προσευχηθεί. Πέφτοντας στα γόνατα, ανέπεμψε μακρά προσευχή στο Χριστό που της είχε δώσει τη δύναμη να ομολογήσει το όνομά του ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων και είχε φυλάξει την αγνία της μέχρι την ημέρα των μυστικών γάμων της. Άγγελοι λαμπροί ήλθαν να παραλάβουν την ψυχή της για να την παρουσιάσουν στον νυμφίο της και η Αγία πλάγιασε γλυκά στη γη. Οι στρατιώτες που ετοιμάζονταν να την αποκεφαλίσουν έμεναν έκπληκτοι βρίσκοντάς την ήδη νεκρή. Άκουσαν τότε μια ουράνια φωνή να τους λέει: «Πορεύεστε αδελφοί και διηγηθείτε τα μεγαλεία του Θεού». Ενώ πήγαιναν να δώσουν αναφορά στον διοικητή για όσα είχαν δει, χριστιανοί που είχαν κρυφτεί από τον φόβο των ειδωλολατρών ήλθαν να πάρουν το σκήνομα της Αγίας και το ενταφίασαν σε τόπο κατάλληλο, αναπέμποντας ευχαριστίες στο Θεό.

των Αγίων Περεγρίνου, Λουκιανού, Πομπίου, Ησυχίου, Παπία, Σατουρνίνου και Γερμανού, των Ενδυραχείων Μαρτυρισάντων Επιτραγιανού. Ευσεβείς χριστιανοί από την Ιταλία, ο Περεγρίνος, ο Λουκιανός, ο Πομπίος, ο Ησύχιος, ο Παπίας, ο Σατουρνίνος και ο Γερμανός είχαν καταφύγει στο Δυράχιο για να αποφύγουν τον διωγμό του Τραγιανού. Αξιώθηκαν να γίνουν αυτόπτες στο μαρτύριο του Αγίου Αστείου και κατόπιν πήγαν να ενταφιάσουν το σκήνομά του με τιμή. Όταν ανακρίθηκαν από τους φρουρούς, διακήρυξαν ότι ήσαν μαθητές του Χριστού και παραδόθηκαν στον Αγρικόλαο, ο οποίος τους εγκατέλειψε στο Αδριατικό πέλαγο σε ένα καράβι. Πνίγηκαν και 90 χρόνια αργότερα, μετά από αποκάλυψη, τα Άγια Λείψανά τους συλλέχθηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, ο οποίος βρήκε γι' αυτά αντάξιο μνημείο και φρόντισε να αναγερθεί προς τιμήν τους ναός.

0: τον Αγίον Ιερομαρτύρων Ευσταθίου, Πυρή Τελειοθέντος, Πολυκάρπου του Νέου και Ευαγγέλου Ξύφη Τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Οσίας Εφροσύνης της Μόσχας, της κατακόσμων μεγάλης πριγκιπίσης Ευδοκίας. Θεγατέρα του ηγεμόνα του Σουσντάλ Δημητρίου Κωνστάντοβιτς, η Αγία Ευδοκία νυμφεύθηκε το 1637 τον μεγάλο ηγεμόνα της Μόσχας Δημήτριο, θέτοντας τέρμα στην μακρόχρονη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πόλεων. Με την πραότητα και την ευλαβιά της έγινε στήριγμα και παραμυθία για τον σύζυγό της σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της ρωσικής ιστορίας. Μοίραζε απλόχερα ελεημοσύνες στους φτωχούς και ανήγειρε ναούς προς δόξαν Θεού. Ενώ δημόσια εμφανιζόταν με πλούσια ενδύματα, κατηδίαν διήγε αυστηρό ασκητικό βίο, έφερε αλυσίδες στο σώμα και προσευχόταν επί ώρες τη νύχτα. Φρόντιζε όμως να κρατά κρυφούς τους άθλους αυτούς. Κατά τη διάρκεια της περίφημης μάχης του Κουλίκοβο, που ο σύζυγός της έδωσε εναντίον των Τατάρων, η πριγκίπισσα προσευχόταν διαρκώς στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μετά την νίκη αυτή, καθώς μια Ταταρική στρατιά απειλούσε τη Μόσχα, το ηγεμονικό ζεύγος κατέφυγε στην Κοστρομά, προκειμένου να ενώσουν τις διαιρεμένες ρωσικές δυνάμεις. Όταν επέστρεψαν στη Μόσχα, βρήκαν την πόλη λαιλατημένη και τους δρόμους γεμάτους πτώματα. Τον επόμενο χρόνο, ο πατέρας της Ευδοκίας πέθανε και ένας από τους γιους της εχαμαλωτίστηκε ως όμηρος από τους Τάταρους. Παρά την οδύνη της, η πριγκίπισσα διήφθηνε την ανέγερση μεγάλης γυναικείας μονής, αφιερωμένη στην ανάληψη κοντά στο Κρεμλίνο. Το 1389 χείρεψε και εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας των παιδιών της και της επισφαλούς κατάστασης του κράτους, υποχρεώθηκε να αναλάβει η ίδια, συνεπικουρούμενη από τους βογιάρους, την αντιβασιλεία της ηγεμονίας της Μόσχας. Οι κυβερνητικές υποθέσεις δεν την εμπόδιζαν ωστόσο να συνεχίζει εν το κρυπτό τους ασκητικούς αγώνες της και να επιδίδεται σε έργα θεάρεστα όπως η ανέγερση πέτρινων ναών, τους οποίους πρίκιζε με εικόνες και πολύτιμα αντικείμενα. Όταν άγγελος Κυρίου της ανήγγειλε την επικείμενη τελευτή της, απαρνούμενη κάθε είδους κοσμική μέρημνα, η πριγκίπισσα εκάρη μοναχή με το όνομα Εφροσύνη στη Μονή της Αναλήψεως και τελείωσε τις ημέρες της εν προσευχή. Λίγο πριν την ειρηνική κοιμησή της, στις 7 Ιουλίου 1407, εμφανίστηκε σε ενύπνιο σε έναν τυφλό υποσχόμενη τη θεραπεία του, η οποία δεν άργησε να πραγματοποιηθεί. Εστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Σταυρός, σύμβολο ενότητας, πηγή κάθε ευλογίας. Το α και το ω της λατρείας της Εκκλησίας μας. Με το Σταυρό του Χριστού καταργήθηκε ο θάνατος, δωρήθηκε η Ανάσταση και ανοίχθηκαν οι πύλες του Παραδείσου. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διατίθενται χειροποίητοι Σταυροί Ευλογίας, φτιαγμένοι από φυσικά συστατικά, με λισοκέρι, μοσχολίβανο και μαστίχα, με ανάγλυφες απεικονίσεις από τη ζωή του Χριστού, το πάθος και την Ανάσταση. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο 210-4122-625 ή επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο μας που βρίσκεται στην πλατεία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλό συντομώνουμε όπου γης στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Πειραϊκή Εκκλησία και το ραδιόφωνο λέει στην ψυχή μας και τούτο το ξημέρωμα για να ταξιδέψουμε σε μονοπάτια ιερά. Σήμερα θα κάνουμε δύο στάσεις και θα ξεκινήσουμε από την Ιερά Μονή Κορνοφωλιάς επάνω στον Εύρο. Εκεί θα φτάσουμε με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βούζα στην αφήγηση που διαβάζει κείμενα του Άκη Κερσανίδη σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Λάμπρου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς νοερά τούτη την ώρα να ταξιδέψουμε μέχρι το ιστορικό αυτό μοναστήρι της Παναγιάς της Κορνοφωλιάς.

ταξίδι στα ιερά μονοπάτια του Εύρου, δεν θα μπορούσε να λείπει το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Κοσμοσότηρας που βρίσκεται στο κέντρο της Κωμόπολης των Φερών. Το μοναστήρι αυτό ιδρύθηκε από το Σεβαστοκράτορα Ισαάκιο Κομνηνό το 1152. Εκείνη την εποχή, η περιοχή που βρίσκεται δίπλα στις εκβολές του ποταμού Εύρου ονομάζεται Βύρα, δηλαδή Βαλτόνερα. Το οικοδομικό συγκρότημα χτίζεται πάνω σε λόφο, είναι περιτυχισμένο, περιλαμβάνει εκτός από το ναό, κελιά, λουτρώνες, ξενώνες και άλλους βοηθητικούς χώρους και παίρνει το όνομα Μονή Βύρας, Παναγία η Κοσμοσότηρα. Σήμερα σώζεται μόνο το καθολικό, ο περίφημος ναός της Αγίας Σοφίας.

της. Ακόμη το εύκρατο του κλίματος και ο υγιεινός αέρας με τις ασθενείς άβρες, τα θαλερά καλάμια,

λίγο βορειότερα από τις Σφαίρες και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το χωριό Κορνοφωλιά, βρίσκεται η Μονή Παναγίας Κορνοφωλιάς.

θυμάται στη μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου από τα μέσα του 18ου αιώνα, αποτελεί μετόχη της Ιεράς Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους. Μετά την παραχώρησή της στη Μονή Ιβύρων, οι πατέρες της Ιβύρων έφεραν στο μετόχη τους αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας που βρίσκεται στο Άγιο Όρος.

με την παράδοση, η πρωτότυπη εικόνα εμφανίστηκε το έτος 1004 στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής της Μονής Ιβύρων. Όταν οι μοναχοί πήγαν με βάρκες για να την πάρουν, η εικόνα απομακρυνόταν. Τότε οι πατέρες προσευχήθηκαν θερμά, ώστε να τους χαρίσει η Παναγία την εικόνα της. Εκείνη εμφανίστηκε σε ένα γέροντα ασκητή που ονομαζόταν Γαβριήλ και του έδωσε εντολή να περπατήσει πάνω στα κύματα, να πάρει την εικόνα και να την βγάλει στην ξηρά. Έτσι και έγινε. Μετά από αυτό, οι μοναχοί με ψαλμούς και ύμνους τη μετέφεραν στο καθολικό της Μονής Ιβύρων. Την άλλη μέρα όμως η εικόνα βρέθηκε πάνω στην πύλη της Μονής. Τότε εμφανίστηκε πάλι η Παναγία στον γέροντα Γαβριήλ και του έδωσε εντολή να πει στον ηγούμενο και στους μοναχούς να αφήσουν την εικόνα στο σημείο εκείνο που η ίδια διάλεξε, γιατί θέλει να είναι εκείνη φρουρός και φύλακας και πορταΐτισσα της Μονής αυτής.

μέρες κυλούν ήσυχα στο μοναστήρι της Κορνοφολιάς. Ωστόσο, η καθημερινότητα είναι γεμάτη από διαφόρων ειδών δραστηριότητες. Οι γυναίκες του χωριού, προκειμένου να βοηθήσουν το μοναστήρι και τις μοναχές, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να φτιάξουν γλυκό κουταλιού. Τα βαζάκια με το γλυκό, στη συνέχεια, θα διατίθενται από το μικρό κατάστημα που διατηρείται μέσα στο μοναστήρι.

μοιάζουνε με δέντρα του δάσους. Όμως η καθαρότητα είναι και ομορφιά. Εντός από το διάφορον γεννάται ένα πνεύμα σοβαρό. Όμως οι εικόνες είναι τόσο απλές, τόσο ιερές, που πράγματι συχνά κανείς φοβάται να τις περιγράψει.

μοναστήρι με αγάπη και δείχνουν αυτήν την αγάπη τους έμπρακτα όπου και όπως μπορούν. Έτσι, ο τρίγος του μικρού αμπελιού που βρίσκεται στο εσωτερικό της μονής γίνεται υπόθεση όλου του χωριού. Και στον Άγιο τούτο χώρο έμαθε ο μοναχός να μην χάνει τον χρόνο του με το να κάνει το θέλημά του, αλλά να είναι αργόσχολος κατά το σχολάσατε και γνώτε, για να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και εγρήγορση να ακούει και να βλέπει τι θέλει ο Θεός και να το κάνει αμέσως. Βιάζεται αβιάστος, τα αφήνει όλα ελεύθερα σε αυτόν. Αναπνέει την ευχή συνειδητά και στη συνέχεια ασυναίσθητα.

όταν τα σταφύλια μαζευτούν, θα πάνε για πάτημα στο μικρό πατητήρι που διατηρείται μέσα στο μοναστήρι. Από το μούστο θα γίνει το κρασί που προσφέρεται στους προσκυνητές που φιλοξενούνται κατά διαστήματα στους ξενώνες της μονής.

0: και θέλω να είμαι κι εγώ. Ναι, όσο η ευγένεια, η καθαρή, υπάρχει ακόμη στην καρδιά, όχι άδικα, ο άνθρωπος με τη θεότητα αναμετριέται. Είναι ο Θεός άραγε άγνωστος. Είναι καταφανής όπως ο ουρανός. Αυτό μάλλον πιστεύω. Είναι το μέτρο του ανθρώπου. Γεμάτος μόχθο. Κι όμως ποιητικά ο άνθρωπος κατοικεί τούτη τη γη.
1: Μέχρι την ιεραμονή της Παναγίας της Κουρνοφωλιάς στον Εύρο βρεθήκαμε φίλες και φίλοι ακροατές τούτη την ώρα. Και από τον Εύρο θα φτάσουμε μέχρι την Καστοριά και τους Αγίους Αναργύρους για να συνεχίσουμε να βαδίζουμε στα Ιερά Μονοπάτια, σε αυτήν την πολύ αξιόλογη παραγωγή που είχε γίνει το 2008 στην ΕΤ3, την κρατική τηλεόραση.

0: χρόνος που ζήσαμε μαζί με τους γέροντες της Μονής των Αγίων Αναργύρων ήταν για μας μια σημαντική επαφή με την κοινοβιακή τους ζωή. Η αγάπη και η ζεστασιά που μας πρόσφεραν δεν ήταν μόνο ένα ωραίο καλό φαγητό ή ένα νόστιμο γλυκό, αλλά κάτι πιο πολύτιμο και ιερό.
1: Πιστεύω σε ένα μοναχό ότι όταν θελήσει να ψάξει και θέσει στόχο και νόημα στη ζωή που είναι ο Χριστός, τότε η παρουσία του ίδιου του Χριστού γεμίζει και τότε τι συμβαίνει. Ο χρόνος μακραίνει. Ο χρόνος δεν φαίνεται να περνάει. Γιατί? Διότι βλέπει ο ίδιος και διαπιστώνει ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλει βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από τον Χριστό. Και ότι ακόμη, θα λέγαμε, δεν ζει όπως θα έπρεπε να ζει τον Χριστό.

ευρύτερη περιοχή του δυτικομακεδονικού χώρου, ο μοναχισμός σημειώνει μια αξιοσημείωτη διάδοση από τη μεσοβυζαντινή περίοδο που φτάνει μέχρι τις μέρες μας, παρόλες τις αντίξωες συνθήκες και δυσκολίες όλους αυτούς τους αιώνες.

Αν η πρώτη μας επαφή με το μοναστήρι μας γοήτεψε αφάνταστα, ο χρόνος παραμονής μας ήταν αυτός που θα μας αποκάλυπτε άλλα πράγματα, πιο σημαντικά από τη γοητεία της πρώτης ματιάς.

0: Είδαμε τους μοναχούς πάνω στα διακονήματά τους. Όποιο και να είναι το διακόνημα ενός μοναχού, καλείται να εκπληρώσει το μοναδικό σκοπό του βίου του, που δεν είναι άλλος από τον αγιασμό του, να διαφυλάξει τις υποσχέσεις που έδωσε ερχόμενος στη ζωή. Όλες αρετές με πνευματικό περιεχόμενο. Το αγαπημένο γλυκό του πατέρα Ευλόγιου όταν ήταν λαϊκός ήταν το σου. 25 χρόνια μετά το έφτιαχνε για πρώτη φορά για να μας ευχαριστήσει.
1: Αυτό το γλυκό έχω να το κάνω από τότε που έφυγε από το μαγαζί.

0: ηχητικό της μονής ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα, αλλά καταστράφηκε από πυρκαγιά. Το 1457, λίγα χρόνια μετά την άλωση της πόλης, καταφθάνουν σε αυτήν την ακριτική γωνία οι Κωνσταντινουπολίτες ιερομόναχοι Κοσμάς και Δαμιανός. Οι δύο ιερομόναχοι μετέφεραν στο μοναστήρι ένα πολύτιμο κοιμήλιο, το εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο της Παναγίας των Βλαχερνών, το οποίο τοποθέτησαν στο καθολικό του νέου μοναστικού καταλήματος που ανήγυραν και το αφιέρωσαν στους Αγίους Αναργύρους, τα ονόματα των οποίων έφεραν οι ίδιοι και στον Άγιο Παντελεήμονα. Στον ίδιο χώρο της Μονής, λίγα χρόνια αργότερα, κατέφυγε μαζί με τα δύο του παιδιά ο πατέρας του Οσίου Νεκταρίου, του Αγιορείτη, Αγίου του 15ου αιώνα. Ο πατέρας εκάρι μοναχός λαμβάνοντας το όνομα Παχώμιος. Στα δύσκολα χρόνια το μοναστήρι λαιλατήθηκε πολλές φορές, αλλά πάντα έβρισκε τον τρόπο να ξαναγεννηθεί. Το 1857 ανοικοδομήθηκε πάνω στα ερείπια του παλιού καθολικού της Μονής το νέο πετρόκτιστο σε ρυθμό τρίκλητης βασιλικής. Εποχή νεότερης αγιογραφίας. Αξιόλογες φορητές εικόνες.
1: Μεταφερθήκαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, στους Αγίους Αναργύρους της Καστοριάς. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Βούζα στα κείμενα του Άκη Κερσανίδη να μας ταξιδεύει στα Ιερά Μονοπάτια και είχαμε σήμερα αυτήν την ευλογημένη ευκαιρία νοερός να βρεθούμε πρώτα στην Παναγία την Κορνοφωλιά στον Εύρο και συνέχεια στην Καστοριά και τους Αγίους Αναργύρους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Σποριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

βρούμε διέξοδο στην καθημερινή ζωή μας. Πώς να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Χωρίς το θείο δώρο της ελευθερίας δεν υπάρχουμε, αλλά η ελευθερία αυτή μας ξεπερνά. Είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε, ούτε να την αντέξουμε. Πώς να ζήσουμε. Η ορθόδοξη ασκητική μας δίνει απάντηση. Με αυτήν αρχίζουμε να ζούμε με συνέστηση των ορίων μας και το φόβο του Θεού. Για να μην χάσετε την ευλογία που σας έδωσε ο Θεός, αγωνιστείτε να αφομοιώνετε κάθε σκέψη που σας εμπνέει και να διώχνετε κάθε λογισμό που σας φωνεύει. Πώς να καθαρίσουμε τη φύση μας από κάθε ίχνος του προπατορικού αμαρτήματος. Αυτή είναι η έννοια της ασκητικής ζωής. Έξω από αυτή δεν υπάρχει σωτηρία. Πολλά πνεύματα είναι ισχυρότερα από μας. Αν είμαστε όμως με τον Χριστό, θα κατορθώσουμε να τα νικήσουμε. Οι εξωτερικές εκδηλώσεις της ασκήσεως, όπως είναι η τήρηση των νηστειών, δεν αρκούν. Οφείλουμε να αναγεννηθούμε εκ θεμελίων. Πώς να μη φοβόμαστε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Στην αρχή της διαμονής μου στο Άγιον Όρος, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν για μένα μια μεγάλη γιορτή. Να ετοιμαστώ για να δεχθώ την αποκάλυψη της Αναστάσεώς μας. Αν δεχθούμε αυτή την αποχή από την τροφή με εμπνευσμένη προσευχή, όχι μόνο ο οργανισμός μας θα την αντέξει εύκολα, αλλά και πολλές αρρώστιες θα θεραπευθούν.

όσοι έχουν την ευλογία να έχουν καλή υγεία και μπορούν να απέχουν από την τροφή για μερικές εβδομάδες, φθάνουν σε κατάσταση μακαριότητος. Τα πάθη γαλινεύουν. Ζωντανό αίσθημα ειρήνης και παρουσίας του Θεού συνοδεύει την προσευχή. Είναι κρίμα που σήμερα δεν έχουμε συχνά αυτή την αντοχή. Σήμερα είναι αδύνατο να επιβάλλουμε πλήρως τους κανόνες της Εκκλησίας. Εφόσον είστε όλοι διαφορετικοί, ο ένας από τον άλλο, καθορίστε μόνοι την νηστεία σας. Εδώ ο γέροντας αναφέρεται κυρίως στην πλήρη αποχή τροφής των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το μειονέκτημα των σαφώς καθορισμένων κανόνων είναι ότι καθησυχάζουν τη συνείδηση εκείνων που μπορούν να τους τηρούν και τους δίνουν την αίσθηση ότι είναι σωσμένοι. Αυτό είναι πολύ αφελές. Οι Φαρισαίοι, οι ασκητές και θεολόγοι της Παλαιάς Διαθήκης εγκρατεύονταν επίσης, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Χριστός είπε «Εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των αρετών, των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών». Ο Απόστολος Παύλος, το μεγάλο αυτό πνεύμα που μας έδωσε η πρόνοια του Θεού, βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν οδήγησε ποτέ κανένα στην τελειότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες της Εκκλησίας μπορούν να μας βοηθήσουν στην αρχή. Πράγματι, αν από την αρχή αφαιθούμε στον εαυτό μας, στο αυτεξούσιό μας, μπορεί να αισθανθούμε λίγο χαμένοι. Ο άνθρωπος που κατόρθωσε να υψωθεί πάνω από κάθε νόμο έφτασε στην κατάσταση της θεώσεως, δηλαδή στη σωτηρία. Σημαντικότερο είναι να έχουμε συνείδηση και υπευθυνότητα για την κάθε κίνηση της καρδιάς και του νου μας, παρά να έχουμε κάποιον κανόνα. Είναι δυσκολότερο να αναπτύξουμε ικανότητα διάκρισης από το να ορίσουμε κανόνες στον εαυτό μας. Στην καθημερινή ζωή είναι πολύ σημαντικό να μένουμε σταθερά προσιλωμένοι στις υποδείξεις που μας δίνει ο Θεός για το τι πρέπει να κάνουμε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε πάντως τελείως από τους κακούς λογισμούς. Κανείς δεν το κατορθώνει, ούτε οι πιο τέλειοι. Όσο μεγάλη και αν είναι η τελειότητα, δεν εμποδίζει ποτέ τον άνθρωπο να νιώσει ταραχή. Απλώς, με την πείρα της πνευματικής ζωής, αυτό που άλλοτε μας συγκλώνιζε, το ξεπερνούμε ευκολότερα.

Χριστός αντιτάσσει στους πειρασμούς του διαβόλου στην έρημο μια άμεση απόρριψη, θεμελιώνοντας μάλιστα θεολογικά τις απαντήσεις του. Αυτό αποτελεί μάθημα για μας. Κάθε φορά που έχουμε κακό λογισμό, οφείλουμε να τον αποβάλουμε αμέσως, να αποφύγουμε το διάλογο μαζί του. Αυτό όμως δεν μπορεί να αφομοιωθεί παρά μόνο με μακρόχρονη άσκηση, με την ενέργεια της χάριτος μέσα μας. Τι σημαίνει να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Σημαίνει να επιλέξουμε μεταξύ όλων εκείνων που βλέπουμε στην κοσμική ύπαρξη αυτό που είναι ευάρεστο στο Θεό και να αποδεσμευθούμε από εκείνο που είναι εναντίον του. Τότε βλέπουμε σιγά σιγά τη ζωή μας να αλλάζει. Να είστε όμως υπομονετικοί. Ο Θεός μπορεί ασφαλώς να μας επισκεφθεί σε μια στιγμή και να μας ανοίξει τα μάτια για την αιωνιότητα. Αλλά γενικότερα αυτό είναι υπόθεση πολλών χρόνων και δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι μπορεί να δημιουργήσει η φαντασία. Διαβάστε το Σιλουανό. Θα δείτε ότι η κατάστασή του ήταν πάντοτε εν το Θεό. Θα κατανοήσετε το λόγο του όταν λέει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Πώς να διακρίνουμε τους λογισμούς που έρχονται απ' έξω και εκείνους που γεννιούνται στην καρδιά μας? Ως επί το πλείστον, η διείσδυση της δαιμονικής ενεργείας είναι τόσο λεπτή που τη θεωρούμε ως μέρος του εαυτού μας. Η επιστήμη που κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας βοηθά, αλλά δεν αρκεί. Η δυσφορία, η ταραχή που προκαλεί κάποιος λογισμός στην καρδιά μας, είναι σημείο ότι προέρχεται από τον εχθρό. Αυτό ισχύει κυρίως για λογισμούς βλασφημίας. Αν δεν αισθανόμαστε χαρά και ευχαρίστηση από το λογισμό που έχουμε στην καρδιά μας, σημαίνει ότι αυτός δεν είναι από το Θεό, αλλά από τον εχθρό που εισβάλλει μέσα μας. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε εκείνο που γεννιέται στην καρδιά μας από την επίρρεια του εχθρού. Σε αυτό φθάνει κανείς προοδευτικά με την άσκηση, με τον αγώνα ενάντια στα πάθη που εμείς τα τέκνα του Αδάμ φέρουμε μέσα μας. Έτσι αρχίζουμε να διακρίνουμε, να αισθανόμαστε ότι ένας τέτοιος λογισμός, μια τέτοια κίνηση της ψυχής δεν είναι από το Θεό αλλά από τον εχθρό. Αυτό δεν γίνεται με στοχασμό, αλλά με αίσθηση, με άμεση διαίσθηση, εξαιρετικά λεπτή και δυσδιάκριτη, που είναι πάντοτε αποτέλεσμα μακροχρόνιας άσκησης. Κατά τον Άγιο Ισαάκ και τον πατέρα μας Σιλουανό, η διάκριση εξαρτάται επίσης από τον τρόπο με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην καρδιά, από την πείρα της χάριτος και των δαιμονικών επιθέσεων που έχουμε. Η ελάττωση ή η απώλεια της χάριτος είναι σημείο ότι ο λογισμός προέρχεται από τον εχθρό. Αντιθέτως, ο λογισμός έρχεται από το Θεό, από τον Άγγελο ή από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, όταν μας γεμίζει χαρά και μας παρέχει ιδιαίτερη ειρήνη.

καλύτερο είναι να μην δίνουμε προσοχή στους λογισμούς. Αν αναβυθιζόμαστε στην προσευχή, να συνομιλούμε με το Θεό δια της προσευχής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδρούμε στους κακούς λογισμούς, να ελευθερώνουμε το πνεύμα μας από κάθε εμπαθή ή βλάσφημο λογισμό. Ο πρώτος που συνιστούν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι η μετάνοια. Ο δεύτερος είναι να στρέφουμε την προσοχή και το είναι μας σε κάτι άλλο. Όταν το ενδιαφέρον μας για αυτό το άλλο εντείνεται, ο εχθρός πάβει να ενδιαφέρεται και μας εγκαταλείπει. Αν τα πάθη είναι δυνατά και αν κάποιος φοβερός, άγριος, αμαρτωλός λογισμός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, δεν μας απομένει παρά να παλέψουμε με το κλάμα, όσο το κακό αυτό πνεύμα επιμένει. Ο νους μας βρίσκεται σε διαρκή πάλι με το νου του εχθρού. Για να οικοδομήσουμε τη ζωή μας, είναι απαραίτητη η στάση αυτή του συνεχούς αγώνα. Γιατί αν κοιμόμαστε, αφήνουμε τον εχθρό που δεν κοιμάται ποτέ να κάνει τη δουλειά του και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σωτηρία μας. Η νύψη. Να με τι πρέπει να αρχίσουμε, ώστε τίποτα, αν είναι δυνατόν, να μην γίνεται χωρίς το Θεό. Ο κόσμος που μας περιβάλλει ζει σήμερα περισσότερο δυναμικά παρά άλλοτε. Αλλά όσο πιο πολύ κίνηση υπάρχει στον κόσμο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να φυλάξουμε χριστιανική συνείδηση. Προσβαλόμαστε από παντού, από όλα τα είδη των αντιλήψεων που ταράσουν την επιφάνεια της ζωής μας. Στις θύελες της εποχής μας αρμόζει πάντοτε να γρηγορούμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σας ζητώ. Ακούτε το λόγο του Ευαγγελίου. Γρηγορείτε και σταματήστε να είστε παιδιά. Ας φυλάξουμε την προσοχή αυτή που διατηρεί το σώμα μας σε συνεχή ένταση. Χάρη στην ένταση αυτή, ακόμη και στον ύπνο, μπορούμε να έχουμε στο νου μας το σκοπό της ζωής μας. Η προσευχή μπορεί να εισδύσει ως εκείνο που ονομάζουν οι ψυχολόγοι υποσυνείδητο. Ένας αληθινός ασκητής ελέγχει πάντοτε τον εαυτό του, ακόμη και στον ύπνο. Αν αναδυθούν κακοί λογισμοί, σηκώνεται και προσεύχεται. Έτσι σιγά σιγά η συνείδηση θα φωτίσει όλα όσα κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Μην αφήνετε τα πράγματα του κόσμου να διαχέουν το νου σας. Συγκεντρώστε όλη την προσοχή σας. Αφιερώστε όλη την ενέργειά σας σε μια ζωή που να ανταποκρίνεται στο πνεύμα των εντολών του Ευαγγελίου. Ας ελέγχουμε το νου μας έναντι των περισπασμών του εξωτερικού κόσμου. Ποτέ ο νους δεν θα μπορέσει να μείνει σταθερά στο Θεό χωρίς ασκητική προσπάθεια. Ήδη από τη ζωή αυτή οφείλουμε να μάθουμε να παραμένουμε στο Θεό, όπως ακριβώς θα συμβεί με το πνεύμα μας μετά το θάνατο.

Όταν μιλούμε για την παρουσία του Θεού στο πνεύμα μας, δεν σημαίνει ότι βλέπουμε το Θεό, αλλά ότι ο Θεός μας βλέπει. Ιδού η ορθή στάση. Ενεργούμε ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι παρόν και μας κοιτάζει. Στο θέμα των ονείρων δεν μπορώ να πω περισσότερα από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, η καλύτερη στάση είναι να μην τα πιστεύουμε. Για να μας πείσει να πιστέψουμε στα οράματά μας, μπορεί ο εχθρός πράγματι να υποκινήσει όνειρα που πραγματοποιούνται κατόπιν στην καθημερινή ζωή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ φρόνιμοι. Αρκεί μια φορά να μας

Αλλιώς, όταν δύο, τρεις, τέσσερις ή περισσότεροι συναφρίζονται για τον ίδιο σκοπό, η δύναμη του καθενός πολλαπλασιάζεται στο άπειρο. Λέει η Γραφή. Ουέ το ενή. Απέναντίας, ήδη οι δύο μπορούν να είναι ακλόνητοι. Το σημαντικό σε μια αδελφότητα είναι να έχουν όλοι την ίδια θεώρηση των πραγμάτων για να οικοδομήσουν με σύμπνοια την προσωπική του σωτηρία, τη σωτηρία των γύρω τους και όλων εκείνων που έρχονται κοντά τους. Η ακαδημαϊκή θεολογία δεν αρκεί για τη σωτηρία. Διαβάζετε κυρίως τους ασκητικούς πατέρες. Εκεί θα μάθετε την αληθινή θεολογία, τη στάση του νου και της καρδιάς απέναντι στο Θεό. Η καθαρά προσευχή δεν δίνεται σε όσους μελετούν πολύ. Υπό την έννοια αυτή, η οδός της θεολογικής επιστήμης δεν είναι καθόλου αποτελεσματική και σπάνια οδηγεί στην καθαρά προσευχή. Η θεολογία είναι η κατάσταση του πνεύματος που ενεργείται από τη χάρη του Θεού. Εδώ βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στη θεολογία και στη φιλοσοφία, ανάμεσα στην αληθινή θεολογία και τη θεολογία των διανοουμένων. Αν μία τέτοια έμπνευση αγγίξει την καρδιά σας, δεν θα έχει πια τέλος πάνω στη γη. Είναι ανεξάντλητη, γιατί μέσα της βρίσκεται η αρχή της αιώνιας ζωής. Και αν ακόμη το σώμα σας διαλυθεί, η έμπνευση αυτή θα ζει μέσα σας με δύναμη.

Θεός μπορεί να αγγίξει το πνεύμα του ανθρώπου και να του δώσει με άμεσο τρόπο την αυτογνωσία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη γνώση αυτή και σε εκείνη που αποκτάται στις θεολογικές σχολές. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή της θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο πνεύμα του Χριστού. Κινδυνεύουμε πράγματι να σπουδάζουμε τη θεολογία στις αποφατικές μορφές της, σαν φιλοσοφία και ποιήση. Κινδυνεύουμε να υιοθετήσουμε κάποια λανθασμένη στάση, να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ανώτερο, και αυτό αρκεί για να χαθούμε. Μια άλλου είδους έμπνευση οφείλουμε να αναζητήσουμε στην εν Χριστώ ζωή. Η θεολογική επιστήμη που διδάσκεται στα σχολεία και που έγινε επιστημονική ειδικότητα ανοιχτή σε όλους, δεν παρέχει τη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού πηγάζει από την εν Θεώ ζωή που γεννιέται στα μύχια της καρδιάς. Είναι δυνατό να γίνουμε θύματα πνευματικής πλάνης αν εκτιμήσουμε αυτό που προσφέρει η θεολογική επιστήμη περισσότερο από ό,τι η αγιότητα της ζωής. Μπορεί κάποιος να είναι πολυμαθέστατος, να έχει ακαδημαϊκά διπλώματα και να παραμένει εντελώς αδαής της οδού της σωτηρίας. Όταν κάποιος έχει άγια και αναμάρτητη ζωή, η διανοητική γνώση μπορεί να παράγει θαυμάσιους καρπούς. Αντιθέτως, μία γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

0: εργασία σμίγει με την τέχνη. Και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάπτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχυλώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Σιγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Αφιέρωμα τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μυρίζοντας του βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 53. Ο Θεός, εν το ονόματί σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρίνον με. Ο Θεός, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεοί εζήτησαν την ψυχή μου, και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδού γαρ ο Θεός βοηθή μου και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσωση, εξομολογήσομαι το ονόματί σου, Κύριε, ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου.
0: Ψαλμός 53. Εις το τέλος, με ημνητικό χαρακτήρα, περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθαν οι Ζηφαίοι και είπαν στο Σαούλ, «Μήπως ο Δαβίδ είναι κρυμμένος ανάμεσά μας?» Ο Θεός, για την ευσπλαχνία και την αγαθότητά σου, τις οποίες εκφράζει και υπενθυμίζει στον καθένα μας το μέγα όνομά σου, σώσε με και με την ακατανίκητη δύναμή σου κρίνε την δίκαιη υπόθεσή μου και προστάτευσέ με από τους εχθρούς που με αδικούν. Ο Θεός, εισάκουσε και κάμε δεκτή την προσευχή μου. Εισάγαγε στα αυτιά σου τους οικετευτικούς λόγους του στόματός μου. Γιατί άνθρωποι ξένοι προς εσένα και εχθροί εξηγέρθησαν και επαναστάτησαν εναντίον μου, και ισχυροί που χρησιμοποιούν το κράτος της βίας. Αυτοί ζήτησαν να αφανίσουν τη ζωή μου και δεν έθεσαν πρώτον οφθαλμών τους, ούτε λογάριασαν ότι υπάρχει Θεός δίκαιος και υπερασπιστής. Αλλά αυτοί απατήθηκαν ικτρά, γιατί ορίστε, ο Θεός με βοήθησε και ο Κύριος είναι υποστηρικτής και προστάτης της ζωής μου. Αυτός θα απομακρύνει από μένα και θα ρίψει επί των εχθρών μου τα κακά που εκείνοι σχεδίασαν εναντίον μου. Εν ονόματι της φιλαληθείας και της αξιοπιστίας σου στις υποσχέσεις σου, εξολόθρευσέ τους. Με όλη μου τη θέληση και την προθυμία της ψυχής μου θα σου προσφέρω θυσία, θα δοξολογήσω το όνομά σου, Κύριε, γιατί το όνομά σου είναι αγαθό. Εσύ με ελευθέρωσες από κάθε θλίψη και τα μάτια μου είδαν την κατεσχήνη και τον όλεθρο των εχθρών μου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μυρίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 55. Ελέησόν μου Θεός, ότι κατεπάτησέ με άνθρωπος όλην την ημέραν πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλην την ημέραν, ότι πολλοί οι πολεμούντες με από ύψους. Ημέρας ου φοβηθήσω με, εγώ δε ελπιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμη σάρξ. Όλην την ημέραν τους λόγους μου ευδελίσοντο, κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσιν, αυτή την πτέρναν μου φυλάξουσι, καθάπερ υπέμεινα την ψυχή μου, υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξήγηλάσι, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, ενή αν ημέρα επικαλέσω μέσε. Ιδού, έγνων, ότι Θεός μου εισύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγον. Επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμη άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός, ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου και τους πόδας μου εξολισθήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτί ζώντων.
0: Ψαλμός 55. Εις το τέλος, σχετικά με τον λαό που απομακρύνθηκε από τα Άγια. Ψαλμός του Δαβίδ εις στυλογραφίαν, όταν οι αλόφιλοι επεκράτησαν επ' αυτών στην περιοχή Γεθ. Ελέησέ με και σπλαχνίσου με Θεέ μου, διότι άνθρωπος θνητός όπως είμαι και εγώ με καταπάτησε, σαν να μην ήμουν ομοιός του, αλλά κάτι το ασθενικό και περιφρονημένο σκουλίκι. Καθ' όλη την ημέρα, πολεμώντας εναντίον μου, με συνέθλιψε και με καταπίεσε. Ναι, με καταπάτησαν οι εχθροί μου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί είναι πολλοί αυτοί και καλά οχυρωμένοι. Με έχουν υποκάτω και με πολεμούν με τα δυνάμεως και εκ του ασφαλούς. Αλλώσον κι αν παραταθεί καθ' όλη την ημέρα ο πολεμός τους, εγώ δεν θα φοβηθώ, αλλά θα έχω την ελπίδα μου σε εσένα. Και με τη βοήθεια του Θεού μου, οι λόγοι αυτοί της ελπίδος μου προς Αυτόν δεν θα αποβούν καινή καύχηση, αλλά πραγματικός επενός μου. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου, δεν θα φοβηθώ. Τίποτα από ό,τι θα κάνει η φθαρτή και εφήμερη σάρκα οποιοδήποτε εχθρό μου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αηδίαζαν και αποστρέφωναν τους λόγους μου και δεν ήθελαν κατ' ουδένα τρόπο να με ακούσουν. Όλες οι σκέψεις τους και οι συλλογισμοί τους στρέφονταν εναντίον μου με σκοπό να με κακοποιήσουν. Παραμόνευαν συναθριζόμενοι και έκρυπταν τα διαβούλια τους και τις κινήσεις τους. Αυτοί θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα ίχνη μου και τα βήματά μου και την εγγένη πορεία του βίου μου, όπως ακριβώς οι κυνηγοί παρακολουθούν τα ίχνη των θυραμάτων τους και ζητούν αυτή τη ζωή μου με την ίδια επιμονή με όση εγώ εγκαρτέρηση επιζητώ να την σώσω. Τίποτα αγαθό δεν έκαναν σε μένα. Μήπως θα τους σώσεις για το τίποτε? Πώς είναι δυνατόν να φανείς σωτήρας σε ανθρώπους άχρηστους και κακοποιούς? Με τη δίκαιη οργή σου, Θεέ μου, θα καταρρύψεις και θα κατακριμνήσεις τον Άδη, όχι μόνο αυτούς τους λίγους, αλλά και λαούς ολόκληρους που όμως επιθυμούν να εμένουν στο κακό. Σου εξέθεσα μία προς μία τις δυστυχίες του βίου μου και όλα τα δάκρυα τα οποία έχυσα δεν τα περιφρόνησες, αλλά τα πρόσεξες και τα έθεσες ενώπιόν σου, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου ότι θα εισακούεις όσους προσφεύγουν σε σένα με δάκρυα. Οι εχθροί μου θα στραφούν πίσω και θα τραπούν σε επέσχυντη φυγή, όποια τυχόν ημέρα σε επικαλεστώ. Ιδού, εκ της προστασίας την οποία μου παρέσχεις στο παρελθόν, αλλά ασφαλώς θα μου παράσχεις και στο μέλλον. Έμαθα εκ πείρας, αλλά θα πληροφορηθώ ακόμα περισσότερο ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Στηρίζοντας την ελπίδα και την πεποίθηση στον Θεό, θα ψάλω σύντομο ένο και ποίημα δοξολογίας προς Αυτόν. Στηρίζοντας την εμπιστοσύνη μου επί της προστασίας του Κυρίου, θα ψάλω προς δοξολογίαν Αυτού ψαλμό εκτενέστερο. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου. Δεν θα φοβηθώ τίποτε από ό,τι θα τολμήσει να μου κάνει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος πάντοτε είναι ασθενής και φθαρτός. Δεν λησμόνησα, αλλά διατηρώ ζωηρές στο εσωτερικό μου, ω Θεέ μου, τις ευχές και τα ταξίματα που σου έκανα και τις οποίες ως χρέος ιερό θα σου αποδώσω, προσφέροντας θυσία ενέσεως και δοξολογία σε σένα. Γιατί εσύ γλίτωσες τη ζωή μου από βέβαιο θάνατο, τον οποίον είχαν ετοιμάσει οι εχθροί μου, και προφύλαξες τους πόδας μου από το να ολισθήσουν. Θα πράττω πάντοτε το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου, εφόσον απολαμβάνω το φως που φέγγει και φωτίζει εκείνους οι οποίοι ζουν επί της γης.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Μάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

ήταν έτοιμος. Τα χείλη το πρωτοπρόφεραν στο πετραχύλι του εξομολόγου. Παρά την κόπωση, παρά τις κακουχίες του σαρκίου, παρά κάθε μύχια σκέψη, η ψυχή του συχνά περιπλανιόταν στην εγκαρτέρηση και την υπομονή του θύματος του Σεβίρου. Η ιερομάρτης γέροντα χαράλαμπε, ψιθύριζαν τα χείλη και τα δάκρυα μουσκευαν τα τριμμένα και κίτρινα ράσα. Ο Πολύδωρος ο Κύπριος, ο Θεόδωρος ο Βυζάντιος, ο Δημήτριος ο Πελοποννήσιος. Πώς τους εξασφάλιζε παλικαριά, με ενθαρρυντικά και μόνο λόγια, κάθε άλλο. Τους κρατούσε κοντά του ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα. Άλλους 40, άλλους 60 μέρες. Μερικούς για μήνες γυμνάζονταν, ζητώντας το έλεος του παντεπόπτου, με νηστείες, μελέτη, προσευχές, γονικλησίες, δάκρυα και στεναγμούς. Είσαμε να ανάψει στις ψυχές τον θείο έρωτα, ο οποίος σαν πυρφόρος αδάμας εμπρός στην προσωρινότητα καταφρονεί τον κόσμο, τη σάρκα, το εγώ. Αναζητώντας κάποια στιγμή ο βοηθός Ιάκωβος τον Πολύδωρο τον Κύπριο για να παρακαθίσουν στην τράπεζα, τελεπορήθηκε. Στριφογύρισε σε ανηφοριές, σε βράχους, σε μονοπάτια, σε σίδεντρα. Τον ανακάλυψε σε μιαν ακροτοπιά να κλαίει. «Πού τον βρήκες?» ρώτησε ο γέροντας. «Στη νεροσυρμή του Φέλακα, μακριά από το έπος». «Τι έκανε?» «Έκλαιγε». «Μην τον ανησυχείς». «Πώς?» «Κλαθμός εν εξτάση σωτηρίας πρόξενος». «Η συνέπεια, η δύναμη στην πίστη, η αφοσίωση στη δόξα της Εκκλησίας κατάφεραν γυμνάζοντας και τον δειλό Θεόδωρο να καταπλήξουν, να γράψουν οι χρονικογράφοι πως ήταν διψώσα έλαφος η οποία έτριχε με το βλέμμα στον ουρανό για να θυσιάσει ό,τι σφικτοκρατούσε. Νιάτα, υποσχέσεις, χαρές, διακρίσεις. Αλλά και ο Δημήτριος ο Πελοποννήσιος, απαίδευτος, φιλόκοσμος, καταγεμάτος ελαττώματα και αντιθέσεις, όταν τον έσερναν για καρατόμηση υπέρ Χριστού του Εσταυρωμένου, ατενίζοντας ψηλά ανέκραζε: «Σε ευχαριστώ Κύριε Ιησού, διότι αξίωσες εμέ τον ανάξιο δούλο σου να φτάσω σε αυτή την Αγία ώρα». Οι επιστολές που έγραψε ο Άγιος για τους γονείς και τους οικείους του Θεοδώρου, πλούτος αρετής. Σχετικά με τη συμβολή του στο μαρτύριο του Θεοδώρου, σημειώνει με τριόφρονα ότι εφάνει πολλά ελλειπής εις το χρέος του, δια τε την του Κυρίου εντολήν, την ιδιάζουσαν κλίσιν, ειν έδειξε προς αυτόν ο παντευλόγητος και δια τα σαπήρους χάριτας, όπου παρά αυτού απείλαυσε, τας ψυχοφελεστάτας και σωτηρίους καθορών ένατιού των νέων να διψά τον υπέρ Χριστού θάνατον και να αγωνίζεται ευχαρίστος με τόσους και τιούτους αγώνας για την φλόγα όπου ύψεν ένδον εν της πλάχνης του για τον εραστήν καιρόμενον Ιησούν. Ανώτατος κληρικός ο επίσκοπος, ναι, αλλά με την έννοια της πρώτης και μεγάλης ευθύνης του αρχιερατικού αξιώματος. Πόσοι επίσκοποι άραγε στέκονται στην ευθύνη, πόσοι με ελαφρά συνείδηση δεν προσθέτουν στο θυσιαστήριο επαγγελματίες, φιλοχρήματους, ανάξιους. Από εκείνα τα χρόνια έκλεβε καρδιές η Σιμωνία. Ένας υποψήφιος παπάς, όπως αναφέρουν ταχιακά
εκκλησιαστικά χρονικά από τα βοριόχωρα της Χίου, ήρθε στο ασκηταριό για να εξομολογηθεί και για να πάρει κανονική συμμαρτυρία. Ακολούθησε προσευχή, ερωτήματα, δέος, όπως σε παρόμοιες περιπτώσεις. Τον έφερε κοντά στην εικόνα του εσταυρωμένου. Αφού τον άκουσε με περίσκεψη, προσοχή και αγωνία, του είπε: «Παιδί μου, δεν είσαι ικανός για ένα τέτοιο δυσβάστακτο φορτίο. Καλύτερα κοσμικό στον παράδεισο παρά ιερεύς στην κόλαση». Ο υποψήφιος δυσφόρησε, στενοχωρήθηκε, αλλά δεν το βάλε κάτω. «Το ράσο είναι κοντά στα γρόσια», συλλογιόταν. Τράβηξε σε άλλο πνευματικό, είπε όσα ήθελε, απέκρυψε πολλά, πήρε τη συμμαρτυρία και χειροτονήθηκε. Κάποτε ρασοντημένος πέρασε πάνω σε ζώο από το ασκηταριό. Ήλθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον αγωνιζόμενο του Θεού. «Προσκυνώ». «Καλά τα κατάφερες, πέτυχες ό,τι ποθούσες». «Πόσα πλήρωσες?» «Όσα μπορούσα, 1000 γρόσια». «Δυστυχισμένε, με 1000 γρόσια αγόρασες την κόλαση?» Η φωνή ήταν ζεστή, γνώριμη, γλυκιά. Ο άλλος χαμογέλασε.

υποτακτικός, ο αδελφός, ο σύντροφος της συμπροσευχής αρρώστησε στα καλά καθούμενα ξαφνικά. Από μέρα σε μέρα χειροτέρευε, αξιμέρωτες οι νύχτες, μια φωνή απούσα στις αγρυπνίες. Ιάκωβε, ψιθύριζαν κόμπους πικρία στα χείλη. Και στο βάθος της αναπνοής έσπαζε και πνιγόταν λιγμός. Φυσικά κάθε φιλέριμος αγωνιστής παντού και πάντοτε στηρίζεται στη φράση του «Εν το τρίτο ουρανό αρπαγέντος Αποστόλου, το αποθανήν κέρδος». Ανερεύνητο ωστόσο μυστήριο η εκδημία. Στον υπερφύαλο εγωισμό του ανθρώπου ανερεύνητο μυστήριο και η ζωή. Όμως και το συνέστημα διαμαρτύρεται, ζητεί την καθημερινότητα, το ξέβει κρουνούς λύπης. Ο Ιάκωβος, ψέλιζαν κάθε τόσο τα χείλη, ο σύντροφος, ο συναγωνιστής, ο αδελφός, υπάλουσαν ζεστή καρδιά. Ιάκωβε, πώς αισθάνεσαι, σιγή. Μόλις και με τα βία σκινούνταν τα χείλη, βήθος, πυρετός, αδράνεια. Ιάκωβε, γέροντα, ανοιξιάτικο πρωινό, την τύβιζαν οι σπίνοι, λαμποκοπούσαν τα κρίνα του αγρού στη χλώη, όταν ο αδελφός Νικηφόρος, πίνοντας φασκόμηλο, σιγουρώτησε. «Πού πρέπει να ανοιχθεί ο τάφος, για ποιον?» «Μα ιατρική διαπίστωση?» Του έδωσαν 3 μέρες ζωή. Πλήγμα βαρύ και αξεπέραστο, στη σκέψη, στην καρδιά. «Ω, μη γέννητο!» ανέκραξαν οικετευτικά τα χείλη και τα μάτια έγιναν βρύσες. «Πρώτα τον δικό μου ανοίξατε και ύστερα του Ιακώβου. Τι λέγεις, γέροντα, κάμετε υπακοή παρακαλώ?» Απορία, δυσανασχέτηση, ερώτημα, παραλογισμός. «Πρώτα τον δικό μου, έτσι κι αλλιώς?» Ξαφνικά τα δάκρυα πύκνωσαν, έπεφταν χάντρες κομπολογιού σταθερά το ένα κατόπιν του άλλου και άφηναν τα ίχνη τους χάμω στις πλάκες. «Κύριε, της ζωής και του θανάτου, αναξίωσε παρακαλώ, αν και εφόσον θέλεις». 3 ημέρες αργότερα ο πυρετός υποχώρησε. Το βλέμμα έπιασε να χαίρεται την άμετρη γύρω φύση. Η φωνή αναζητούσε ευλογία, αναζητούσε φωνή. Στην αλλαγή της εβδομάδας ξαναβρέθηκε στον κάμπο με τις τιντιλίνες. «Δεν είμαι όπως ο εκατόνταρχος», πολύ εύσπλαγνε. «Η ευεργεσία σου λευκή, άσπυλος, ως ηχιών. Ευχαριστώ.

Κατά το φθινόπωρο, 4 μήνες αργότερα, εποχή περισυλλογής και με τους πρώτους βοριάδες, άρχισε να καταστρώνεται, να παίρνει μορφή το νέο λιμονάριο. Κόποι, στεναγμοί, αγρυπνίες, ειλικρινείς δεήσεις για τη συλλογή των ανεκδότων και ψυχοφελών διηγήσεων πνευματικών αγώνων, θαυμάτων από βίους, οσίων, μαρτύρων, αθλητών, παλαιών και νεωτέρων. Για να συμπληρωθεί και να κωδικοποιηθεί έμεναν συμπληρώματα, οπτασίες, μεταφράσεις. Όλα παροχές του Πνεύματος. Σώσον και βοήθησον ημάς παράκλητε αγαθέ. Πέρασαν, κύλησαν 20 περίπου μήνες. Μήπως και παλαιότερα με το πιδάλιο και τη φιλοκαλία δε στάθηκε Παμφάγος ο χρόνος? Και το ταξίδι τότε για την εκτύπωση στη Βενετία, ο Αγιορείτης Νικόδημος και ο Αθανάσιος θυμούνται. Αγώνες, έξοδα, φουρτούνες, κίνδυνοι, εναντιότητες. Και πάντα κορώνα, δρομοδείχτης η υπομονή και από κοντά η πίστη. Πόσα και ποια συγγράμματα των ανθρώπων ξεφεύγουν τον ατομισμό, την αναζήτηση μάταιης φήμης για να κυκλοφορήσουν προς δόξαν του ετάζοντος καρδίας και νεφρούς. Πάλι φθινόπωρο, αρχές Σεπτεμβρίου, με μαϊστράλια και εναλλασσόμενες όστριες. Το νέο λιμονάριο ήταν έτοιμο για έκδοση. Πρόβλημα και χμηρή κόψη, η έλλειψη χρημάτων. Σε μια στιγμή προσευχής πνευματικής ανατάσσεως ένιωσε κλονισμό, πόνο, ολόγυρα στην καρδιά και άθελά του ζαλίστηκε, έπεσε. Τρόμαξαν να το συνεφέρουν. «Γέροντα, γέροντα, τι αισθάνεστε?» «Τίποτα, σιγή, σφαλιστά», τα λαλίστα τα χείλη, τα χείλη της ανεπανάληπτης υμνολογίας. «Πανιερώτατε, είμαι ο Ιάκωβος, δώστε μου το χέρι σας, Ιάκ, Ιάκ, Ιάκωβε, σας ακούω, δώστε μου το χέρι σας. Δόξα σε ο Θεός, Ιάκ, πώς αισθάνεστε?» «Τίποτα, σιγή». Αποπληξία γνωμάτευσε κάποιος φιλομόναχος νέος γιατρός. «Να, στη δεξιά περιφέρεια, ανασκεπάζοντας τα μαντοτσίνορα, την άβυσο της αγάπης, από το βυθό του βλέμματος δεν κατάφερναν να εμποδίζουν τις αρμυρές σταγόνες. Πανιερώτατε, επιθυμώ να νείλε. Στους ορισμούς σας, Πάτερ Άγιε, Νικηφόρε, είμαι εδώ να ειδοποιήσετε κάτω. Ω, καταφθάνει ο Βαλτάδος. Ποιος? Ο φίλος μας, ο παθολόγος.

0: επιστροφή στη Ζάκυνθο ήταν απάνεμο αραξοβόλι, κήρυγμα, εξομολόγηση, άσκηση, γαλήνη. Απέναντι στα στροφάδια που αγαπούσε ο Άγιος της Συγνώμης, ο Διονύσιος Σιγούρος, γεύση παραδείσου, η φλόκη, τα πανιά. Ω, τα στροφάδια. Στη χλώη τους κούρνιαζαν κατά χιλιάδες τα αποδημητικά ταξιδιώτες. Χρυσοπόρφυρος και βελουδένιος κόλπος. Ήλιος, γαλάζια θάλασσα, ουρανός. Και ανάμεσά τους στολίδι της οικουμένης, ο Σταυρός. Πώς όμως από τη Ζάκυνθο βρέθηκε ο Διπόρος στην Ίδρα, στο ξερονήσι των θαλασσομάχων? Κήρυκας Θεοφόρος, οδηγητής ψυχών, ο ποιμένας της αυτογνωσίας. Όσοι παρακολούθησαν και κατέγραψαν τις κινήσεις του σωπαίνουν, αλλά στο τετράδιο της ιστορίας λάμπει αστέρι αυγερινό το θαύμα. Γιατί η παρουσία του εκεί προετοίμασε την επερχόμενη απελευθέρωση με τη λάμψη της θεοσέβειας τον αγώνα των αυμάχων. Από την ευαρέσκεια του θρόνου στους ολίγους της αρετής απολαμβάνουν οι γλεντοκόποι, οι αδιάφοροι, οι ανεύθυνες φύρδιν μίγδιν μάζες. Μήπως γιατί ξέφτισε, γιατί βούλιαξε η Βυζαντινή ακτινοβολία? Όταν το άλλας μορανθεί, ακολουθεί απόγνωση, θλίψη. Αλλά η αγάπη δεν εγκαταλείπει τον αμαρτωλό. Όταν οι φωτιές της δικαιοσύνης κοπάσουν από τη στάχτη τους, αναπηδούν ακτίνες ταλπορείς. Φιλέριμες ακτές η Ίδρα του 1761, ανηφοριές με όρνια και βράχια. Για τους αγάδες της Χλυδής, ανάξιος τόπος. Αραξοβόλη των θαλασσοδαρμένων, των ξωμάχων της υπομονής. Αφού ο Ραγιάς παρέμενε στη σκλαβιά, η ζωή στο αρχιπέλαγος με τους κινδύνους των αφρών σε ποιους στέριαζε? Προτού γίνει το ασκηταριό στον απόκριμνο βράχο του Αγίου Ιωαννικίου, εκεί όπου σπανίζει και ο Γιδοβοσκός, το μοναστήρι της κυρίας Θεοτόκου, χαμηλά στην παραλία στάθηκε φιλόξενος τόπος. Αν οι Ζακύνθιοι συνέτρεξαν στη συμφορά, οι Ιδραίοι άνοιξαν αγκαλιές. Ο δεσπότης της Κορίνθου, αδέλφια, νηστεύει, ξενυχτάει στο κοποσκήνι, γιατροπορεύει, διώχνει δαίμονες. Φιλέριμες ακτές, σωστή ροχοσπηλιά η Ίδρα. Ωστόσο τα νερά στη θάλασσα καρτερούσαν ζωγράφο, άλμπουρα, φλόκι, γαλέτες, φρεγάδες, τσερνίκια. Μάινα τα πανιά, καπετάνια. Ο δεσπότης της Κορίνθου δεν έμεινε αργός. Αδέλφια, μη σας τρομάζουν οι δοκιμασίες. Κρατάτε στα χέρια θησαυρό ανεκτίμητο, γιατί γεννηθήκατε σε δοξασμένο και ευλογημένο τόπο και βαπτιστήκατε ορθόδοξοι χριστιανοί στο όνομα της ομοουσίου, ζώπιου και αδιαιρέτου τριάδος. Μη φοβήστε και μην ξεχνάτε ότι στους υπομονετικά αγωνιζόμενους οι ταλαιπωρίες είναι στέφανος νίκης μυροβόλος. Ο ύψιστος μας αγαπά και μας προστατεύει αμέτρητες φορές περισσότερο από τους φυσικούς μας γεννήτορες. Αν τον αρνηθούμε, αν τον αγνοήσουμε, χάνουμε τον προορισμό μας, την ελπίδα και την αληθινή ευτυχία μας. Η ζωή μας βρίσκεται εν το Χριστό και η σωτηρία μας πραγματοποιείται δια του Χριστού. Αυτός ο αναστημένος Κύριος που εμείς οι Γρεκοί λατρεύομαι, έρχεται εν μέσω ημών και εκπληρώνει την υπόσχεσή του ότι η λύπη ημών εις χαράν γεννήσεται και την χαράν ουδείς έρη αφημών. Έφευγαν από κοντά τους σκυφτοί, προβληματισμένοι. Η μορφή και η καπλαντισμένη με μουσικότητα φωνή του ανατραβούσαν τους συλλογισμούς των γεμιτζίδων από τα ορατά στα αόρατα. Πόσο θα μείνει κοντά μας, κανείς δεν ξέρει. Αρκετές νύχτες χανόταν. Δεν αποδεχόταν τη θαλπορή των αρχόντων. Ακουγόταν ότι σκαρφάλωνε στις ανηφοριές τα βράχια, ότι τρεφόταν με λάχανα και παξιμάδι. Έτσι και διέκραιναν με ήλιο, με φεγγάρι τα ράσα στην κατηφοριά, οσμίζονταν την παρουσία του. Ο Μακάριος έλεγαν από στόμα σε στόμα και συναθρίζονταν αστραπιαία ολόγυρά του.
1: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
2: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσενάκης.

0: παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αφουγκράζομαι μέσα σε βαριά πίεση μελαγχολίας τον ασημάζευτο στεναγμό των θυμάτων της σύγχρονης διαφθοράς. Ούτε οι διεφθαρμένοι εκμεταλλευτές είναι λίγοι, ούτε τα θύματα σπάνια. Συλλέγω και εγγράφω στο υπερφορτωμένο αρχείο της μνήμης και στο ευαίσθητο πινάκιο της καρδιάς, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόν που μιλάει στην ψυχή μας, τον πικρό και στυφό λόγο που εντοπίζει ευσυνείδητα ή διαφημιστικά τις ανοιχτές ποιορροούσες κοινωνικές πληγές και ψέγια στα μάτια του συντελεστές κοινωνικής και πολιτιστικής αποσύνθεσης. Και συχνά προσθέτω πλάι στις καταγραφές της απογοητευμένης συνείδησης ή τις κραυγές της στρατευμένης οργής και τη δική μου αρνητική κρίση και προσυπογράφω το διαπιστωτικό υλικό με τη ματωμένη σταλαγμάτια της οδύνης μας. Οδύνης μας, γιατί πιστεύω ότι και όλοι εσείς που με ακούτε συμμερίζεστε τις ταπεινές αυτές σκέψεις. Στις σημερινές μας κοινωνίες που οικοδομούν την ευτυχία τους στον πλούτο και στην ευμάρεια, το διαπιστώνομαι και το νιώθομαι, η διαφθορά έχει διωγγωθεί επικίνδυνα. Κυκλοφορεί ανενδέστατα στις ανοιχτές λεωφόρους μας και στα σκοτεινά μας σοκάκια, ως μοτίβο μοντέρνας ανεξαρτοποιημένης ευφυΐας. Γεμίζει και υπερχιλίζει τις δεξαμενές της πληροφόρησης. Αναστατώνει το κοινοβούλιο. Αλλιοτριώνει την καθημερινότητα. Θα καταντήσει ωστόσο καινολογία και αναποτελεσματική αναμάσιση της θλιβερής κοινής μας εμπειρίας ο φορτικός στιγματισμός της πολυκλαδικής διαφθοράς, αν παράλληλα δεν καταστρώνεται πρόγραμμα διαγνωστικής εξερεύνησης του φαινομένου και αν δεν αναζητείται μονοπάτι διαφυγής και διάσωσης από το πνιγυρό νέφος. Είναι σύνηθες να μελαγχολείς ή να οργίζεσαι. Είναι ανέξοδο να τοξεύεις λεκτικά φαρμακεραβέλη στην ανώνυμη ανθρώπινη μάζα. Δύσκολο είναι να δίνεις στίγμα αγωνίμου πόνου που ντουμπλάρει την αγωνία με γόνιμους υπαρξιακούς προβληματισμούς και την πικρία με στόχευση την υπέρβαση. Δίχως ασφαλώς, εγώ ταπεινός και ελάχιστος, να ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τη σύγχρονη αλωτριωμένη κοινότητα, δίχως να ελεγχιστοποιώ τις προσωπικές μου ευθύνες και να μεγιστοποιώ τις αλότριες, θέλω να καταθέσω στην αγάπη σας και βέβαια στην τράπεζα των αρνητικών διαπιστώσεών μας και των υπερφορτισμένων πικριών μας ένα ερώτημα. Στον αιώνα τον 21ο που ζούμε, στο κλίμα που το αναπνέουμε και γεμίζει τα σωθικά μας, στις δομές που θεληματικά ή αθέλητα εμπλεκόμαστε, ποιο είναι το προσωπικό μας κεφάλαιο που το επενδύουμε σε οράματα, σε σχεδιασμούς, σε μόχθο καθημερινότητας, σε τρόπο ζωής? Ποιες είναι οι λαχτάρες που γεμίζουν το είναι μας και υπαγορεύουν τις ασήμαντες ή τις αποφασιστικές επιλογές μας? Ποια είναι τα εντελώς προσωπικά μας κίνητρα που διαγείρουν τη φαντασία μας, σηματοδοτούν τους στόχους μας και χαράσουν το αποκλειστικά προσωπικό δρομολόγιο της ζωής μας? Η φωνασκούσα προπαγάνδα και παράλληλα η βυσοδομούσα πολυκέφαλη εκμετάλλευση μας φωτίζουν ως στόχο

μαχητικής αντιμετώπισης της εκτροπής και συνταγές ανασταλτικές της περαιτέρω προώθησης της κοινωνικής λίμωξης. Και αντί να παρηγορηθώ, το λέω ειλικρινά, και να νιώσω ενισχυμένη την ελπίδα μου, έμεινα εμβρόντιτος. Ο σοφός ενημερωτής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, ο image maker, είχε στο χαρτοφύλακά του μια και μόνη συνταγή που την θεωρούσε επίκαιρη και δυναμική. Ισχυριζόταν ότι το κράτος πρέπει να θεσπίσει και να οργανώσει πλήρες δίκτυο ελεγκτικών μηχανισμών και να τους διαμοιράσει σε όλα τα διαμερίσματα και σε όλους τους οργανισμούς της χώρας. Να ελέγχουν τις διαχειρήσεις και τις δαπάνες και να επιβάλλουν βαρύτατες κυρώσεις εκείνους που εγκρυπτό και παραβίστο χώνουν τις χερούκλες τους στο δημόσιο κορβανά ή στις τσέπες των διπλανών τους και εξανεμίζουν τα παχιά ή αδύναμα ευρήματα. Στάθηκα, μελετώντας το δημοσίευμα και αλέθοντας στο μυαλό μου το φορτίο των λογισμών μου. Ο επικαιροποιημένος δημοσιογράφος είχε κάνει μια πρώτη εξωπραγματική εκτίμηση. Περιόρισε και εντόπισε το νόσημα της διαφθοράς στον οσφισμό ή στην προκλητική ληστεία του χρήματος. Άλλη έκφραση και άλλο σύμπτωμα της διαφθοράς δεν βρήκε. Τη ροή των οραμάτων στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα τη βρήκε ομαλή και τις συμπεριφορές άψογες. Δεν διεπίστωσε πουθενά άλλου μικρόβια ή καρκινώματα διαφθοράς και δεν διαπάνησε χρόνο ούτε κόπο να τα περιγράψει και να τα ψέξει. Και το δεύτερο ατόπιμά του. Πίστεψε πως είναι δυνατόν να διαφυλάξει τη διαχειριστική αξιοπρέπεια και να κλείσει ερμητικά τις τρύπες της διαφθοράς αν σε κάθε βήμα στηθούν τα κιόσκια των ελεγκτών και αν η κάθε δοσοληψία μικρή ή κολοσιαία περνάει από την κρυσάρα του εφόρου του εισαγγελέα. Δεν πήρε, φαίνεται, είδηση ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες υπάρχουν και λειτουργούν. Υπάρχει και ειδικό ανώτατο δικαστήριο, το ελεγκτικό συμβούλιο του κράτους, όπου σε κάθε δημόσιο οργανισμό έχει αποστείλει έναν ειδικό πάρεδρο, ο οποίος εγκρίνει και ελέγχει τους λογαριασμούς των δημοσίων φορέων. Αλλά παρά τα αυτά, η διαφθορά βασιλεύει. Δεν βρίσκεται ο σοβαρός και αδιάφθορος παράγοντας της διάδοχης ανώτερης υπηρεσίας που θα παρακολουθήσει και θα ελέγξει τους ελεγκτές και ο ακόμη ανώτερος που θα επικυρώσει ή θα ακυρώσει τις πράξεις του προηγουμένου ελέγχου. Το αίτημα του ελέγχου παραπέμπει σε ένα τέρμο να κοχλεία πως τον γυρίζει τόσο σου κρύβει την άκρη του. Θα βρούμε άραγε ποτέ την νυφαλιότητα, την τόλμη της αντικειμενικής έρευνας και το θάρρος της ομολογίας να σκύψουμε χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς προσχισματισμένες εκδοχές μέσα στην ψυχή μας, μέσα στους άγνωστους χώρους του είναι μας, για να ψάξουμε πως εκεί σκάνε οι μολυσμένες πηγές της προσωπικής μας διαφθοράς. Μήπως πριν ξεχυθούν στην αγοραία σύγχυση οι επίμεμπτες και ασύγνωστες κοιλίδες της διαφθοράς μας έχουν καταμολύνει το λογισμό μας, την καρδιά μας, το σώμα μας και ολόκληρη την ύπαρξή μας. Αυτή την έρευνα, φίλοι και φίλες, τον ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, τη βρίσκω εντελώς ξένη και εντελώς ανεπίκαιρη για τον άνθρωπο της εποχής μας. Για την ύπαρξη που αρνείται και προδίδει αυτοθέλητα και πεισματικά την ίδια του την ύπαρξη και πιστεύει μόνο στην ύλη και στα παράγωγά της και το διακηρύσει χωρίς ντροπή και χωρίς συνείδηση. Φίλοι και φίλες, θα ήθελα για λίγο, ειλικρινά για λίγο, όλοι μας συνεκδοχικά να αντιμετωπίσουμε τα καυτά προβλήματα της επικαιρότητος και τη μάστιγα της διαφθοράς μέσα στο σκοτεινό θάλαμο του άθεου ουμανισμού. Εκεί μέσα δεν μυθομετρούμε τη διαφθορά ως έκπτωση και αλωτρίωση της ύπαρξης, ως απώλεια του ψυχικού θησαυρού που μεταλλάσσει το λογισμό, το αίσθημα και την πράξη, που αφαιρεί το κάλος από την προσωπικότητα και την εκτρέπει στον καθολικό εκβαρβαρισμό, αλλά την εκτιμούν και τη σταθμίζουν μόνο ως τυχαίο ή ως αναπόφευκτο σύνδρομο του ενός ή του άλλου τρέχοντος κοινωνικού συστήματος και την εξειδικεύουν ως σύμπτωμα της ακόρεστης δίψας για πλούτο και για ευμάρεια που κάνει τον άνθρωπο να καταχράτει την εξουσία του και το λειτουργήμά του και να κλέβει το ψωμί και τη χαρά των διπλανών του. Θα μπορούσα και θα το κάνω κάποτε να καταστρώσω μπροστά σας και άλλον κώδικα ερμηνείας, τον αμύθιτο θησαυρό της καινοδιαθηκικής αποκάλυψης και των πατερικών διδαχών που επισημαίνουν τη βαθιά υπαρξιακή αλωτρίωση και αλίωση που επισυμβαίνει στον άνθρωπο όταν στενέψει τον ορίζοντα των οραμάτων του και όταν αναδείξει αποκλειστικά στόχο ζωής και μοναδικό θησάβρισμα ευτυχίας, τον ατέρμονα αγώνα για

αύξηση και η εξειδίκευση της ευμάρειας και της ύλης. Για την ώρα θα παρακαλέσω όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες των ραδιοφώνων που μιλάει στην ψυχή μας, που βλέπουν την ανέλυξη της ύπαρξής τους με οδηγό και εμπνευστή την αποκάλυψη, τη διδαχή και την εμπειρία της Εκκλησίας μας, και ακόμη και αυτούς που απομονώνουν τον ουρανό και τις βαθιές στερεωμένες λαχτάρες της ψυχής και απλώνουν σημαία αγώνα με ενδείξεις την ύλη και την ευμάρεια, την πρόθεσή τους και την απόφασή τους να κάνουν δικό τους θησάβρισμα τα πολλαπλά δωρήματα της σύγχρονης τεχνολογίας και της απολαύσης της άκρατης υλοκρατίας, θα σας παρακαλέσω όλοι μαζί να κάνουμε μία μελέτη. Και θα σας ζητήσω να γυρίσουμε τα φύλλα της ιστορίας στα οράματα των αρχαίων προγόνων μας, σε εκτιμήσεις τους και σε αναζητήσεις τους. Θα ανακαλύψετε και θα ανακαλύψουμε πως βρίσκουν τη δύναμη να θεμελιώνουν άλλες αρχές, με βασική αντιδιαστολή και διαφορετικό νοηματισμό των όρων καλού και ωραίου. Εμείς, φίλοι και φίλες, με την ενιολογική παινία μας, με την αυτομόλυσή μας στις δομές, στα οράματα και στην εξαλωσύνη της άκρατης μοντέρνας υλοφροσύνης και της τρελής ευμάρειας, δεν έχουμε την ικανότητα και την ευχέρεια, ούτε και το χρόνο, να ψάξουμε την ιστορία, τους πνευματικούς προβληματισμούς των προγόνων μας και την ενιολογική απόχρηση των όρων που επιστράτευαν για να προσδιορίσουν τις πεπιθήσεις τους και τις αναζητήσεις τους. Η σύγχρονη, όταν συναντάμε τις δύο αυτές λέξεις, τις ταυτίζομαι. Θεωρούμε ότι επισημαίνουν ίσως σε διάταξη έμφαση στην εξωτερική ομορφιά. Καλό και ωραίο. Καλός και ωραίος είναι για μας εκείνος που έχει πρικιστεί από τη φύση ή από τη γονική κληρονομικότητα με τα προσόντα της ομορφιάς και με την ικανότητα να συσσαγηνεύει το στενό ή το ευρύ περιβάλλον του. Για να χρησιμοποιήσουμε το σημερινό γλωσσάριο, είναι αυτός που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του μοντερνισμού. Αυτός που αποτελεί εκτύπωμα και υπόδειγμα του τυπλοφορημένου απελευθερωμένου, ενός εισαγωγικών βέβαια, ατόμου. Του υποκειμένου όμως αδιαμαρτύρητα στον καταναλωτισμό και στρατευμένου στη συνθεματολογία της αθεΐας. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, οι πρόγονοί μας, ευαίσθητοι στις ανθρωπολογικές αναζητήσεις τους και προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, σηματοδοτούν με άλλο νόημα τη λέξη ωραίος και με άλλο τη λέξη καλός. Ωραιότητα ήταν η εξωτερική ομορφιά, η αρμονία και η λάμψη που εντυπωσίαζαν και επιβάλλονταν, όπως εντυπωσιάζει και διεγείρει το άνθος του αγρού ή τα γαλινεμένα νερά μιας πεντακάθαρης λίμνης. Κάλος για τον αρχαίο Έλληνα ήταν η καλλιέργεια της ψυχής, η ποιότητα του ήθους, η αρετή και η ευγένεια, η ανδρεία και η μετριοφροσύνη, το πολυπίκυλο θησάβρισμα του έσου ανθρώπου που αντανακλούσε στο βλέμμα και στο λόγο, στα οράματα και συμπεριφορές και τον έκανε σεβάσμιο και αγαπητό στο στενό και το ευρύ περιβάλλον του. Η διάκριση αυτή έχει λησμονηθεί σήμερα βεβαίως. Την ξεχάσαμε, την θάψαμε εμείς οι απογονοί τους, που κρατάμε και περιφέρουμε τον πλαστοτήτο της διαδοχής και έχουμε αποκηρύξει την καλλιέργεια της ψυχής τους και τις διακριτικές αποτιμήσεις που έκαναν στα οράματα και στα αθελήματα του βίου. Για το σύγχρονο άνθρωπο, καλό και ωραίο είναι το εμπόρευμα που έρχεται από τον ντόπιο ή το διεθνοποιημένο οίκο του μοντερνισμού, που έχει κρυφή ταυτότητα, μυστικό κώδικα επιδιώξεων και πλαστή διαφήμιση. Καλό και συναρπαστικό είναι το ιδεολόγημα της δίθεν απελευθέρωσης και του δίθεν απεριόριστου του σεβασμού των δικαιωμάτων του. Η ασυδοσία του καταναλωτισμού και η αυτοπαράδοση στις ατέλειωτες και ακόρεστες απαιτήσεις της σάρκας. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Όπως λέγει ο Θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο ουρανοβάμων Απόστολος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο στίχος 32, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν, που ήταν βέβαια και το επίγραμμα των επικουρίων και κάθε συγχρόνου μιμητού τους. Αυτή η θεώρηση και αυτή η πρακτική, στην τελευταία τους έκβαση, θολώνουν την ψυχή, πνίγουν τα οράματα και εμπλέκουν την ύπαρξη στο δίχτυ και στην πεζότητα της κατάθλιψης. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ατέλειωτη η σειρά των ερωτημάτων και δυσέβρετη η πιστική απόκριση όταν το θέμα που ερεθίζει το ερευνητικό δαιμόνιο και διαγείρει την θύελα της αντιπαράθεσης είναι η πλεισμονή της διαφθοράς που εκβαρβαρίζει το κοινό γήπεδο των αγώνων μας και εκμηδενίζει τον πολιτισμό μας. Τα μέσα της μαζικής ενημέρωσής μας συστηματοποιούν και πολλαπλασιάζουν τις έρευνές τους σε έκταση χώρου,
αλλά όχι σε βάθος αιτίων. Ψάχνουν και ανακαλύπτουν τα κρυσφύγατα και τις δραστηριότητες των κυκλωμάτων της διαφθοράς. Τα φωτογραφίζουν και τα προβάλλουν και υψώνουν εμφαντικά τους τόνους διαμαρτυρίας τους και της μορφής τους. Εμείς όλοι, μικροί, μεγάλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, παρατηρητές ή θύματα, δεν αντλούμε από τον όγκο των επικριτικών δημοσιευμάτων σφαιρική ενημέρωση. Διαβάζοντας ή ακούγοντας, περνάμε στη χαοτική σύγχυση. Νιώθουμε να σκοτίζεται απογοητευτικά ο προσωπικός μας ορίζοντας και να θολώνει απ' άκρης άκρη το σύγχρονο πλαίσιο της ιστορικής μας ανέλυξης. Εκείνο που δεν διευκρινίζεται μέσα στην οχλοβοή και στην κατακραυγή, αλλά διαφυλάσσεται κάτω από το πέπλο μιας ύποπτης σιωπής, είναι η παθογένεια της σύγχρονης διαφθοράς. Τα αίτια που την προκαλούν, η έκταση της ημιογόνου δράσης της, ο βαθμός αλωτρίωσης που υφίσταται η διαφθαρμένη ανθρώπινη ύπαρξη, οι διεργασίες που συντελούνται στα μυστικά σπήλαια της ψυχής και την κάνουν να αποστρέφεται τη δεοντολογία και την πρακτική της αξιοπρέπειας και να κατακυριεύεται από τη μανιακή δίψα για μετοχή στα αγαθά της ραγδαίας ανάπτυξης και σταδιακά ίσως και ασυναίσθητα στα οράματα και στις μεθοδεύσεις της διαφθαρμένης συνείδησης. Ο καθημερινός τύπος και τα ανοιχτά παράθυρα της ενημέρωσης, η ορθότερα της πλήσης των εγκεφάλων μας, ανακαλύπτουν τη διαφθορά μόνο στον τομέα της διακίνησης του υλικού πλούτου. Τους διαγείρουν και τους εξοργίζουν στα μακροβούτια που αποτολμούν οι διαχειριστές της κοσμικής εξουσίας στα αφύλακτα κρατικά ταμεία. Οι μίζες που προσφέρονται εισπράττονται εντελώς μυστικά, δίχως να αφήνουν πίσω τους την παραμικρή υποψία. Τα μπόνους που τα απολαμβάνουν οι ευφυείς εντός εισαγωγικών και δεν τα χαίρονται μηδέν στον ύπνο τους οι αφελείς πάλι εντός εισαγωγικών, καταθέτες του μόχθου και του ιδρώτα. Το μαύρο χρήμα που εκβράζεται από άγνωστη πηγή διακινείται μυστηριωδώς σε απόκριφες διόδους και καταλήγει σε χέρια λερωμένα και ένοχα. Η προώθηση του χθεσινού απένταρου στο κλάμπ της αμύθιτης χλυδής και της εξωφρενικότητας των εμπνεύσεων. Έξω από το κύκλωμα της χρηματικής δοσοληψίας δεν ανακαλύπτουν διαφθορά οι σύγχρονοι σχεδιαστές ή επικριτές της επικαιρότητας. Στους άλλους τομείς και στις άλλες διασυνδέσεις, όποια ανομαλία και όποια παραδοξότητα και αν επισυμβεί, την αμνηστεύουν. Την εντάσσουν στα ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε, σήμερα έχουμε μια νέα θρησκεία, τον άκρατο ατομικισμό και δικαιωματισμό της ελεύθερης προσωπικότητας. Σε επιλογές και στην πρακτική που κανένας δεν έχει το ελεύθερο να τα αγγίξει απαξιωτικά και να πλήξει το κοινωνικό ή επαγγελματικό προφίλ του συγκεκριμένου ατόμου. Το ζήγισμα και η χρέωση μιας πράξης στο κατάστημα της διαφθοράς κρίνεται ως υπέρβαση δικαιώματος ή ως αναχρονιστική αναδίπλωση στις πρακτικές της υπανάπτυξης της σκοτεινής περίοδου του μεσαίωνα, όπως λένε. Συνειδησιακά λοιπόν ενοχλημένος, δεν μπορώ να στηρίξω αυτή την άποψη. Εισάγει ένα επικίνδυνο διχασμό του προσώπου και μια αδικαίωτη διπολικότητα. Ο άνθρωπος που ακροβατεί στα σκοτάδια και νοσφίζεται τον υλικό πλούτο κάνει πράξη άτιμη και επιτιμάται ως διαφθαρμένος. Ο διπλανός του που κάνει σημαία του την αναξιοπρέπεια και αυτοπαραδίδεται στην κρεπάλη και διαφημίζει την αλωτρίωση και την ευτέλεια ως πολιτιστική ανανέωση και αναβάθμιση δεν ταυτοποιεί με την πράξη, όχι με τον λόγο, τη διαφθορά και δεν καταντάει μόλισμα επικίνδυνο για ολόκληρη την κοινωνία. Αντί άλλου επιχειρήματος, θα επικαλεστώ ένα αρκετά πρόσφατο από μια αθηναϊκή εφημερίδα. Ο αρθρογράφος, δίχως να ψέγει, εμφάνιζε εντελώς χρονογραφικά τις τάσεις που απορροφούν σήμερα την ακμή των νέων ανθρώπων και στοιχειοθετούν τα εξυγχρονισμένα οράματά τους και τους στόχους των αγώνων τους. Έγραφε λοιπόν ότι τρία είναι τα ανοίγματα που ερεθίζουν τους νέους και που τους κλέβουν τη ζωντάνια. Το σεξ, τα ναρκωτικά και η βία. Και επί το παγκοσμίως σλόγγαν που προφέρεται «Sex, drunks and power». Θέλετε γιατί τους έχουν απογοητεύσει οι προγενέστεροι τους αθλητές του βίου? Θέλετε γιατί η ευμάρεια που τους προσφέρθηκε είχε σαν επακόλουθο τον κορεσμό και την αηδία? Αφέθηκαν στο καινούριο τριπολικό όραμα, στο ελεύθερο και απεριόριστο σεξ, στις μυθικές περιπλανήσεις των παραστησιογόνων ουσιών, των ναρκωτικών και στην επίδειξη σκληρής και αδάμαστης δύναμης με τις εξορμήσεις της βίας.
Το ότι η τριπλή αυτή αυτοστράτευση των νέων μας είναι σήμερα μια ιστορική πραγματικότητα, δεν πιστεύω πως θα βρεθεί άνθρωπος να το αμφισβητήσει. Αν ωστόσο η τριεδρική αυτή εξόρμηση λειτουργεί μόνο ως άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης στα ποικίλα ενδεχόμενα, ή αν βιώνεται σαν ολίσθημα στις χωματερές της διαφθοράς, αυτό πιστεύω πως αποτελεί πρόβλημα που κανένας μας δεν δικαιούται να αγνοήσει. Το γεγονός ότι οι βιομηχανίες του σεξ σε παγκόσμια κλίμακα έχουν μεγαλύτερο τζίρο από τις βιομηχανίες των οπλικών συστημάτων, όπως έχει διαπιστωθεί και περάσει τον ημερήσιο τύπο, αποτελεί πιστήριο ότι η σεξουαλική λειτουργία, από προνόμιο ενταγμένο στην καθολική ορίμανση της προσωπικότητας και υποταγμένο στους νόμους του αυτοσεβασμού και της διακριτικής εκτίμησης του άλλου προσώπου, κατάντησε στοιχείο βαριάς εκμετάλλευσης από τους αδίστακτους προπαγανδιστές και διαφημιστές του εκχυδαϊσμού του. Όσο για την ασυγκράτη διασπορά των ναρκωτικών, πώς να πιστέψει κανείς και να αποδεχθεί ότι εντάσσεται στην ομοτέλεια της ελευθερίας του προσώπου. Όταν τα καρτέλ των ναρκωτικών οργιάζουν και όταν τα τραγικά θύματα χάνουν την προσωπικότητά τους και καταντούν ανελεύθερα εξαρτήματα των ασίδωτων εμπόρων του θανάτου, πώς να μην φωνάξει και να μην κραυγάσει ότι η διαφθορά πλημμύρισε τον κοινωνικό μας χώρο και έπνιξε τις υπάρξεις μας. Και για το τρίτο μοντέρνο άθλημα, εντός εισαγωγικών, με πολλά θαυμαστικά, της νεολαίας μας, για τη διασπορά και την έξαση της βίας, θα ήταν παράτολμη πρωτοβουλία η επιχείρηση εξαίρεσής του από τη δέσμη της διαφθοράς και ο χαρακτηρισμός του ως εποχιακού ξεσπάσματος οργής εξαιτίας της κατάρρευτης οικονομίας ή εξαιτίας των λαθών και των ατοπιμάτων της κατεστημένης εξουσίας. Η διαφθορά, φίλοι και φίλες, έχει εξελιχθεί σε πανδημία χειρότερη από αυτή του κορονοϊού. Απλώθηκε παντού και καταμόλυνε τα πάντα. Το απίθμενο ψυχικό βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης. Την κάθε στροφή του δρόμου, της προσωπικής μας εναγώνιας και πολύμοχθης πορείας και της κοινής μας ιστορικής διαδρομής. Τα κέντρα μελέτης και ανανέωσης των θεσμών. Τα εργαστήρια της τεχνολογικής ανάπτυξης, της εφεύρεσης των σχημάτων που μπορούν να προσδέσουν την ανθρώπινη θέληση στα προγράμματα της εκμετάλλευσης. Η διαφθορά έχει γίνει μορφή και ποιότητα της σύγχρονης ζωής που ανεβάζει τα κέρδη και κατεβάζει τον άνθρωπο στο λάκκο του εκφυνισμού και της ανυποληψίας.

0: φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, σας καλώ και σας παρακαλώ μέσα από το θολό πρίσμα της αθεΐας να κάνουμε από συμφώνου μια στάση στην κομβική διασταύρωση των προβληματισμών μας. Στη στροφή του ιστορικού μας δρόμου που συναντώνται οι αγχωτικές μας διαγνώσεις για την πανδημία της λοιμικής μάστιγας της διαφθοράς, που όπως είπαμε είναι χειρότερη, άπειρα χειρότερη από την λοιμική πανδημία του κορονοϊού. Και βέβαια σας παρακαλώ να κάνουμε τις εκτιμήσεις μας για τους παράγοντες που εποάζουν, διασπείρουν και μεγιστοποιούν αυτή την κοινωνική πανούλη. Εκεί που εντάσσουμε και συνυπογράφουμε το ομόφωνο πρακτικό της αθόρμητης κατακραυγής μας, των φοβικών συμπτωμάτων μας και της μελαγχολικής ενατένισής μας το αύριο και αμέσως μετά βρισκόμαστε ακροβολισμένοι σε σχηματισμούς ιδεολογικής υπαρξιακής αντιπαλότητας. Προσωπικά, και το λέω με όλη την δύναμη της υπάρξεώς μου, δεν έχω τη διάθεση, φίλοι και φίλες, να επιτεθώ με τόνο βίαιο σε κανένα συνοδίτη του βίου που μου χθεί παράσει δίπλα μου, ούτε στον άθεο που τυχαία μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή αυτή την ταπεινή μου προσλαλιά και να ηλεκτριστεί σε καυτό αντίλογο, ούτε στον οποιοδήποτε μαχητή του κοινωνικού στίβου που κρατάει στο χέρι τη διακριτική σημαία των πολιτικών του προτιμήσεων ή των καθαρά προσωπικών του επιλογών. Τους νιώθω όλους αδελφούς μου, τους απλώνω χειραψή αγάπης και ανοίγω μαζί τους διάλογο γόνιμο, ερευνητικό και αναλυτικό της κακοδαιμονίας που καταθλίβει όλους μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όσοι πληγώνεστε και υποφέρετε από την ανέλεγκτη διασπορά και διαπλοκή της διαφθοράς, σταθείτε για λίγο ερευνητικοί και στοχαστικοί μπροστά στα δύο εντυπωσιακά και ορμητικά ρεύματα της εποχής μας. Τα ρεύματα που τα άνοιξε ο ανθρωποκεντρικός και εγωκεντρικός προσανατολισμός της άθεης κουλτούρας μας και τα βάθινο κρυφός μηχανισμός της πολιτικής και οικονομικής εκμετάλλευσης. Έχω επαναλάβει και άλλη φορά τον υπέροχο λόγο, την υπέροχη διαπίστωση του Ντοστογεύσκη. Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Και γιατί να μην επιτρέπονται? Το πρώτο λοιπόν σύνθημα που εκπορεύτηκε από τους επίσημους οικουμενικούς οργανισμούς σε κοφαντικούς τόνους και με τη συνοδεία βαρύγδουπων πιστικών υπογραμμίσεων είναι ότι η ατομική ελευθερία είναι δικαίωμα προνομιακό και απόλυτο. Δεν υπόκειται και δεν υποτάσσεται σε καμία δέσμευση, ούτε στην υπέρτατη εξουσία του Δημιουργού Θεού, ούτε σε κωδικές διατάξεις συμπεριφοράς που θεσμοποιούν τις ανθρώπινες σχέσεις και επιμετρούν ευθύνες για την παραμικρή απόκληση από τα επισήμως εθιμικά επικυρωθέντα. Το δεύτερο σύνθημα, όχι λιγότερο εντυπωσιακό, που αναρτήθηκε στα κιόσκια της δημοσιότητας, προβλήθηκε φωτισμένο στα ανοιχτά τηλεοπτικά παράθυρα, καθιερώθηκε ως το στίγμα του τεχνολογικού εμπλουτισμού μας και της οικονομικής μας υπερεπάρκειας. Είναι το δικαίωμα περιόριστης μετοχής στην ιδιοποίηση και στην απόλαυση της ευμάρειας, στην ακόρεστη αύξηση του πλούτου και στη δοκιμή όλων των γεύσεων ευτυχίας που εισάγει η ευρηματικότατη καθημερινή διαφήμιση. Τις απολαύσεις που ο χτεσινός άνθρωπος τις χαρακτήριζε και τις βίωνε ως πληρότητα ευτυχίας, τις αντιπαρέρχεται ο σημερινός και τις προσμετράει ως έλλειμμα και τραγική στέρηση. Και αυτές που αποκτάει και απολαμβάνει ο θηρευτής τρέχουσας αναβαθμισμένης ευτυχίας ικανοποιούν προς στιγμή την ακόρεστη δίψα του αλλά και μεγιστοποιούν την αγωνία του για την αναζήτηση επόμενης ποιοτικής προσφοράς. Σε ένα τέτοιο κλίμα κυρίαρχης υλοφροσύνης, απεριόριστης και ανεξέλεγκτης προσωπικής ελευθερίας, δίψας για αλλαγή, γεύσεων ευτυχίας και τρελό κυνήγι για καινούργια μοτίβα, βρίσκεται απρόσμεντη την εξάπλωση του ιού της διαφθοράς και δύσκολη την εξέλιξη του σε πανδημία, φίλοι και φίλες. Όταν το κάλος της ψυχής, η καλλιέργεια και η αναβάθμιση του ήθους χαρακτηρίζονται οράματα του ξεπερασμένου πια σκοταδισμού, όπως λέγεται, που αναζητούσε την ευτυχία στον ουρανό και όχι στη γη, θα αμφισβητήσετε ότι το κενό αυτό καταντάει δίωδος για τα νοσηρά ψυχολογικά σύνδρομα του διωγγωμένου ατομισμού και τη δυσόδη μολυσματική πρακτική της διαφθοράς? Η διαφθορά που κατά τις έσχατες μέρες που ζούμε καταπλημμυρίζει τον κοινωνικό μας χώρο δεν είναι τυχαίο σύμπτωμα. Είναι απανθρωποποίηση του ανθρώπου, μεταλλαγή της ατίμητης εικόνας του Θεού, φθορά και αλωτρίωση του προσώπου, σκοτασμός του υπαρξιακού του ορίζοντα, θόλωση του νου του, διαστροφή της θέλησής του, εκτροπή των οραμάτων του. Η μεταλλαγμένη και διαφθαρμένη προσωπικότητα και αντιδιαστέλλεται τραγικά και απόλυτα από το καλλιεργημένο και εξαγιασμένο ήθος των προσώπων που βρίσκονται σε σταθερή δυναμική και διάκοπη κοινωνία με την αλήθεια, με κεφαλαία τα γράμματα, γιατί είναι ενυπόστατη, είναι ο Χριστός και την καθαρότητα. Από τη χαρισματική ποιότητα ζωής που είναι αποτέλεσμα θείου φωτισμού και καρπός ενσυνείδητων προσωπικών αγώνων. Από την καθαρότητα και ευθύτητα του αναγεννημένου και αναπλασμένου ανθρώπου που διατηρεί την κοινωνία του με το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου, ανακαινούμενος εις επίγνωση του κτίσαντος αυτών, όπως λέγει ο Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 10. Αντλώντας το φως και τη δύναμη από τη διδαχή και το παράδειγμα του μεγάλου μας Αποστόλου Παύλου, τολμώ να αντιπαραταχθώ στους ακόρεστους εραστές της σύγχρονης ευμάρειας και θεληματικούς ή αθέλητους προαγωγούς της διαφθοράς με τις παρακάτω ομολογιακές εκμυστηρεύσεις. Η πρώτη, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, 6ο κεφάλαιο, στίχος 12. Πάντα μη έξεστη, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Και η δεύτερη, από την προς Ρωμαίους επιστολή του, 1ο κεφάλαιο, στίχη 28-31. Καθώς σου και δοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μες τους φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, Θεός τη γης, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασύνετους, ασύνθετους, άστοργους, άσπονδους, ανελεήμονας. Η ανάλυση του συνδρόμου της διαφθοράς που αποτυπώνει ο φωτισμένος Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή του είναι ψυχογράφημα λεπτομεριακό και ιδιαίτερα προσεκτικό και διαχρονικό. Και η προσωπική του αυτοσυγκράτηση που γι' αυτόν είναι αγώνισμα ελευθερίας και που την κοινοποιεί ως παρακίνηση στον πίστο λαό της Κορίνθου αποτελεί θεόπνευστη οδηγία και συνταγή λυτρωτική από τη μεταδοτική και λοιμώδη ασθένεια της διαφθοράς. Φίλοι και φίλες, πληθωρική η αντίδραση κατά της αντίθεσης διαφθοράς. Από κάθε γωνιά του κοινωνικού μας στάτους εκπέμπονται σήματα κινδύνου και από κάθε φορέα πολιτικής ή πολιτιστικής ευθύνης διατυπώνονται μομφές. Μακρότατος και οξέτος επικριτικός λόγος, αδέκαστη η δημοσιογραφική και η τηλεοπτική κρίση, σκληρή η αντιμαχία στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, αγοραία η κατακραυγή στα στέκια του αχαλήντου σχολιασμού των γεγονότων της επικαιρότητας. Αν αποτολμήσετε να ασχολείτε διεξοδικά με όλες αυτές τις αντιδραστικές διαβαθμίσεις, θα μπείτε στη σκοτωδίνη. Θα σας τυλίξει απόγνωση και δεν θα βγάσει μπροστά σας έστω μια αχνή ελπίδα αλλαγής του κλίματος. Μέσα σε αυτό το σκοτεινιασμένο λοιπόν ορίζοντα που τον βιώνουμε, φίλοι και φίλες, όλοι μας και τον χρεωνόμαστε όλοι μας, επιτρέψατε μου να σας καταθέσω τη δική μου εναγώνη απορία. Η διαφθορά, η χθεσινή και η σημερινή και η αυριανή, είναι παρόρμηση που αναδύεται από την τσέπη, την ολότελα άδεια, ή από τον πακτολό, τον κατεγεμάτο αλλά ακόρεστο και ανικανοποίητο, ή είναι αλλοτρίωση υπαρξιακή, φθορά εξουθενωτική του νου και της συνείδησης, της εσωτερικής πνευματικής ικανότητας κρίσης και επιλογής στόχων και τρόπων πραγμάτωσής τους και καταχώρησής τους στη βίβλο της προσωπικής ιστορίας. Ο μεγάλος δώρος εποχής μας, ο πάνδημος ξεσηκωμός και ομαδική στόχευση των εμπριστικών επικρίσεων απομονώνει τη διαφθορά από τον συνειδησιακό κέντρο και την διασωληνώνει με την τσέπη, με την αχόρταγη τσέπη, που όσα πλούτη και αν θησαυρίσει θα μένει χώρος κενός, έτοιμος να δεχθεί τα παράγωγα της παμπώνης διαφθοράς, το κλεμμένο υστέρημα του φτωχού, το σφετερισμένο δικαίωμα του εργάτη. Κατά το σημερινό μας γλωσσάριο, διεφθαρμένος είναι εκείνος που απλώνει το χέρι και φουχτώνει ό,τι βρίσκει στην τσέπη του διπλανού του, και εκείνος που ενώ μεθάει στην πλεισμονή της ευμάρειας σκαρώνει προγράμματα για εξαπάτηση του κυκλώματος των συνεργατών του, για σκοτεινή σόρευση μαύρου χρήματος και για άνομη περάυξηση του πλούτου του. Αυτός ο ντόρος αντιπαλεύει σύνολη την πραγματικότητα ή ένα μέρος της? Μπορεί να γίνει αποδεκτή διαφθορά σαν μια και μόνη αρρωστημένη κίνηση ανθρώπινης ύπαρξης? και μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική και νόμιμη η διάζευξή της από τη συνολική λειτουργία του νου, ακίμητο χτύπο της συνείδησης. Δικαιούται ένας ξεφτελισμένος προδότης των όρκων του ή της συζυγικής του πίστης να ισχυρίζεται ανεδέστατα ότι βιώνει μια αναπάντεχη ατυχία, αλλά δεν λαθεύει και δεν βρίσκεται εγκλωβισμένο στα τάρταρα της διαφθοράς. Μπορεί ο εγωκεντρικός και αυθαδέστατος διαχειριστής σε οποιαδήποτε εξουσίας να ανεβαίνει στο βάθρο της προβολής με τον αέρα του έντιμου και την ετικέτα του ευσυνείδητου. Αν η κλοπή μόνη αυτή αναγνωρίζεται και επισημαίνεται ως σύμπτωμα συνειδησιακής διαστροφής και κατά συνέπεια ως αλωτρίωση του προσώπου, τι μπορεί να λεχθεί για τις ποικίλες μεταμορφώσεις που επινοεί ο νοσφιστής του χρήματος για να καλύψει το έγκλημά του, για να απολαύσει τις χαρές που του προσφέρει ο άμετρος πλούτος. Όταν ο κλέφτης φορτίζει τη διαλεκτική του με ψέματα, μπορείτε τον αμνηστεύσετε για το δεύτερο αυτό τόλμημα λέγοντας: το ψέμα δεν είναι εξάνθημα διεφθαρμένης συνείδησης. Όταν πληροφορήσετε ότι ο κλέφτης ή οποιοδήποτε προβληματικός συνάνθρωπος διαλέγει για σύντροφό του για προστάτη το πιστόλι και το χρησιμοποιεί και σκορπίζει τον τρόμο και τον θάνατο, δεν θα αναγνωρίσετε ότι το τόλμημά του αυτό εκφράζει τη φθορά και την αλλίωση της συνείδησής του. Όταν ακούτε πως ο τρίτος ή ο τέταρτος αγοράζει με τις κλεμμένες οικονομίες των φτωχών συνανθρώπων του τη μεθυστική χαρά και την όθη ευτυχία της κρεπάλης, και όταν το βλέπετε ρήπιο στην άκρη του δρόμου με τη δόση των παρεστησιογών ουσιών, θα επιμείνετε να τον αμνηστεύετε για αυτή την κατάντια και να μην αποδέχεστε πως βρίσκεται παγιδευμένος στο δίχτυ της διαφθοράς. Όλες αυτές οι αποχρώσεις της διαφθοράς και πολλές άλλες που όλοι μας τις έχουμε καταγράψει έμφοβοι είναι σύνδρομα της ψυχικής διαστροφής, της βαθιάς αλλίωσης, της νόησης και της θέλησης. Αποδυναμώνει τις αντιστάσεις της ψυχής, φίλοι και φίλες, και αφήνουν τον άνθρωπο έκθετο στους ανέμους και στις θύελες των φθοροποιών πειρασμών. Η ύπαρξη δεν ελέγχει και δεν επιλέγει, δεν απορρίπτει το σάπιο και δεν αναδέχεται το μόχθο για τη διατήρηση ψυχικής καθαρότητος. Θα φέρω μπροστά σας μια τέτοια εκτίμηση που βρίσκεται θησαυρισμένη στην Καινή μας Διαθήκη και που διασώζει την εμπειρία και τη διδαχή του μεγάλου μας Αποστόλου, του Θείου Παύλου, του γεννήτωρός μας εις Χριστόν δια του Ευαγγελίου. Λέει προς τίτον επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 15. «Πάντα μεν καθαρά της καθαρής, της δε με μοιασμένης και απίστης ουδέν καθαρών, αλλά με μοιάντε αυτών και ο νους και συνείδησης». Τι υπέροχη λογή, τι ορθές επισημάνσεις. Αυτοί, λέει, που έχουν καθαρή και ανίστακτη τη συνείδηση, διατηρούν και όλο τους το βίο καθαρό. Οι μολυσμένοι και άπιστοι διακινούνται μέσα στη διαφθορά και την αμαρτία, γιατί έχει μολυνθεί και ο νους τους και η συνείδησής τους. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η γενιά που μπήκε στην ιστορική καμπή του 21ου αιώνα σμίγει την αυτοπεποίθηση και τη θεοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου με ένα απροσδόκητο και τρομερά επικίνδυνο ευνηδιασμό. Βηματίζει υπεροπτικά με την ονειρική ικανοποίηση πως δήθεν αποκρυπτογράφησε όλα τα μυστήρια της δημιουργίας και εξαγγέλει με καύχηση ότι συνέτρεψε τις δεσμεύσεις και τις ανελευθερίες που φρέναραν ή και φρενάρουν την πρόοδο και καθυλώνουν τον ανθρώπινο δυναμικό στην υπανάπτυξη. Ωστόσο, δεν βρίσκει το κουράγιο να αποσιωπήσει και να διαγράψει το φαινόμενο της διαφθοράς που μειώνει απογοητευτικά τη λάμψη του εξελιγμένου και αναβαθμισμένου προσώπου και αμαυρώνει την ποιότητα του πολιτισμού του, η όρη βέβαια εντός εισαγωγικών. Τρομαγμένοι και προβληματισμένοι οι μηνυτές της εποχής μας περιορίζουν το πλάτος και το βάθος της πληγής αποκλειστικά και μόνο στην κακοδιαχείριση και υπεξαίρεση του κοινού πλούτου και στην ύποπτη και σκοτεινή υπεράυξηση των περιουσιών που διωγγώνονται σε βάρος και σε υποβάθμιση των αδύναμων λαϊκών κοινοτήτων. Δεν διαπιστώνουν άλλα σύνδρομα της διαφθοράς παρά μόνο το πάθος για πλουτισμό. Φωνάζουν, διαμαρτύρονται, μάχονται, πολεμώντας τη διαφθορά, αλλά δεν την βλέπουν να μολύνει άλλες αιστείες της πολύπτυχης ανθρώπινης προσωπικότητας και άλλα πρωτοποριακά ανοίγματα του πολιτισμού μας. Έφτασε στο σημείο να αποποινικοποιήσουν ακόμη και εγκλήματα 3.000 και 4.000 ετών. Ζητώντας τη συγκατάθεσή σας να εκθέσω τον φόρτο των προσωπικών μου ανησυχιών, σας δηλώνω ότι η διαλεκτική μου δεν θα ξεκινήσει τη στιγμή αυτή, ούτε θα περιοριστεί στο στενό πλαίσιο της προσωπικής μας πικρίας. Θα ανατρέξει στην ευρύτατη αλλά και εγκυρότατη διάγνωση της λιμικής μάστιγας της διαφθοράς που κατατέθηκε στην κοινωνία του πρώτου χριστιανικού αιώνα δίχως να αμφισβητηθεί με κριτήρια αξιοκρατικά ίσαμε σήμερα. Πρόκειται για τη μαρτυρία αγνισμένης και αγιασμένης ψυχής που κατατέθηκε στην ιστορία από τον Απόστολό μας, τον εις Χριστόν γεννήσαντα ημάζε του Ευαγγελίου τον Θείο Παύλο. Μεταφέρω λοιπόν με ακρίβεια το κείμενο. Είναι από την Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχη 1-7. Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπί. Έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθοί, σαχάριστοι ανώσιοι, άστοργοι, άσπων διάβολοι, ακρατείς ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετήστε, τυφωμένοι, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια δηλαδή, φιλίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι, έχοντες μόρφωση ευσεβίας την δε δύναμη αυτή συρνημένη. Τι μας θυμίζει αυτό? Εκ τούτων γάρισιν οι ενδύνοντες εις τας οικίας, αυτοί που εισβάλλουν στα σπίτια, και εχμαλωτίζοντες γυναικάρια σε σωρευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μανθάνοντα και μηδέποτε σε επίγνωσιν αληθίες ελθύν δυνάμενα. Και καταλήγει συμπερασματικά ο Θείος Απόστολος των Εθνών, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κατεφθαρμένοι το νουν, η γαράνη αυτών έκδηλος έστε πάσιν. Έχουν διεστραμμένο, λέει, το νου τους και δεν θα προκόψουν, γιατί η θική τους αμυαλοσύνη γίνεται φανερή σε όλους. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αυτή είναι η προσεκτική, σφαιρική, διαγνωστική κατάθεση του Θεοφωτίστου και Χαρισματικού Αποστόλου. Μπορείτε με συνείδηση ανώθευτη και αδιαπραγμάτευτη να προσθέσετε, να αφαιρέσετε μία επισήμανση, να διαγράψετε ένα από τα συμπτώματα της ψυχικής αλωτρίωσης που προκαλεί η πειρασμική ωρεοποίηση της διαφθοράς, ή να αποκλείσετε τη σταδιακή κατολίσθηση από τη μία σκότωση του νου στην επόμενη, την τραγικότερη, καταστρεπτικότερη, από την φαινομενικά σήμαντη εκτροπή στη μοιραία και εξουθενωτική, που θα μεταλλάξει την ανθρώπινη προσωπικότητα σε άθυρμα του πεζοδρομίου και σε τρόφιμα των φυλακών των ψυχιατρίων. Το στένεμα του ορίζοντα και ο εντοπισμός της διαφθοράς στη μια εκδήλωσή της, την παθιασμένη, απάνθρωπη και πανόνιμη σόρευση πλούτου, μπορεί να εξυπηρετεί βέβαια τις πολιτικές ξυφομαχίες, αλλά δεν αναβαθμίζει την ποιότητα του προσώπου και δεν εξασφαλίζει την υγεία του κοινωνικού σώματος. Η έντιμη διάγνωση του Αποστόλου μας ανοίγει δρόμους ζωής και δημιουργίας, αναδεικνύει τον άνθρωπο άρτιο προς πανέργων αγαθών εξυρτισμένων, τέλειο και καταρτισμένο για κάθε αγαθό έργο. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Και θα τελειώσω με τη σημερινή μας μελέτη. Επιτρέψατε μου, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, να σας καταθέσω ως τελευταίο προβληματισμό ότι η τρέχουσα κατάσχετη καταφορά κατά της πανόλησης διαφθοράς που κατασπηλώνει τις σελίδες των καθημερινών εφημερίδων και μονοπολεί τα ανοιχτά και φωτισμένα παράθυρα του διακριτικού ή του χυδαίου κοινωνικού τσομπολιού, πέρα από το σύγχρονο μετρημένο ή χυδαίο στιγματισμό της διολίσθησης προσωπικότητας στην αλωτρίωση και στη διαφθορά, συναντά νυφάλια απορριπτική επισήμαση διαστροφής από την κορυφαία αποστολική φυσιογνωμία του πρωτοκλήτου Αποστόλου Πέτρου. Καθαρό και φωτισμένο το βλέμμα του, διακρίνει γύρω του την έκπτωση και καταθέτει την αποτίμησή του με τούτη τη φράση. Ούτι, ως άλογα ζώα φυσικά γεννημένα, εις άλωσιν και φθοράν, εν εις αγνοούσι βλασφημούντες, εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται. Αυτοί, λέει, σαν τα άλογα ζώα, που ακολουθούν τη φυσική τους εξέλιξη, την δέσμια στις ορμές τους και στη φθορά, θα καταστραφούν γιατί βλασφημούν όσα δεν γνωρίζουν. Οι δονήν ηγούμενοι την εν ημέρα τρυφήν, γιατί νομίζουν απόλαυση να οργιάζουν νύχτα και μέρα. Σπήλοι και μόμοι εντρυφώντες έντες απάτες αυτών, ο θαλμούς έχοντες μες τους μιχαλίδος και ακαταπαύστους αμαρτίας. Είναι από τη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, στοιχη 12-14. Αυτές οι εκτιμήσεις βεβαιώνουν και παληθεύουν πως το φαινόμενο της διαφθοράς δεν είναι αποκλειστικό σύμπτωμα της εποχής μας, αλλά διακινείται σε ολόκληρο τον ιστορικό χρόνο, θολώνει τον ανθρώπινο νου, μολύνει τις συνειδήσεις, εξαγριώνει τις συμπεριφορές, εκφυλίζει τις κοινωνίες των λογικών πλασμάτων σαν έλεγκτες ορδές και τον πολιτισμό των οπισθοδρομεί στη βαρβαρότητα. Καθώς λοιπόν στοχαζόμαστε και προβληματιζόμαστε, συναντούμε μπροστά μας τους σύγχρονους εξυγχρονιστές που τους πνίγει ο καπνός της διαφθοράς, που φωνάζουν και μάχονται, αλλά στα λάβαρα των ανανεωτικών τους αγώνων έχουν αναρτημένα τα δύο εντυπωσιακά αλλά αναποτελεσματικά συνθήματα. Το πρώτο του σύνθημα, οι ατομικές ελευθερίες. Οι απεριόριστες και ανεξέλεγκτες ατομικές ελευθερίες που αφήνουν όλο το γήπεδο των προτιμήσεων ανοιχτό και που το δικαίωμα των επιλογών το εγγράφουν στις καταστάσεις των προσωπικών δεδομένων. Και το δεύτερο σύνθημά τους, που το φορτίζουν με μαχητικό πείσμα, είναι η αποδέσμευση και απελευθέρωση εντός εισαγωγικών του σύγχρονου ανθρώπου από το πρόσωπο του Παναγίου Θεού, γιατί η σχέση μαζί του δημιουργεί κατά αυτούς εξάρτηση της ύπαρξης και καθυπόταξη στα σχήματα της πολιτιστικής υπανάπτυξης. Τα λάβαρα αυτά που τα συναντούμε καθημερινά μπροστά μας διαγείρουν τη συνείδησή μας σε απορίες και φέρουν στα χείλη μας απάνω τα ερωτήματα. Αγαπητοί αδελφοί που ελάβνεστε από το ιδεολόγημα της αθεΐας, κυνηγή της απεριόριστης ελευθερίας, πως τόσο ενοχλείστε από την πολυσματική διασπορά της διαφθοράς και κηρύσσετε ξεσηκωμό εναντίον της, με ποιο τρόπο διανοείστε να την πολεμήσετε? Πως θα φρενάρετε το διπλανό σας από τον κατήφορο? Πως θα του υποδείξετε και θα τον πείσετε πως η διαφθορά είναι ευτελισμός της προσωπικότητας? Πως θα αποσπάσετε από το χέρι το φωνικό όπλο ή το ληστεμένο πορτοφόλι που αποτελούν τη μόνη εξάρτησή του στον αγώνα της ζωής, δίχως να του δείξετε την εξάρτηση και την ποιότητα του πνεύματος που τον κάνουν να διαφέρει από τα άλογα ζώα και το ανοίγουν δρόμο αναβάθμισης του προσώπου του και της ευτυχίας του προς ουρανούς? Κατά τις καθημερινές συζητήσεις σας, αγαπητοί άθεοι, και κατά τις μαχητικές αναμετρήσεις σας, διασαλπίζετε την πεποίθησή σας ότι ο άνθρωπος, εσείς, εγώ, όλοι μας, ο οποιοσδήποτε διπλανός μας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο μακρινός απόγονος του πυθίκου. Ένα ζώο εξελιγμένο και εξημερωμένο. Και μάλιστα ένα ζώο που κατά την ανάπτυξή του συνειδητοποίησε πως δικαιούται να χρησιμοποιεί όπως θέλει την ελευθερία του και να μην στομώνει την οποιαδήποτε επιθυμία του. Ό,τι θέλει, αυτό και είναι το τέλειο. Αν η σύνολη ανθρωπολογία λοιπόν μπορεί να σηματοδοτηθεί και να ερμηνευτεί με αυτό το αξίωμα, το υπογραμμίζω, με το αναπόδεικτο και άκρως επικίνδυνο αξίωμα, τότε η διαμαρτυρία σας ενάντια στη διαφθορά και ο αγώνας για τον περιορισμό και την απόσβεση είναι δίχως κανένα νόημα και πέφτει στο κενό. Φύσιν μεταβαλήν ουράδιον, έλεγαν οι προγονείς μας. Αν ο άνθρωπος είναι εγγονός ή δυσέγγονος του πυθίκου, που κατά τύχη κατέβηκε από τα δέντρα και χτίζει πόλεις, φυσικά δεν θα το αρνηθείτε των πρωτογονισμών του και θα τον τιμωρήσετε αν συνεχίσει τις αρδιουργίες του και αν κλέψει ή σκοτώσει τους ομοίους του. Σας εισηγούμε λοιπόν εν τέλει και σας οικετεύω. Απαγκιστρωθείτε από τη λεγεώνα του εξυγχρονισμού των εισαγωγικών, που ταυτίζεται με το πνεύμα και την οτροπία του βαρβαρισμού και της υποτιθέμενης κτηνόδους καταγωγής. Και γυρίσετε τη σελίδα των μελετών σας και των εμπνεύσεών σας στη διδαχή και στα βιώματα της Εκκλησίας μας, που επιμένει να καθυλώνει το βλέμμα της, να προβάλλει, να διδάσκει, να βιώνει το μεγαλείο και την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ύπαρξης, βλέπουσα το Σταυρό του Χριστού, επάνω στον οποίο καρφώθηκε η ζωή των απάντων και από τον οποίο αποδεικνύεται η αξία του κάθε ανθρώπου. Υποκληθείτε στην κάθε μία προσωπικότητα, τη φτωχή, την πλούσια, την εξαγιασμένη και την αμαρτωλή, που είναι το προνομιακό λογικό πλάσμα που έχει τιμηθεί με το προνόμιο και την αποστολή να γίνει τέκνο αγαπημένο του Θεού και να περπατάει μέσα στο φως και μέσα στη χάρη της καθαρότητας και της αγιότητας. Λέει ο Θεός Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 10. Αυτού γαρεσμεν ποίημα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής εις προετοίμασαν ο Θεός, είναι εν αυτής περιπατήσομαι. Και σας το καταθέτω. Δεν είμαστε όλοι συνεπείς μέσα στην Εκκλησία Ιησού Χριστού, ασφαλώς. Δεν είμαστε όλοι άγιοι. Εκπίπτομαι και αμαρτάνομαι. Αλλά η διδαχή είναι η μία. Η κατεύθυνση είναι μία. Και η εμπειρία που καταξιώνει την προσωπικότητα είναι μία. Ο φωτισμένος δάσκαλός μας, ο Μέγας Βασίλης, μας αφήνει τούτη διδαχή προτροπή και τη μεταφέρω στην νέα ελληνική γλώσσα. Είναι από την περί του Αγίου Πνεύματος ομιλία του. Καταρτίζοντάς μας ο Κύριος για τη ζωή της Ανάστασης, μας εξέθεσε και μας ανάπτυξε την Ευαγγελική Πολιτεία και την εξέθεσε νομοθετώντας το αόργητο, το ανεξίκακο, την καθαρότητα από τη φιλιδονία, το αφιλάργυρο της συμπεριφοράς και μας τα υπέδειξε αυτά, ώστε εκείνα τα χαρίσματα που αιώνας της Ανάστασης τα έχει ως φυσικές ιδιότητες, να προλαβαίνουμε εμείς να τα πραγματοποιούμε σε τούτο τον αιώνα με την ελεύθερη προαίρεσή μας. Αν λοιπόν κάποιος θελήσει να διατυπώσει κάποιο ορισμό και να πει ότι το Ευαγγέλιο είναι προδιατύπωση του βίου της αναστημένης προσωπικότητας, δεν θα κάνει λάθος. Με την αναστημένη αυτή ζωή επανερχόμαστε στον αλήθιο προορισμό μας. Φίλοι και φίλες, αγαπημένοι που με ακούσατε αυτή την ώρα, αν θέλετε να εκλείψει η διαφθορά, η αλωτρίωση του προσώπου και εκτροπή στη φαυλότητα, ανοίξτε τις καρδιές σας και δεχθείτε το μήνυμα της Αναστάσεως, της αποκατάστασης του προσώπου μας στο κάλος και στη χάρη της εντιμότητας, και αυτό μεταφέρεται ως έμπνευση και ως εμπειρία στη διεφθαρμένη και καταβρωμισμένη σημερινή μας κοινωνία. Σας εύχομαι η χάρις του Κυρίου μας, του Λυτρωτού μας, του Σωτήρος μας, να εμπνέει και να οδηγεί τη ζωή μας. Αμήν.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.